θα της αποδείξω ότι είναι καρικατούρα και τότε θα καταλάβει. Και αν δεν το καταλάβει, τότε η υπερηφάνειά της έχει πιάσει πουρή και θα συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη. Ό,τι και να πεις, δεν θα βγαίνει από το δικό της. Εάν γερόντα με το νου μου πιάνω την υπερηφάνεια, αλλά η καρδιά μου μένει σκληρή, από εκεί θα αρχίσεις και σιγά σιγά θα έρθει η θεραπεία. Ο γιατρός πρώτα κάνει τη διάγνωση και ύστερα προχωρεί στη θεραπεία.

Γέροντα, πιο πολύ με βοηθάει να έχω λίγη δυσκολία όταν κάνω τα πνευματικά μου καθήκοντα. Μπορεί όμως να έχει και αυτό υπερηφάνεια. Εάν δεν προσέξει κανείς και ξαπλωμένος να είναι και να μην κάνει τίποτε, πάλι μπορεί να υπερηφανεύεται. Το τρένο εκτροχιάζεται και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Ο διάβολος και από εδώ και από εκεί μας πιάνει. Με ρωτούν μερικοί, τι να προσέξω για να μην πέφτω στην υπερηφάνεια. Είναι σαν να λένε, από πού κινδυνεύω να πέσω, από εδώ ή από εκεί. Και από εδώ και από εκεί μπορεί να πέσεις. Και από αριστερά και από δεξιά. Και από τη σκάλα και από την καρέκλα και από το σκαμνί. Κάθε στιγμή και κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή. Γιατί η υπερηφάνεια ισχωρεί παντού. Μπορεί γέροντα κάποιος να μην έχει τίποτε και να υπερηφανεύεται. Καμιά φορά αυτός μπορεί να έχει περισσότερη υπερηφάνεια. Όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου, στην Ήπειρο, είχα μάθει για ένα γέρο τσομπάνο ότι ήταν τελείως εγκαταλελειμμένος. Δεν είχε κάνει οικογένεια και γύριζε εδώ και εκεί. Τελικά τον σημάζεψε ένας άλλος τσομπάνος και τον έβαλε σε μία καλύβα όπου είχε τα κλαδιά για τις κατσίκες. Δεν τον άφηνε να ανάβει ούτε φωτιά για να ζεσταθεί, γιατί φοβόταν μην πιάσουν φωτιά τα κλαδιά. Εκεί μέσα στο κρύο, σε μια γωνιά, είχε δύο σανίδες για κρεβάτι και ένα στρώμα. Όταν το έμαθα, πήγα να τον δω. Ήταν χάλια. Είπα μετά σε μια φτωχή γυναίκα, «Πόσα θέλεις για να τον πλένεις λίγο?» «Τίποτε», μου λέει, «μόνο το σαπούνι να μου δίνεις». Μια μέρα που είχα πάει, ήταν μεσημέρι και έτρωγε. Μόλις τελείωσε το φαγητό, με κοιτάζει. Γυρίζει το πιάτο ανάποδα και λέει με μια ικανοποίηση, «Αυτό θα πει μελό, καλόγερε. Αυτό θα πει μελό. Έχει σκυλιά, γατιά εδώ». Δηλαδή, το ότι γύρισε ανάποδα το πιάτο για να μην το γλύφουν τα γατιά και τα σκυλιά, το θεώρησε κατόρθωμα. Λες και ανέβηκε στο διάστημα. Να η υπερηφάνεια. Τα χάλια του είχε. Και όμως, τι υπερηφάνεια είχε.

Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε όταν μας έρχονται λογισμοί υπερηφανίας? Όπως οι άλλοι γελούν όταν μας βλέπουν να υπερηφανευόμαστε, έτσι και εμείς να γελούμε με τους λογισμούς υπερηφανίας. Στον ταπεινό έρχονται υπερήφανοι λογισμοί? Έρχονται, αλλά γελάει γιατί γνωρίζει τον εαυτό του. Γέροντα, κάπου διάβασα ότι τον λογισμό της υπερηφανίας πρέπει να τον διώχνουμε αμέσως, όπως τον αισχρό λογισμό. Το θέμα είναι ότι τον αισχρό λογισμό τον καταλαβαίνεις εύκολα, ενώ τον λογισμό της υπερηφανίας, για να τον καταλάβεις, χρειάζεται πολύ εγρήγορση. Αν λόγου χάρη την ώρα της προσευχής περάσει ένας άσχημος λογισμός από το νου σου, θα τον καταλάβεις και θα τον διώξεις αμέσως. Άντε φύγε από εδώ, θα πεις. Αλλά αν πας στην εκκλησία, σου περάσει ο λογισμός ότι διάβασες ωραία το ψαλτήρι και υπερηφανευθείς, χρειάζεται εγρήγορση για να τον καταλάβεις και να τον πετάξεις. Γέροντα, τις περισσότερες φορές προλαβαίνει και έρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας σε χρόνο μηδέν. Πώς θα προλαβαίνω να φέρνω ταπεινό λογισμό? Πρέπει να γίνει δουλειά από νωρίτερα. «Ετοιμάσθην και ουκ εταράχθην», λέει ο Δαβίδ, γιατί οι λογισμοί της υπερηφανίας έρχονται αστραπιέ. Αυτό είναι παλιά μηχανή του διαβόλου. Τώρα να πάρεις μια καινούρια μηχανή, να καλλιεργείς συνέχεια ταπεινούς λογισμούς για να τρέχεις. Μόνον οι ταπεινοί λογισμοί φέρνουν ταπείνωση, και μόνον με την ταπείνωση φεύγει η υπερηφάνεια. Μια φορά ένας ιεροκήρυκας μου είπε ότι ετοίμασε ένα ωραίο κήρυγμα. Ανέβηκε στον άμβονα και μιλούσε πολύ ωραία. Κάποια στιγμή όμως του πέρασε ένας υπερήφανος λογισμός και μπερδεύτηκε. Ξέσπασε τότε σε ένα νευρικό κλάμα και κατέβηκε από τον άμβονα ντοπιασμένος. Ύστερα για πολύ καιρό δεν μπορούσε να κάνει κήρυγμα. Είχε αχρηστευτεί. «Κοίταξε», του λέω, «εκείνο το έπαθες από υπερηφάνεια. Επειδή υπερηφανεύτηκες, απομακρύνθηκε η χάρις του Θεού. Τώρα να ξεκινήσεις ταπεινά. Όταν έρθει η ώρα να ανεβείς στον άβονα να πεις: αν μπερδευτώ, σημαίνει ότι μου χρειάζεται ρεζιλίκι, γιατί αυτό θα με βοηθήσει πνευματικά. Και αν τυχόν σε πιάσει πάλι το κλάμα, οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι συγκινήθηκες, οπότε θα βοηθηθούν και δεν θα σκανδαλιστούν. Μη φοβάσαι. Πράγματι, ξεκίνησε έτσι ταπεινά, περιμένοντας ρεζιλίκι, και άρχισε πάλι να κηρύττει.

Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει για να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχθάντων μυστηρίων. Γίνονται χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάν αγαθών προσωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβηθεί, διότι η στήριξη των ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει των εσωτερικών άνθρωπων και την κοινωνία ευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε εις την μελέτη των Θείων Λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγία Ζωή Του να εκλέξουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές Του να μιμηθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει τη διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησούν και οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η απόκτηση προσκέρων θησαυρών. Είναι ματαιώτης. Όταν η ψυχή αγαπά τον Θεό, ευρίσκει την ανάπαυση εκεί, εις τον Θεό και όχι εις τη ματαιότητα του κόσμου. Η ψυχή δεν αναπαύεται με το φρόνημα των κοσμικών, δηλαδή με τις πολυτέλειες, με τις αναπαύσεις, με την καλοπέραση. Δεν αναπαύεται η ψυχή εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους που τα έχουν όλα αυτά και δεν είναι αναπαυμένοι, δεν έχουν χαρά. Πρέπει λοιπόν για να βρούμε τη χαρά και την ανάπαυση η ψυχή μας να αγαπά τον Θεό. Για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμον πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος
εκ των κόπων του, από τον ίδρωτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Τον επετροβολούσαν οι μάγκες της αγοράς. Τον εχλέβαζαν τα κορίτσια της γειτονιάς. Τον εφοβούντο τα νήπια και τα βρέφη. Τον έλεγαν κοινώς ο Ταπόης ή ο Μανώλης το Ταπόη. «Ο Ταπόης, να, ο Ταπόης, έρχεται!» Φόβος και τρόμος εκολούσε τα άκακα βρέφη στο άκουσμα του ονόματος τούτου. Η νεολαία του χωρίου, οι θαμώνες των μαγαζιών και των καφενείων, δεν έπαιβαν ποτέ να τον πειράζουν. «Είσαι ένα χταπόδι, καημένε Μαναλιό, είσαι χταπόδι!» Και εκείνος με την γλώσσα του τη δεμένη διαγλωσσοδέ του μέχρι τις ρίζες των οδόντων, απήντα. «Ναι, είμαι Ταπόη, εσύ είσαι Ταπόη!» Είχε φίλους τόσον ολίγους και τόσον αμέτρητους εχθρούς, εις μέρος τόσον ολιγάνθρωπων. Κάποτε φιλάνθρωπος ή διακριτικός της τον υπερίσπιζεν εναντίον της επιθέσεως των αγιοπαίδων. Εις εκείνον εγίνε το σκλάβος ισόβιος και εξετέλει δι' αυτόν διακονήματα προθήμος με τα βίας δεχόμενος φίλεμα ή κέρασμα. Προς όλους τους άλλους δεν υπήρχε φιλία ούτε σπονδί. Μόνον την μητέρα του είχεν εις τον κόσμο. Εκείνη τον επώνει, τον ηγάπα περιπαθώς και αυτός την ελάτρευεν. Αδελφήν δεν είχεν. Ο ένας αδελφός του είχε χαθεί στην Αμερικήν προχρόνων και δεν εκούστη. Ο άλλος, χασομέρης άχρηστος, ως μόνον επάγγελμα είχε το να πηγαίνει κάθε χρόνον μέσα εις την μεγάλην Στερεάν, εκεί όπου υπήρχον άφθονα θέρη, και να κάμνει το έργο της Βάρνας. Ήτο δε εις Βάρνα βαρίας σανής, την οποίαν έσυρον άλογα η βόδια εις το αλόνι. Και αυτός εκάθετο επάνω εις την σανίδα, έψυχον βάρος, δια να γίνεται τέλειον το αλόνισμα. Εκεί είχε να ποθάνει. Ο τρίτος εγύριζε ναυτικός εις τα ξένα. Ο Μανώλης άλλην στοργήν δεν είχε στον κόσμο από την μητέρα του. Αυτή ήτο ήδη γραία και αυτός είχε μεγαλώσει πολύ. Οι ολίγοι φίλοι του, εκείνοι ήτινε συνεπάθουν προς αυτόν εν τη αγορά, τον είχον ακούσει επανειλημμένος να απειλεί και να λέγει με την γλώσσα του την ηπιώδη. «Τάν γιά, πε του γω πηγώ με τα μπούτι. Σαν πεθάνει η γριά, θα πέσω εγώ να πνιγώ με στο πούρτσι». Εθεώρη τον εαυτόν του ως άχρηστον. Εξαιρουμένης της γλώσσης το ίμιση του ανθρώπου ή το υγιές. Ο δεξιός πους εσύρε το κατόπιν του αριστερού. Δεν εκινεί το ελευθέρως. Η δεξιά χείρ, αν και χονδρή και δυσανάλογος και σχεδόν παράλυτος φαινομένη, είχε τεραστή εν ρώμην. Ομοίαζε με μάγκανον ή με οδόντα σταυροσκύλου. Δια να δράξει εν πράγμα, συνήθως βραχίωνα ή πλάτην κανενός πεδίου οχληρού, εχρειάζεται κόπον. Έπρεπε να την βοηθήσει η άλλη χείρ, να ψάψει δηλαδή τον γρόνθον της δεξιάς και να τον διευθύνει. Αφού όμως άπαξ έδρατε το αντικείμενον, η τεραστία χείρ δεν το άφηνε πλέον, σχεδόν και αν ήθελε να το αφήσει. Αλίμονον τότε εις τον βραχίωνα, εις την ομοπλάτην, αλίμονον εις την κεφαλήν του αφθάδους. Ήτο χολός και κυλός και μογυλάλος. Ήτο ο Μανολιός το Ταπόη.

Τέσσερα εσύ πέντε άνθρωποι εγνώριζαν καλώς την γλώσσα του εις όλων των χωρίων. Ούτε εκαλούντο καθώς τους είχε ονοματίσει ο ίδιος, ο Γομαίος, ο Παγιώτας και ο Παπαγάς. Τα καθ' αυτό ονόματά των ήσαν Λαμιαίος και Μιχαλιός και Παπαγιάννης. Αλλά πώς εκ του Μιχαλιός εσχημάτισε το Παγιώτας, άπορον. Σπανίως προσέθετε συλλαβήνη μετέθετε των τόνων. Η φθογκολογία του ή το περιεργοτάτη και εν αυτοί επλεώναζον τα λαριγκόφωνα ως και τα σκληρά και ψηλά εκ των αφώνων. Γατί ονόμαζε το γατί. Γατί το γιατί. Γατί το χαρτί. Αλέξαφνα μίαν ημέρα εξέφερε φράσιν ενή υπήρχεν οι λέξεις αυτή πλην δεν έβγαινε νόημα ούτε ως γατί, ούτε ως γιατί, ούτε ως χαρτί. Η φράση σήτω. Πότε τη γουτού, γουπατού μαμ γατί. Πότε να έρθει του Χριστού, το αι βασιλιού να φάμε. Καταρχάς, οι τρεις γνώστοι της γλώσσης ενόμισαν ότι απεκάλει μυκτηριστικός γατιά τα κρέατα, τα οποία επολούσαν οι κρεοπόλε του χωρίου. Οι τρεις προηρημένοι και μάλιστα ο Παγιώτας ήσαν δυνατοί στην γλώσσα του και την ομίλουν οι ίδιοι. Αλλά όταν προσέτρεξαν εις τα ανώτερα φώτα του Κυριώργη του Λαφιώτη, διευθυντού του μεγάλου καφενείου, ως τη σήτω και ο επίσημος προστάτης του Ταπόη και Ιωνή επίτιμος καθηγητής της ιδιαιτέρας γλώσσης, χωρίς να την ομιλεί ο ίδιος, ούτως απεφάνθη ότι τη αυτή πικρά ηρωνία δεν θα ήρμοζεν εις τα αισθήματα του πτωχού του Μανώλη, αλλά ότι ίσως ονόμαζεν απλώς γατί και το κατσίκι και το αρνί. Ωστόσον το πράγμα έμεινε αμφίβολον άχρη της ώρας ταύτης.

περίμενε πράγματι ανυπομόνως πότε να'ρθει του Χριστού τα η βασιλιού. Κι άμα έμβαινε το 40ήμερον, όπισθεν τη θύρα του καφενείου του Κυριώργη, εσημείωνεν ιδιοχείρος, με εν τεμάχιον κυμολίας, τόσες γιώτες, όσας ημέρας έχει η σαρακοστή. Και κάθε πρωί, πριν του δώσει ο Γιωργής τσιγάρο να καπνίσει ή καφέ να πιεί, έσπευδε να σβήσει μία νιώτα και θα σε έβλεπε με χαρά να ολιγοστεύουν. Πλην οι μοσχομάγκες της αγοράς, λαθρέως, επήγαιναν και έγραφαν άλλες τόσες γιώτες όσες είχε σβήσει εκείνος, κι έτσι η σαρακοστή εφαίνεται ότι δεν θα είχε ποτέ τελειωμόν. Ο Άης Νικόλας είχε ασπρίσει ήδη τα γένια του προημερών, και ήταν η σειρά του Αγίου Σπυρίδωνος να σπρίσει τα ειδικά του. Δεν έμεναν πλέον η μη 12 ημέρα έως τα Χριστούγεννα. «Έχουμε χαβά ακόμα, Βρεχταπόδη», του εφώναζε ο Νικολός ο Μπαλαλάς. 22 μέρες ακόμα θέλουμε». «Ναι, τα πω, εψέλιζε ο Μανώλης. Τα κότι κότα τι. Να μαζόξεις τη γλώσσα σου, σύ». «Σε γελούν, βρε Μανιέ, 12 μέρες ακόμα», τον επαρηγόρη ο Γιωργής. Και ήρχε το η καρδιά του Μανώλη στον τόπον της. Είχε να αναλάβει μίαν υποχρέωση δια τας εορτάς. Επρόκειτο να συνοδεύει μερικά εκ των παιδιών της κάτω γειτονιάς. Όσα ήσαν τέκνα ή ανεψίδια φίλων και προστατών του, όταν θα ανήρχοντο προς τα επάνω, αφεσπέρας της παραμονής των Χριστουγέννων, ως και του Αγίου Βασιλείου και των Φώτων, ανά δύο και τρία, δια να τραγουδήσουν τα χαρμόσυνα τραγούδια στα σπίτια και στα μαγαζιά της επάνω ενορίας, διότι δεν θα ετόλμουν ποτέ να ανέλθουν μοναχάν τον εκεί επάνω. Όλα τα πεδία του χωριού ήσαν διηρημένα εις δύο μεγάλα πάνωπλα στρατόπεδα. Εχθροπραξίε ήρχιζον από το φθινόπωρον, δίρκουν καθόλων τον χειμώνα, εξικολούνθουν την άνοιξη και δεν έπαβαν το θέρος. Η μη εφόσον μετεφέροντο εις των ελεύθερων κάμπων, όπου εκοκκίνιζον άωρα και ημωδίαζον τους οδώντας προκλητικά τα μήλα, τα κεράσια, τα απίδια και ύστερον τα σταφύλια. Ο επίσημος Πετροπόλεμος διεξήγεται ιδίως την Κυριακή των Βαΐων, αλλά όμως ο Πετροπόλεμος ο καθημερινός ποτέ δεν εκόπαζε μεταξύ των δύο φουσάτων. Εις την επάνω ενορίαν, εκεί άνωθεν του βράχου, εβασίλευεν ο φοβερός Ψηλότατος, ή το υψηλός, όσον και ο βράχος εφού είχε τον θρόνον του, σγουρομάλης, ακτένιστος, ξεσκούφωτος, ξυπόλυτος και αποτρόπαιος. Ή το αυτός ο ανεγνωρισμένος αρχηγός των μαγκών της άνω ενορίας και όλου του χωρίου. Τα δύο ποδάρια του ήσαν χονδρά, μελαψά και πλατέα, ως δύο κατάρτια. Εφόρη παρδαλήν φανέλαν, ήτης ή το άμα το υποκάμισον και το επανοφόρι του, και κοτών πανταλώνει χειμώνα και θέρος. Άδειαν δεν είχε παιδί νέος ή γέρος να περάσει από εκεί σημά εις των βράχων, εξουσίαν δεν είχε γριά η νέα να πάγει στην βρύση με τη στάμνα της. Ήτο ως 17 ετών και ήτο φοβερός σκιάς ήδη. Εφορολόγητας γραίας, τας οικοκυράς, τας πτωχάς χείρας. Αν δεν του έδιδε μερδικό από τα φουρνιάτικα η γοροφαλιά ή φουρναρού, δεν της επέτρεπε να ψήσει τα ψωμιά. Έβαλε φωτιά εις τα κλαδιά και τα έκεν, εις το προάβλιον του φούρνου, και φώναζε τ' άλλα τα παιδιά να πηδήσουν εκ τρίτο από επάνω, από τη λαμπίν της φωτιάς, ως να ήτο ήδη τα γιανιού στο λιοτρόπι. Από την μίαν γειτόνισσα να πείτε να του φέρει τη ρόπιταν που να πλέει στο βούτυρο δια να φάγει. Από την άλλην λαδόπιταν με λάδι πολύ. Η καμίαν γριά, μεγάλην την γανίταν, ίσιν με το τηγάνι. Από την άλλην τη λιχτό, η μπομπότα με πολύ πολύ μέλι. Είχε να ακούσει τους παλαιούς μύθους δια τα θεριά, τα οποία εφόλευαν σημάει στην βρύση, από την οποία ιδρεύεται το χωρίο. Εάν επέζει ώστε να γίνει 20 ετών, εμελέτα να επιβάλλει στους κατοίκους ως ετήσιον φόρων ένα κορίτσι τουλάχιστον. Και ο Σουλτάνος, καθώς ήκουσε να λέγουν, μίαν φοράν παντρεύεται τον χρόνο. Δυστυχώς υπήρξε πολύ βραχύβιος, δεν επρόφτασε να φτάσει εις ηλικία και υπήρξε ο τελευταίος της γενεάς του. Παιδίον όταν ήτο, εις τον ανεμόμυλον όπου είχε να ανατραφεί, είχαν αποθάνει τα δύο αδελφάκια του. Κατόπιν να πέθανε η γριά, η μάνα του, ύστερον ο γέρος. Το εφάνει ότι είχε πέσει απ' επάνω τους ο ανεμόμυλος και τους επλάκωσε. Και πράγματι έπεσεν, αφού ο γέρος δεν εζούσε πλέον δια να τον αλέθει. Από τον μήλον έως τα μνημούρια, το κημητήριον του χωρίου ή το πολύσημα. Οι γονείς του ήσαν καλοί χριστιανοί, εσκέφτη, και δεν επέβαλαν εις τους ανθρώπους μεγάλην αγκαρία να τους κουβαλούν μακρά δια να τους θάψουν.
Πλην και αυτός αρκετά ετάισε τους πεθαμένους, είπε, «Και ήταν καιρός πλέον να αρχίσει να βυζένει τους ζωντανούς». Και αφού ο πεσμένος ανεμόμυλος δεν ήταν πλέον καλός για να κατοικεί της μέσα, εκουβαλήθηκε αυτός εις το άλλο άκρο της υψηλής συνοικίας, επάνω από τους βράχους. Εκεί έστησε τον θρόνο του. Ήταν ανεγνωρισμένος ηγεμόν όλων των μαγκών και φοβερός πολέμιος όλων των πεδίων του σχολείου. Όλα τα παιδιά του έκαμαν το σχήμα. Ήταν ο Μήτρος ο Τσιλότατος ή Τσιλότατος γιατρός. Πόθεν και διατί ονομάστη ούτω, άδειλον. Ίσως να ήταν παιδική αντίληψη του Υψηλότατος ή του Εξοχότατος, αγνώ. Ο δήμαρχος του τόπου εκπληρών και τα αστυνομικά συνέβη να περάσει μίαν ημέρα απ' εκεί ή μάης των βράχων, όχι μακράν από την Βρύσιν, εν θα είχε το στραταρχείον του ο Τσιλότατος. Επτωχέ γυναίκες της γειτονιάς είχαν παραπονηθεί πικρός εναντίον της μάστιγος. Ο δήμαρχος έσυσε τους ώμους, εμιδίασεν, απίφθηνεν υπείας επιπλήξεις εις των μήτρων και εις όλην την δωδεκαμελή συμμορία των μαγκών. Ο Τσιλότατος είχε ακριβώς μίαν δωδεκάδα, όσοι συμβούλους είχε και ο δήμαρχος και απεφάνθη. «Αφήστε τα παιδιά να παίζουν καλέ, αυτό δεν βλάπτει, φτάνει να μην τον παρακάνουν»,

5 ή 6 παιδιά του σχολείου, από εκείνα τα οποία η κυνήγια σπόνδος ο Τσιλότατος είχαν αναβεί εν συνοδεία του Μανολιού του Ταπόη στην επάνω γειτονιά, την εσπέραν της παραμονής του Αγίου Βασιλείου κατά εκείνο το έτος. Ο Μανολιός ο Ταπόης, το έλεγε η καρδιά του μια φορά, τίουτον σχήμα συντάξεως με την άδεια όλων των γραμματικών μας εφαίνεται παραστατικών δια των άνθρωπων. Ο Μανολιός ο Ταπόης, αλλού επήγαιναν τα πόδια του, αλλού εχείρες και αλλού το σώμα του. Πλην οι μειώνες του ήσαν ισχυροί και ο γρόνθος της παραλίτου χειρός εκείνης έσφυγε ενός μάγκανος. Ανέβαιναν και είχον και των φόβων. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Κατά τα προηγούμενα έτη ο Μήτρος ο Τσιλότατος με το φουσάτον του, αν και μικρός ακόμα, τον είχε καταρριμάξει των τοχών των Ταπόην μαζί με τους προστατευόμενούς του. Την φοράν αυτήν δύο ή τρεις εκ της συμμορίας του Μήτρου, όπου εφύλαγαν καραούλι, είχαν κατοπτεύσει στο φως της σελήνης μακρόθεν τους ερχομένους. Ήτο ως 2 ώρες μετά την δύση. Ο Μανώλης το κταπόδι έρχεται. Μας φέρνει και λεπούρια. Έδωκαν είδηση στο Μήτρον των Τσιλότατων. «Είναι πολύ», ρώτησε ένα άλλος μάγκας, ώστις ίστατο πλησίον του Μήτρου. «Είναι 5, 6, 7, 8. Είναι καμιά δεκαριά. Ως και μια ντουζίνα», είπε το καραούλι. «Σιώπαση», επετίμησε ο Μήτρος τον ερωτήσαντα. «Δεν είναι δουλειά σου». «Πούντι». «Κοντεύουν, ζυγώσανε». «Στα πόστα σας εσείς. Μαζόξετε πολλά βράχια», διέταξαν ο Τσιλότατος. «Αν δεν σας πω εγώ, κανένας να μην ρίξει». Όταν επλησίασαν η συνοδεία, το φουσάτον ήταν ανυπόμονο να χυθεί εναντίον της. Αλλά ο Μήτρος διέταξε να μείνουν κρυμμένοι στα πόστα τους. «Θα τους πάρουμε κατά κοντά», εξηγήθη ο Μήτρος εις των πλησιέστερών του. «Να ψωμώσουν πρώτα και ύστερα». «Α», έκαμεν εκείνος. «Να ψωμώσουν» εννοούσε ο Μήτρος να πάρουν λεπτά, αφού τραγουδήσουν εδώ και εκεί στα σπίτια. «Ύστερον θα τους ερίχνοντο, θα τους έπαιρναν τα λεπτά και θα τους έδιδαν και ξύλο. Τα βράχια τα οποία είχαν μαζέψει θα εχρησίμευαν μόνον αν τυχόν ετρέποντο εις ταχύ αν φυγήν οι άλλοι». Τα παιδεία της κάτω ενορίας μοιραστέντα εις δύο, εισήλθον εις δύο μαγαζιά και ήρχισαν να τραγουδούν τον Άι Βασίλη. Ο Μανώλης το κταπόδι ίστατο εις τον παραστάτην της θύρας του ενός. Κατόπιν εισήλθον εις άλλα μαγαζιά, ακολούθως ανέβησαν εις γνώρισμα σπίτια. Ο Μανώλης πάντοτε φρουρός της έξω θύρας. Η συμμορία του Τσιλότατου πάντοτε αφανής τους παρικολούθη εξόπιστεν, κρυμμένη στα στενά και στα γκονάρια των σπιτιών. Με τα όραν, η συνοδεία του Μανώλη κατέβει πάλιν στην κυρία Νοδόν. Εκούω το οβρόντο στη τσέπη των πεδίων. Ο Ταπόης εκοίταζεν εδώ και εκεί. Είχε να ακούσει ψιθυρισμούς 2 ή 3 φορές. Δεν εγνώριζε καλά τα κατατόπια. Υποπτεύεται και ήθελε να ψάξει να βεβαιωθεί. Δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά μοναχά τους. «Ο Τσιλότατος τι να γίνεται», είπε την στιγμήν αυτήν εν των πεδίων. «Πώς δεν μας θυμήθηκε». «Να ο Τσιλότατος», οικούστη έφνης φοβερά φωνή. «Τσιλότατος γιατρός». Ήτο ο ίδιος ο Τσιλότατος, ώστις εξεπίδησε έφνης από ένα χάλασμα και κατόπιν του έτρεξε όλη η συμμορία. «Τσιλότατος γιατρός», επανέλαβον εν χορό η συμμορίτε του. «Κάμετε όλοι το σχήμα. Τσιλότατος γιατρός». «Πιάστε εσείς τα κελεπούρια», εφώναζε ο Τσιλότατος. «Το χταπόδι το κοπανίζω εγώ». Εν τρυπή οφθαλμού, ευρέθησαν αντιμέτωποι ο Τσιλότατος και ο Ταπόης.

Η μάχη ήρχισε. Παρά αυτά, ο πτωχός ο Ταπόης έφαγε 2 κατακεφαλιές, 3-4 από την χείρα του φοβερού τσιλότατου. Δεν εφαίνεται η ελαχίστη πιθανότης, δεν υπήρχε ελαχίστη ελπής ότι ήθελε την πάθη. Το εν των πεδίων, το οποίο ήταν το σχετικότερο του Ταπόη, εξεγλίστρησε από τα χέρια του ενός μάγκα και πλησίασε σιγά στον Ταπόη. Το πεδίον τούτο εννοούσε καλώ την γλώσσα του Μανώλη. Ο προβλεπτικός Ταπόης του είχε νυπεί διαγλώσσης και διαχειρονομίας. «Άγις το τατό, μάμι μίμι, εαντά χέ το αχέι». Του τέστην, άμα ειδήσει τον τσιλότατον να κοντεύει να με κάμει ψοφίμι, έλα κοντά να μου βάλεις το χέρι αυτό, το αριστερό, εις τον καρπόν του άλλου χεριού, του δεξιού. Κατά την κρίσιμον στιγμή το πεδίον αυτό ενθυμήθη την σύσταση, επλησίασε εις τον Ταπόην και δοκίμασε να εκτελέσει τη συνταγή. Επέτυχε. «Τι του έκαμες βρε, μάγια?» ρώτησαν οι άλλοι. Με τα μίαν στιγμήν ο λαιμός του τσιλότατου ευρίσκεται ως εν φοβερά αρπάγη εντός του σφιχτού γρόνθου με τους γαμψούς όνυχας της πελωρίας χειρός του Ταπόη. Ο τσιλότατος αφήκε πνιγμένη κραυγή. Ίσπερεν, η γωνία, εσφάδαζεν. Ο λίγον ακόμη αν έσφυγε ο Ταπόης δεν θα υπήρχε πλέον τσιλότατος. «Πόκυλου», έκραξε μόνο ο Ταπόης. «Ασαπόσκυλο». Τα παιδιά της συμμορίας εκρέμασαν τα χέρια κάτω και άφησαν τα κελεπούρια. Δεν επρόφθασαν να ψάξουν τα θυλάκια. Η συνοδεία από την κάτω ενωρίαν ανεθάρισε. «Μπράβο Μανώλη, μπράβο!» Ο λίγον ακόμη και οι αμυντικοί θα ελάμβαναν επιθετική στάση. Ο τσιλότατος επνίγετο, ερόχαζεν, εξεψυχούσε. Τα μάτια του είχαν πεταχθεί έξω από τα σκόγχας. Η αντάβια από τους λίχνους των μαγαζιών τα εδείκνυε τρομερά εις τη νύχτα. Η σελήνη έλαμπε εκεί επάνω υψηλά, σιωπή και τρόμος και αγωνία. Εν των πεδίων από τη συμμορία έτρεφε να λυθεί στοργήν προς τον τσιλότατον, τον ηγάπα ως αδελφοποιτών. Το πεδίον τούτο είχε ακούσει να λέγουν ότι ο Ταπόης, όταν συνέβη ποτέ να ακούσει ότι η μήτυρ του αρρώστησε έξαφνα, έτρεξε έξαλλος εκ τρόμου και απελπισίας. Εύνης του ήλθεν η ενθύμηση σε αυτή. Το πεδίον αυθορμήτως εφώναξε. «Πεθαίνει η μάνα σου, Μανώλη! Μανώλη, τρέχα! Πεθαίνει η μάνα σου!»

Διανασωθεί της από τους οδόντας της κύλης των παλαιών καιρών, έπρεπε να επικαλεστεί την μητέρα του τέρατος. «Αυδάν δε κρατέιν, μητέρα της κύλης, ημιν τέ και πει μαυρωτήσει». Εις τους καθημάς χρόνους, όσοι επικαλούνται των Άγιων Φανούριων, οφείλουν να λέγουν «Θεός χωρέστη μητέρα του Αγίου Φανηρίου, Θεός χωρέστην». Η σύμπτωση μαρτυρεί απλώς πόσον κοινή είναι η προς την μητέρα φιλοστοργία και εις τους Αγίους και εις τα τέρατα. «Ο ταπόης ετρόμαξε, κατεπλάγει, οχρίασεν. Επίστευσε προς στιγμήν το ψευδές άγγελμα, ιτήθη από το τέχνασμα το πεδαριώδες. Αφήκε των λαιμών των οποίων αγρίως έσφυγγεν. Ο τσιλότατος εγλίτωσε ευθυνά την βραδιάν εκείνη. Τα παιδιά της συμμορίας είχαν αρχίσει να διασκορπίζονται. Οι δύο γείτονες καταστηματάρχε επήραν είδηση εν τω μεταξύ. Εξήλθον με φωνάς και με επιπλήξεις. «Τι είναι εδώ, τι γίνεται εδώ?» Ο τσιλότατος ζαλισμένος έπεσε εις μίαν γωνίαν, δια να αναλάβει πνοήν. Και τα λοιπά παιδιά, εκτός εκείνου του αφοσιωμένου, ως της είχεν επινοήσει και εκτελέσει το τέχνασμα, ετράπησαν εις φυγήν. Ο Μανώλης, μετά τη συνοδεία του, κατήλθον προς την ενορίαν των. Όλα τα παιδιά ήσαν υπερήφανα και καμαρωμένα. Αυτήν την χρονιά εξήλθον νικητέ από τον αγώνα. Ο Μανώλης ήταν εντροπιασμένος, διότι επίστευσε το ψευδολόγων πεδίων. «Δεν πειράζει», τον επαρηγόρησε ο Βαγγέλης. Εκείνος ως της εγνώριζε τη γλώσσα του και ως της είχε εκτελέσει το πείραμα της εμβολής και της κατευθύσεως της χειρός. «Καλύτερα που σε γέλασε, παρά να σου το λέγει αλήθεια και να λες πάλι, καθώς την άλλη φορά θυμάσαι που κινδύνεψε να αποθάνει η μάνα σου. Παμένη, πάντα μένει». «Πάει καημένη, πάντα πάει κατακαημένη»,

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Για 36 ώρες η Σμύρνη ήταν ζωσμένη στις φλόγες. Τεράστια σύννεφα ολοένα και μεγάλωναν και ανέβαιναν στον ουρανό. Ένα τεράστιο ανθρώπινο πλήθος με τη φωτιά στην πλάτη και τη θάλασσα μπροστά του παρακολουθούσε τα αμέτωχα πολεμικά πλοία. Η αγριότητα και όλα τα στοιχεία τρόμου ήταν μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπινα μάτια κάθε ηλικίας. Οι ληστείες, οι σφαγές και οι βιασμοί δεν σταματούσαν ούτε στιγμή. Φοβερά ουρλιαχτά ακούγονταν σε όλη την ακτή. Σώθηκαν, συσσωρεύτηκαν σε λιμάνια της Ελλάδας. Ο τυφοειδής πυρετός και η ευλογιά σάρωναν και δεν υπήρχε κανείς που να μην έχει ψήρες. Πολλές γυναίκες γέννησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κάποιοι έπεσαν στη θάλασσα για να βάλουν τέλος στα μαρτυριά τους. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, χιλιάδες άνθρωποι είχαν στριμωχτεί στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, αλλά και σε Κρήτη, Μυτιλίνη, Χίο, Εύβοια. Αποβιβάστηκαν με τον πυρετό να τους τυρανάει, χωρίς κουβέρτες, ζεστά ρούχα, τροφή και χρήματα. Γυναίκες που έχασαν τους άνδρες τους και άνδρες τις γυναίκες τους. Γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν, βρέθηκαν κουβαλώντας μόνο τον πόνο τους στις ακτές της Ελλάδας.
1: Η σταθμή επιβίβασης ήταν η Χίος, η Μυτιλίνη, ο Πειραιάς και η Παραμυθιά. Η μεταφορά γινόταν με επιβατηγά και εμπορικά πλοία, όπως το Αδριατικό, σε Κατερίνη Σίγμα, Αντιγόνη, Γένουα, Ερμούπολης, Μικάλη, Πολικός, Σμύρνη, Σπάρτη, Χίος και το υπεροκειάνιο Θεμιστοκλής.

0: Από τη στιγμή που ήρθαμε, δεν πόνεσαν το βιός που άφησαν. Πόνεσαν τα νιάτα που άφησαν πίσω. Κυρίως άνδρες, αλλά και πολλές γυναίκες. Όσο για τους άνδρες, ο αριθμός ήταν πολύ μεγάλος, γιατί ήταν από τα 18 μέχρι τα 45 και τα 50 πολλές φορές. Όλοι ήτανε καταδικασμένοι να κάνουν την πορεία του θανάτου προς τα λεγόμενα κατά τους Τούρκους αμελέ ταμπουρού, τάγματα εργασίας. Εκεί πήγαιναν, δεν πρόλαβαν να δουλέψουν, νηστικοί, διψασμένοι, με το βούρδουλο από πάνω, ελάχιστοι σώθηκαν.
1: Στο Δήμο Ηρακλείου έφτασαν 14.069 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 384 πριν τη μικρασιατική καταστροφή και οι 13.865 μετά τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Από την Καπαδοκία κάποιοι προνόησαν και έφυγαν μέσω Κωνσταντινούπολης. Μποδοσάκης. Ο Μποδοσάκης, ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας, ήταν από την Καπαδοκία. Μποδοσάκης δεν ήταν το επίθετό του. Ήταν Αθανασιάδης, πρόδρομος Αθανασιάδης. Οι Τούρκοι το πρόδρομος στη γλώσσα του το λένε Μποδοσάκ. Και τον καθιερώσαμε και εμείς οι Έλληνες και τον λέγαμε Μποδοσάκης. Τέτοιοι έφυγαν όχι πολύ. Άμαχος πληθυσμός έφυγε βιαστικά και δεν πέρασε τις δοκιμασίες που πέρασαν όλοι. Από παλαιά φώκια, νέα φώκια, από αρτάκι. Κάποιοι είχαν δικά τους μέσα από Πέραμο, είχαν δικά τους μέσα, φόρτωσαν οικογένειες και γνωστούς και πέρασαν στη Μυτιλήνη ή στη Χίο, στο πιο κοντινό σημείο. Αυτοί πέρασαν και κάποια περιουσιακά στοιχεία κινητά.

Η μητέρα μου ήταν από το Ρεΐζερε της Μικράς Ασίας. Έφυγε 10 χρονών. Οι χαρές και οι λύπες της έβρισκαν εμένα για να εκτονωθεί η λύπη της ή η χαρά της. Αλλά δυστυχώς οι λύπες ήταν περισσότερες, διότι είχε φύγει από την πατρίδα της ξεριζωμένη, κυνηγημένη, με πάρα πολύ βαριές στην ψυχή της καταστάσεις. Όταν έγινε ο ξεριζωμός και η καταστροφή, επήγε στην πέμπτη τάξη το χωριό τους. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ ανεβασμένο το επίπεδο το μορφωτικό. Υπήρχε παρθεναγωγείο και αρεναγωγείο, χωριστά τα κορίτσια και χωριστά τα αγόρια. Στο παρθεναγωγείο λοιπόν που πήγαινε η μητέρα μου, μάθαινα γαλλικά. Τους ήταν κατάλληλο για καλλιέργεια του αμπελιού. Είχαν καλλιεργήσει μεγάλες εκτάσεις, πολύ μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και μάλιστα αμπέλια με σουλτανίνα.

μου έλεγε συχνά για την εκκλησία τους, τον Άγιο Δημήτριο, που το τέμπλο ήταν σκαλιστό και το είχε σκαλίσει ο Χαλεπάς, μάλιστα ήταν γραμμένο και στο ότι ήταν έργο του Χαλεπά, το τέμπλο, το μαρμάρινο. Όταν βέβαια πήγαμε, εγώ που πήγα μετά την καταστροφή, δεν υπήρχε, δεν το βρήκαμε, την εκκλησία δεν τη βρήκαμε, ήταν χωράφι. Εδώ υπάρχει στην Ιερά Πέτρα μια εκκλησία η οποία έχει στεγάσει την εικόνα που είχαν φέρει οι Ρεϊδεριανοί από το χωριό τους, από τον τόπο τους. Ήταν θαυματουργή εικόνα, με θαυματουργό τρόπο την βρήκαν και την μετέφεραν, την πήραν από όταν γίνει η καταστροφή της Σίου. Είχαν πάει πολλοί Ρεϊδεριανοί εκεί, πλιάτσικο, δυστυχώς. Κάποιοι Τούρκοι είχαν πάρει μια εικόνα να την στήσουν, να την βάλουν στη φωτιά. Λέγεται, η παράδοση λέει ότι έριξαν δύο-τρεις με το τσεκούρι, αλλά η εικόνα δεν καταστράφηκε, απλώς λέει του γέλασε, του γελούσε. Ήταν λοιπόν αυτοί οι Τούρκοι, τους χριστιανούς εκεί κοντά, τους είπαν «Για ελάτε». Αυτοί κοπήθηκαν, νόμισαν ότι κάτι κακό θα τους ερχόταν, αλλά τους είπαν ότι πάρετε αυτή τη Μεριέμ, την Παναγία την έλεγανε Μεριέμ, διότι έγινε αυτό το περιστατικό. Την πήραν λοιπόν αυτοί, γύρισαν στο χωριό τους, στο Ρέιντερ, είπαν την ιστορία αυτή και τότε όλοι έτρεξαν και την πήραν την εικόνα, την πήγανε στο μοναστήρι.

πει η μητέρα μου τόσο πολύ παραστατικά μου είχε μιλήσει για το χωριό της, που δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να βρω που ήταν το σχολείο, που ήταν η βρύση, που έπαιρνα νερό, που ήταν τα πηγάδια τους, που ήταν ο Ντερές, διότι Ρέι Ντερέ το λένε, το λέγανε το χωριό, επειδή Ντερές θα πει ποτάμι, ένας ξεροπόταμος περνούσε από μέσα από το χωριό και Ρέις θα πει καπετάνιος. Θάλασσά τους. Ήταν απήχε 2 χιλιόμετρα από το χωριό τους. Που πήγαιναν και στα πόδια τους ψέψαιναν τα πόδια. Είχαν πάρα πολύ καλή θάλασσα, πολλά ψάρια. Μάλιστα μου έλεγε ότι η μητέρα της είχε ένα αδερφό ο οποίος περνούσε το πρωί. Της έλεγε «Μαρζίτσα, πάω στη θάλασσα, στο μεσημέρι θα φάτε ψάρια». Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι Δετζανοί τουλάχιστον που ξέρω εγώ ότι ήταν και οι περισσότεροι, ήταν άνθρωποι της γης. Ήταν γεωργοί, άριστοι γεωργοί. Ήταν ειλικρινείς, ήταν τίμιοι άνθρωποι. Οι συναλλαγές μεταξύ τους δηλαδή να πουλήσουν ένα χωράφι μόνο με τα λόγια. Επίσης και οι Ρέι Δετζανοί ήταν άνθρωποι έξω καρδιά. Άρχισαν λοιπόν, σας λέω, οι Ρέι που ήταν και οι περισσότεροι, ασχολήθηκαν με τη γη. Διότι έτσι, αυτό ήξεραν όταν ήταν στον τόπο τους να κάνουν. Οι υπόλοιποι, οι μακρινοί, παραδείγματος χάρη, είχαν ασχοληθεί στον τόπο τους. Με το εμπόριο, ήταν τεχνίτες, κυρίως ήταν γανοτζίδες.

συμβίωση και η αφομοίωση έγινε πολύ γρήγορα με τους ντόπιους. Ίσως ήταν, σας λέω, εδώ οι ντόπιοι ήταν χαμηλών τόνων.

είδα πολλές φορές να κλαίει. Και όταν δεν ήθελε, όταν της έλεγα να την πάω στην εικασία, δεν ήθελε, όχι παιδί μου, δεν θέλω να πάω. Αλλά μετά πήρα τη μητέρα, πήρα και τον αδερφό της της μητέρας μου και πήγαμε και κάσαμε μία εβδομάδα στο Ρίδερε και μου έλεγε, κάθε πρωί έβγαινε από πάνω στον πάνω όροφο και κοίταζε γύρω-γύρω και έλεγε, εκεί είναι οι σικές του Γιομελάκη, εκεί είναι οι ελιές του Τάδη. Μετά όταν γυρίσαμε, λέει, παιδί, το καλύτερο δώρο που θα μου έκανες ήταν αυτό, διότι ηρέμησε η ψυχή της. Αυτό που κατάλαβα εγώ ήταν ότι έφυγε με πολύ βάρος την ψυχή της, με πολύ τρόμο.

τότε με τον ξεσήκο μου χαθήκανε. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Έφυγε η γιαγιά μου, ήρθε η νέα εδώ πέρα. Ο παππούς του λέει τη σφάξανε οι Τούρκοι. Εκεί τη χαντζάρα σφάζαν όποιο βρίσκανε μπροστά τους. Και ξαναπαντρεύτηκε ο παππούς και έκανε άλλα τέσσερα παιδιά αγόρια.

αργήσαν να τους δοκούν σπίτια. Όπως είναι ο κρατικός συνοικισμός που εκεί στην Ιωνίας και Πετατία Πεύκα εκεί. Εκεί κάτανε τώρα όλοι οι μικρασιάτες. Εμένα η μαμά μου δεν ήθελε να πάνε να κατοικεί. Πήγανε, αλλά φύγανε γιατί ήταν του Κωνσταντινίου το εργοστάσιο, ήταν μακριάνοι και δεν μπορούσαν να κάτσουν στα σπίτια, τα πρώτα σπίτια προς εδώ.

Και σιγά σιγά του δώκαν τις περιουσίες και δώσανε και ένα σπιτάκι του παππού μου με το θείο μου μαζί. Αλλά οι Γερμανοί ρίξανε μπόμπα και είπες έτσι παππού μου το σπίτι και πήγαν ύστερα και κάτσανε στον νίκη. Πότε εδώ, πότε εκεί, είσαι με σαμπελιές, σαν ταλένιο, πιο πάνω, άκρια.

τους βρήκε όλος ο πόλεμος, το 40. Εκεί ήταν το δράμα και για μας και για εκείνους που είχαν, ό,τι είχαν ξεσηκωθεί από την πατρίδα τους, βρήκαν άλλο πόλεμο. Εντάξει, δεν πεινάσαμε εμείς, αλλά μόνο που έβλεπε στον βομβαρδισμό και τα πτώματα στο δρόμο, δεν ήθελες τίποτα άλλο που ήμασταν μικρά παιδιά. Ήτανε δράμα ιστορία. Πολύ δράμα.

παιδική μου ήταν εδώ στην Ξύλινη Τάβια, στην Αγία Τριάδα κοντά. Πέρασαν μερικά χρόνια, γνωριστήκανε, κλεφτήκανε. Από τότε ήρθαν εδώ, που ονομάζεται Καράβολα στο σημερινό μέρος, και κάνανε μια καλύβα. Χτίσανε δύο δωμάτια, κάνανε ένα καφενεδάκι. Πέρασαν τα χρόνια, μεγαλώσανε τα παιδιά. Ήρθε η εποχή να παντρέψουν τη μία κόρη. Χτίσανε δίπλα, παρακάτω τώρα ήταν εδώ. Δίνανε δύο κάμερες, κάνανε άλλο καφενείο παρακάτω. Και ούτω καθεξής μέχρι έξι κόρες. Και καταλήξαμε να είναι τώρα ένα περίπου 2-3 στρέμματα, ας πούμε, να μένει όλη η οικογένεια εκεί. Μετά εγώ το μαγαζί το ανέλαβα από τον πατέρα μου το 1965-66.

παράβολας βέβαια είναι παράσουπη, έτσι, πατέρα μου. Το κανονικό μας όνομα ήταν Παύλου. Αλλά πίσω ο πατέρας μου ήταν τότε που είχε έρθει εδώ πέρα, ήταν 12 χρονών ήταν. Στα Βουρλά. Τον χάνανε, τον γυρεύανε, που τον βρίσκανε, πήγε στο βουνό πάνω και μάζευε χοχλί. Ήταν εκεί ένα είδος χοχλίους, τους λέγανε καραβόλους. Αυτούς μάζευε. Και του κάτσανε το παραμυθούκι καράβολες. Δηλαδή, εδώ που ήρθε στο Ηράκλειο, καράβολα τον φωνάζανε.

εμείς ανατραφήκαμε εκεί πέρα. Τα ρούχα μας τα σκούρα, τα μαύρα τώρα καλή ώρα αυτά, επειδή ήταν τα νερά λίγα, τα πηγαίναμε στη θάλασσα, τα ξεπλέναμε, γιατί η θάλασσα τους έκανε το χρώμα πιο ζωντανό. Και μετά τα ξεβγάταμε στο σπίτι. Ύστερα τα μουρά μας, δεν είχαμε τώρα μπεμπίζινα και τέτοια, είχαμε πανάκια και όσοι πήγαμε εκεί και τα ξεπλέναμε. Και τα ξεγλυκέναμε και τα πλέναμε. Εμείς πρωτοκάτσαμε και μια άλλη οικογένεια, αλλά πιο μπροστά. Εμείς το φέραμε το ρεύμα υπογείως. Από εδώ πήραμε από την πάνω γειτονιά, ας πούμε. Πάνε μου υπογείως, δεν μας έδινε, δεν μπορούσα να το περάσει. Πριν περνούσε το ρεύμα, δεν μπορούσε να περάσει απ' έξω το καλώδιο. Και το βάλαμε υπογείως και πλήρωσε ο μπαμπάς μου. Δεν μας το βάλε ιδέα.

πατέρας μου το είχε το μαγαζί από το 49. Ήτανε καφενεδάκι. Καφενεδάκι εννοούμε, ήταν η εργατιά τότε, ερχόταν 11:30-12 η ώρα και τρώγανε σε μισή ώρα να φάνε. Βέβαια η μητέρα μου το είχε το μαγαζί, όχι ο πατέρας, γιατί ο πατέρας μου δουλεύει σταθεργάτης. Ήτανε. Και σχολούσε εκείνο μεσημέρι. Εγώ γεννήθηκα το 45. Πήγα φαντάρος όταν απογύθηκα το 71. Έκατσα στο μαγαζί. Και το γύρισα το μαγαζί σε διαφορετικό στυλ. Δηλαδή, είχα κάνει τότε ένα καΐδι και έβγαζα τα ψαράκια. Είχα το μαγαζάκι και ερχόταν διάφοροι. Σιγά σιγά μαθαίθηκε το μαγαζί ότι δεν είναι μόνο φασόλια και κουκιά και μακαρόνια με κυμά. Είναι ένα είδος ταβέρνας. Λέω, θα βάλω ο μοναχός μου. Σκεφτικά και λέω, με τον πατέρα μου μαζί, βέβαια, κατόπιν συνοήσεως και τη μητέρα μου. Λέω, ρε μπαμπά, γιατί να κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί τυραννιόμαστε. Να βάλουμε 5 πραγματάκια μέσα και να βάλουμε ένα είδος μόνο. Μου λέει, τι είδος, να βάλουμε μόνο μπαρμπούνια. Λέει, μα εδώ είναι φτωχοί άνθρωποι. Θα τρώνε και φτωχοί, λέω, ας βοηθάμε κιόλας, στους χωριανούς σου. Αλλά θα έρχονται, ας πούμε, και άνθρωποι οι οποίοι θα μάθουν τι γίνεται και θα κάνουν το μαγαζί όπως πρέπει. Σε λογικά πλαίσια οι τιμές και να είναι και σωστό. Φρέσκα πράγματα. Και μου λέει, το ξεκίνατε. Και έτσι ξεκινήσαμε και έβαλα μέσα 5 πραγματάκια, 7. Δηλαδή, χόρτα, φασόλια, φάβα, γαρίδες, ντολμαδάκια και τα χταπόδια που βγάζαμε εμείς, τα ψήναμε κρασάτα. Τίποτε άλλο. Ούτε πατάτες, ούτε φέτες, ούτε ιστορίες. Και το πιο σπουδαίο απ' όλα, κάναμε και γλυκά τότε. Μετά από το, όπως και τώρα που πας στα μαγαζιά, τόσο βάζουν ρακές και με γλυκό. Εμείς τα είχαμε τότε. Πρωτοπόροι είμαστε. Εγώ, ο Καλαθάκης και ο Ζεργός. Είμαστε τότε.

σιγά σιγά αρχίματα το μαγαζί. Το μαγαζί βέβαια από τον κεντρικό δρόμο που ήταν. Εμείς είμαστε χαμηλά στη θάλασσα. Εάν έπαιρνε θάλασσα 10 μποφόρια, να ανέβαινε η θάλασσα μες στη θάλασσα. Μες στα σπίτια μας. Και βγάζαμε τη θάλασσα έξω. Από πάνω από το μαγαζί δεν φαίνονταν. Έπρεπε δίπλα μας ακριβώς, που είναι τώρα το Έμβι, μια καφετέρια, ήταν μια αλάνα. Η αλάνα αυτή είχε κύτρα, τα οποία κάνανε εξαγωγή. Εκεί μπαίνανε στα μάτια τα μάξια και κατεβαίνανε με τα πόδια. Ένα μαγαζί απλό. Να φανταστείς ότι η αυγή ήταν με χώμα κάτω και ελεγνείται πάνω. Μια στιγμή άρχισε ο κόσμος να μαθαίνει, μαθαίνει, ερχόταν όλος ο κόσμος. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Το Ηράκλειο, ποιοι ήταν οι επώνυμοι, ας πούμε, ήταν 10 άνθρωποι. Παπαγαλιάτης, Καράτζης από τον Άγιο Μεταξάς και ούτω καθεξής. Δεν ήταν μόνο αυτοί. Την εποχή εκείνη, Παπαδρέου, Καραμαλίδες, όλοι το μαγαζί μας περάσαν. Όλοι. Μέχρι σε ήχησε περάσει το μαγαζί. Η βασιλιά της Ολλανδίας. Η βασίλισσα της Ολλανδίας.

Από το 70 μέχρι το 2004 που μας γκρεμίσανε, είμαστε εμείς εδώ. Απίκο. Είμαστε. Και γι' αυτό τώρα και αν βρέχει και κάνει και ράνι, δεν μας φτιάχνει τίποτα εμάς. Είμαστε ψημένοι στην Αλμύρα. Και έχουμε συνηθίσει και να δουλεύουμε. Λίγα χρόνια είναι που έχω σταματήσει. Και αν δεν μας γκρεμίζανε, ακόμα η οικογένεια όλη αυτή, καράβολα που λέμε, θα είμαστε εδώ.

σας πω και κάτι άλλο που δεν το έχω συζητήσει ποτέ, θα σας το πω τώρα εσάς. Όταν φύγαμε το 4, από εδώ δεν ξαναπέρασα μέχρι το 14. Διότι όταν περνούσα έκλαιγα. Και ο Σωτήρη, διαπιστήκαν όλα, δεν πεθάνανε. Θα ζούμε γιατί το όνομά μας ζει. Και όλοι το συζητάνε. Μικρασιάτες ποτέ δεν πεθαίνουν. Πάντα ζούμε.

εκεί γεννηθήκαμε. Από τα 8 παιδιά, τα 6 γεννηθήκαμε στη θάλασσα. Και που μας βγάλανε, αυτό νιώσαμε κι εμείς. Νιώσαμε όπως εκείνοι νιώσαν που φύγαν την πατρίδα τους, το ίδιο έγινε και μετά μας.

Ο πατέρας μου ήταν από Νέα Φώκια. Θα πρέπει να ξέρουν πολλοί ότι στα παράλια υπήρχαν η Παλαιά Φώκια και η Νέα Φώκια. Ο πατέρας μου από Νέα Φώκια και η μάνα μου από το πανέμορφο Αϊβαλή, από τις Κηδονίες. Μεγάλωσα σε μια γειτονιά η οποία ήταν γύρω στα 40 τετραγωνικά η αυλή της. Ήταν 40 τετραγωνικά και από εκεί είχαν είσοδο 5 οικογένειες, όλες Μικράς Ασίας, όλες προσφυγικές. Ειδικά τη δεκαετία του 50 έζησα έντονες καταστάσεις, δηλαδή και αφηγήσεις αλλά και ιστορίες που άκουγα. Αν άκουσα 10 ιστορίες μέσα σε αυτή την αυλή, οι 9 ήταν για Μικρά Ασία.

Αθηνή Τσαγκανίκα μου τη γνώρισα. Είχα κάνει ένα από τα ταξίδια μου στο Αϊβαλί. Μέσα στην ατυχία της στάθηκε τυχερή. Αυτό που γνώρισε δεν ήταν μουσουλμάνος. Ήτανε στην αίρεση των Αλεβίδων. Οι Αλεβίδες στέκονται μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Στάθηκε λοιπόν τυχερή. Η πεθερά της ήταν μουσουλμάνα. Αλλά εκεί κουμάντο κάνουν οι άντρες. Κάποιοι γυναίκοι. Εν τω μεταξύ η Φωτεινή ήταν μορφωμένη. Ήταν έτοιμη να πάει για δασκάλα. Ήξερε τα γαλλικά της. Ήξερε πιάνο. Αφού έγραψα το βιβλίο, ανακάλυψα ότι στα γαλλικά είχε δάσκαλο το Φώτη τον Κόντογλου.

0: Σε μια φωτογραφία λοιπόν που μου έδειξε και την έχει παρουσιάσει και μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι πια, έχει το Παρθενογωγείο του Αϊβαλιού, έχει τα κορίτσια, έχει και τρεις δασκάλους και μέσα σε αυτούς έχει το Φώτικο του που με κάθεται στην άκρη. Και το παράξενο είναι που αυτός δεν ήταν, αλλά ήταν και νερό, που έχει το πόδι πάνω στο άλλο. Που συνήθως ξέρει, κρατούσαν τους τύπους. Έχει, ο Φώτης Κόντογλου έχει το πόδι πάνω στο άλλο. Και αυτή είναι κατά μεσή τη φωτογραφία μου. Ήταν πολύ καλλιεργημένο άτομο. Από γονείς όχι μορφωμένους, αλλά είχαν αυτό σκοπό να τη μορφώσουν, να την κάνουν δασκάλα. Κρατούσε ένα ημερολόγιο, το κρατούν τα παιδιά της, το φυλάνε σαν Ιερό Ευαγγέλιο, σαν εκείνα, είχε σχήμα σαν εκείνα τα παλιά ωραία λευκόματα που είχαν οι κοπέλες που κάνανε και αυτά, δερματόδετο, με τις ετικέτες, με τις ζωγραφιές και μέσα έγραφε κείμενα. Μου λέει, ό,τι θέλεις γράψε, ό,τι θέλεις πάρε, όπου έχω κόκκινο μην το πάρεις. Σεβάστηκα, δεν αντέγραψα τίποτα. Μπορεί προφορικά να θυμάμαι κάτι, αλλά δεν το χρησιμοποίησα μέσα στο βιβλίο. Μα τη ρώτησα, γιατί να με. Φοβούμαι για τα παιδιά μου και τα γκόνια μου.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Γάμοι και δοκιμασίες. Έφυγαν με ελαφρύ καλπασμό, ίσα για να μπορεί το μουλάρι του Μανολιού να ακολουθεί. Δεν πέρασαν από το γεράκι και από τον καλό οικοδεσπότη που τους φιλοξένησε πριν 4 μέρες, τον Παντελή τον Μακράκη, ούτε πήγαν να δουν το μετόχι τους που ήταν κοντά. Αλλά προτίμησαν να κάνουν μονοκόμματο τον δρόμο χωρίς να σταματήσουν πουθενά. Έτσι, περασμένα μεσάνυχτα, έφτασαν στο Πετροκεφάλι. Δεν ήθελαν να ενοχλήσουν τις γυναίκες που σίγουρα θα κοιμόνταν τέτοια ώρα και είπαν να κοιμηθούν στο σπίτι του Σύφη, που αν και δεν είχε τελειώσει, τουλάχιστον θα τους προφύλασε από την ψύχρα της νύχτας που η υγρασία του κάμπου την έκανε αισθητή ακόμα και το καλοκαίρι. Όμως η Νεριμάν ξαγρυπνούσε περιμένοντας τον καλό της και μόλις άκουσε τις οπλές των αλόγων, άνοιξε την πόρτα και τρέχοντας έπεσε με λαχτάρα στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Σαν καλωσόρισε και τους άλλους, τους έμπασε στο σπίτι και τους έβαλε στρωσίδια για να ξαπλώσουν. Κουρασμένοι ο Σύφης με τον Μανολιό, τους πήρε αμέσως ο ύπνος, όμως οι δύο ερωτευμένοι κουβέντιαζαν σχεδόν μέχρι τις πρωινές ώρες και ύστερα αγκαλιασμένοι αποκοιμήθηκαν σε ένα καναπέ δίπλα στο τζάκι. Σαν ξημέρωσε για καλά η μέρα, ο καθένας πήγε στη δουλειά του. Τα αδέλφια ασχολήθηκαν με το τελείωμα του σπιτιού και ο Μανολιός στο καφενείο. Σιγά σιγά όμως πλησίαζε και ο γάμος του τελευταίου. Λίγες μέρες είχαν απομείνει. Φαίνεται πως οι προσευχές του παπά είχαν πιάσει τόπο, γιατί χωρίς να έχουν κάνει πολλές προετοιμασίες, φαίνονταν όλα τακτοποιημένα. Η Μαριό, η νύφη, είχε κατέβει στο χωριό και είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του καπετανοδημήτρη, διαμορφώνοντάς το κατά το γούστο της, ώστε να γίνει ζεστό και προσιτό στους νεόνυμφους. Ο καφετζής, μαζί με τον Μανώλη, κοιμόταν στο πατάρι του καφενείου μέχρι να γίνει ο γάμος, να μετακομίσει στο σπίτι του καπετανοδημήτρη ο γαμπρός και ο πρώην καφετζής να φύγει για το μοναστήρι για τη δοκιμασία του ως μοναχός. Ήταν περίεργο το πώς είχαν ταιριάξει αυτοί οι δύο φαινομενικά αντίθετοι τύποι και συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον στο καφενείο που δούλευαν, αλλά έως πότε. Σε λίγες μέρες μετά τον γάμο θα χώριζαν τα τσανάκια τους, καθώς λέει ο λαός. Έφτασε και το Σάββατο 26 του Ιούλη, παραμονή του γάμου που γιόρταζε η Αγία Παρασκευή. Το ίδιο βράδυ έφτασε από τον Τζερμιάδο ο Γιώργης με τον Μπάρμπα Αθανάση επάνω σε δύο μουλάρια φορτωμένα με δώρα. Μεγάλη η χαρά τους που γνώρισαν όλες τις υποψήφιες νύφες. Μεγάλη και η χαρά του Μανώλη, που για το χατήρι του έκαναν τόσο δρόμο για να παρευρεθούν στο γάμο του. Του σύστησε στους χωριανούς σαν συγγενείς του. «Ο αδελφός μου και ο θείος μου», έλεγε γεμάτος χαρά. Την επόμενη, μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο Παπαγιάννης τέλεσε τον γάμο του Μανώλη και της Μαρίας με κάθε επισημότητα. Ήταν ένα φαινομενικά ατέριαστο ζευγάρι. Τουλάχιστον δύο κεφάλια περνούσε το γαμπρό η νύφη. Όμως ο Μανολιός είχε φορέσει τη στολή του Δεκανέα. Τα γαλόνια με το πηλίκιο και τα διάφορα κουμπιά μείωναν σε αμεληταία τη διαφορά και του έδιναν και κύρος, ίσως και ύψος, στα μάτια των χωριανών. Καμάρωνε ο Μανολιός, μα φαίνεται πως καμάρωνε και η Μαριό δίπλα του. Η χείρα μάνα της δεν προλάβαινε να σκουπίζει τα μάτια της. Σαν τέλειωσε η τελετή, πήγαν στο καφενείο, όπου είχαν στηθεί τα τραπέζια με φαγητά και κανάτες με κρασιά και τσικουδιά. Ο γαμπρός του Καλεργάκη, ο Παπαδοκοστής, είχε αναλάβει τη διασκέδαση. Ο Μανολιός έσυρε με την ύφη τον πρώτο χορό. Κι ύστερα, σαν πήγε να κάνει και καμιά φιγούρα και να χτυπήσει τα πόδια του, αν δεν τον στήριζε η νύφη με το χέρι της, θα είχε σωριαστεί κάτω. Ήταν κωμικό το θέαμα, κανείς όμως δεν γέλασε, παρά μπήκαν όλοι σχεδόν στο χορό. Κάποια στιγμή έσυραν και τον Μπάρμπα Αθανάση, που κρατούσε ψηλά τον γαμπρό, ώστε εκείνος ίσα που ακροπατούσε στο χώμα με τα πόδια του.
και ο Παπαγιάννης την ομπρός μερά, κατά πως λένε, χόρεψε συμμετέχοντας με περίσσια χαρά. Και ο καπετανό Δημήτρης και η Χήρα, η μάνα της Νύφης, που ήταν στην ίδια παρέα. Τα αδέλφια με τις κοπελιές τους ήταν μαζί με το δάσκαλο τον Μιχάλη και την κοπελιά που θα παντρευόταν σε λίγες μέρες κι αυτός. Εκείνος όμως που ξεχώρισε στον χορό ήταν ο Γιώργης ο Σιγανός. Χόρευε τα συρτά σαν να μην πατούσε στο έδαφος. Όλοι σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν. Το γλέντι κράτησε μέχρι το απόγευμα και ύστερα όλα ησύχασαν. Οι καλεσμένοι πήγαν στα σπίτια τους και οι λασιθιώτες φιλοξενήθηκαν στο χωριό, αφού η κριτική φιλοξενία δεν μπορούσε να τους αφήσει να φύγουν μέσα στη νύχτα για το Λασίθι. Την επομένη ετοιμάστηκε ο καπετανοδημήτρης για να μεταβεί στην οδηγήτρια. Πήρε μερικά πράγματα δικά του ατομικά και με τη συνοδεία του παπά αναχώρησε. Ανέβηκαν τα χωριά Σίβας και Λίσταρος και σε λίγο έφτασαν στο μοναστήρι. Τους καλωσόρισε ο ηγούμενος, ο Γεράσιμος Μανιδάκης, με δύο άλλους μοναχούς. Ο καπετανοδημήτρης έσκυψε και φίλησε σε όλους το χέρι και αμίλητος ακολουθούσε τον Παπαγιάννη. Πέρασαν και στο ηγουμενείο, όπου πήραν για κέρασμα μία τσικουδιά και ένα μικρό παξιμάδι από χαρούπια. Ύστερα ο ηγούμενος αναφέρθηκε στο ζήτημα. Μίλησε για τις υποχρεώσεις και τον αγώνα που έχει ο μοναχός, τον κανόνα που πρέπει να ακολουθεί με πολλές λεπτομέρειες. Στο τέλος ρώτησε τον υποψήφιο αν συμφωνεί με όλα αυτά και αν είναι διατεθειμένος να τα ακολουθήσει. Αυτός με ταπεινότητα απάντησε πως θα προσπαθήσει. «Είναι, αδελφέ μου, για σένα δύσκολο, γιατί είσαι σε ηλικία μεγάλη και έζησες μέχρι τώρα μια άλλη ζωή. Έχεις συνηθίσει να ζεις διαφορετικά από ό,τι ζούμε εμείς σε ΠΑΕ και είναι δύσκολη η προσαρμογή. Έχεις τάξιμο να γίνεις μοναχός», μου είπε ο αγαπητός μου Παπαγιάννης. «Όμως τέτοια ταξίματα είναι δύσκολα και δεν πρέπει να λέγονται, γιατί είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Η Παναγία μας κατέχει την καρδιά του καθενός. Εσύ ήρθες μαθές και το τάξιμο το έκανες. Άμα όμως δεις ότι δεν μπορείς, να μας το πεις, αδελφέ μου Δημήτρη. Αμαρτία δεν είναι να μην μπορείς. Εμείς με το ζόρι δεν κρατούμε κανέναν. Και εμείς όμως, αν δούμε ότι δυσκολεύεσαι, θα σου το πούμε και τότε σας αν πρέπει να αποχωρήσεις από το μοναστήρι. Συμφωνείς με όλα αυτά?» «Ναι, πάτερ, συμφωνώ», του λέει αυτός κατεβάζοντας το κεφάλι. «Ωραία, έλα να σου δείξω το κελί σου και να σου δώσω έναν μοναχό να σου μάθει τα βασικά και θα τα ξαναπούμε, αγαπητέ μου», του λέει ο επικεφαλής της ιστορικής μονής. Φίλησε το χέρι του παπά και πήρε την ευλογία του ο υποψήφιος μοναχός και ακολούθησε τον ηγούμενο. Ύστερα ξεναγήθηκε στη μονή που λίγο πολύ την ήξερε, αφού την είχε επισκεφθεί αρκετές φορές έως τώρα. Στο τέλος κατέληξε σε ένα πετρόχτιστο μικρό δωμάτιο που είχε ένα στενό προθάλαμο. Εκεί θα ήταν το κελί του. Ο παπάς πήρε το δρόμο του γυρισμού προβληματισμένος αν θα τα κατάφερνε ο δούλος του Θεού Δημήτριος από καφετζής να γίνει καλόγερος. Σαν γύρισε στο χωριό, έκανε μία επιθεώρηση για να δει πως πάνε τα πράγματα πρώτα από το σπίτι της Λιάκαινας και ύστερα από το καφενείο, καθώς είχε περιέργεια να δει πως θα καταφέρνει ο Μανολιός μόνος του χωρίς τον καπετάνο Δημήτρη. Το σπίτι του Σύφη ήταν στα τελειώματα. Μέχρι της Παναγίας θα ήταν έτοιμο. «Άντε, παιδιά, να τελειώνετε κι εσείς. Ο Μανολιός από έσχατος τελείωσε πρώτος. Άντεστε κι εσείς, μη γίνετε από πρώτοι έσχατοι», τους είπε. «Έκια το πάμε, παπά, μόνο ευλόγα να τα καταφέρομαι», του λέει γελώντας ο Σύφης. «Και με τα δύο χέρια, παιδιά μου», απαντάει ο παπάς και του σταυρώνει με τα δυο του τα χέρια. Ύστερα παίρνει τον δρόμο για το καφενείο. Ο Μανώλης τον χαιρετά από μακριά μόλις τον βλέπει, σηκώνοντας ψηλά τον δίσκο που κρατά. Πίσω από τον πάγκο, Τεζιάκη λέγεται στο χωριό, έστεκε η Μαριό και προσπαθούσε να βοηθήσει τον άντρα της στις παραγγελίες.
Μόλις είδε τον παπά, έτρεξε και με ευλάβια περίσσια του φίλησε το χέρι. «Κάτσε, Παπαγιάννη, ήταν να σε κεράσομαι», του είπαν σχεδόν ταυτόχρονα και οι δύο. «Έναν καφέ θα πιω, έχετε?» τους είπε, ξέροντας πόσο ο αποκλεισμός από τους Ευρωπαίους δεν επέτρεπε ούτε την εισαγωγή τροφίμων, πόσο μάλλον καφέ. «Έχομαι από όλα τα καλά, παπά. Ο καπετάνο Δημήτρης να είναι καλά, έχει πάρει προμήθειες για ένα χρόνο», του είπε ο Μανώλης. Κάθισε και ήπια τον καφέ με ευχαρίστηση, λέγοντάς τους και τα νέα για τον καπετάνο Δημήτρη, όταν τον ρώτησαν πώς πήγε η πρώτη επαφή με το μοναστήρι. «Δεν ξέρω, παιδιά μου, όλοι στην αγκαλιά του Θεού είμαστε. Ελπίζω να τον εφωτίσει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για την ψυχή του. Εσείς πώς πάτε, όλα καλά? Πώς σας φαίνεται η καινούργια ζωή?» «Εμένα, Παπαγιάννη, μια χαρά μου φαίνεται. Δεν κατέχω το μαριό μου άμα έχει την ίδια άποψη. Ευχαριστημένη μαθές είμαι κι εγώ. Για να μην είμαι, δόξα τω Θεώ», λέει η γυναίκα αυθόρμητα, κάνοντας τον παπά να χαμογελάσει. «Μανώλη και Μαρία, ό,τι χρειαστείτε, κατέχετε που θα με βρείτε. Και παπάς και πατέρας είμαι για σας». «Σε ευχαριστούμε, Παπαγιάννη. Κατέχω μέντο», του λέει ο Μανώλης. Γύρισε στο σπίτι του ο παπάς να φάει και να ξεκουραστεί. Το πρώτο το πέτυχε, αφού έφαγε το φαγητό που η γυναίκα του είχε ετοιμάσει. Αλλά στο δεύτερο δεν τα κατάφερε, αφού υπήρχαν πολλά ζητήματα και εκκρεμότητες του επικείμενου γάμου του γιού του, του Μιχάλη, που έπρεπε να λυθούν. Όχι ότι ήταν πολύ σπουδαία, αλλά έπρεπε να τα κοιτάξουν μαζί με την παπαδιά. Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν η προμήθεια πραγμάτων απαραίτητων για να στηθεί ένα σπίτι. Έπρεπε και αυτοί να συμμετέχουν ως προς την αγορά τους. Στο Ηράκλειο δεν μπορούσαν να πάνε προς το παρόν για να τα πάρουν. Έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους. «Άστον, μπρε γυναίκα, και θα δω ίντα θα σκεφτώ», είπε ο παπάς και ετοίμασε το μουλάρι για να πάει στις μοίρες. Κάτι είχε βάλει στο μυαλό του. Σαν έφτασε, χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού που ήταν επάνω στον δρόμο. Του άνοιξε μια γυναίκα, η οποία με σεβασμό τον καλωσόρισε και του φίλησε το χέρι. Ήταν η γυναίκα του Σπανομανώλη, ενός έμπορα που έκανε την ίδια δουλειά με τον συγχωρεμένο τον Αλμπαντάκη. Δεν βρήκε τον ίδιο, μα άφησε παραγγελία πως τον θέλει. Σαν γύρισε στο χωριό, δεν πέρασε μια ώρα και ο Μανώλης ο Σπανάκης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήρθε στο σπίτι του. Ήταν κοντός, με μεγάλο κεφάλι και μουστάκι τεράστιο που του κάλυπτε εντελώς το στόμα του. «Ήταν μπορώ να κάμω για το φίλο μου τον Παπαγιάννη?» ήταν η πρώτη του κουβέντα σαν τον αντίκρισε. «Εμείνησα πόσο εθέλω, Μανώλη, γιατί παντρεύω το γιο μου, τον Μιχάλη, και θέλω 2-3 πράγματα από το κάστρο για το σπιτικό που θα ανοίξει. Είναι δύσκολο αυτή την εποχή, παπά μου, γιατί κατέχεις πως δεν μπαίνουμε στα τείχη. Έχω όμως έναν γνωστό μου, τουρκοκριτικό, που μου φέρνει παραγγελίες στην ουδέτερη ζώνη. Έκι ας συναπαντιόμαστε και φέρνει τα πράγματα που θέλω. Με το αζημίωτο βέβαια, αλλά η δουλειά γίνεται. Πέ μου ίντα θες να σου φέρω και την άλλη εβδομάδα θα τα έχεις». Κάθισε και έγραψε ο παπάς ένα χαρτί ένα σωρό αντικείμενα απαραίτητα για το σπιτικό που θα άνοιγε ο γιος του και έδωσε τον κατάλογο στον έμπορο. Αυτός, σαν τον διάβασε, είπε στον παπά: «Πολλά πράγματα γράφεις, παπά μου, πολλούς παράδες κάνουνε. Πάρε ευλοημένε μια προκαταβολή και παράγγειλέ τα. Και μόλις μου τα φέρεις, παίρνεις και τα υπόλοιπα», του λέει ο ιερωμένος και του δίνει όσα χρήματα είχε επάνω του, που σίγουρα κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της όλης αγοράς. Τα πήρε ο Σπανομανώλης και φιλώντας του το χέρι, έφυγε για να εκτελέσει την παραγγελία. Ο παπάς έκανε το σταυρό του και κοιτάζοντας την παπαδιά του, είπε δυνατά: «Δόξα το Θεό, γυναίκα, τακτοποιήθηκε κι αυτό.

δύσκολη η καλογερική. Σαν έκλεισε την πόρτα του κελιού του ο καπετανοδημήτρης, κάθισε στην άκρη ενός μικρού κρεβατιού και περιεργάστηκε τον χώρο. Αισθανόταν παράξενα. Πρώτη φορά στη ζωή του άφηνε το χωριό και το καφενείο του. Ο χώρος δεν του ήταν οικείος και αισθανόταν ξένος. Ξεροκατάπιε και αισθάνθηκε έναν κόμπο στο λαιμό του. Στον τοίχο δίπλα του κρεμόταν μια εικόνα της Θεοτόκου που κρατούσε τον Χριστό. Γονάτισε και προσευχήθηκε με δάκρυα. «Ήρθα στο μοναστήρι σου, Παναγία μου. Κράτησα τον λόγο μου. Βοήθησέ με να έχω καλή διαμονή και να είμαι σωστός σαν μοναχός. Γέρος είμαι και είναι δύσκολη η προσαρμογή, όπως μου είπε ο ηγούμενος. Αλλά εγώ ένα έμαθα σαν άρχισα να διαβάζω τη γραφή. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν». Σηκώθηκε, σκούπισε τα μάτια του και βγήκε έξω. Πήρε μια βαθιά ανάσα και κάθισε σε ένα βορεινό πεζούλι του τοίχου της εκκλησίας. Εκεί τον πλησίασε ο μοναχός που τον συνόδεψε στο κελί του, Μελέτιος το όνομά του, ρωτώντας τον πώς πάει και αν χρειάζεται κάτι. «Ευχαριστώ, πάτερ, δεν θέλω πράμα, μόνο να μου πεις ή τα διακόνημα θα κάνω», του απάντησε. «Κάτσε σήμερα, ευλοημένε, και από αύριο θα τα ξεκαθαρίσω με όλα. Έλα να σου βάλω να φας πράμα αν εμπεινάς, και ύστερα, πιο απόγευμα, θα μπούμε για τον Εσπερινό». «Δεν θέλω πράμα ακόμη, να σε καλά, πάτερ». Ο καλόγερος πήγε στην αποθήκη και πήρε μερικά παξιμάδια και μια κανάτα νερό και την έδωσε στον καφετζή λέγοντάς του: «Άμα πεινάσεις παξιμάδι και άμα διψάσεις νερό, βασιλιάς όποιος τα έχει. Στην αποθήκη έχει και ελιές και μπορεί να βρεις και κανένα κεφάλι τυρί. Έλα να σου δείξω. Αν δεις ότι είναι κλειδωμένα, έλα να με βρεις. Μη στεναχωριέσαι. Φτωχό είναι το μοναστήρι μας, μα δεν το άφησε ποτέ η Παναγία». «Ευχαριστώ», ψιθύρισε ο καπετανοδημήτρης και ξαναμπήκε στο μικρό κελί του. Το απόγευμα κατέβηκε για τον Εσπερινό. Ήταν κατανυκτικά και η ψυχή του ξεκουράστηκε. Πέρασε η πρώτη μέρα και οι επόμενες της προσαρμογής και μπήκε η νηστεία του 15 Αύγουστου. Το μοναστήρι που πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων του κριτικού λαού και τους ενίσχυε με κάθε τρόπο, τα τελευταία χρόνια δεν είχε ούτε τα απαραίτητα που χρειάζεται για τη λειτουργία του. Έτσι η νηστεία ήταν και μία διέξοδο στην πείνα, αν και ο Αριστοτέλης ο Κόρακας, που είχε μεγάλους δεσμούς με τη Μονή, από τον Φεβρουάριο που κατέβηκε την ενίσχυε συνεχώς σε ό,τι είχε ανάγκη. Σήμερα, που ξεκινούσε η περίοδος του 15 Αύγουστου, ήρθε στο μοναστήρι για πολλωστή φορά για να πάρει δυνάμεις. Το μεσημέρι έφαγαν αλάδωτο γεύμα με τον ηγούμενο και τους άλλους πατέρες του μοναστηριού. Μαζί και ο δόκιμος Δημήτριος. Εκεί έμαθε λεπτομέρειες για τη δράση του ηγουμένου Γεράσιμου από τα λεγόμενα του Κόρακα. Θυμήθηκε την περίοδο του 66 που του εμπιστεύτηκε ο καπετάν Μιχάλης, ο πατέρας του, τα παιδιά του να τα κρύψει στο μοναστήρι μέχρι να βρεθεί η ευκαιρία της φυγής για την Αθήνα. Όταν το έμαθαν οι Τούρκοι, έζωσαν τη Μονή. Σώθηκαν ντυμένες καλόγριες οι αδελφές του και αυτός 12χρονος τότε έκανε την άρρωστη καλογριούλα που είχε πυρετό με ένα μαντίλι με ξύδι στο μέτωπο. Έτσι δεν τους βρήκαν οι Τούρκοι που έκαναν άνω κάτω το μοναστήρι. Μίλησαν για τα βασανιστήρια του Γεράσιμου από τους Τούρκους, τους ξυλοδαρμούς του από τους κατακτητές που μία φορά τον θεώρησαν πεθαμένο και τον παράτησαν και γύρισαν στο κατόπι να τον σκοτώσουν για να είναι σίγουροι, μα τον γλίτωσε ο Γερογιάννης ο Σκουντής που ειδοποίησε και τον μετέφεραν κρύβοντάς τον σε μια σπηλιά. Μπαρουτοκαπνισμένος, όπως οι περισσότεροι ιερομόναχοι και μοναχοί στην Κρήτη, ήταν τούτος ο ηγούμενος, ο Γεράσιμος ο Μανιδάκης. Ο καπετανοδημήτρης ήξερε μέσες άκρες για τη δράση του, μα δεν φανταζόταν μέχρι που έφτανε. Τώρα έμαθε και λεπτομέρειες και είχε μείνει άφωνος.
μίλησαν και για τις εξελίξεις μετά τις δύο γενικές συνελεύσεις στους Αρμένους 26 Ιουνίου και στις Αρχάνες 30 Ιουλίου πριν δύο μέρες. Ο Λουχαχός είπε ότι αποφάσισαν να γίνει και μία τρίτη στις 16 Οκτωβρίου στο Μελιδόνι, όπου θα οριστικοποιηθεί το ζήτημα της αυτονομίας του νησιού. Ύστερα ήρθε η συζήτηση για την τελευταία επανάσταση. Πώς ξεσηκώθηκαν πάλι οι κριτικοί, πώς άναψε ξανά η σπίθα που έκλεισε τους Τούρκους της πόλης και η Ήπεθρος έγινε πλέον χριστιανική. Πρώτον πυλών είναι πλέον η αυτονομία που θα διώξει και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη από την Κρήτη. Την πρώτη φλόγα θαρώ την ανάψανε οι Μανουσογεωργάκηδες σκοτώνοντας έναν Τούρκο αξιωματικό που έκανε μόνο βρωμοδουλειές και φωνικά τον Αλιφραγκή μαζί με στρατιώτες του. Και ξεπαστρέψανε και τον φόβο και τον τρόμο της Μεσαράς στον Αγριοφρίδη. Από την Αθήνα προ δύο ετών τους έστειλα δύο του φέκια με τη μεσολάβηση του κριτικού κομιτάτου για τον ηρωισμό και την παλικαριά τους. «Μπροστά μου νεόντι τον εσκοτώσανε τον Αγριοφρίδη, Λοχαγέ», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης. Όλοι τον κοίταξαν με ανοιχτό το στόμα, καθώς δεν περίμεναν να το ακούσουν από αυτόπτη μάρτυρα. «Και πώς έγινε, πες μας ευλοημένε», του λέει ο ηγούμενος. Τότε τους διηγήθηκε όλη τη σκηνή της μονομαχίας του Μαθιού με τον αιμοβόρο Τούρκο. Κρέμονταν όλοι από τα χείλη του και σαν τους είπε για τη μαχαιριά της τελευταίας φάσης που τον αποτελείωσε, ο αρχηγός κτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι ζητοκραυγάζοντας. «Θέλω κάποια στιγμή να του συναντήσω», είπε. «Στις Αρχάνες ήταν στην πρώτη γραμμή με τον καπετάν Σταυρουλογιώργη, μα εδώ βρίσκονται στο Πετροκεφάλι και ετοιμάζονται να παντρευτούν», του λέει ο καπετάν ο Δημήτρης. «Τότε να με συνοδέψεις στην επίσκεψη αυτή τις επόμενες μέρες, κύριε Δημήτρη, αν θέλεις». «Με τα χαράς, Λοχαγέ μου», του λέει χαμογελώντας ο πρώην καφετζής. Και ήταν η πρώτη φορά που χαμογέλασε από όταν έφτασε στο μοναστήρι. Τη μεθεπόμενη, καθώς τα αδέλφια έβαζαν τις τελευταίες πινελιές στο σπίτι του Σύφη, είδαν από μακριά μία πομπή με αξιωματικούς να καταφτάνει. Μπροστά ήταν ο λοχαγός του πυροβολικού και αρχηγός των Ανατολικών Επαρχιών, Αριστοτέλης Κόρακας, και δίπλα του ο πρώην καφετζής, ο καπετάνο Δημήτρης. Πίσω ερχόταν μία φάλαγγα με αξιωματικούς και οπλίτες, όλοι τους καβαλάριδες. Ήταν καμιά τριανταριά όλοι κι όλοι. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους ο Σύφης με τον Μαθιό και κατέβηκαν από μια σκάλα όπου είχαν ανέβει για να βάλουν το οικόσημο του σπιτιού πάνω από την πόρτα με ένα κεφαλαίο σίγμα και ένα μη ενωμένα στις άκρες τους. Βγήκαν και οι Λιάκαινα με την Ερημάν από το άλλο σπίτι σαν άκουσαν τα ποδοβολητά των αλόγων, κοιτάζοντας τους αφιχθέντες με περισσότερο έκπληξη παρά περιέργεια. Σαν έφτασαν μπροστά τους οι καβαλάριδες, κατέβηκε ο Κόρακας από το άλογο και αμέσως τον ακολούθησαν και οι άλλοι και παρατάχτηκαν. Τότε ο λοχαγός έδωσε το παράγγελμα. «Προσοχή! Παρουσιάστε άρμ!» Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των αδελφών, ένας ολόκληρος λόχος τους απέδιδε τιμές. Στάθηκαν προσοχή και οι ίδιοι, περιμένοντας το παραπόδα και το ανάπαυση για να καταλάβουν τι συνέβαινε. Μα δεν ακούστηκε αμέσως, γιατί ο επικεφαλής Αριστοτέλης Κόρακας στάθηκε κι αυτός μπροστά και τους διάβασε ένα έγγραφο όπου κρατούσε στα χέρια του. «Αρχηγείο Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης, 3 Αυγούστου 1897. Αποφασίζομεν να διανύμωμεν τον τίτλον του οπλαρχηγού στους αδελφούς Ιωσήφ και Ματθαίον Μανουσογεωργάκη δια των ηρωισμών, τη δράση και τους αγώνας που έδωσαν δια την ελευθερίαν της Κρήτης. Να αποδοθούν με την απόφαση μετάλλιον Ανδρείας και δίπλωμα. Ο διοικητής των Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης, λοχαγός πυροβολικού Αριστοτέλης Κόρακας».
Ύστερα τους πλησίασε και αφού στάθηκε προσοχή, πάλι χαιρέτησε στρατιωτικά και έδωσε στον καθένα τον απονεμόμενο τίτλο με το μετάλλιο λέγοντας «Άξια τέκνα της Κρήτης, η πατρίδα σας ευγνωμονεί και σαν ελάχιστο φόρο τιμής σας εκφράζει τις ευχαριστίες της και σας απονέμει τον τίτλο του οπλαρχηγού καινουρίου για τις υπηρεσίες που προσφέρατε στην υπόθεση της ελευθερίας. Τώρα που γίνονται διαπραγματεύσεις και έχουν σταματήσει οι μάχες, δόθηκε η ευκαιρία για αυτήν την ελάχιστη τιμή στο πρόσωπό σας». Έκανε ένα βήμα και χαιρετώντας τους, τους ασπάστηκε στα βρωτά. Τα αδέλφια είπαν από ένα ευχαριστώ ο καθένας.

νύχτα, όταν οδηπορούσαν από τους καλούς λιμένες όπου είχαν αφιχθεί με το ατμόπλιο Αργολής προς τις Δαφνές και το Μαλεβίζι. Πίσω από τον αρχηγό ήταν ο ανθιπολοχαγός Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης, διοικητής του Ουλαμού του Πυροβολικού, που είχε γνωρίσει τους αδελφούς της Αρχάνες. Πλησίασε κι αυτός και τους χαιρέτησε και εκθίασε στον αρχηγό του τις δράσεις και τον ηρωισμό του στις μάχες εκεί. Ο Κόρακας δικαιολογήθηκε λέγοντας πως λόγω των πολλών υποχρεώσεων που είχε δεν μπόρεσε να του συναντήσει νωρίτερα. Θα μπορούσε στις Αρχάνες και στη συνάντηση με τον Άγγλο Ναύαρχο, αλλά είχε το μυαλό του σε άλλα ζητήματα. «Αλίμονο, κύριε Λοχαγέ», του είπε ο Σύφης. «Υπήρχαν σπουδαιότερα πράγματα να κάνετε». Σε λίγο πέρασαν οι αξιωματικοί στο σπίτι της Λιάκαινας, που τώρα πλέον φιλοξενούσε τον Μαθιό και την Ερημάν. Τα κεράσματα έδιναν και έπαιρναν. Ήρθε και ο παπάς και κάθισε μαζί τους με περηφάνεια και χαμόγελο ως τα αυτιά. Μίλησαν για τα γεγονότα, τις γενικές συνελεύσεις των χριστιανών και την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ως προς την αυτονομία του νησιού σαν προσωρινή λύση μέχρι την πλήρη ένωση. Στο τέλος υποσχέθηκαν να έρθουν στους γάμους τον Οκτώβρη, αν δεν προέκυπτε κάτι απρόοπτο. Σαν έφυγαν, ρώτησε ο παπάς τον καπετανό Δημήτρη πώς θα πάει στην καινούργια του ζωή. Αυτός λίγο συνέφιασε και είπε ότι προσπαθεί, μα δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει. «Δημητράκη, παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Εσύ το τάξιμό σου το πραγματοποίησες, το καθήκον σου το έκαμες. Αν δεν σε γεμίζει αυτό, σημαίνει πως ο Θεός σε έχει προορίσει για αλλού. Κάθισε να περάσει της Παναγίας και ύστερα όπως σε αναπάβει θα κάνουμε. Εγώ θα προσεύχομαι να σε φωτίσει ο Θεός», του είπε ο παπάς. Ο καπετάνο Δημήτρης λίγο σαν να φωτίστηκε και είπε χαμογελώντας: «Εντάξει παπά μου, όπως θα φέρει ο Θεός με την ευχή σου. Με του Χριστού, παιδί μου, με του Χριστού».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

σπάσαμε τα γάλματά των, γιατί τους διώξαμεν από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ο γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, την ατμοσφαίρα σου περνάς φρίγος απ' την ζωή των και κάποτε θερία εφηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο, επάνω απ' τους λόφους σου περνά.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Το ποίημα Ιωνικών του οικουμενικού μας ποιητή Κώστα Καβάφη θεωρούμε ότι εκφράζει ακριβώς τον μεγάλο άσβεστο πόνο που έχει αφήσει στη συλλογική συνείδηση εμάς των Ελλήνων το τραυματικό, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, κεφάλαιο της εθνικής μας ιστορίας, αυτό της μικρασιατικής καταστροφής. Κάθε χρόνο, σε κάθε θλιβερή επέτειο του γεγονότος, συναισθηματικά φορτισμένοι όλοι, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε μικρασιατικές ρίζες, προσπαθούμε μέσα από την πληθώρα των εκδηλώσεων που οργανώνονται να κρατήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας την ιστορία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, τις τραγικές ημέρες της καταστροφής και όσα ακολούθησαν μετά από αυτή. Και η μνήμη ταξιδεύει και πρέπει να ταξιδεύει σε εκείνες τις μέρες. Με τον όρο «Μικρασιατική καταστροφή», όπως γνωρίζουμε, περιγράφεται περισσότερο η τελευταία φάση της μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1918-1922, η φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης που είχε εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά παράλια στη Σμύρνη κατά τη Συνθήκη των Σευρών, όπως και η σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετόπου και η γενικευμένη πλέον εκδίωξη μεγάλου μέρους του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, που είχε όμως ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ο πλήρης απολογισμός της καταστροφής αυτής που συντελέστηκε ιστορικά σε δύο περιόδους, 1914 έως 1918, και 1920 έως 1924, είναι πράγματι πολύ δύσκολος. Συνολικά, η μικρασιατική εκστρατεία είχε ως αποτέλεσμα 25.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες από ελληνικής πλευράς, χωρίς βέβαια να έχει ερευνηθεί πλήρως μέχρι σήμερα ο αριθμός εκείνων που χάθηκαν στα περιόνιμα τάγματα εργασίας, στους απαγχωνισμούς, στα δημόσια λιντσαρίσματα, καθώς και στις εκτελέσεις με αποφάσεις των τουρκικών δικαστηρίων της ανεξαρτησίας. Το φθινόπωρο του 1922, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες και 55.000 περίπου Αρμένοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους και να έρθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. Οι Τούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο από τη Μικρά Ασία προβαίνοντας σε ανίποτα εγκλήματα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των δυτικών αυτοπτών μαρτύρων. Πολλές από αυτές τις μαρτυρίες καταγράφει μέσα από την ενδελεχή και έγκυρη έρευνά του ο Βρετανός δημοσιογράφος, ιστορικός και συγγραφέας Γκάιλς Μίλτον στο βιβλίο του με τίτλο «Χαμένος Παράδεισος» και υπότιτλο «Σμύρνη 1922, καταστροφή της Μητρόπολης του Μικρασιατικού Ελληνισμού», εκδόσεις Μίνωας 2008. Το βιβλίο «Χαμένος Παράδεισος» ξετυλίγεται μέσα από τις αναμνήσεις επιζώντων, πολλοί από τους οποίους μιλάνε για πρώτη φορά δημόσια, και τις μαρτυρίες εκείνων που βρέθηκαν στη δίνη μιας από τις μεγαλύτερες καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας. Δεν είναι βιβλίο μυθοπλασίας, αλλά βιβλίο που αναπλάθει την ιστορία. Ένα καθηλωτικό ιστορικό μυθιστόρημα που περιγράφει με θαυμαστή ακρίβεια όλο το ιστορικό χρονικό της επίθεσης των Τούρκων στη Σμύρνη και της καταστροφής που συνεχίστηκε με αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια άνθρωποι να πέσουν θύματα της τρομακτικής βιαιότητας του διωγμού από τις πατρογονικές τους εστίες. Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, σας καλούμε να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα το χρονικό της καταστροφής της Σμύρνης, της Μητρόπολης του Μικρασιατικού Ελληνισμού, όπως αυτό εκτυλίσσεται μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα του συγκεκριμένου βιβλίου, με τις ζωντανές μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και την αντικειμενική και προσεκτική προσέγγιση του συγγραφέα. Σας διαβάζω λοιπόν. Λοιπόν, σε ποια γλώσσα θα θέλατε να συνομιλήσουμε?
με ρωτάει ο Πέτρος Μπρούσαλης, 93 ετών, όταν τον επισκέπτομαι στο σπίτι του στην Αθήνα. Μιλάει με προφορά τραγανιστή και παλιωμοδίτικη, σαν μπισκότο Handley and Palmer. Ελληνικά, γαλλικά ή αγγλικά? Τα αγγλικά μου είναι λιγάκι σκουριασμένα για την εποχή μας. Η προφορά του είναι η προφορά της εδουαρδιανής κουβερνάντας του, τα αισθήματά του αυτά ενός ανθρώπου που δεν συνήλθε ποτέ από την απώλεια της παιδικής του ηλικίας. «Ξεχάστε την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και τη Βηρητό», λέει. «Η Σμύρνη πριν από την καταστροφή ήταν το πιο κοσμοπολίτικο μέρος του κόσμου». Η πόλη όπου γεννήθηκε ο Πέτρος ήταν ένας τόπος όπου καμήλες φορτωμένες με σίκα περνούσαν δίπλα από το τελευταίο μοντέλο της αυτοκινητοβιομηχανίας Newton Bennett, όπου η παράξενη καινούρια μόδα του κινηματογράφου είχε γίνει δεκτή ήδη από το 1908. Στη Σμύρνη έδρευαν 17 εταιρείες που εμπορεύονταν αποκλειστικά είδη πολυτελείας, τα οποία εισάγονταν απευθείας από το Παρίσι. Και όταν ο πατέρας του Πέτρου ήθελε να διαβάσει μια καθημερινή εφημερίδα, μπορούσε να διαλέξει ανάμεσα σε 11 ελληνικές, 7 τουρκικές, 7 αρμενικές, 4 γαλλικές και 5 εβραϊκές, για να μην αναφέρουμε όσες εισάγονταν από σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η οικογένεια Μπρούσαλη ήταν ευκατάστατοι έμποροι που είχαν τα γραφεία τους στην καρδιά της Σμύρνης. Αργά το απόγευμα, όταν ο κακόφημος Ιμπάτ, ο Μπάτης ή δυτικός άνεμος, φυσούσε από τη θάλασσα, οι γονείς του Πέτρου φορούσαν τα καλά τους ρούχα και έβγαιναν για την απογευματινή περατζάδα κατά μήκος της προκυμαίας του Αιγαίου. Ανάμεσα στο μεγαλείο υπήρχε έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Γυρολόγοι και μικροπολιτές πουλούσαν την πραμάτια τους πάνω στην προκυμαία που είχε μήκος κοντά 1,5 χιλιόμετρο. Νερουλάδες κουβαλούσαν τα κουδουνιστά μπρούτζινα δοχεία τους, ενώ χότζες, οι ιεροδιδάσκαλοι του Ισλάμ, μουρμούριζαν προσευχές ελπίζοντας να κερδίσουν κανά δυο δεκάρες. Και φτωχοί δικολάβοι, συνήθως Ιταλοί, παρέδιδαν μαθήματα ξένων γλωσσών σε τιμή ευκαιρίας. Έβλεπες όλες τις φυλές, θυμάται ο Γάλλος δημοσιογράφος Γκαστόν Ντεσάν. Ελβετούς ξενοδόχους, Γερμανούς εμπόρους, Αυστριακούς ράφτες, Άγγλους μιλονάδες, Ολλανδούς εμπόρους σίκων, Ιταλούς χρηματιστές, Ούγγρους γραφειοκράτες, Αρμένιους πράκτορες και Έλληνες τραπεζίτες. Η προκυμαία ήταν γεμάτη εύθυμα μπαρ, ζυθοπολία και σκιερά υπαίθρια καφενεία που οι μυρωδιές των εδεσμάτων τους γαργαλούσαν τον ουρανίσκο. Η μυρωδιά της ψημένης κανέλας κυριαρχούσε σε ένα αρμένικο ζαχαροπλαστείο. Καπνός με άρωμα μήλου αναδυνόταν από τους ναργιλέδες στα τουρκικά καφενεία. Καφές και ελιές, τριμμένη μέντα και αρμανιάκ. Κάθε μυρωδιά ήταν ξεχωριστή και όλες μαζί μαρτυρούσαν την παρουσία δεκάδων γαστριμαργικών παραδόσεων. Στα εστιατόρια του λιμανιού της Σμύρνης έβρισκες τα πάντα. Γλυκά του Καυκάσου, ελληνικές πίτες και πουτίνγκες του Yorkshire. Δεν ήταν όμως μόνο τα ρουθούνια των μελών της οικογένειας Μπρούσαλη που απολάμβαναν τον απογευματινό περίπατο. Οι ορχήστρες στις υπαίθριες σκηνές έπαιζαν ανάλαφρες ιταλικές οπερέτες, ενώ στα πιο μοντέρνα κέντρα διασκέδασης το σκανταλιάρικο πιάνο του Ragtime σκόρπιζε ένα πνεύμα ανεμελιάς. Ο πρόξενος George Horton, συνομήλικος των γονιών του Πέτρου, θυμόταν ότι κάθε καφενείο είχε τα δικά του πολιτάκια, δηλαδή ορχήστρες με κιθάρα, μαντολίνο και τσίτερ. Οι οργανοπαίκτες πρόσθεταν μεγάλο μπρίο στο ρεπερτόριό τους με την εκτέλεση τοπικών τραγουδιών και αυτοσχεδιασμών. Το κέφι των Σμυρνιών ήταν ασυγκράτητο. Ο Χόρτον είχε ζήσει σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά κανένα δεν κέντρισε τη φαντασία του όπως η Σμύρνη. «Σε καμία πόλη στον κόσμο η Ανατολή και η Δύση δεν συνυπάρχουν με τόσο θεαματικό τρόπο όπως στη Σμύρνη, διατηρώντας ταυτόχρονα τις τόσο διαφορετικές μεταξύ τους χαρακτηριστικές τους ιδιότητες», γράφει.
Οι Έλληνες διέπρεπαν σε κάθε κοινωνικό τομέα και σε κάθε επάγγελμα. Η Σμύρνη καμάρωνε για τις πολλές ορθόδοξες εκκλησίες της και τα εξίσου πολλά σχολεία της. Ο νεαρός Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν ένας από τους πολλούς Έλληνες Σμυρναίους που φίτησαν στην περίφημη σχολή Αρώνη. Στην προκυμαία άκουγες όλες τις γλώσσες του κόσμου, θυμάται ο Πέτρος, και έβλεπες πλοία από παντού. Υπήρχαν τόσα πολλά πλοία που αναγκάζονταν να ράζουν με την πρίμνη στην προκυμαία. Το λιμάνι ήταν πράγματι ένα από τα αξιοθέατα της Σμύρνης. Υπήρχαν 33 ατμοπλοϊκές εταιρείες που ανεφοδίαζαν με καύσιμα τα φορτηγά που κατέφθαναν καθημερινά από το Λονδίνο, το Λίβερπουλ, τη Μασαλία, τη Γένοβα, το Πρίντεζι, την Τεργέστη και την Κωνσταντινούπολη, όπως και από τα μεγαλύτερα λιμάνια του Λεβάντε. Καθώς τα εμπορεύματα και οι καρποί φορτώνονταν στα φορτηγά πλοία, ο παππούς του Πέτρου επέλεγε τα πιο όρημα και ζουμερά σίκα για να φιλέψει με αυτά το νεαρό εγγονό του. Τον θυμάμαι επίσης να διαλέγει κάθε χρόνο ένα κυβότιο που προοριζόταν για δώρο στο βασιλικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Έλληνες ζούσαν σε όλη την πόλη. Η ευρωπαϊκή κοινότητα είχε συναθρηστεί στη δική της συνοικία πίσω ακριβώς από την προκυμαία. Ο Άλφρεντ Σάιμς, ένας καλοστεκούμενος 97χρονος που συνάντησα, θυμήθηκε ότι σχεδόν κάθε νύχτα της εβδομάδας υπήρχαν υπαίθριες δραστηριότητες. Μόλις έπεφτε το σκοτάδι, οι πυρέτριες σκούπιζαν τους δρόμους από τη σκόνη και έβγαζαν πολυθρόνες έξω από τα σπίτια. Βεβαίως υπήρχαν ελάχιστα αυτοκίνητα εκείνη την εποχή. Μετά το δείπνο έβγαιναν όλοι στους δρόμους και πρόσφεραν γλυκίσματα σε γείτονες και φίλους. Τα Χριστούγεννα τραγουδούσαμε όλοι τα κάλαντα στα γαλλικά, τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα ιταλικά. Ακριβώς δίπλα στην ευρωπαϊκή περιοχή της Σμύρνης υπήρχε η δραστήρια αρμενική συνοικία που στέγαζε άλλη μία ακμάζουσα κοινότητα της πόλης. Η γειτονική εβραϊκή συνοικία διατηρούσε τη γραφικότητα που είχε σαγηνεύσει τους ταξιδιώτες του περασμένου αιώνα. Οι Αμερικανοί ήταν μάλλον νεοαφιχθέντες. Άρχισαν να φτάνουν στη Σμύρνη στα τέλη του 19ου αιώνα και σύντομα εξελίχθηκαν σε μία από τις πλέον δραστήριες κοινότητες της πόλης. Στην πλειοψηφία τους ζούσαν στον Παράδεισο, μια μεγάλη παροικία στις παρυφές της πόλης, και ίδρυσαν σημαντικά εκπαιδευτικά και ανθρωπιστικά ιδρύματα, ανάμεσά τους το Αμερικανικό Διεθνές Κολέγιο και το Διεθνές Αμερικανικό Διακολεγιακό Ινστιτούτο για κορίτσια.

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1922. Λίγο μετά το πρόγευμα της Τετάρτης 6 Σεπτεμβρίου, η Ορτάνς Γουντ, μια σεβάσμια γεροντοκόρη που ζούσε στο κέντρο του Μπουρνόβα, έγινε μια μάρτυρας μιας πολύ ανησυχητικής εικόνας. Από το παράθυρο του καθιστικού της είδε μια μεγάλη φάλαγγα στρατιωτών να διασχίζουν με κουρασμένα βήματα την πλατεία του χωριού. Παρακινημένη από το θέαμα και περίεργη να μάθει πού πήγαιναν, κατηφόρησε το μακρύ ιδιωτικό δρόμο προς την κεντρική πύλη της έπαυλής της. Δεν της πήρε πολλή ώρα για να καταλάβει ότι κάτι πολύ άσχημο είχε συμβεί στον ελληνικό στρατό στην κεντρική Ανατολία. «Είδα ατέλειωτες άτακτες φάλαγγες Ελλήνων στρατιωτών», γράφει σε ένα γράμμα προς την ανιψιά της. Ήταν ένας αξιολύπητος όχλος από ρακένδιτους, αποκαμωμένους και χλωμούς στρατιώτες και μαζί τους υπήρχαν εκατοντάδες πρόσφυγες, τόσο Έλληνες όσο και Τούρκοι, που έσερναν τα βήματά τους κάτω από τον ανελαίητο ήλιο μέσα σε σύννεφα καυτής σκόνης που περιδονούνταν στην ατμόσφαιρα. «Ήταν άθλιο θέαμα», γράφει. «Έμοιαζαν με απελπισμένους ζητιάνους και δεν ήξεραν πού πήγαιναν ούτε τι θα απογίνουν. Υπήρχαν κακόμοιρες γυναίκες που έσερναν μικρά παιδιά, ήταν ξένοι, χωρίς κανένα να τους βοηθήσει ή να τους καθοδηγήσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θέαμα μιας από αυτές τις γυναίκες που έκλαιγε καθώς προχωρούσε με τρία μικρά παιδιά να κρέμονται από τη σκισμένη της φούστα και να κοιτάζουν τρομαγμένα και ανήσυχα γύρω τους». Ο Τζόρτζ Χόρτον, ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνης, είχε και αυτός ανησυχήσει από τη φημολογούμενη ραγδαία υποχώρηση του ελληνικού στρατού, παρόλο που δεν έβρισκε κάποιο λόγο για να ματαιώσει τις διακοπές του σε ένα ελληνικό χωριό στα νότια της πόλης. Όμως η ανησυχία του μετατράπηκε σε πανικό στις 6 Σεπτεμβρίου όταν του έφεραν την είδηση ότι τα πρώτα τάγματα των ιτημένων στρατιωτών απήχαν λίγες μόνο ώρες από τη Σμύρνη. Έτρεξε βιαστικά πίσω στην πόλη και έφτασε ακριβώς την ώρα που τα πρώτα συντάγματα, αυτά που είχε δει ο Ορτάνς Γουντ από το καθιστικό της, έμπαιναν στα περίχωρα. Χυνόντουσαν στην πόλη σε ένα τέλειωτο ποτάμι, με κατεύθυνση το σημείο της ακτής όπου είχε αποσυρθεί ο ελληνικός στόλος, γράφει ο Χόρτον. Βάδιζαν σιωπηλοί σαν φαντάσματα, χωρίς να κοιτούν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κάπου-κάπου κάποιος στρατιώτης κατέρεε από εξάντληση στο πεζοδρόμιο ή στο κατόφλι μιας πόρτας. Οι επίσκοποι και οι ιερείς της Σμύρνης πέρασαν και αυτοί το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος της Τετάρτης προσπαθώντας να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να συντρέξουν τα ποίμνιά τους. Ο εδεσιμότατος Τσάρλς Ντόμσον, ο αγγλικανός εφημέριος της Σμύρνης, επισκέφθηκε το Μητροπολίτη Χρυσόστομο, ο οποίος παρέμενε πνευματικός σταγός του ελληνορθόδοξου πληθυσμού και τον βρήκε σε μια κατάσταση που άγγιζε την απόγνωση όσον αφορούσε το πεπρωμένο των ανθρώπων του. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που πίστευαν πως όταν ο στρατός του Κεμάλ θα έμπαινε στην πόλη, θα κατέσφαζε τους Έλληνες κατοίκους της. Ζήτησε από τον εδεσιμότατο Ντόμσον να στείλει ένα τηλεγράφημα στον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρη, εκλιπαρώντας τον να ενημερώσει τον Λόιντ Τζόρτζ για την κρισιμότητα της κατάστασης. «Για όνομα του Θεού», έγραφε η τελευταία ράδα του μηνύματος, «βιαστείτε για να προλάβετε τη συμφορά που νιώθουμε ότι πλησιάζει». Οι φόβοι του Μητροπολίτη μετριάστηκαν προσωρινά έπειτα από μια συνάντηση που είχε με τους πρόξενους δύο μεγάλων δυνάμεων. Ο αντιπρόσωπος της Γαλλίας Μισελ Γκριγέ του είπε ότι εντός δύο ημερών θα έφταναν στη Σμύρνη στρατεύματα από τη Γαλλία. Ανάλογες διαβεβαιώσεις του έδωσε και ο Ιταλός πρόξενος. Τον διαβεβαίωσε ότι καθώς όφιλε να υπερασπιστεί τους 15.000 Ιταλούς πολίτες, θα γινόταν υπερασπιστής όλων των χριστιανών, καθώς πολίτες της χώρας του διέμεναν σε όλες τις συνοικίες της πόλης. Καθώς οι κάτοικοι της Σμύρνης έπεσαν εκείνο το βράδυ στα κρεβάτια τους, υπήρχε ένα ολοένα αυξανόμενο αίσθημα ανησυχίας. Ήταν πασιφανές ότι η κρίση, ίσως και η καταστροφή, πλησίαζε γοργά.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1922. Η είδηση ότι η ελληνική διοίκηση είχε εγκαταλείψει τη Σμύρνη προκάλεσε αναστάτωση στις οικογένειες του Μπουρνόβα που είχαν παραμείνει στα σπίτια τους. Ακόμα και η Ορτάνς Γουντ προδίδει στο ημερολόγιο της μια στιγμή πανικού όταν ξυπνώντας το πρωί της Παρασκευής διαπίστωσε ότι η Σμύρνη δεν είχε ούτε διοίκηση ούτε αστυνομική δύναμη. «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο», γράφει. «Όλοι οι χωροφύλακες το έβαλαν στα πόδια. Δεν έχουμε καμία προστασία, ενώ οι μάχες είναι πολύ κοντά». Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 1922. Ο Αλεξάντερ Μακλάχλαν, ο διευθυντής του Αμερικανικού Κολεγίου, ξαφνιάστηκε διαπιστώνοντας ότι μεγάλα πλήθη Ελλήνων στρατιωτών δεν είχαν ακόμη κατορθώσει να επιβιβαστούν στα πλοία. Ήλπιζε ότι αυτοί οι περιφερόμενοι στρατιώτες θα έβρισκαν τρόπο να επιβιβαστούν σε κάποιο ελληνικό πλοίο. Είχε πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές ότι ο τουρκικός στρατός θα πραγματοποιούσε τη θριαμβευτική του είσοδο στην πόλη τη Δευτέρα σε λιγότερο από 48 ώρες. Η Ορτάνς επιχείρησε να ξαναβγεί και έφτασε ως το μικρό περίπτερο στο άκρο της πλατείας του χωριού. Καθώς πλησίαζε τα διακοσμητικά σιδερένια κάγκελα που περιέκλειαν το περίπτερο, οι πυροβολισμοί ξαφνικά σταμάτησαν και έγινε απόλυτη σιωπή. Ήταν λες και κάποιος είχε γυρίσει ένα διακόπτη. Όλοι βρέθηκαν να κοιτάζουν προς τα ανατολικά το δρόμο που ερχόταν από το εσωτερικό της χώρας. Κάτι δραματικό συνέβαινε εκεί μακριά. Το πρώτο τάγμα του στρατού του Μουσταφά Κεμάλ πλησίαζε τον Μπουρνόβα. Βγαίνοντας την πόρτα του προξενείου, είδα ένα πλήθος πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες, να εφορμούν με τρόμο στο κτίριο αναζητώντας άσυλο. Θα είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τις πύλες εάν δεν υπήρχαν οι Αμερικανοί πεζοναύτες που φρουρούσαν την είσοδο. Ο Χόρτον δεν χρειάστηκε να περιμένει πολλή ώρα για να ανακαλύψει γιατί ήθελαν άσυλο. Μια ματιά από τον μπαλκόνι στην προκυμαία έκανε προφανή την αιτία του τρόμου τους. Το τουρκικό υπηκό προχωρούσε σε φάλαγγα κατά μήκος της προκυμαίας. Το θέαμα του τουρκικού υπηκού καθώς κάλπαζε στην προκυμαία ήταν αλληθινά μεγαλοπρεπές. Οι υπείς κάθονταν καμαρωτοί στις έλες τους με τα γυμνά για τα γάνια τους να στράφτουν στον ήλιο. Φορούσαν μαύρα κυρκασιανά φέσια που έφεραν το άστρο και την ημισέλινο. Καθώς κάλπαζαν, φώναζαν. «Κόρκμα, κόρκμα, μη φοβάστε, μη φοβάστε». Ήταν 9 Σεπτεμβρίου 1922 και χιλιάδες κάτοικοι της Σμύρνης παρακολουθούσαν ανήσυχοι την είσοδο του υπηκού στην πόλη. Καθώς η μέρα προχωρούσε, η Σμύρνη κρατούσε την αναπνοή της. Η θριαμβευτική είσοδος του τουρκικού υπηκού ήταν η κατάληξη ενός σκληρού τριετούς πολέμου με την Ελλάδα. Τώρα υπήρχαν φόβοι ότι θα ακολουθούσαν αντίπεινα. Ωστόσο, δεν υπήρξε ουσιαστική αντίσταση στον τουρκικό στρατό, ενώ ελάχιστοι πίστευαν στα αλήθεια ότι η πόλη θα είχε τέτοια μοίρα. Οι κάτοικοι της Σμύρνης ήταν πεπισμένοι ότι η πόλη τους θα γλίτωνε για έναν ακόμη λόγο. Στο λιμάνι υπήρχε η καθησυχαστική παρουσία 20 ενός τουλάχιστον πολεμικών πλοίων, μεταξύ των οποίων 11 βρετανικά, 5 γαλλικά και κάμποσα ιταλικά. Υπήρχαν επίσης 3 μεγάλα αμερικανικά αντιτορπιλικά, ανάμεσά τους και το Άρτια Φιχθέν Λίτσφιλντ. Όλοι πίστευαν ότι αυτά τα πλοία θα απέτρεπαν τυχόν αγριότητες του τουρκικού στρατού. Ο τουρκικός στρατός βρισκόταν στην πόλη πάνω από 24 ώρες, αλλά δεν είχε φανεί ακόμα ούτε ίχνος του Μουσταφάλ Κεμάλ. Εξακολουθούσε να βρίσκεται στην πόλη Νύμφ, το Νυμφαίο το ελληνικό, περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη και προετοίμαζε τη θριαμβευτική του είσοδο.
5 αυτοκίνητα καλογιαλισμένα και διακοσμημένα με κλάδους ελιάς περίμεναν να μεταφέρουν τον ίδιο και την ακολουθία του στην πόλη. Το μεσημέρι ο Κεμάλ εγκατέλειψε το αρχηγείο του, ξεσκόνησε τη στολή του και μπήκε στο πρώτο αυτοκίνητο. Ήταν η στιγμή που περίμενε 3 ολόκληρα χρόνια. Η πομπή εισήλθε στη Σμύρνη από την τουρκική συνοικία, όπου το υπηκό περίμενε την άφιξη του Κεμάλ. Με μια αστραπιαία κίνηση, 2 μακριές σειρές υπέων τράβηξαν τα σπαθιά τους από τις θήκες, γράφει Χαλιντέ Ντίμπ, και ο ήλιος άστραφτε πάνω στο ατσάλι καθώς μας προσπέρασαν, καλπάζοντας τις 2 πλευρές μας. Ήταν ένα μεγαλειώδες θέαμα. Η κλαγκή του ατσαλιού και ο ήχος των πετάλων έγιναν εκοφαντικά καθώς διασχίζαμε τις στεγασμένες αγορές. Πάνω στο λίο μαρμάρινο πεζοδρόμιο προχωρούσαν τα κινούμενα τείχη από άνδρες και ατσάλι, άλογα που γλιστρούσαν και σηκώνονταν, ενώ το καμπυλωτό ατσάλι έλαμπε σαν αστραπή στη σκοτεινή ατμόσφαιρα των αψίδων. Αφού σταμάτησε για να χαιρετήσει τα λαλάζοντα πλήθη, η ακολουθία του Κεμάλ κατευθύνθηκε απευθείας στο κονάκι για να συζητήσει σχετικά με το πώς θα επανερχόταν η τάξη στη Σμύρνη. Η πρώτη κίνηση του Κεμάλ ήταν να διορίσει τον στρατηγό Νουρεντίν Πασά, φρούραρχο της πόλης. Ήταν μια παράξενη επιλογή που ανησύχησε πολλούς κατοίκους. Ο Νουρεντίν είχε τη φήμη άνδρα σκληρού, αδίστακτου και φιλόδοξου, ο οποίος έτρεφε άσβεστο μίσος για τους ξένους. Στα μέσα του απογεύματος, ο τουρκικός στρατός είχε αποκτήσει τον έλεγχο τόσο των δρόμων όσο και της διοίκησης της πόλης. Η πρώτη διαταγή του Νουρεντίν ήταν ότι όλοι έπρεπε να συνεχίσουν ήρεμα τη ζωή και τις δουλειές τους, όπως πάντα. Αυτό κατάφερε να κατασυγάσει σε κάποιο βαθμό την ανησυχία του κόσμου και πολλοί ήλπισαν ότι η βία τώρα θα τερματιζόταν. Δεν είχαν υπόψη τους ότι ο Κεμάλ είχε στείλει ένα τηλεγράφημα στην Κοινωνία των Εθνών πληροφορώντας το Προεδρείο της ότι δεν αναλάμβανε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κατάρρευση του νόμου και της τάξης. Προειδοποίησε ότι επειδή τα πνεύματα του τουρκικού πληθυσμού είναι εξημένα, η κυβέρνηση της Άγκυρας δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν σφαγές. Μία τουρκική στρατιωτική περίπολος έφτασε έξω από τα γραφεία του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου. 3 άνδρες πήδηξαν έξω από το όχημα, μπήκαν στο κτίριο και πληροφόρησαν τον ιεράρχη ότι ο στρατηγός Νουρεντίν επιθυμούσε να το συναντήσει και ότι θα τον οδηγούσαν αμέσως στο αρχηγείο του. Ο Έλληνας Μητροπολίτης μάλλον δεν εξεπλάγει από αυτή την πρόσκληση. Ήταν ο ανώτατος εκκλησιαστικός ηγέτης της Σμύρνης και σύμφωνα με το Οθωμανικό σύστημα διακυβέρνησης αναγνωριζόταν ως πνευματικός σταγός του ελληνικού πληθυσμού της πόλης. Ανέμενε να λάβει οδηγίες από τον νέο διοικητή. Τη στιγμή που ο Χρυσόστομος έμπαινε στο τουρκικό αυτοκίνητο που τον περίμενε, μια γαλλική στρατιωτική περίπολος έτυχε να διέρχεται από το σημείο. Ανάμεσα στους Γάλλους στρατιώτες υπήρχε ένας πολίτης επισκέπτης της πόλης, ο οποίος έπεισε τους συντρόφους του να ακολουθήσουν τον Έλληνα Μητροπολίτη στο κονάκι. Έτσι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των ιστορικών γεγονότων που ακολούθησαν. Όμως και άλλοι μάρτυρες ήταν παρόντες. Αργότερα κατέθεσαν όσα είδαν στον Αρμένιο επίσκοπο της Σμύρνης Γεβόντ Τουριάν, ο οποίος συνέταξε μια έκθεση σχετικά με τα γεγονότα εκείνου του απογεύματος του Σαββάτου. Σύμφωνα με τους Γάλλους παρατηρητές, ο Χρυσόστομος οδηγήθηκε στο κονάκι και εισήλθε στο γραφείο του στρατηγού Νουρεντίν. Όσα διημήφθησαν μεταξύ τους παραμένουν άγνωστα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Έλληνας Μητροπολίτης αποπέμφθηκε έπειτα από λιγόλεπτη συνομιλία. Καθώς ο Χρυσόστομος κατέβηκε τα σκαλιά του κονακιού, ο Τούρκος στρατηγός λέγεται ότι εμφανίστηκε στο μπαλκόνι και φώναξε στο πλήθος. «Αν σας έκανε καλό, να του το ανταποδώσετε. Αν σας έκανε κακό, να του κάμετε κι εσείς κακό». Ο επίσκοπος Τουριάν κατέγραψε κάπως διαφορετικά τα περιστατικά.
είπε ότι ο στρατηγός Νουρεντίν είχε αποφασίσει να φυλακίσει το Χρυσόστομο και διέταξε τους φρουρούς να τον συνοδέψουν στη φυλακή της πόλης. Όταν όμως η ομάδα έφυγε από το κονάκι, το πλήθος όρμησε και επιτέθηκε στον Μητροπολίτη. Όποια και αν είναι η αλήθεια για τις πράξεις του Νουρεντίν, το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο όχλος άρπαξε χωρίς χρονοτριβή το Μητροπολίτη και τον τράβηξε μακριά, περιγράφουν οι Γάλλοι. Λίγο πιο πέρα, μπροστά στο κομμωτήριο ενός Ιταλού που λεγόταν Ισμαήλ, σταμάτησαν και φόρεσαν στο Μητροπολίτη μια άσπρη μπλούζα που πήραν από τον κομμωτή. Τότε άρχισαν αμέσως να τον χτυπούν λυσασμένα με γροθιές και με ξύλα και να τον φτύνουν στο πρόσωπο. Του τρύπησαν με μαχαιριές το σώμα, του ξερίζωσαν τη γενιάδα, του έβγαλαν τα μάτια, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Οι Γάλλοι στρατιώτες ένιωσαν φρίκη και αποτροπιασμό για όσα είδαν και θέλησαν να επέμβουν. Όμως ο επικεφαλής αξιωματικός είχε λάβει διαταγές να τηρήσει αυστηρή ουδετερότητα. Με την απειλή του περιστρόφου του απαγόρευσε στους άνδρες του να σώσουν τη ζωή του Μητροπολίτη. Τον Χρυσόστομο τον έσυραν σε ένα σοκάκι της περιοχής Οικί Τσεσμελή, όπου τελικά πέθανε από φρικτά τραύματα.

Ο Χρυσόστομος δεν ήταν η μόνη σεβάσμια μορφή της πόλης που έχασε τη ζωή του το απόγευμα εκείνου του Σαββάτου. Καθώς η γαλλική περίπολος επέστρεφε στην ευρωπαϊκή συνοικία της πόλης, οι άνδρες της έγιναν μάρτυρες μιας δεύτερης αποτρόπαιης σκηνής. Την ίδια ώρα που οι προσπάθειες του George Horton, του Αμερικανού προξένου, είχαν επικεντρωθεί στην απομάκρυνση του αμερικανικού πληθυσμού της Σμύρνης, ένας δάσκαλος ονόματι Κρικόρ Μπαγκτζιάν, ο οποίος κρυβόταν στη στέγη της αμερικανικής λέσχης στην οδό Ρεσιντή, έγινε μάρτυρας μιας πολύ ανησυχητικής σκηνής. Στο βάθος του δρόμου, μια ομάδα στρατιωτών ξεφόρτωνε κάτι που έμοιαζε να είναι μεγάλα βαρέλια πετρέλαιο. «Δεν είδα το περιεχόμενό τους», γράφει, «αλλά κρίνοντας από το χρώμα και το σχήμα τους, ήταν ολόιδια με τα βαρέλια της εταιρείας πετρελαίων της Σμύρνης. Κάθε βαρέλι φρουρούνταν από 2 ή 3 Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι τα κυλούσαν κατά μήκος της οδού Ρεσιντή προς την Αμερικανική Επισκοπή. Ένιωσα ένα ρίγο στη ραχοκοκαλιά και συνειδητοποίησα το σκοπό όλων αυτών των προετοιμασιών». Ενώ εκείνος και οι φίλοι του παρακολουθούσαν αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις από την κρυψώνα της στέγης τους, είδαν ότι όλο και περισσότερα βαρέλια μεταφέρονταν στην αρμενική συνοικία. Το κάθε βαρέλι απήχε από το άλλο 200 μέτρα και όταν όλα τα βαρέλια ήταν πια στη θέση τους, άκουσα κάτι που μπορώ να περιγράψω μόνο ως ήχους από σταγόνες βροχής που χτυπούν σε στέγη. Οι Τούρκοι στρατιώτες κατάβρεχαν τα κτίρια με πετρέλαιο. «Νιώσαμε σταγόνες να μας πιτσιλίζουν», γράφει ο Κρικόρ, «και στρατιώτες από το δρόμο έριχναν στους τοίχους ένα υγρό με κουβάδες. Αμέσως μόλις μύρισα αυτό το υγρό πάνω στα βρεγμένα μου ρούχα, κατάλαβα ότι ήταν πετρέλαιο». Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο αργότερα. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που πρόσεξαν το ξέσπασμα της φωτιάς ήταν η δεσποινής Μίνι Μίλς, διευθύντρια του Αμερικανικού Διακολεγιακού Ινστιτούτου. Πάνω που τελείωνε το γεύμα της, πρόσεξε ότι ένα από τα γειτονικά κτίρια είχε πιάσει φωτιά. Σηκώθηκε για να δει καλύτερα και αυτό που αντίκρισε την άφησε άναυδη. «Είδα με τα ίδια μου τα μάτια έναν Τούρκο αξιωματικό να μπαίνει σε ένα σπίτι κρατώντας μικρούς τενεκέδες πετρελαίου ή βενζίνης και μέσα σε λίγα λεπτά το σπίτι να γίνεται παρανάλωμα». Δεν ήταν η μόνη στο Ινστιτούτο που είδε το ξέσπασμα της φωτιάς. Οι δάσκαλοι και τα κορίτσια μας είδαν Τούρκους που φορούσαν κανονικές στολές στρατιωτών και σε πολλές περιπτώσεις στολές αξιωματικών να κρατούν μακριά ξύλα με κουρέλια στην άκρη τους, τα οποία είχαν βουτήξει σε έναν τενεκέ με κάποιο υγρό. Τα έφερναν μέσα σε σπίτια που αμέσως μετά έπιαναν φωτιά. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι Τούρκοι ιστορικοί επιμένουν να υποστηρίζουν ότι φωτιά, η οποία δεν θα αργούσε να λάβει τρομακτικές διαστάσεις, ήταν πράξη σαμποτάζ των Ελλήνων και των Αρμενίων. Όμως υπάρχουν πλήθος αμερόληπτων περιγραφών, οι οποίες πιστοποιούν το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός έβαλε εσκεμμένα φωτιά στη Σμύρνη. Όταν ο Καραμπέτ Χατσεριάν σκαρφάλωσε στη στέγη του σπιτιού των Βερκίν, σκέφτηκε ότι η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη. «Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψωνόταν μπροστά μου», γράφει. «Η πυρκαγιά εξαπλώνεται από 2 πλευρές. Αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και είναι ολοφάνερο ότι η φωτιά άναψε ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία». Ο George Horton είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του πρωινού στο αμερικανικό προξενείο και η φωτιά δεν τον είχε απασχολήσει πολύ. Όμως, λίγο αφότου τελείωσε το γεύμα του, αποφάσισε να δει με τα ίδια του τα μάτια την έκταση της πυρκαγιάς. «Βγήκα στο μπαλκόνι του προξενείου για να δω τι γινόταν», γράφει. «Δεν έβλεπα παρά τεράστια μαύρα σύννεφα καπνού. Ξεπηδούσαν από μια μεγάλη σε έκταση περιοχή, επειδή η φωτιά είχε αρχίσει ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Οι φλόγες ανέβαιναν όλο και ψηλότερα», γράφει και ο Ραν Ρέιμπερ, ένας τουρίστας που είχε φτάσει στη Σμύρνη πριν από λίγες μόλις ημέρες. «Τα ουρλιαχτά του αλόφρονος πλήθου στην προκυμαία ακούγονταν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου. Μπορούσες να διαλέξεις ανάμεσα σε 3 τρόπους θανάτου.
τη φωτιά που μενόταν πίσω σου, τους Τούρκους που περίμεναν στα σοκάκια και τη θάλασσα που ανοιγόταν μπροστά σου. Στη σύγχρονη ιστορία ίσως τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τη νύχτα της 13ης Σεπτεμβρίου στη Σμύρνη. Ένας ναυτικός, ονόματι Μπάντερ, είδε εκατοντάδες Έλληνες κρεμασμένους από την Προκυμαία σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τη λάβρα της πυρκαγιάς. Έπειτα παρακολούθησε Τούρκους στρατιώτες να καταφθάνουν και να κόβουν επίτηδες στα χέρια των θυμάτων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κορμιά να πέφτουν στη θάλασσα, βρίσκοντας φρικτό θάνατο. «Θεέ μου», φώναξε στους συναδέλφους του, «καίνε ζωντανούς τους πρόσφυγες».

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 1922 έως Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 1922. Ο Άζα Τζένινγκς είχε να κοιμηθεί 6 νύχτες. Ως υπάλληλος της Αμερικανικής Χριστιανικής Αδελφότητας της Σμύρνης και άνθρωπος με ισχυρή συνείδηση του καθήκοντος, αποδείχθηκε ιδιαίτερα επινοητικός στη διάρκεια της κρίσης. Αμέσως μόλις η φωτιά άρχισε να σβήνει από μόνη της, επίταξε 2 ανέπαφες και κενές κατοικίες που βρίσκονταν στο βόρειο άκρο της πόλης. Το ένα κτίριο μεταμορφώθηκε σε πρόχειρο με ευτήριο. Το άλλο διαμορφώθηκε σε σταθμό μεταφόρτωσης προμηθειών για τους πεινασμένους και τους απόρους. Αυτό και μόνο ήταν αξιόλογο επίτευγμα, δεδομένου ότι πλήθη ανεξέλεγκτων Τούρκων ατάκτων διέτρεχαν την καμένη πόλη. Όμως ο Τζένινγκς δεν θα αργούσε να φέρει σε πέρας και πολύ πιο δύσκολους άθλους. Θα έμπαινε επικεφαλής μιας επιχείρησης διάσωσης που θα μπορούσε να θεωρηθεί η πιο εξωφρενική ολόκληρου του 20ου αιώνα. Συνειδητοποίησε ότι ο κάθε άνθρωπος μπορούσε να συμβάλλει στην ανακούφιση τέτοιων καταστάσεων απόγνωσης. Στη διάρκεια των περιστασιακών του επισκέψεων στο Έντσαλ, ένα πλοίο που υπήρχε, είχε σώσει κάμποσε ζωές. Σε μια περίπτωση στεκόταν στο κατάστρωμα όταν άκουσε μια χαμηλόφωνη κραυγή μέσα από το νερό. Όταν κοίταξε πάνω από την κουπαστή, είδε έναν πρόσφυγα να πλατσουρίζει στη θάλασσα, πολύ παγωμένο και εξουθενωμένο για να φτάσει στο πλοίο. Οι ναύτες στο κατάστρωμα ήταν έτοιμοι να αφήσουν τον άνθρωπο να πνιγεί, αλλά ο Τζένινγκς τους επέπληξε δημοσίως και τους διέταξε να ρίξουν ένα σκοινί στο νερό. Αφού ανέβασαν τον πρόσφυγα, ένα μικρό παιδί που τουρτούριζε γυμνό πάνω στο κατάστρωμα, του έδωσαν ζεστά ρούχα. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλο ένα άτομο φάνηκε να προσπαθεί να φτάσει το αντιτορπιλικό. Οι προβολείς του πλοίου καθιστούσαν τον κολυμβητή ιδανικό στόχο για τους Τούρκους ελεύθερους σκοπευτές και έτσι τους έσβησαν. Όμως οι ναύτες αρνήθηκαν και πάλι να κουνήσουν έστω και το μικρό τους δαχτυλάκι για να σώσουν τον πρόσφυγα. «Για όνομα του Θεού», είπε ο Τζένινγκς, «γιατί δεν κατεβάζετε μια λέμβο?» Οι άνδρες του είπαν ότι αυτό θα συνιστούσε παραβίαση της αμερικανικής ουδετερότητας και πρόσθεσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιο πράγμα χωρίς ρητές διαταγές. «Λοιπόν, το διατάζω εγώ», είπε ο Τζένινγκς, «ρίξτε τη λέμβο». Οι άνδρες υπάκουσαν και αφού έφτασαν κοπηλατώντας τον άνθρωπο που κολυμπούσε, ψάρεψαν ένα μουσκεμένο νεαρό κορίτσι. Την ανέβασαν στο κατάστρωμα και την παρέδωσαν στο Τζένινγκς, ο οποίος την τύλιξε με κουβέρτες. Εκείνη άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται, όμως ήταν ολοφάνερα παραζαλισμένη από το παρατεταμένο κολύμπι της. «Μας κοίταξε με βλέμμα τρελής», γράφει ο Τζένινγκς, αλλά τελικά συνειδητοποίησε ότι ήταν ανάμεσα σε φίλους που θα την προστάτευαν και η όψη της πήρε μια τέτοια έκφραση χαράς και ευγνωμοσύνης που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Όμως ο πόνος του μαρτυρίου της ξαφνικά επέστρεψε και άρχισε να κλαίει με λυγμούς και να φωνάζει ένα όνομα. Ο Τζένινγκς δεν μιλούσε ελληνικά, έτσι αποφάσισε να ρωτήσει το παιδί που μόλις είχε διασωθεί και που ήξερε λίγα αγγλικά, αν μπορούσε να μεταφράσει αυτό που έλεγε το κορίτσι. «Ξαφνικά», γράφει ο Τζένινγκς, «ένιωσα τα χέρια του αγοριού να σφίγγονται πάνω μου και ο μικρός πετάχτηκε από δίπλα μου και έπεσε πάνω στο κορίτσι. Έπειτα, από τα χείλη της βγήκε το όνομα που επαναλάμβανε μέσα στα βογγητά της. Ήταν ο αδελφός της και εκεί στο κατάστρωμα του πλοίου τους είχαμε βοηθήσει να ξανασμίξουν». Λίγο αργότερα, το ίδιο πρωί, την ώρα που μιλούσε σε μια νεαρή Ελληνίδα, ένας παράξενος θόρυβος ακούστηκε από τη μάζα των προσφύγων. Ακουγόταν ένα παράξενο μουρμουριτό από πολλές φωνές που υψώνονταν και χαμήλωναν δίπλα στην προκυμαία. «Ο ήχος ήταν θρηνώδης», γράφει ο Τζένινγκς, «σαν τον ψήθυρο των κυμάτων και δυνάμωνε σε ένταση όσο βάθαινε το σκοτάδι. Η γλώσσα ήταν ξένη, ο τόνος ελάσσον και το αποτέλεσμα αλόκοτο και απερίγραπτα απόκοσμο. Τι κάνουν?»
ρώτησα το κορίτσι. «Προσεύχονται», απάντησε απλά. «Προσεύχονται να έρθουν καράβια». Ο Τζένινγκς έσμιξε τις προσευχές του με τις δικές τους, ελπίζοντας ότι σύντομα θα έφτανε βοήθεια. Όμως τα πολυπόθητα πλοία δεν ήρθαν ποτέ. Το πρωινό της 20ης Σεπτεμβρίου ο Τζένινγκς ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο να έλθουν άλλα πλοία. Υπήρχαν ακόμη αρκετά πλοία στον κόλπο και ο Τζένινγκς αποφάσισε να επισκεφθεί το κάθε ένα ξεχωριστά με σκοπό να πείσει τον κάθε πλοίαρχο να μεταφέρει μια καραβιά πρόσφυγες στο κοντινό ελληνικό νησί της Μυτιλίνης. Αφού του δόθηκε η άδεια να δανειστεί μία λέμβο του Ένσταλ, πήγε στο γαλλικό σκάφος Πιέρ Λωτή. Όταν όμως ζήτησε από τον πλοίαρχο να πάρει πρόσφυγες, αντιμετώπισε την κατηγορηματική άρνησή του. Ο πλοίαρχος είπε ότι δεσμευόταν από την ουδετερότητα της κυβέρνησής του. Δεν σκόπευε να σώσει ούτε έναν πρόσφυγα. Στη συνέχεια ο Τζένινγκς πήγε σε ένα ιταλικό φορτηγό, το Κωνσταντινούπολης, και μίλησε με τον πλοίαρχό του. Και αυτός επίσης αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προσπάθεια διάσωσης. Ο Τζένινγκς προκάλεσε τον άνδρα, ρωτώντας τον αν ο Ιταλός πρόξενος είχε την εξουσία να ψηφίσει μια τέτοια διαταγή. Ο πλοίαρχος παραδέχθηκε ότι πράγματι αυτό συνέβαινε και τότε ο Τζένινγκς του πρόσφερε 6.000 λίρες αν συμφωνούσε να μεταφέρει 2.000 πρόσφυγες στη Μυτιλίνη. Στη συνέχεια επέστρεψε στην σειρά και συνάντησε τον Ιταλό πρόξενο εκλιπαρώντας τον τόσο πιεστικά που ο άνδρας υποχώρησε και δέχτηκε μόνο και μόνο από ντροπή. Στη συνέχεια ο Τζένινγκς προσέγγισε τις τουρκικές αρχές και αφού συστήθηκε ως επικεφαλής της Αμερικανικής επιχείρησης αρρωγής, τους δήλωσε τους σκοπούς του. Οι Τούρκοι αφοπλίστηκαν από αυτόν τον μικρόσωμο άνδρα που μιλούσε με κύρος δυσανάλογο του ύψους του. Του έδωσαν την άδεια να απομακρύνει γυναίκες και παιδιά, αλλά του είπαν ότι απαγορευόταν η επιβίβαση ανδρών σε στρατεύσιμη ηλικία. Η επιχείρηση ξεκίνησε το επόμενο πρωί και την επέβλεπε ο ίδιος ο Τζένινγκς. Συγκέντρωσε 2.000 πρόσφυγες στα οικίματα που είχε επιτάξει στην προκυμαία και στη συνέχεια τους οδήγησε στο μόλο. Ολόκληρη επιχείρηση διεξήχθη κάτω από τα άγρυπνα βλέμματα των Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι έψαχναν για άνδρες που είχαν μεταμφιεστεί σε γυναίκες, ελπίζοντας να διαφύγουν. Ήταν σπαραχτικό να βλέπεις τη θλίψη των αγαπημένων όταν ανακαλύπτονταν αυτά τα τεχνάσματα και οι στρατιώτες τους έβγαζαν δια της βίας από τα πλοία, γράφει ο Τζένινγκς. Όμως ήταν ανίσχυρος να επέμβει. Ή έπαιζες το παιχνίδι με τους κανόνες που είχαν θέσει οι Τούρκοι ή δεν το έπαιζες καθόλου. Ως αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ο συμφωνημένος αριθμός προσφύγων είχε επιβιβαστεί στο Κωνσταντινούπολης μέχρις ενός. Ο Τζένινγκς πήγε μαζί τους γιατί σκόπευε να συνοδέψει τον πλοίαρχο στη Μυτιλίνη ώστε να διασφαλίσει ότι θα εκπλήρωνε από πλευράς του τη συμφωνία. Αμέσως, μόλις το πλοίο σήκωσε άγκυρα, οι πρόσφυγες, συναισθηματικά φορτισμένοι από τις ατέλειωτες ημέρες της αναμονής στην προκυμαία, άρχισαν να συνοστίζονται γύρω από τον Τζένινγκς, προσπαθώντας να του δείξουν την ευγνωμοσύνη τους. «Μου φιλούσαν τα χέρια και τα ρούχα, πολλοί μάλιστα έπεφταν στα πόδια μου και μου φιλούσαν τα παπούτσια. Αυτό πήγαινε πολύ για μένα». Ο Τζένινγκς κρύφτηκε στην καμπίνα του και δεν ξαναβγήκε μέχρι που το πλοίο έφτασε στον προορισμό του. Αφού αποβίβασε τους 15.000 πρόσφυγές του στη Μυτιλίνη, ο Τζένινγκς επέστρεψε στη Σμύρνη την 26η Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά είχε στις διαταγές του μια αρμάδα 17 πλοίων και πολύ περισσότερους ανθρώπους διατεθειμένους να βοηθήσουν. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε για πολλές ημέρες υπό την επίβλεψη του Τζένινγκς και της Αμερικανίδας γιατρού Έστερ Λαβτζόι. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των προσφύγων είχε μειωθεί σε 200 περίπου χιλιάδες. Δύο μόλις ημέρες αργότερα παρέμεναν λιγότεροι από τους μισούς.
Η Esther Lovejoy επιβιβάστηκε στο πλοίο Litchfield την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου και αναχώρησε για την Αμερική προκειμένου να συγκεντρώσει κεφάλαια για τους ανέστιους και τους απόρους. Ως τη στιγμή που έφυγε υπήρχαν λιγότεροι από 50.000 πρόσφυγες που περίμεναν ακόμη τη διάσωσή τους από το απέραντο οστεοφυλάκιο της Σμύρνης. Από το κατάστρωμα του Litchfield, γράφει, μόλις έπεσε το σκοτάδι, τα ερείπια της Σμύρνης έμοιαζαν φασματικά και φανταστικά σαν εφιάλτης. Δεν μπορούσα να δω τον κόσμο μαζεμένο στο βόρειο άκρο της προκυμαίας σε εκείνη την κόχη που έτρεμαν τόσο, αλλά ήξερα ότι βρίσκονταν εκεί και ότι αργότερα τη νύχτα θα φώναζαν να τους φωτίσουν με τους προβολείς. Ήξερε επίσης ότι το μαρτύριό τους είχε φτάσει σχεδόν στο τέλος του. Ότι έπρεπε να περιμένουν ακόμα λίγες μέρες προτού μπορέσουν τελικά να αφαιθούν ελεύθεροι.

Αγαπητοί μας φίλοι, ακούσαμε το ιστορικό χρονικό της καταστροφής της Σμύρνης, όπως περιγράφεται στις σελίδες του βιβλίου «Χαμένος Παράδεισος» του Βρετανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Giles Milton. Εμείς δίνουμε την υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και θα τιμούμε πάντα τις γενιές των Ελλήνων που δημιούργησαν το ξεχωριστό και ανεπανάληπτο κομμάτι της ιστορίας μας που το μαρτυρούν μέχρι σήμερα τα προαιώνια μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στη Μικρασιατική γη και τα οποία μαρτυρούν ότι ο Ελληνισμός μέχρι το 1922 απλωνόταν και στις δύο ακτές του Αιγαίου. Η Μικρασία, ο Πόντος, η Ανατολική Θράκη, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη δεν θα πάψουν ποτέ να είναι οι αλυσμόνητες παραδείγματα.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι η Αγία Τριάς, ο Θεός ημών, δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας.

0: Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Έλεησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει εν το κρίνες θέση. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης εμέ μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία της σοφίας σου ειδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίες με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύ σου. Ότι ή θέλησα στη σία νεοκάν ολοκαυτώματα και ουδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επιτοθεσία στηριών σου μόσχους.
0: Μακάρι άμμομοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσους είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδείς αυτού επορεύτησαν. Σύνετε ηλότες εντολά σου του φυλάξαστε σφόντρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μία συνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο, εν τε εντολέ σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκα επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου, αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απεμούτε εντολά σου. Επεπόθηση η ψυχή μου, τε επιθυμήσατε κρίματά σου εμπαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γονίδο και εξουδένου σου είναι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη ψυχή μου ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσά μου διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτω σου συνέδισώ με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όν με εν τη λόγη σου οδόν αδικία, απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέη όρμε. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, κύριε μη με κατεσχύνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο την επλάτρια στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθισον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδίκησον με τι τρίβο των εντολών σου ότι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτυριά σου και μη ει πλειονεξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, δεν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίελε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε με το ελαιό σου, κύριε το σωτηριών σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και πορευόμενο εμπλατισμό τη εντολάσου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρή σου εναντίον βασιλέων και ου και σκηνόμην. Και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα εντολάσου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη το λόγο σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστη ενικτή του ονόματό σου κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κυρία είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδιήθην του προσώπου σε όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεφουν τους πόδου μου στα μαρτύριά σου. Η τιμάστην και ου και ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκησάν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντο τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτε εντολέ σου, επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτο το λόγιον σου, εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσει τα εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματού σου υπερ χιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επίησάμε και έπλασάν με, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου, τη φοβούμενη είσαι όψον δέμε και εφρανθήσομε ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του παρακαλέσουμε κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσον τε συντολέ σου. Επίστεψά του, αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη ασυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου, η ψυχή μου στου λόγου σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αθαλμοί μου στο λόγιόν σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο σα κόσ εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιοκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλού ο νόμο σου, κύριε. Πάσα εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατ' ιδίω ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετελεσάν με τη γη. Εγώ δε ούκ εγκατέλειποντε εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, ουμή επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω γλυκαία του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικία. Λίγνο τη ποσή μου νόμο και φω τε τρίβη μου όμω και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω φόδρα, κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματό με ευδόξουν δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσί σου διαπαντό και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν τα μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλία με τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμησε μίσα το δε νόμου σου γάπησα βοηθό μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυψα. Εκλείνα τα επεμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά με πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ του κρυμάτων σε φοβήθην. Επίση, ακρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοώ με τι αδικούσιμε. Έκδεξε το δούλου σε αγαθών, μη σε κουφαντισά του αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπων στο σωτήριόν σου και ει το λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψατε σαν τουλά σου υπερχρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσαστε σαν τουλά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα συντουλά σου επεπόθη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινή και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινή και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον εμπεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακεντρευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόμα τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύντησαν. Εγγύση κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με. Εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και ει τον αιώνα πάντα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντε κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίε εν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσε και ευδελιξάμε το δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου τυπά σε ο δήμο εναντίον σου κύριε. Εγγυσά το ιδέ εσύ μου ενώπιόν σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου κύριε. Κάτα το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέξε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του όσεμα τα δεσεντολά σου, ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβο τον απολωλό, ζήτησαν το δούλου σου, ό,τι τα σεντολά σου, ουκ επελαθόμιν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινή και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα στου ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενων με τα δόξη κρίνεζόντα και νεκρού, ού τη βασιλεία σου και στε τέλο, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, και εκ του πατρό εκπορευόμενων το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μη αναγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ερεθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα. Ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξω θεκρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, ενα λεοποιον νίκαι δόηση των νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένη εγκαιτεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων το βασιλίσι μάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυψαν τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντη κύριο και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλοντων αιθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη ασεντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα σπιχάσιμον αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπήγνωση της απροσύνης τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε όλο ότι ακούσαν την όντως στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρού σου ετάζουν, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προς εχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίες πριν μεληθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούσι διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν απεκδεχομένος την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εν ημέ τα δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι ναμοί αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαρά και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. ένθαο των εορταζόντων ήχο ο ακατάπαυστο, και για να εκφρόσω σιδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλο το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φω το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσει ει του αιώνα των αιώνων να μην. Σε ευλογούμενη ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέου, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστια, όνου και αριθμό. Τον παρασχόντα εμείν των ύπνων ει ανάπαυση τη ασθενεία ημών και άνεση των κόπων τη πολυμόχθου σαρκό. Ευχαριστούμε σε ότου συναπόλεσε ημάστε ανομίε ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου ημασίγκυρα, ει το δοξολογήσω το κράτο σου. Διόδη όπου με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών εκ του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη εισενέσεω. Όπω αν δυνηθόμεν απερισπάστο άδυνται και ψάλιν και εξομολογήστε το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσοσε. Ιδούν ιστάξει ουδε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξησε, κύριο σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψει, ουδε η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξησε από παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο κύριο. Κύριο φυλάξει την εισοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου ένα βλέση οικου Θεού ημών. Εντες νυξινε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγεις, ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίου ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης ο φίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το πίτι και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδων αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των είναι ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνει πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξε να φράσνων και αιωνίων σου αγαθών, και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη με το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη, μήτρ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κυρία, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτινσιν την νίκες, η άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρία, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκτρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους.

0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας,
1: επιδρομής, αλοφύλων,
0: πολέμου και ευθύνου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, πάπους πρέψε και διασκεδάσε πάσαν προκήν, ενώσον την κατημόν κυρμέριν, και ίσως

0: δεχόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήσεστε ίσως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Και πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασαι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψε ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με. Ελείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός. Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, Πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοια και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρκύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου. Κι ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παρόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωσα αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλών και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντας συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν τόπον άξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τυρφάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπυλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αματουρή εν τη οικία ήμονο του λεπρού. Ούτω κατάδεξε ει ελθύν και ει τον οίκον τη ταπεινή μου ψυχή του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελείξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα, και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών ως ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρα σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφίαν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν. Συν του Πατρί και του Αγίου Πνεύμα την ίν και ίκαι σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρόν χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε. Του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη ζάκρισή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
1: Σίγαρι πας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσης σε πνεύματος Θείο επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας. Ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα. Τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξ' όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Η δε, τους σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστοι τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεοί με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος, εάγκατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματι και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπερ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

0: πως πρέπει στο πρόσωπο σου απαινού το πόβα σε γλυκό και υπόπισε εκ νέου δικόσμου. Η ψωφής δεν ταπεινώθηκε και ξυπορήθη. Επεμέντη τον αιωδιά σου και φοβαρισμού σου και τα εξάμου. Η κύκλος σαν να σύντορ όλη την ημέρα περιές φωνένα μα. Εμάτω μέσα από μοφίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός της οφηλίας μου ημέρας εκέπαιξε και νυχτή εναντίον σου. Τους ευθέτων ο Θεός προσευχή μου κλείνον τόπο σου στην αισή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτα εντός μου το όνομα του Άγιου Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στις γνώσεις σου, τον λυτρούμενο εκτορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα στην αλέγκη αυτού του Ιού. Τον επιβρώντα έλεγχε στην επιθυμία σου, τον γεννηστήσεντος έθιμο νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σε κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη, γνώρισε τα σαν του αυτού του μονησί, τη ίση με τα θελήματα του. Η τύρμον και λέει μόνο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, που πιστέλε ο Χριστή σε παιδάει στον αιώνα μη. Ού κατά τα σανομία σε μονεπίση μη μη, που δε κατά τα σταμαρτία σε μονανταπέδε και μη. Ότι κατά το ύψο του ραναποδική, στεκρατέω σε κύριο το ρεσόπτο τη φωμένη αυτών. Καθώς όταν απέβρισε με ένα πέντε από τη θυμό, εμάχνε από μόνο τη ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου οπτήρησε κύριου σπογμένου αυτών, ότι από σε έπαιρνε το πλάσμα ημών, ενίσχυε ότι χούσε με. Άνθρωπο ω εφόρτο σε ημέρα του, ω η άνθρωπο προβλήτω εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίκαιο να μην πει που υπάρξει και ότι θα γνώσει τέτοιο του τόπου αυτού. Το δέδεος του Κύριου από το αιώνας και έως του αιώνας από τους πορμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της πλάσης δεν για θήκην αυτού και με μημένης πανεδρών αυτού του πίσης αυτούς Κύριος αντογαλών ότι είμαστε τον δρόμο αυτού και η προσεγγή αυτού πάνω της πόζων. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατής και υπηρούντος το λόγο αυτού, τραφώσε τις φωνείς το λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, δούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εν πατητόποτε στις ποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή τον Κύριο. Εν πατητόποτε στις ποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσον της προσευχής μου, ενώτησα την εσύ μου, αντερεφία σου, εισάγουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και με εισάρτης της κρίσης μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον αβιώσιο παζόν. Ότι κατεδίωξαν αυτό στην ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γη τη ζωή μου. Και κάθισαν να σκοτήσουν με τους αιώνες που τη λύγησαν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερομαχία δεν μελέτησαν πάσα της έργης σου, εν ποιήμασαι το χειρό σε μελέτων. Διεφέτασα προς εδεσκήρες μου ψυχή μου γεννηδώσεις. Ασχίσα όπω ο κύριε εξάλληλα το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπο σου απέμον και ο μεθύσον τη καταβάνη των Ισλάχων. Ακουστών πίσων του κοιτελεού σου το πεσίλησα. Γνώρισον κύριε εγώ, ενή κορέψον του προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εκφρών κύριε προ εκατέπτων, είδαξον με το μήνυμα του ελληνικού σου τη Ιωκρότητα. Το πνεύμα σου το πνεύμα οδηγεί στην εγγυητία, ένα και τον ομαθό σου πλήρη. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε πλήξος την ψυχή μου και εν το ελέησο εξοδοφρέψεις τους εχθρούς μου και πολλής πάντας τους πλήγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξον και είναι τη δικαιοσύνη σου και με εισάρτησε πλήσματα του δούλου σου. Εισάξον και είναι τη δικαιοσύνη σου και με εισάρτησε πλήσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στην ιδιοκτία. Δόξα πρέπει και ο κύριο πνεύμα και την και η σώνα στον όνομα μου. Αλληλούια και δούλια και δούλια. Δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, τα θείας των Αγίων και των Εκκλησιών, και εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου του ούτικου μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου

Υπέπλευσε βούσιμον έθνης και του Κοινοχρίστη μας τέτοιο του Κύριου Δεϊθόμε. Κύριε Ιησούς, λάθος πάσης πόλεως χώρας και των πίστη πούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηγορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κατουρίστην εμάς από πάση θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούσε όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι

Εξοπολογήστε το Κύριο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και πέθανε τη δύναμη.

0: και τεσσές ηκεσίες των τυλών εκριτρούμενοι, το σταυρό του Ιούσου εμπαντιχρωρούμενοι, κατά χρέος επάντες, ευσεβώς μεγαρύνομε. Κύριε Ελέησο, Κύριε Ελέησο,
1: και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώ μεσά.
0: Κύριε,
1: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια και εις τους αιώνας.

και σώσον με ως Πιλάτον και Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το οικοδείο των ποδών αυτού ο δεσπόζων των ασωμάτων δυνάμεων και γινώσκων της ψυχής μου των άθιμων το σταυρό σου σώσον με

σκοτεινότερον φλογός εναργέστερον, το ξύλον αναέδειξες Χριστέ, το του σταυρού σου καταπλέγουν αμαρτίες των οσούντων και φωτίζουν τα σκαρδία των υμνούντων. Τι με κούσιον σου σταύρωση,

Ελέησον με Θεός κατά το μεγαλεύω σου και κατά το πλήθος των υπηρών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήγνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου το γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιώμες πλήδι επαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιώς ευπλήσα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το πληνεστέσαι. Η δούκαρα είναι ανομία στην ελίτη και να μαρτύσει και σε αμενίτη την. Η δούκαρα αλήθεια είναι γάθο σα τα άγρια και τα κρύβα τη σοφία σου δηλωσά του. Ουρανίζ με σώπο και καταριστήσω με, πλημίζ με και υπερχιών ανευκαμπτήσω με. Ακουδίζ με αγκαλία στην κυβροσύνη, αγκαλιάσον του θέα και ταπεινωμένη. Απόσπρωψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά πτήσων εν εμείο Θεό και πνεύμα εθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με αυτό προσώπος και το πνεύμα σπράγγιον μη αντανέλησε από τα μου. Απότοπου την αγαπία σου ισοτηρίους και πνεύμα την γεμονικό στηριξόν μου. Διδάξω αν όμως τα σωτού σου και σε βίσε επισέ της κρέψης σου. Ρίσε με ξεμάτωμα Θεός ο Θεός της σωτηρίας μου να αγκαλιάσει την γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γίνει την ενέσθηση σου. Ό,τι νη θέλησα στη σένα για το κάνω όλο το αυτόματα που καζδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στρεπτουμένων, καρδία συντεπλημένη και καταπληρωμένη να δώσω το εξουδενώσει. Αγάπη είναι κύριε και ευδοκίε τη Σιών και υποδομηθεί το δαπί και η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σένα δικαιοσύνη σαν αφορά και λόγω αυτόματα. Τότε αν ίσω είναι και προτεθέσει τη δόση μόσου.

0: εξαίσιον, έθου του παιδός αρπαγή και φωνή.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σύ τον Θεόν από ψυχής επόθησας και εμπιστεύτης αυτό.

0: ελευθερωσύνη πάσενε και γάρεν την καρδία σου. Δεξαμένη προθήμων στην συμβουλή την σωτήριον, εν εγκίνης έργων εσπούδασα.
1: Είσαι Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς ρίσες η θείων προφητών επό.

0: Πίστας τα θαυμαστός, νηπίο εκαλύπτης, νην ανθέντη εν εφέλες, μέλος σαφώς το Τρισάγιον.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, της εμπαθίας της ήδη, χιτώνα εκδύσαμε τη εν σοφία την στολή με μεδίσω, απαθίας εν Χριστώ, μέσον ανδρών απίστρεψας ασκητικός

0: Ετ και τι εν ειρήν του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τότε θύλεος χαύνων επινευρώσασα, ουρανίες ελπίσιμα έσον κατόκισας, αδιστάκτο λογισμόν ανδρών Θεού πνευστέ, τον

0: Ευχαριστούμε μας ο Θεός της χάρητη, της Παναγίας Εφράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρασώμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της άνω ζωής τυχήν επιποθήσασα την κάτω τρυφήν σπουδαίος καταλέλικας και σ' αυτήν ανέμιξας αναμέσων ανδρών Παναίδηνε. Δια Χριστόν κάρτων ημπίων σου, μυστήρος προς καίρου κατεφρόνησας.
2: Μυστήρος προς καίρου κατεφρόνησας.
1: Εν ευρωσύνη και θυμηδία, τας ψυχάς εφρανθέντες αναστόμεν σπουδή, ακούσε λόγων παράδοξων. Υπερβαίνει γαρένιαν πάσαν το διήγημα τούτο και καταπλήθη, ότι γινή εν μέσω ανδρών καταμένουσα, ενίκησε τον Βελία και το πυρ κατεπάτησε των ειδωνών. Και ούκ επλέκθη το σύνολο των Χριστών γαρποθούσα, Ιάσπυλος μυστήρος προς καίρου κατεφρόνησε.
2: Μυστήρος προς καίρου κατεφρόνησε.
1: Τη 25η του Οκτωμηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ευρωσύνης, πηγατρός Παπνουτίου του Αιγυπτίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπνουτίου. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού ενιτελείται η εντοαέρια φαγή του παιδός. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον μας. Αμήν.

Ετικέτη εν ειρήν του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίησιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ενούς πάσε δυνάμεις των ουρανών και στη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα είναι υψής της Θεού και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ευβράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την αίσθηση ημών, ο καθήμενος στα δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόνε, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρθρός. Κύριε προσέ κατεύθυνον, διδαξόνε το πριν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελεός ότι γινός του είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τα αυτά να μαρθεί τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένα το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός επί μας, αθάπρ ή πείσαμε λεπισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιο Φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα τα έργα του Κύριος μη παρήγηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, στη δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσομεν την αιωθυνήν δέησιν ημών του Κυρίου, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Συγχύριε.
2: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

0: Ελλήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Εσύ τη δόξα αναφέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεσπότησον φιλάνθρωπεν σώθον.

Κύριε και η Γαλλία σάνομεθα και εφράντημεν εν βάστες ημέρες ημών, εφράντη ημένον των ημερών εταπείνωσα σημάσαι τον ονείδο με κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Ιούς.

0: Αγαθόν το εξομολογήστο το Κυρίο και ψάλλειν το ονοματί σου ύψτε το αναγγέλει το πρωί του ελαιού σου και την αγενετριά σου καταδίστα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέης εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέης εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέης εν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έφ και σώνος των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέης εν ημάς. Κύριε, εκφυλάσσομαι και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, έλεγε και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έφ και σώνος των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελπέδω πασυχία σου και μηχύτω το θέλημά σου, σαν ουρανό και επιτυχής. Τον άρχον ημών των ευθύνων σου, κοντός είναι σήμερα, και άφτας μην τα πλήματα ημών, ως και εμείς σαν πλήμ της οβλέτας ημών, και μην ξανέ της μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μου και έκαιος ανας τον αιώνα μην. Αμήν.

Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξιερών.

0: του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο, Κύριος δύναμην και περιεζώσατο.

έπεσεν ανθρωπίσες. Σταυρωθήστε, Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος,

Τίτου και δασίμου, των αφροχώρων μηνάν μιμισάμενοι, εν το λαό αυτού σου Άγια οφείτε, ούθεν Άγιοι της Κρήτης.

0: Θεόν ημών, ο Κύριος σε βασίλεψαν οργιζές του Σαμναή.
1: Σοφία.
0: Προς Εφεσίους τ' επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, του το λέγω και μαρτύρομαι Κύριο, και τι μας περιπατεί καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν ματαιότητη του νοός αυτών, εσποτισμένη τη δέχτη διανία, όντες απειλος κρυωμένη της ζωής του Θεού, δια την άγνοια την ούσανε αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών, ήπινες απεντικότες, εαυτούς παρέδωκαν τη ασεργία, εις εργασίαν ακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία. Εμείς δε ουχούτους εμάθετε των Χριστών, ηγέ αυτόν υπούσατε και αυτό εδιδάχθητε, καθώς εστίν αλήθεια εν το Ιησού, αποθέστε εμάς κατά την προτέραν αναστροφή των παλαιών άνθρωπων, των πληρώμενων κατά τας επιθυμίες της απάτης. Ανανεούστε δε το πνεύμα την γνώσιμων και δείξαστε των καινών άνθρωπων, των κατά Θεών της στέντα εν δικαιοσύνη και αισιότητη της αληθείας. Διό αποθέμενη το ψεύδος, λαρή

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Σοφία.
1: Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη

Oh,

πάντα προπάντων των αιώνων, ως εκ ποτός Θεών ανηθινών, εκ Θεού ανηθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο, τα πάντα γέννητο, το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δε περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα, και αναστάντα δε κρίτη μέρα κατά τα τρεφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς και κατεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι νεκρόμενο με τα δόξα, κρίνε ζώντε και νεκρού, που τη βασιλεία υπερσιατέλο. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωπιών, το του Πατρό Συμπορευόμενο, το Συμπατρί και ω υπερσκινούμενο και στο ξεζόμενο των αλήσεων για των προκειτών. Τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμπάπτη με σάβο των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών ευχηνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Σαν εκ των σών, σοι προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα, σε
1: έτσι προσφέρομαι στην λογική τάφου και ανέμα πρωτεία και παρακολούμε και διόμουθηκε και τεύουμε να κατάπτυξω το πνεύμα μας που αρέσει μας και πιταύρω και νεύρω ταύτα και πίσω το μέλλον το κοινιό σώμα του Χριστούς. Εδώ είναι το ποτήριο του κοινιού ρεύμα του Χριστούς, τα παρόν το πνεύμα.

Εν πρώτης νίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμων υγειά μακροημερεύοντα,

Φράζουν και ανημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

Τεκτό προσκομιστέντων και αγιεστέντων τιμιογόρων του Κυρίου Δεϊθόν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει μην την θείαν χάρη. Η τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του

0: Κατά Ξύλιος όλοι μας δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει
1: Πατέρ ημώνων της ουρανής αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα φιλήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τις οπλέτες ημών και εμείς ενένεις μας πειρασμών. Αλλά ρίξε εμάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση
2: πνεύμα Κύριου.
3: Τα συμφαλάσιμον του Κυρίου κλείνομαι.
2: Συ, Κύριε.
0: Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με την ευλογητώση το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την νύχια και εις τους αιώνας.

0: Κύριος, Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν.
1: Δοκιμένης έσχυνο και φτάνεται μη και μετά διότι με κορνίδιο παρακολουθεί το δεύτερο πρόβλημα, το δεύτερο πρόβλημα, το δεύτερο πρόβλημα, το δεύτερο πρόβλημα.

Έτοιμε την ευλογήση του Κωνσταντίνου του Ευλαβιστά του Διακόνου του Κοινού του Παραγίου Σώματος του Κυρίου και Θεού Ζωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσίου Σωσί

άντε πουρανίος όποιον φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και

Ο ευλογών σου ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει της άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειον, εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

πάστη αυτού Θεία Χάρητη και Φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις του πάστη αυτού Θεία Χάρητη και Φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και προστασίες των τιμιών.

0: των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνησης και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς, καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός Εφροσύνης, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Η Οσία Εφροσύνη έζησε στην Αλεξάνδρεια κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού, 408-450. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν από τους πλουσιότερους άνδρες της πόλεως και η Εφροσύνη το μόνο παιδί που άφησε σε αυτόν μετά τον πρόωρο θάνατό της η γυναίκα του. Μεγαλωμένη με ευσέβεια και φόβο Θεού, η Εφροσύνη ποθούσε να αφιερωθεί στο Δεσπότη Χριστό. Αλλά όταν έγινε 18 ετών, ο Παφνούτιος, αν και εγνώριζε τη φιλόθεογνώμη της, την εμνίστευσε με ευγενή και πλούσιο άρχοντα. Λίγον καιρό πριν από τους γάμους, ο Παφνούτιος επισκέφθηκε κατά τη συνήθειά του κάποιο ανδρικό μοναστήρι της περιοχής. Η Εφροσύνη, βρίσκοντας ευνοϊκή την περίσταση, κούρευσε τα μαλλιά της και ντυμένη ανδρικά παρουσιάστηκε στη μονή ως ευνούχος του βασιλέως Θεοδοσίου με το όνομα Σμάραγδος την ημέρα που αναχωρούσε από εκεί ο πατέρας της. Ο ηγούμενος τη δέχθηκε στη συνοδεία του και την έθεσε υπό την καθοδήγηση του σοφού και εναρέτου γέροντος Αγαπίου, στον οποίον η Εφροσύνη υποτασσόταν με πολλή προθυμία και ταπείνωση. Φλεγόμενη από αγάπη για τον Χριστό, παραδόθηκε αμέσως με τόσο ζήλο στους ασκητικούς αγώνες, ώστε σύντομα έγινε αγνώριστη. Το αποσκελετωμένο πρόσωπο και το κατεξηραμένο σώμα της δεν άφηναν πια καμιά υποπτήρια.

προσύνη με όλη την ψυχή τεταμένη προς τον Θεόν, καθημέραν αναβάσεις εν την καρδία αυτής διέθετο, προσθέτοντας νηστεία στις νηστείες, αγρυπνία στις αγρυπνίες και άσκηση στις ασκήσεις. Λάμποντας με τη ζωή της σαν πολύτιμος λίθος στη μονή, ύστερα από 38 χρόνια ασθένησε. Ο Παφνούτιος, ο οποίος αφότου την έχαζε συχνά κατέφευγε για παρηγοριά σε αυτό το μοναστήρι, έτυχε και τότε από θεία πρόνοια να βρίσκεται εκεί. Προγνωρίζοντας η Εφροσύνη την εκδημία της από τα γήινα, τον κάλεσε την τελευταία της ώρα στο κελί και του είπε: «Μη λυπάσαι πλέον, πάτερ, και μην αναζητείς το παιδί σου, διότι εγώ είμαι». Και ευθύς παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έκπληκτος ο Παφνούτιος από την απροσδόκητη ανέβρεση, έπεσε στη γη άφωνος ως νεκρός. Όταν συνήλθε, κατέβρεχε το Άγιο Λείψανο με τα δάκρυά του, μακαρίζοντας τη θυγατέρα του που απολάμβανε ήδη την ατελεύθητη μακαριότητα του Παραδείσου. Και ενώ η φύση τον ανάγκαζε να θρηνεί, η ελπίδα μετέτρεπε την θλίψη του σε χαρά και τα δάκρυά του σε ευφροσύνη. Μετά τον ενταφιασμό παρέμεινε στη μονή. Από τον πόθο του να συναγάλλεται αιωνίως μαζί με τη θυγατέρα του, ακολούθησε τα ίχνη της. Έγινε μοναχός και έζησε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του ως ασκητής στο κελί της Εφροσύνης, κατακλεινόμενος στην ψάθα της. Μετά από 10 χρόνια θεαρές του βίου, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στο μνήμα της θυγατέρας του. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Παφνουτίου του Αναχωρητού εν σταυρό τελειοθέντος και των συναυτό 546 συναθλητών διαφόρης βασάνης τελειοθέντων. Ο Όσιος Παφνούτιος ασκήτευσε τον πλήστο χρόνο της ζωής του στο χωριό Τέντυρα του Νείλου στην Άνω Αίγυπτο. Κατά το διωγμό που ξέσπασε επί Διοκλητιανού, ο εξουσιαστής της Αιγύπτου Αριανός έστειλε στρατιώτες να τον συλλάβουν, επειδή με τους λόγους και τη ζωή του ήλκυε στο χριστιανισμό τους ιδωλολάτρες της περιοχής. Την ώρα που ο Παφνούτιος προσευχόταν στο όρος, άγγελος Κυρίου του εμφανίστηκε και του είπε πως είχε φτάσει πλέον ο καιρός να στεγάσει δια του μαρτυρίου το οικοδόμημα των αρετών που από την νεότητά του έκτιζε. Τον προέτρεψε δε να ενδυθεί την ιερατική στολή με την οποία ανέφερε στο Θεό την ανέμακτη θυσία και να ετοιμαστεί να προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία ζώσα στον Κύριο. Ο Όσιος, προτού ακόμη τον αναζητήσουν οι στρατιώτες, παρουσιάστηκε μόνος του στον Αριανό και του δήλωσε πως είναι ο καταζητούμενος χριστιανός Παφνούτιος. Έκπληκτος, ο Αριανός πρόσταξε να τον δέσουν με βαριές αλυσίδες και του είπε: «Τι τρέλα σε κατέλαβε και δεν θυσιάζεις τους θεούς, αλλά προτιμάς το θάνατο?» «Για μας τους χριστιανούς», απήντησε ο Παφνούτιος, «τέτοιος θάνατος δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή αιώνιος». Τότε με διαταγή του εξουσιαστού τον κρέμασαν και ξέσχιζαν τις άρκες του, ώσπου χύθηκαν τα εντόστια του στη γη. Έπειτα τον έριξαν στη φυλακή. Τη νύχτα, καθώς προσευχόταν υπέρ της σωτηρίας της πόλεως από την πύρινη προσευχή του, όλο το δεσμοτήριο καταβγαζόταν και έμοιαζε σαν να φλέγεται από πυρκαγιά. Όταν οι δεσμοφύλακες εισήλθαν στο κελί του, τον βρήκαν με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό να λάμπουν σαν δύο αναμένοι πυρσί, άρρηρη δε ευωδία εξερχόταν από το θαυματουργικά θεραπευμένο σώμα του. Κυριευμένοι από θάμβος, οι δεσμοφύλακες και 40 βουλευτές συγκρατούμενοι του Παφνουτίου επίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν όλοι μαρτυρικό θάνατο. Όσον καιρό ο Όσιος έμεινε στη φυλακή, τη μέ νύχτα προσευχόταν, την δε ημέρα εξερχόταν αθέατος και περιφερόμενος ανά την πόλη, όσους έβρισκε έτοιμος να δεχθούν την πίστη του Χριστού, τους κατηχούσε, τους ενέπνεε τον πόθο του μαρτυρίου και τους οδηγούσε στον Αριανό για να λάβουν τον στέφανο της αθλήσεως. Αυτός δε γινόταν άφαντος μπροστά στα μάτια του Αριανού, που σαν άγριος λύκος κάθε φορά προσπαθούσε να τον συλλάβει. Κατά την τελευταία του περιοδία, ο Όσιος αλίευσε από τις όχθες του ποταμού Νείλου στην πίστη του Χριστού μια παρέα 80 ψαράδων. Επειδή είχε έλθει η ώρα και του δικού του μαρτυρίου, όταν τους οδήγησε στον Αριανό, στάθηκε και αυτός και τον συνέλαβαν. Και οι μεν ψαράδες έλαβαν όλοι τον διαξήφους θάνατο, ο δε Παφνούτιος δέθηκε σε πριονωτό τροχό και το σώμα του διαμελίστηκε στα τέσσερα. Ο Κύριος όμως τον ανέστησε και ο Όσιος παρουσιάστηκε στον εξουσιαστή και τον ονείδησε για την ασέβειά του. Ο πρεπόσιτος Ευσέβιος και οι 400 στρατιώτες του, όταν είδαν μπροστά τους τον Άγιο Αναστημένο και η γη, επίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν τον διαπηρός θάνατο. Ο Παφνούτιος εστάλη στο Διοκλητιανό, ο οποίος διέταξε να τον σταυρώσουν, αναδεικνύοντας έτσι τον Άγιο γνήσιο μαθητή του Σωτήρος και μιμητή του πάθους του. Τον σταύρωσαν σε ξερή φοινικιά, η οποία ευθύς αναβλάστησε 12 κλάδους γεμάτους καρπούς.

όλοι όσοι προσήλθαν στην πίστη του Χριστού μέσω του Αγίου Παφνουτίου έλαβαν τον στέφανο του μαρτυρίου και αυτοί ήταν 546.

0: Ανάμνηση του εν Κωνσταντινούπολη μεγάλου σεισμού και του θαύματος του Τρισαγίου Ύμνου. Κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού 408-450, ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός θέλησε να πληροφορήσει τους χριστιανούς ότι πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι για τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως, όταν οι ουρανοί και οι γη αλλαγίσονται, οι νεκροί θα αναστηθούν και πάντες θα παρουσιαστούν για να κριθούν σύμφωνα με την ορθότητα της πίστεώς τους και την καθαρότητα της ζωής τους. Παρεχώρησε λοιπόν να γίνει φοβερός σεισμός που διήρκησε επί 4 μήνες και έπληξε όλη σχεδόν την αυτοκρατορία μέχρι την Αλεξάνδρεια. Στην Κωνσταντινούπολη οι κάτοικοι, κυριευμένοι από υπερβολικό φόβο εξαιτίας των συνεχών καταρρεύσεων των οικοδομών, εγκατέλειψαν την πόλη και διέτριβαν έξω από το τείχη στον κάμπο του Ευδόμου. Εκεί, μαζί με τον βασιλέα και τον πατριάρχη Άγιο Πρόκλο, λιτάνευαν ανυπόδητοι αναπέμποντας συγκετήριες δεήσεις προς το Θεό για την απαλλαγή των δεινών. Όταν ο σεισμός ενετάθη, ένα παιδί μέσα από το πλήθος αρπάχθηκε έξαφνα στον αέρα κατά την 3η ώρα της ημέρας και ανυψωνόταν στους ουρανούς ώσπου εξαφανίστηκε. Έντρομος ο λαός αναφωνούσε το κύριε Ελέησον. Αφού το παιδί επανήλθε στη γη, διηγήθηκε ότι βρέθηκε ανάμεσα στους χορούς των αγγέλων που έψαλαν τον ύμνο «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος Ελέησον ημάς», και ότι η Θεία Φωνή το πρόσταξε να αναγγείλει στον Πατριάρχη με αυτόν τον ύμνο να δέεται ο λαός προς τον Θεό χωρίς την προσθήκη άλλων λέξεων. Ο Πατριάρχης έδωσε αμέσως εντολή στο πλήθος να ψάλει το ιερό αυτό μελόδημα, το οποίο συνέδεε τον ύμνο των Σεραφείμ «Άγιος, Άγιος, Άγιος», που οραματίστηκε ο προφήτης Ισαΐας με την ομολογία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μετά τους λόγους του παιδιού, ο σεισμός έπαυσε και αυτό παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Έκτοτε, με πρωτοβουλία της Αυγούστας Πουλχερίας, ο Άγιος Πρόκλος θέσπισε να ψάλεται ο Τρισάγιος ύμνος κατά τη Θεία Λειτουργία. Λίγα χρόνια αργότερα, ο μονοφυσίτης επίσκοπος Αντιοχίας Πέτρος ο Γναφεύς, για να διασπείρει την θεοπασχητική έρηδα, πρόσθεσε στον Τρισάγιο ύμνο την φράση «Ο Σταυρωθείς δι' ημάς». Οι Ορθόδοξοι, ανακαλώντας τη μνήμη του στη διήγηση του αρπαγέντος παιδιού και την θεία παραγγελία να μην προσθέσουν άλλες λέξεις στον αγγελικό ύμνο, διεξήγαγαν πείσμονα αγώνα προκειμένου να διατηρηθεί στο Τρισάγιο η τριαδολογική του αναφορά και όχι η χριστολογική. Έτσι, χάρη στη μαρτυρία της ουρανίας αποκαλύψεως, διασώθηκε η Ορθόδοξος πίστης. Ο τόπος στον οποίο έγινε η ύψωση του παιδιού ονομάστηκε από τότε Ύψωμα Θείων. Σήμερα είναι γνωστός με την παραφθορά Ύψωμάθια ή Ψωμαθιά. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου, των εν Δαμασκό μαρτυρισάντων. Μνήμη του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Σέργιος ήταν ο δεύτερος από τους 3 ιούς ευσεβών βογιάρων του Κυρίλου και της Μαρίας, οι οποίοι διακρίνονται για τον πλούτο και την ισχύ τους στην ηγεμονία του Ροστόφ. Λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση του Αγίου, ο Θεός με σημείο προεμήνησε την μελλοντική δόξα του δούλου του. Μια Κυριακή φώναξε δυνατά 3 φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Γεννήθηκε το 1314 και οι γονείς του στο βάπτισμα τον ονόμασαν Βαρθολομαίο. Το σκεύος αυτό της Αγίας Τριάδος, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές και όταν η μητέρα του κρεοφαγούσε, δεν θύλαζε το μητρικό γάλα. Σε ηλικία 7 ετών, ο Βαρθολομαίος εστάλει από τους γονείς του να μάθει γράμματα. Παρόλοι όμως, την επιμέλειά του δεν προόδευε και με πολλά δάκρυα ζητούσε την θεία βοήθεια. Του συνέβη τότε κάτι παρόμοιο με τον Σαούλ. Μία ημέρα ο πατέρας του τον έστειλε να βρει τα χαμένα του άλογα και ο Βαρθολομαίος συνάντησε έναν ιερομόναχο που προσευχόταν κάτω από μία βελανιδιά. Με απλότητα του είπε την δυσκολία του και ο γέροντας τον ευλόγησε και του έδωσε να φάει ένα κομμάτι πρόσφορο ως σημείο της χάριτος του Θεού για την κατανόηση των γραμμάτων. Του προφήτευσε δε ότι θα γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος και θα οδηγήσει πολλούς στην κατανόηση του Θείου Θελήματος. Μετά το περιστατικό αυτό άνοιξαν οι οφθαλμοί του νου του και ο Βαρθολομαίος με ζήλο παρακολουθούσε τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και μελετούσε την Αγία Γραφή. Νωρίς άρχισε και αυστηρή νηστεία. Τον καιρό εκείνο, λόγω της καταλήψεως του Ροστόφ από το μεγάλο ηγεμόνα της Μόσχας Ιωάννη Καλυτά, ο πατέρας του επτώχευσε και γύρω στο 1330 αναγκάστηκε να μετοικήσει με την οικογένειά του στο Ραντονέζ. Ο Βαρθολομαίος παρέμεινε κοντά στους ηλικιωμένους γονείς του έως ότου έγιναν μοναχοί και αναπαύθηκαν στη μονή της Θεοτόκου στο Χότκοφ. Αποδεσμευμένος τότε από κάθε φροντίδα, σαν διψασμένο ελάφι, αναζητούσε με τη βοήθεια του αδελφού του Στεφάνου, ο οποίος μετά τον ευνίδιο θάνατο της γυναίκας του είχε γίνει μοναχός, τόπον κατάλληλον για ησυχαστική ζωή. Μετά από πολλές έρευνες βρήκε κάποιο ξέφωτο στην καρδιά παρθένου δάσους 10 χιλιόμετρα μακριά από το Ραντονέζ. Με κορμούς δένδρων έφτιαξαν μια καλύβα και μια μικρή εκκλησία, την οποία αφιέρωσαν στην Αγία Τριάδα. Ο Στέφανος όμως δεν άντεχε στις στερήσεις της ερήμου και σύντομα ανεχώρησε για τη μονή των Θεοφανίων στη Μόσχα. Μένοντας ολομόναχος δεν αποθαρρύνθηκε. Το 1337 σε ηλικία 23 ετών έλαβε από τον ηγούμενο Μητροφάνη το μοναχικό σχήμα και ονομάστηκε Σέργιους. Την περίοδο αυτή μόνον ο Θεός γνωρίζει τους αγώνες και τις δοκιμασίες του από τις επιθέσεις των δαιμόνων μέσα στην άγρια μοναξιά του δάσους που την διέσχιζαν τα ουρολιαχτά των λύκων και των αρκούδων. Ύστερα από 2 περίπου χρόνια τελείας μονώσεως σιγά σιγά συναθρίστηκαν κοντά του 12 αδελφοί. Ο καθένας έκτιζε το κελί του και φρόντισε μόνος για την εξεύρεση των αναγκαίων. Καθημερινά τελούσαν από κοινού στην εκκλησία όλες τις ακολουθίες. Για τη θεία λειτουργία καλούσαν ιερέα από το κοντινό χωριό. Παρά την υποτυπώδη κοινή διαβίωση, ο Όσιος με πολλή ταπείνωση διακονούσε την μικρή αδελφότητα. Σύντομα ήλθε να ζήσει μαζί τους και ο ηγούμενος Μητροφάνης που είχε κήρυ τον Σέργιο μοναχό. Όταν μετά από ένα χρόνο αναπαύθηκε, οι αδελφοί με επιμονή ζητούσαν από τον Σέργιο να γίνει αυτός ηγούμενός τους. Ο Όσιος από ταπείνωση αρνήθηκε. Μετά όμως από παρακλήσεις και απειλές φοβήθηκε την κρίση του Θεού και υπέκυψε. Το 1354 χειροτονήθηκε ιερεύς και ενθρονίστηκε ηγούμενος από τον επίσκοπο Βολινίας Αθανάσιο. Τελούσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία και σε κάθε ακολουθία πήγαινε πρώτος στην εκκλησία. Τα πρόσφορα, τα κεριά και τα κόλυβα τα ετοίμαζε πάντα μόνος του. Υπό την καθοδήγησή του, οι αδελφοί την ημέρα ενάλασαν τον χρόνο τους μεταξύ της προσευχής και της χειρονακτικής εργασίας. Το 1392 αρρώστησε βαριά και εκοιμήθη σε ηλικία 78 ετών στις 25 Σεπτεμβρίου. Η μονή του, γνωστή ως Λαύρα της Αγίας Τριάδος του Ζαγκόρσκ, παραμένει μέχρι σήμερα ως κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής και ευλογίας των Ρώσων. Τέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 25 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1818, πραγματοποιείται στο Λονδίνο η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος.
1: Το 1849 πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ως Νικηταράς, σπουδαίος οπλαρχηγός και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έμεινε γνωστός με το ψευδώνυμο Τουρκοφάγος. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Το ίδιο έτος, το 1849, πεθαίνει στη Βιέννη ο Γιώχαν Στράους, ο πρεσβύτερος, αυστριακός συνθέτης, που θεωρείται ο πατέρας των βιενέζικων βάλς. Η πιο γνωστή μουσική σύνθεσή του είναι το εμβατήριο Ραντέντσκι, το οποίο έγραψε ο Στράους το 1848 προς τιμήν του αυστριακού στρατάρχη Ραντέντσκι για τις νίκες του στην Ιταλία.
1: Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Σαν σήμερα, το 1961, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα για τα δικαιώματα ψήφου των μαύρων στον Νότο. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Τι γινόμαστε, καλά είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και αυτή την Τρίτη και σήμερα εορτάζουμε τη σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου και αύριο είναι Παναγία Μυρτιδιώτισσα, λέει, Αγία Θέκλα, σωστά, και ποιος άλλος? Και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος έχει και αυτός να μας δώσει το δικό του απόσταγμα, το πνευματικό θα λέγαμε, από τις δικές του εμπειρίες. Ο Άγιος Σιλουανός αγγίζει, θα λέγαμε, τον σημερινό άνθρωπο ιδιαιτέρως, γιατί βιώνει μία βαθιά αίσθηση ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Και ολοένα και περισσότερο σήμερα ακούμε ανθρώπους να μας λένε ότι που είναι ο Θεός και γιατί ο Θεός με εγκαταλείπει και γιατί ο Θεός ετούτο και γιατί ο Θεός το άλλο. Να δυσκολεύονται οι άνθρωποι και να τα βάζουν και λίγο με το Θεό. Ο Άγιος Σιλουανός από τη Ρωσία επάνω βρέθηκε στο Άγιο Όρος. Ο βίος του λίγο πολύ είναι γνωστός. Άρχισε να ασκείται ήδη από δόκιμος. Σιμεών το όνομά του ήταν πριν γίνει Σιλουανός, το καλογερικό. Είχε μεγάλη προκοπή στα πνευματικά. Ήταν άνθρωπος που ασκείτο με κάθε ακρίβεια, θα λέγαμε. Προσπαθούσε αδιαλείπτως να προσεύχεται με την ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, παρών στις ακολουθίες, μακρόσυρτες ακολουθίες οι αγιορείτικες έτσι, παρών στα διακονήματα, σε δύσκολα διακονήματα εκείνη την περίοδο ας πούμε, τον είχανε στο μήλο της μονής, αλέθανε εκεί πέρα το σιτάρι και φτιάχναν αλεύρι και είχε εργάτες, ο ίδιος σήκωνε τσουβάλια όλη τη μέρα. Κακοπάθεια μεγάλη, αλλά και ταυτόχρονα πολύ πνευματική προκοπή. Έρεε η προσευχή από μέσα του. Και κάπου εκεί, όπως μπορεί να συμβεί στον καθένα, ήρθαν και οι στιγμές της χάριτος, οι στιγμές που γλυκάθηκε η ψυχή, οι στιγμές που αισθάνθηκε ότι πλέον έχει κάνει ένα βήμα, αλλά και ταυτόχρονα ήρθαν και οι πειρασμοί. Ξέρετε, αυτά τα δύο στην πνευματική ζωή είναι διαδοχικά στάδια. Όταν έχεις πολλούς πειρασμούς, κάτι καλό θα έρθει. Μόλις έρθει κάτι καλό, ετοιμάσου για τους επόμενους πειρασμούς. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος δεν σηκώνει να έχει με μία σταθερότητα, με μία μονιμότητα και τις στιγμές της χάριτος, αλλά και τους πειρασμούς. Αν είναι διαρκής οι πειρασμοί, αποκάμνει ο άνθρωπος. Δεν αντέχει. Απ' την άλλη μεριά, αν έχει και πλούσια τη χάρη του Θεού και για μακρόχρονα διαστήματα και αισθάνεται αυτή την έντονη παρουσία της χάριτος, μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να πλανεθεί, να πέσει σε υπερηφάνεια, να αρχίσει να ψηλώνει, όπως λέμε, ο νους του. Έτσι λοιπόν ο Θεός και στον Σιμεών που ήταν δόκιμος ακόμη και που είχε πνευματική προκοπή, παραχώρησε πάντοτε με αιτία τα δικά του πάθη, μπήκε λίγο υπερηφάνεια, μπήκε λίγο μια αίσθηση ότι κάτι έχω κάνει, παραχώρησε και αυτό που λέμε άρση της χάριτος. Θεοεγκατάλειψε. Θα το δούμε αλλού να είναι γραμμένο στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Με λίγα λόγια, έκανε την προσευχή του, έκανε τα καθήκοντά του, έκανε τις ακολουθίες του, έκανε τα διακονήματα, αλλά δεν είχε πλέον την αίσθηση ότι μέσα του φυσάει η άβρα του Αγίου Πνεύματος. Ότι ο Θεός είναι παρόν και τον βοηθάει σε αυτόν τον αγώνα. Αντιθέτως είχε εμπόδια, δαιμονικές επιθέσεις, λογισμοί να διακόπτουν την προσευχή του, αμφιβολίες, αμφισβητήσεις, θα πάω στον παράδεισο, δεν θα πάω στον παράδεισο. Σας λέω κάποια από αυτά που τράβηξε και ο Άγιος Σιλουανός. Και αν πάω στον παράδεισο θα είναι και δική μου, και αν δεν είναι δική μου θα το καταλαβαίνω. Και αν καταλαβαίνω ότι δεν είναι δική μου στον παράδεισο, τι παράδεισος θα είναι αυτός, θα στενοχωριέμαι, δεν θα είμαι αναπαυμένος. Τέτοια και άλλα πολλά που ίσως περνάνε κατά καιρούς και από το δικό σας το μυαλουδάκι, πέρναγαν από τη ζωή την πνευματική του Αγίου Σιλουανού, του τότε Σιμεών. Και ήταν δύσκολη η ζωή η πνευματική. Είχε ένα δωράκι, την παρουσία της χάρη τους και το χάσε. Και θρηνούσε. Θρήνος αδαμιαίος, σαν τον Αδάμ όταν βγήκε από τον παράδεισο, που εκάθισε, λέει Αδάμ, απέναντι του παραδείσου και έκλαψε πικρός, έτσι και ο Άγιος Σιλουανός θρηνούσε. Αλλά και αυτός ο θρήνος, λέει, ήταν άκαρπος. Δεν είχε το πνεύμα της συντριβής. Δεν είχε το πνεύμα της μετανοίας. Δεν είχε αυτό που είχε νωρίτερα, που ζούσε τη μετάνοια σαν μια διαρκή κατάσταση μέσα του και αυτό τραβούσε τη χάρη του Θεού. Στενοχωριόταν για την κατάστασή του, προσπαθούσε, αγωνιζόταν, αλλά και πάλι δεν έβγαινε ιδιαίτερα το πράγμα. Έφτασε λοιπόν να πει ότι «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Με λίγα λόγια δεν βγάζει άκρη κανείς μαζί σου. Είσαι πολύ σκληρός. Από πόσους ανθρώπους σήμερα δεν ακούμε αυτά τα λόγια, πολλές φορές και στην εξομολόγηση. Και βέβαια οι αιτίες και οι αφορμές είναι πάρα πολλές. Κάνουμε μια προσευχή και θέλουμε ο Θεός να μας τα πάει όχι όπως θέλει εκείνος, όπως τα θέλουμε εμείς. Αλλά ο Θεός δεν τα πάει έτσι. Γιατί ξέρει ότι το συμφέρον μας, το πνευματικό, είναι κάτι άλλο. Δώσ' του στενοχώρια, δώσ' του παρακλήσεις, δώσ' του εκείνο, δώσ' του το άλλο. Και όσο το κάνεις αυτό με μία διάθεση πολλές φορές να περάσει το δικό σου θέλημα, έχεις ακόμα, θα λέγαμε έτσι, το πνεύμα της υψηλοφροσύνης και της υπερηφάνειας μέσα σου, τόσο και η κόπη σου, η πνευματική, πανεστράφει. Και έρχονται λοιπόν πολλοί άνθρωποι και λένε «Δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός. Αποκλείεται ο Θεός να με βοηθήσει εμένα. Μα δεν με έχει βοηθήσει. Όλα στραβά μου τα έχει φέρει». Κάπως έτσι αισθάνθηκε τηρουμένων των αλλαγωγιών, σε άλλα μέτρα βέβαια, και σε άλλες πιο λεπτές πνευματικές καταστάσεις, ο Άγιος Σιλουανός. Και φτάνει να πει «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Και λαμβάνει την πληροφορία. «Σιλουανέ», του λέει, «Σιμεών, κράτα το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζουν». Ναι, αυτή τη στιγμή βιώνεις κόλαση. Βιώνεις Άδη. Κράτα εκεί το νου σου, καλό σου κάνει. Με λίγα λόγια ταπεινώσου. Μη τα υψηλά φρονείς, αλλά μην απελπίζεσαι. Ναι, μέσα στα βάθη της κολάσεως, εσύ μη χάνεις την ελπίδα σου. Γιατί, δεν έχει γίνει κρίση και να είσαι στην κόλαση, τώρα βιώνεις μια κόλαση. Φάσεις της πνευματικής ζωής, γνωστές σε όλους τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας και τις μητέρες, τέτοιες φάσεις πέρασε και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης στις μέρες μας, έτσι. Και πραγματικά συνέχισε να αγωνίζεται, εν ταπεινώσει, και βέβαια ήρθε η χάρις του Θεού, και προχώρησε παραπέρα και θέα ακτής του φωτός είχε και μιλάμε πλέον για έναν μεγάλο Άγιο, τον Οικουμενικό Άγιο Σιλουανό, τον Αθωνίτη, και το λέω Οικουμενικό γιατί, σε όλη την Οικουμένη το παράδειγμά του, η ζωή του αποτελούν ορόσημο για πολλούς ανθρώπους. Έπρεπε όμως να υπομένει, να επιμένει στον πνευματικό αγώνα και να ελπίζει. Πριν από μία εβδομάδα, την προηγούμενη ομιλία, μιλήσαμε για το Σταυρό του Χριστού και το δικό μας το Σταυρό. Και πιο πριν πάλι σε σχέση με το Σταυρό είπαμε κάποια πράγματα. Και όλη αυτή η περίοδος είχε να κάνει με την ύψος του Τιμίου Σταυρού, άρα και με την άρση του Σταυρού του προσωπικού του καθενός από μας. Έρχεται ο Άγιος Σιλουανός να μας πει ότι σε αυτή τη διαδικασία την πνευματική, τις άρσεις του Σταυρού μας, χρειάζεται να έχουμε μεγάλη ελπίδα στο Θεό και να έχουμε και μεγάλη ταπείνωση. Σήμερα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και της ταπείνωσης αλλά και της ελπίδας στο Θεό. Είμαστε εύκολα απογοητευμένοι και απελπισμένοι. Γιατί έχουμε γοητευτεί από τον εαυτό μας, γιατί έχουμε ελπίσει στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας και εδώ είναι το σημείο που αποτυγχάνουμε παταγωδώς. Για σκεφτείτε πόσες φορές μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας κάθεστε και συλλογίζεστε, σκέφτεστε πώς θα ανταποκριθείτε στην α, β, γ, δ, ε δυσκολία σας. Καθαρά ανθρωποκεντρικά. Εγώ σκέφτομαι, εγώ πώς θα λύσω αυτό που εγώ περνάω. Αν αυτό το κάναμε λίγο διαφορετικά, αν αντί να σκεφτόμαστε τόσο πολύ, κάναμε μια προσευχή στο Θεό και λέγαμε «Θεέ μου βόηθα», με ένα άφημα στα χέρια του Θεού και η σκέψη θα ήταν πιο κέρια που θα ερχόταν και πιο σημαντική και το αποτέλεσμα στη ζωή μας θα ήταν καλύτερο. Έχουμε επενδύσει όλες μας τις ελπίδες στον εαυτό μας. Και εδώ είναι που πραγματικά δυσκολευόμαστε. Και έρχεται ο Άγιος Σιλωανός Αθωνίτης μέσα από τη ζωή του, όχι να μας κάνει το δάσκαλο. Να μας πει, παιδιά, μόλις αισθάνθηκα ότι κάτι έχω, ότι κάτι κατάφερα, τα χάσα όλα. Και ταλαιπωρήθηκα πνευματικά. Και σας μεταφέρω αυτό το κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου ακριβώς για να ξέρετε πώς να πορεύεστε. Σήμερα πιεζόμενοι και ως πρόσωπα αλλά και ως κοινωνία από χίλια δυο προβλήματα στενάζουμε πολλές φορές. Στενάζουμε είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Είτε βλέπουμε με ανοιχτά τα μάτια την κατάσταση και πονάμε εσωτερικά και βλέπουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση πραγματικά πολύ δύσκολη, παγκόσμια και στην Ελλάδα μας αλλά και παγκόσμια. Είτε δεν το καταλαβαίνουμε και πασπαλίζουμε λίγη ειδονή, λίγη ευχαρίστηση, λίγες γεύσεις παραπάνω, λίγο ύπνο, λίγη ξεκούραση, λίγο θάλασσα, ο καθένας τη βάζει, ξέρω εγώ, για να ξεχάσουμε τη δυσκολία που υπάρχει. Αλλά βλέπουμε, στην προσευχή είμαστε δύσκολοι. Με το ζόρι να την κάνουμε. Τουλάχιστον αυτό λέει η μικρή εμπειρία από την εξομολόγηση και από αυτά που ακούω. Στη συγχώρεση, στην αγάπη, στην αλληλοπεριχώρηση, ακόμη δυσκολότερη. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στη ζωή μας και πρέπει να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον, να βάζει πλάτη ο ένας τον άλλον, απομακρυνόμαστε ακόμη περισσότερο. Στον κόπο το πνευματικό, στη θυσία, τι είναι αυτά, ανύπαρκτα μεγέθη. Θα γιορτάσουμε αύριο τον Άγιο Σιλωανό τον Αθωνίτη, αλλά βλέπετε τι έκανε. Αδιάλειπτη προσευχή στο κελί του, στο διακόνημα παντού, ακολουθίες, φιλότιμα την εργασία στο μοναστήρι, στα διακονήματα. Εμείς κοιτάζουμε με την τακτική της ίσονος προσπαθίας, δηλαδή με το να κάνω τα λιγότερα ή δυνατόν να κερδίσουμε τα περισσότερα. Δεν αγαπάμε τον κόπο και γι' αυτό δεν γευόμαστε. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση και η θλίψη κυριεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Η αθυμία, αυτή η έλλειψη διάθεσης για τα πάντα είναι πλέον κοινός τόπος στους ανθρώπους. Βαριέμαι, το ακούμε συχνά. Χαλαρά, ακόμη συχνότερα. Θα δούμε, θα κάνουμε, θα, τίποτε τώρα. στο εδώ και τώρα. Να καταβάλω τον κόπο που μου αναλογεί τώρα. Να κάνω το καθήκον μου τώρα. Να κάνω αυτό που με επιβάλλει η συνείδησή μου τώρα. Τίποτε από αυτά. Και όλο αυτό μας δημιουργεί μια κατάσταση μέσα μας, μια ατμόσφαιρα πνευματική που μοιάζει πάρα πολύ με κόλαση. Έχει έντονο το στοιχείο της απογοήτευσης, έχει έντονο το στοιχείο της μοναξιάς, έντονο το στοιχείο του φόβου, τι θα γίνει, τι θα κάνω, πώς θα πορευθώ. Ναι, οι άνθρωποι σήμερα τα βάζουν με το Θεό γιατί δεν μπορούν να τα βάλουν με τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να στύψουν τον εαυτό τους κάτω και να πούνε «Έλα εδώ, τι κάνεις, πάρε αποφάσεις, κάνε αυτό που έχεις να κάνεις στη ζωή σου». Τίποτε. Περνάνε τα χρόνια. Για πότε είμαστε 15. Εγώ θυμάμαι παλιά όταν ήμασταν 5 χρονών, 7 χρονών. Λέγαμε «Θέλω να γίνω εκείνος». Στην αρχή μπορεί να θέλαμε αστροναύτης, ποδοσφαιριστής. Μέχρι τα 10, 11, 12 κάτι θέλαμε. Και αγωνιζόμασταν. Σήμερα τα παιδιά μας, οι νέοι μας, φτάνουν 17, φτάνουν 18 και δεν θέλουν τίποτα. Μα φτάνουν και 20 και δεν θέλουν τίποτα. Φτάνουν και 25 και 30 και 35 και δεν ξέρουν αν θέλουν κάτι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου από αυτό το πράγμα. Έχει καταντήσει τους ανθρώπους από αυτή τη δυσκολία, την απλή, που θα έπρεπε να την ξεπεράσουμε με λίγο επιμονή, με λίγο υπομονή, με λίγο ελπίδα στο Θεό. Έχει καταντήσει τους ανθρώπους μοιραίους και άβουλους να μην μπορούν να κάνουν τίποτε. Και τι γίνεται, περνάει η ζωή και βαθιά βουλιάζει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση κόλασης. Ζει την κόλαση από τώρα. Και ξέρετε, αυτός που ζει την κόλαση από τώρα σπάνια μπορεί να εργαστεί για να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Σπάνια ξεφεύγει από αυτό. Χρειάζεται ένα πολύ δυνατό σοκ. Και αν θα καταλάβει. Γιατί αυτή η κόλαση που ζει κανείς εδώ, επειδή έχει και πολύ πασπάλισμα από τα πάθη μας, που λειτουργούν ως αναισθητικό, είναι μια κατάσταση στην οποία βουλιάζεις και δεν το καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι κολυμπάς. Μόλις έχει καλύψει πλήρως το νερό και έχει βγάλει και όλες τις μπουρμπουλήθρες με το οξυγόνο που είχες και έχει μπει το νερό στα πνευμόνια σου και πνίγεσαι, τότε κατάλαβες ότι πνίγηκες. Αλλά είναι αργά. Αυτό συμβαίνει στην εποχή μας. Και τα πιο δυνατά πνεύματα τα βάζουν και λίγο με το Θεό, αντιδρούν και λίγο, κάτι γίνεται. Οι περισσότεροι όμως που έχουν μάθει να μην πολεμάνε στη ζωή τους, βουλιάζουν. Ο Άγιος Ιλωανός Αθωνίτης δυσκολεύτηκε, πέρασε αυτές τις φάσεις της θεοεγκατάληψης, αλλά δεν απελπίστηκε. Έκανε υπακοή στο Λόγο του Θεού. Ζούσε την κόλαση και ήλπιζε στον παράδεισο. Ζούσε τη δυσκολία της απουσίας εντός εισαγωγικών του Θεού, ποτέ δεν είναι απόν ο Θεός, αλλά νοσταλγούσε και επιθυμούσε και διψούσε για την παρουσία του Χριστού. Εμείς έχουμε το ένα κομμάτι. Ζούμε πιο πολύ την κόλαση και δεν ελπίζουμε στο Θεό και δεν διψάμε για το Θεό. Και δεν πεινάμε για το Θεό και δεν κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε οικείωμα στο Θεό. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να φτάνουμε σε πραγματική απόγνωση και να οδηγούμαστε ακόμη και σε αυτοχειρίες, αυτοκτονίες δηλαδή, είτε άμεσες είτε έμεσες. Οι άμεσες είναι αυτές που ακούτε, έπεσε από τον μπαλκόνι, σκοτώθηκε, πυρπολήθηκε, έκανε τι έκανε ο καθένας. Οι έμεσες είναι αυτές που βλέπεις τον άλλον και αργοπεθαίνει μέσα στις ουσίες. Αργοπεθαίνει μέσα στο φαΐ, μέσα στον καπνό, μέσα στο ποτό, μέσα στη μοναξιά του. Αν λάβετε υπόψη πόσοι άνθρωποι στην εποχή μας είναι κλεισμένοι σε ένα σπίτι, επί ώρες ατελείωτες, μπροστά σε μια οθόνη, θα καταλάβετε πόσο πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που ουσιαστικά αυτοκτονούν. Ώρες ατελείωτες, όχι επειδή δουλεύουν διαδικτυακά και έχουν τηλεεργασία, επειδή δεν έχουν τι να κάνουν. Και αν τους ρωτήσεις τι κάναν, δεν ξέρουν συνήθως και τι κάνανε. Αυτό το πράγμα είναι ένα δείγμα απομάκρυνσης δικής μας από το Θεό, αλλά και όταν θέλουμε να απομακρυνόμαστε, ο Θεός ξέρετε τι κάνει, μας αφήνει και λίγο. Γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Και ξέρετε γιατί μας αφήνει, για να βιώσουμε αυτή την κόλαση και να του απευθύνουμε το λόγο, έστω και προκαλώντας τον, έστω και παλεύοντας με το Θεό, έστω και λέγοντας πού είσαι, γιατί με εγκατέλειψες. Μήπως κάποιοι οδηγηθούν έστω σε αυτή την κατάσταση. Αλλά βλέπετε, και αυτό λίγοι το κάνουν. Και αυτοί οι λίγοι βρίσκουν απαντήσεις. Αυτοί οι λίγοι που ζητάνε το Θεό, ο Θεός δεν τους αφήνει αμάρτυρους. Τους δίνει σημεία μαρτυρίες της παρουσίας Του. Δεν τους αφήνει απαράκλητους, χωρίς μία παράκληση, μία παρηγορία. Κάτι θα κάνει για να τους πει εγώ είμαι εδώ για σένα. Γι' αυτό και βλέπουμε σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που αυτή είναι η γενική κατάσταση. Αν με ρωτήσετε είσαι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος, θα πω ότι μολονότι με φύση αισιόδοξος, είμαι πολύ απαισιόδοξος από αυτό που βλέπω ανθρωπίνως. Ευτυχώς υπάρχει ο Θεός. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που τον αναζητούν. Και σήμερα. Και η δουλειά δικιά μας είναι να μην αρκεστούμε στην χρυσή μας κόλαση. Στην όμορφη έτσι ασφάλεια του χρυσού κλουβιού που μας έχει φτιάξει αυτή η εποχή στην οποία ζούμε. Να είμαστε Σιλουανοί. Ο Σιλουανός λοιπόν πριν πάει στο Άγιο Όρος, ξέρετε τι δυνατός άνθρωπος ήτανε. Εργαζόταν πολύ, έτρωγε πολύ, έπινε πολύ, αγαπούσε και τις Ιδονές. Είχε πέσει και σαρκικά με μια γυναίκα, την άφησε και έγκυο. Τσακώθηκε με κάποιον και νόμιζε ότι το σκότωσε. Του ρίξε μία και έπεσε κάτω, άλλος σοριάστηκε και αυτός ο κακομοίρης νόμιζε ότι τον σκότωσε. Τι δείχνει αυτό, έναν άνθρωπο ζωντανό, που με αυτή τη ζωντάνια που ήταν εκεί πέρα, κάτι έψαχνε να βρει. Και το έστρεψε στο Θεό και ο Θεός δεν τον άφησε. Και καλούμαστε εμείς σήμερα να στραφούμε πραγματικά στο Θεό. Να τεινάξουμε αυτή την αδράνεια, την ουσιαστική που έχουμε. Ακούω πολλές φορές και λέμε πολύ ωραία πράγματα. Και τι θα κάνουμε με αυτά που γίνονται διεθνώς και τι γίνεται με την Παλαιστίνη εκεί και τι γίνεται με τη Ρωσία και τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα μας, ο αποχριστιανισμός της Ευρώπης, οι μουσουλμάνοι που έρχονται, που θα μας καταπιούν οι μουσουλμάνοι. Τι να τα κάνουμε αυτά. Τι να τα κάνουμε. Όλα αυτά ωραία είναι να μας απασχολούν, αλλά πώς μας απασχολούν. Σε επίπεδο διαδικτύου. Αντάρτικο του πληκτρολογίου κάνουμε. Ούτε πληκτρολόγιο τώρα, πώς θα κάνουμε. Με το, ναι, αφής είναι, δεν είναι πληκτρολόγιο. Δεν κινούμαστε. Δηλαδή αν αντί να λέμε και να λέμε και να σχολιάζουμε και να ξανασχολιάζουμε και δώσου like και δώσου όχι like, πώς το λένε το αντίθετο. Λοιπόν, καθώς ήμασταν και κάναμε καμία προσευχή, θα έχει αλλάξει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν γονατίζουμε καθόλου στην προσευχή μας. Δεν ξέρω, γονατίζετε, τι λέτε εσείς εδώ πέρα. Δεν θέλω να σηκώσετε χέρια γιατί φοβάμαι το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν η νηστεία μας είναι κομμάτι του θρήνου για τον παράδεισο που δεν ζούμε από τώρα. Για τη Βασιλεία του Θεού που είναι εντός ημών κατά το Ευαγγέλιο, αλλά που δεν την αισθανόμαστε. Δεν ξέρω αν η συμμετοχή μας στη λατρεία εμπεριέχει αυτή την πείνα και τη δίψα για το Θεό. Να λειτουργήσουμε, να κοινωνήσουμε και να πούμε «Θεέ μου, εγώ θέλω εσύ να ζεις μέσα μου». Εσύ να ζεις μέσα μου. Δεν θέλω να ζω εγώ, γιατί εγώ τα έχω κάνει μαντάρα. Δεν ξέρω αν αυτές είναι οι κινήσεις της καρδιάς μας. Αλλά ο Άγιος Ουλανός στέκεται μπροστά και μας προκαλεί και μας λέει «Παιδιά, άνθρωπος είμαι κι εγώ». Ήθελε, λέει, νομίζω έγραφε στη βιογραφία του, έχω και χρόνια που τη διάβασα, κάμια πενταριά αυγά για αρχή. Και όταν έπινε βότκα γύρω στα 5 κιλά ήθελε. Ισχυρή κράση, ε. Όχι κανένας ξενέρωτος. Ξέρετε να βάλω, εντάξει, στην υγειά σας. Αλλά αυτό το πάθος, τη φλόγα που είχε μέσα του για τα επίγεια, το έστρεψε στα ουράνια. Εμείς τι κάνουμε? Πάρτε το χαμπάρι. Έχουμε μπει μέσα στην κόλαση, τι βιώνουμε και νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Γιατί η σύγχρονη κόλαση έχει πολλά ηρεμιστικά. Δεν είναι μόνο τα Ζάναξ, τα Σύπραλεξ, τα έλεγα παλιά που είχαμε τον Τσίπρα, γιατί ήταν Τσίπρας Αλέξης, Σύπραλεξ, και τα συνδύαζα. Λέει, δεν έχουμε τώρα Μητσοτάκ, κανένα τέτοιο έτσι χάπι να βάλουμε. Δεν έχουμε μόνο αυτά τα ηρεμιστικά. Έχουμε πολύ ζάχαρη, έχουμε πολλές συνταγές στην τηλεόραση, πολλές λιχουδιές, πολλή δυνατότητα για delivery. Θυμάστε, όταν ήμασταν στο lockdown κλεισμένοι, τα delivery δίναν και παίρνανε, όλοι πήρανε κιλά. Ζούμε την κόλασή μας με πολύ καλοπέραση. Μοιάζει με τον παράδεισο των μουσουλμάνων. Ξέρετε ποιος είναι ο παράδεισος των μουσουλμάνων? Βουνά, λέει, από ρύζι, ποτάμια από γάλα και κρασί και μέλι, γυναίκες και άντρες και αυτά και διάφορα. Τώρα μην τα αναφέρουμε και όλα και σας βάλουμε και ιδέες. Κάπως έτσι είναι η κόλασή μας. Δεν χρειάζεται να βγεις έξω, να φλερτάρεις μια γυναίκα, να τη ρίξεις που λέγανε παλιά, έστω και για να αμαρτήσεις. Τώρα έχεις το διαδίκτυο. Μπαίνεις εκεί, σε βλέπει, τι βλέπεις, δεν σου κάνει, βλέπεις άλλη, μετά βλέπει άλλον εκείνη, γίνεστε φίλοι εξ αποστάσεως, δεν χρειάζεται κιόλας να βρεθείτε και από κοντά. Κάτι τώρα, να πλένεσαι, να σενιάρεσαι, να στολίζεσαι, να πας να χαλάς και λεφτά. Από το διαδίκτυο όλα είναι safe. Μία κόλαση. Και λέμε τώρα για τον προσωπικό αριθμό, για την ταυτότητα και όλα αυτά που βέβαια είναι κάπως δύσκολα πράγματα. Αλλά ήδη είμαστε σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε κλειστεί στο κλουβάκι μας. Έχουμε βάλει και το σύρτη από μέσα και λέμε «Καλά είμαι εγώ εδώ πέρα». Πρέπει να σπάσουμε αυτό το κλουβί. Και αυτό το σπάσιμο του κλουβιού ξεκινάει από το να σπάσουμε τις αλυσίδες των παθών μας, τις αλυσίδες της αδράνειάς μας. Αν δεν ξεσηκωθώ λίγο, να τα βάλω με τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, με τις κακές μου συνήθειες, με τις έξεις μου και έξεις, ξέρετε τι είναι έτσι, συνήθεια. Λοιπόν, και να βάλω και κανένα δυο Αγίους έτσι επί τούτου, να τους παρακαλέσω, να τους τα πω χήμα και να πω βοηθήστε μόνος μου, δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και είμαστε διαρκώς άτονοι, άνευροι, αδύναμοι. Ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο δυνατοί, δεν σήκωναν τόσα βάρη, βαράκια στα γυμναστήρια, δεν είχαν τόσους τετρακέφαλους, τρικέφαλους, πολυκέφαλους, τι έχουν εκεί πέρα, αλλά και ταυτόχρονα τόσο αδύναμοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι αν πέσει το ίντερνετ, δεν μιλάμε για πόλεμο, για 3-4 μέρες θα έχουμε μαζικές αυτοκτονίες. Μαζικές αυτοκτονίες, δεν θα ξέρει ο κόσμος τι να κάνει. Θα χρειαστούμε ή πολύ αλκοόλ ή πολλά χάπια για να επιβιώσουμε αυτό το δύσκολο διάστημα που δεν θα έχουμε ίντερνετ. Για λίγο να πάρουμε στα σοβαρά τα πράγματα. λίγο να ξεκουνηθούμε. Να δούμε λίγο έξω από τον εαυτό μας. Μην κοιτάτε τον εαυτό σας, σας παρακαλώ. Ούτε τα θέλω σας. Ούτε τα θέλω σας. Να θέλετε να κάνετε τις εντολές του Θεού. Αυτό προσπαθήστε. Και να παίρνετε και μια απόφαση. Όσοι θέλετε να παντρευτείτε, βρείτε μία, βρείτε έναν εκεί πέρα οι κοπέλες και παντρευτείτε, βρείτε κάποιον. Όσοι δεν θέλετε, αν κάνετε για καλόγερη, τραβάτε να γίνετε καλόγερη. Αν δεν κάνετε, καθίστε εδώ και πιάστε τους παπάδες της ενορίας και πες, όταν τελειώνω από τη δουλειά, μη με αφήνεις σε κλωρό κλαρί, βάζε μου δουλειές. Τι θέλω, σου καθαρίζω την εκκλησία, να μαγειρεύω για τους φτωχούς, να κάνω κάτι, ό,τι μπορώ να κάνω. Γιατί αργία μήτρη πάση κακίας. Περνάει ο καιρός. Νομίζουμε ότι έχουμε καιρό, έχουμε καιρό. Πόσοι εδώ μέσα είναι 18, 20 ή ήρθαν 18, 20 και είναι 30 αυτή τη στιγμή. Και πόσοι ήρθαν στα 20 και στα 30 και έχουν γίνει 40 και θα γίνουν 50 και 60. Και θα λέμε νέος ήταν ο Κακομοίρης, έφυγε στα 68 του. Παλιά ακούγαμε όταν πέθανε η γιαγιά μου ήταν 66. Και ήταν γιαγιά μου, ήταν γριά. Τώρα με πεις καμία 65 γριά θα σας καταγγείλει στον ΟΗΕ. Θα έχουμε θέμα. Εκεί μας έχουν φέρει. Περνάει η ζωή από μπροστά, είμαστε αδρανείς, δεν κάνουμε τίποτε και έρχεται που και που κανένας Σιλουανός, έτσι θα τον Άγιο Σιλουανό και μας λέει έτσι ζει ο κόσμος βρε. Δώστε τα όλα, θα χτυπηθείτε, δεν τα κρύβει. Η Εκκλησία δεν τα κρύβει. Ότι όποιος θέλει να κάνει δουλειά πνευματική θα δυσκολευτεί, θα έχει πειρασμούς, θα έχει δυσκολίες, αλλά θα έχει και χάρη. Θα έχει και χάρη. Θα είναι ο νους του στον Άδη και δεν θα απελπίζεται. Και αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, λέει. Βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ούτε παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε. Κάνουν οι άλλοι για μας και μετά λέμε, αχ, έγινε μουσουλμάνικη, λέει η Ευρώπη. Καλά έκανε, τι να κάνουμε τώρα, αφού αυτοί γεννάνε, έχουν πιο πολύ πίστη στο Θεό. Σε άλλο Θεό ίσως, που δεν είναι Θεός, αλλά έχουν πρωτογενώς μια πίστη. Και κάνουν παιδιά, εμείς τίποτε. Τίποτε. Πότε θα τα κάνετε τα παιδιά? Συτέψατε. Του χρόνου δεν πρέπει να είναι κανένας εδώ. Πρέπει να είναι εγκαστρωμένες όλες εδώ και οι άλλοι να είναι μπαμπάδες. Να είναι εγκαστροί έχουν, έχουσα οι εγκαστρωμένοι. Έτσι δεν είναι κακιά λέξη, να το ξέρετε. Είναι αρχαία λέξη. Λοιπόν, τι περιμένετε? Να πάρετε όλοι από ένα κομποσκήνι και να γίνετε ασκητές? Μα άμα δεν ζήσετε πραγματικά, ούτε άσκηση μπορείτε να κάνετε. Ούτε άσκηση μπορείτε να κάνετε. Εάν δεν μπω σε ένα λούκι, σε ένα δρόμο, πώς θα αγωνιστώ? Κατά το δοκούν. Σήμερα θέλω αγρυπνία. Αγρυπνίες blogspot. Πού έχει αγρυπνία, πάμε. Αύριο θέλω προσκύνημα. Πού πάμε, εκεί. Μεθαύριο καφέ, πάμε θυσίο. Παραμεθαύριο να φάμε κάτι. Πάμε σε ένα εστιατόριο ή θα παραγγείλουμε στο σπίτι αυτά. Περνάει η ζωή. Κάνουμε αγώνα, τι, επειδή εξομολογούμαστε ότι έκανα τούτο, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο, αλλά δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή μου. Δεν είναι αγώνας αυτός. Ο αγώνας είναι σαν τα βόδια παλιά που τα είχανε ή τα άλογα για να οργώνουν τα χωράφια. Τι τα κάναν? Τα βάζανε δυο-δυο, τους βάζανε και ένα ξύλο, αναγκαστικά και τα δυο μαζί, κρατήστε το λίγο αυτό, ζυγός. Όχι λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, και οι δυο, και τα δυο βουδάκια και τα δυο αλογάκια μαζί, τράβαγαν το ινί και οργώνανε τη γη για να σπείρει ο αγρότης και να βγει το στάρι να φάνε ψωμάκι. Άμα δεν μπούμε σε ένα λούκι, σε μια τροχιά, πώς θα παράξουμε ένα έργο? Και αν σε αυτή την τροχιά που θα είμαστε με τους άλλους ανθρώπους, με το τέρι μας αν είμαστε στο γάμο, με τους συνασκητές μας αν είμαστε στο μοναστήρι, με τους συνανθρώπους μας εδώ στον κόσμο, στην ενορία, αν δεν είμαστε σε αυτό το ζυγό, ηθελημένα αλλά και με βία πολλές φορές, πώς θα δούμε ο ένας τα πάθη του άλλου και του εαυτού μας? Και να καταλάβω και τον άλλον, να πω άνθρωπος είναι, αφού και εγώ τα ίδια έχω, Εντάξει, τώρα θύμωσε αυτός, θα μαλακώσω εγώ. Μεθαύριο θα θυμώσω εγώ, πρέπει να μαλακώσει εκείνος. Πώς θα κάνουμε υπομονή, πώς θα καλλιεργηθούμε, πώς θα λιάνουμε τις έτσι άγριες εξοχές που έχουμε σαν άνθρωποι. Βλέπετε μια πέτρα πολύ άγρια, άμα δεν χτυπηθεί με άλλες πέτρες, άμα δεν την πάρει το κύμα να την λιάνει, δεν γίνεται ποτέ βότσαλο. Πάντα παραμένει άγρια η πέτρα. Με τα χτυπήματα γίνεται πιο μαλακιά. Αυτά τα χτυπήματα είναι απαραίτητα στη ζωή μας. Και πολύ φοβούμαι ότι υπό τον φόβο ότι μπορεί να χτυπηθούμε, καθόμαστε πίσω. Και χτυπιόμαστε χειρότερα. Χτυπιόμαστε μόνοι μας. Και δεν λιένουμε, δεν γινόμαστε βοτσαλάκια, αγριεύουμε περισσότερο, αλλά τον πόνο του χτυπήματος τον έχουμε και τον κουβαλάμε. Αυτοτραυματιζόμαστε. Από τη φαινομενική μας αυτάρκεια και την ασφάλεια του χρυσού κλουβιού που έχουμε μπει. Δεν θέλω να πω που μας έχουν βάλει, γιατί το χρυσό κλουβί το ανοίγει αυτός που βάζει την παγίδα, αλλά αν θέλει μπαίνει το πουλάκι. Βλέπεις, λέει, το τυράκι να βλέπεις και τη φάκα. Βλέπεις το δόλωμα να βλέπεις και το αγκίστρι. Έτσι είναι και με το κλουβί. Το ζαχαρώνουμε απ' έξω το χρυσό κλουβί και λέμε, α, ωραία, να μπω μέσα. Και μόλις μπω μέσα, με τσάκωσαν. Άρα εγώ μπήκα, δεν με έβαλε κανείς με το ζόρι. Χρειάζεται λοιπόν μέσα στο πλαίσιο αυτό της ανάληψης της προσωπικής μας ευθύνης για την πορεία μας, την πνευματική, να ξεκουνηθούμε. Να κάνουμε κάτι. Θα μου πείτε, μας τα έχετε πει και άλλες φορές αυτά και είναι γεγονός. Απλά τα επαναλαμβάνω γιατί ξέρετε, τα ερεθίσματα που βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία μας είναι πραγματικά τα ίδια. Και μας καλούν σε μία διαρκή εγρήγορση. Σε μία δράση πνευματική. Για την ακρίβεια σε μία συνδημιουργία με το Θεό. Από τα πιο ωραία κελεύσματα που ακούγονται στη Θεία Λειτουργία είναι λίγο πριν βάλει ο παπάς ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που λέει, του λέει ο διάκος, καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Καιρός, λέει, είναι να ενεργήσει ο Κύριος. Και εμείς πρέπει να πούμε στο Θεό, έλα να ενεργήσει τη ζωή μου. Και ταυτόχρονα να καταθέσω κι εγώ τη δική μου προσπάθεια. Και να μην φοβάμαι τους πειρασμούς. Να μην φοβάμαι τη δυσκολία. Ας έρθει. Ας έρθει. Α, θα είναι η δυσκολία που μου χρειάζεται. Θα είναι η δοσολογία του φαρμάκου που πρέπει να πιω για να γίνω καλύτερα. Μην παραπονιόμαστε για τίποτε. Πραγματικά μην παραπονιόμαστε. Να ζούμε με το έχει ο Θεός, με το δόξα το Θεό, με το θα πάνε όλα καλά. Με αυτά πορεύτηκαν ανά τους αιώνες οι άνθρωποι. Και εμείς θέλουμε να πορευόμαστε με εχέγγυα και εγγυήσεις και ασφάλειες ότι ναι, όντως θα πάνε καλά. Καμιά φορά έρχονται και μου λένε, θα μου δώσετε ευχή, λέει, θα το φέρει ο Θεός το πράγμα έτσι να το κάνουμε αυτό. Και τους λέω έτσι λίγο προκλητικά καμιά φορά, και πού ξέρω εγώ. Γουρλώνουν τα μάτια, δεν ξέρεις εσύ. Βέβαια δεν ξέρω εγώ, τι είμαι εγώ, Θεός είμαι. Ένας άνθρωπος είμαι σαν και εσένα. Που ναι, μου έχει εμπιστευτεί τη χάρη της ιεροσύνης, το Πανάγιο Πνεύμα, αλλά εκείνο πάλι κάνει κουμάντο. Δεν κάνω εγώ. Εγώ διαπορθμεύω τη χάρη, την μεταγγίζω σε εσάς και εκείνη θα κάνει τη δουλειά. Και θα κάνει ή δεν θα κάνει αυτό που θέλει ο καθένας και που έχει προσευχηθεί ανάλογα με το συμφέρον της ψυχής του. Μην αναζητάτε ασφάλειες. Θα πορευόμαστε διαρκώς στην κόψη του ξηραφιού. Πάρτε το απόφαση, αυτή είναι η πνευματική ζωή. Τη μία θα αισθάνεσαι ότι είσαι πολύ κοντά με τους Αγίους και την άλλη στιγμή θα λες τώρα από ποιο χαμετυπίο, από ποιο μπαράκι βγήκε αυτή η ψυχή με τόση δίψα για την αμαρτία και τόση άγνοια, ηθελημένη για το Θεό και για τα του Θεού. Και θα καλείσαι σε αυτή την σχηνοβασία, σε αυτή την κόψη του ξηραφιού να κρατάς τα γκέμια, τα χαλινάρια της υπάρξεώς σου Και πότε να τραβάς κατά δω, πότε να τραβάς κατά εκεί, για να πορεύεται ευθεία η ύπαρξή μας. Αλλά αυτός ο αγώνας είναι πανέμορφος, γιατί αυτός ο αγώνας μας επιτρέπει να είμαστε άνθρωποι, που σημαίνει πλάσματα του Θεού μεν, αλλά που έχουμε βούληση, που σκεφτόμαστε, που θέλουμε, που προσευχόμαστε, που αγωνιζόμαστε. Μας κάνει αυτή η διαδικασία να βλέπουμε και την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, να έχουμε διάλογο με το Θεό, πάλι αν θέλετε πνευματική με το Θεό, να του λέμε πού πας, μη με αφήνεις, να κάνει ότι φεύγει εκείνος σαν τον μπαμπά τον έξυπνο που πρέπει να αφήσει το παιδί λίγο για να στραφεί με περισσότερη δύναμη και δίψα σε αυτόν. Και την ώρα που πάει να φύγει και τον παρακαλούμε να ξαναγυρνάει να μας ρίχνει το βλέμμα και να παίρνουμε τα πάνω μας. Είναι υπέροχη αυτή η ζωή. Μην την ανταλλάσσετε με αυτή τη χαμοζωή που θέλουν και μας έχουν σερβίρει και που την έχουμε καταπιεί αμάσιτη. Γιατί δεν είμαστε πλασμένοι για αυτά. Είμαστε για τα υψηλά.

Αυτά τα λίγα. Κρατήστε τα. Και βοήθειά μας ο Άγιος Σιλωανός να μας αξιώσει να στρέψουμε κι εμείς τη δύναμη που έχουμε, που όλοι έχετε δύναμη μέσα σας, είτε το ξέρετε είτε όχι, στη σωστή κατεύθυνση. Και να μην ντρέπεστε και να μην φοβάστε να μιλάτε στο Θεό. Οι ψαλμοί, πολλοί έχουν στραφεί τελευταία και πολύ καλό είναι αυτό, και διαβάζουν το ψαλτήρι. Εκεί που το διαβάζετε, διαβάστε λίγο μια φορά και τη μετάφραση του κάθε ψαλμού. Να δείτε πόσο ακομπλεξάριστος είναι ο προφητάναξ Δαβίδη. Πώς τα λέει χήμα στο Θεό. Θεέ μου, λέει, τι με εγκατέλειψες. Σε άλλο σημείο λέει, μη με ντροπιάσεις. Σε άλλο σημείο θα του πει χίλια δυο. Επισήλπισα, λέει. Σε σένα ήλπισα, εσύ τι κάνεις τώρα. Σε άλλο σημείο του λέει, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Με κύκλωσαν οι εχθροί μου, λέει, και κοιτάζουν να με καταπιούν. Τι κάνεις, πού είσαι. Έτσι θα με αφήσεις. Εγώ ελπίζω σε σένα. Ξέρω, λέει, ότι αυτός που ήλπισε σε σένα δεν θα χαθεί. Όλα αυτά τα λέει μέσα στους ψαλμούς. Δεν ξέρω αν διαβάζοντας το ψαλτήρι αφήνετε την ψυχή σας να εκφραστεί και εκείνη με αυτά τα λόγια στο Θεό. Ή το κάνουμε σαν να διαβάζουμε έτσι πέντε λόγια που πρέπει να τα διαβάσουμε, γιατί είπαμε ότι θα διαβάσουμε ένα κάθισμα που λέει ο λόγος, δύο την ημέρα. Διαβάστε τα, αλλά λίγο μπείτε μέσα. Μπείτε μέσα σε αυτόν τον τρόπο. Όχι στην ανάγνωση, στον τρόπο της συνομιλίας με το Θεό. Και εκεί θα δείτε πάρα πολλά να γίνονται. Εύχομαι λοιπόν ο Άγιος Σιλωανός να μας βοηθήσει να προοδεύουμε πνευματικά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής.

Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέ της Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Λουκάν, κεφάλαιον τέταρτον. Ιησούς δε πλήρης πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν υπό το Ιορδάνου και ήγετο εν το πνεύματι στην έρημον ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό το διαβόλου, και ούκ έφαγεν ουδέν εν τες ημέρες εκείνες, και συντελεστησόν αυτόν ύστερον επείνασε. Και είπεν αυτό ο διάβολος, «Η Υιώση του Θεού, υπέ το λίθο τούτο είναι αγέννητε άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, «Γέγραπτε, ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου, και είπεν αυτό ο διάβολος, «Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτόν, ότι εμή παραδέδονται, και ό εάν θέλω δίδομαι αυτήν. Σίγουνε αν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, έστε σου πάσα». Και αποκριθείς αυτό είπεν ο Ιησούς, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Και ήγαγεν αυτόν εις Ιεροσόλυμα και έστησεν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού και είπεν αυτό, «Η Υιώση του Θεού, βάλεσε αυτόν εντεύθεν κάτω. Γέγραπτε γάρ, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται πέρι σου το διαφυλάξεσαι, και ότι επιχειρώ να ρούσεις εμίποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Και αποκριθείς είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ήρητε, ούκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απέστη απ' αυτού, άχρη καιρού. Και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμη του πνεύματος εις την Γαλιλαίαν, και φήμη εξήλθε καθόλης της περιχώρου περί αυτού. Και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθινε στη Ναζαρέτ, ού είναι τεθραμένος, και εισήλθε κατά το Ιωθώς αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώνε. Και επεδόθη αυτό βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και αναπτύξα στο βιβλίον, έβρε των τόπων, ού είναι γεγραμμένον. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ού είναι και ανέχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν. Κηρύξε εχμαλώ τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε ένι αυτών Κυρίου δεκτών. Και πτύξα στο βιβλίον, από δούς το υπηρέτη εκάθισε, και πάντων εν τη συναγωγή οφθαλμοί εις ανατενίζονται σ' αυτό. Ήρξαν το δελέγιν προς αυτούς, ότι σήμερον πεπλήρωτη γραφή αυτή εν τη σωσήνη μόν. Και πάντε σε μαρτύρουν αυτό και εθαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού και έλεγον, «Ουχ ούτως εστίν ο Υιός Ιωσήφ». Και είπε προς αυτούς, «Πάντως ερείτε μη την παραβολήν ταύτην. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Όσα οικούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούμ, ποιήσον και όδε εν τη πατρίδη σου». Είπε δε, «Αμήν λέγω ημίν, ότι ουδής προφήτης δεκτός εστίν εν τη πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγω ημίν, πολλέ χείρε ήσαν εν τες ημέρες ηλιού εν το Ισραήλ, ότε εκλείστη ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, ως εγένετο λοιμός μέγας επί πάσαν την γην, και προς ουδεμίαν αυτόν επέμφθη ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδονίας και προς γυναίκαν χείραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ, και ουδής αυτόν εκαθαρίστη, ημί Νεεμάν ο Σύρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα. Και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως ο φρύος του όρους, εφού η πόλη σε αυτόν οκοδόμητο, εις το κατακριμνήσε αυτόν. Αυτός δε διελθόν διαμέσου αυτόν επορεύεται. Και κατήλθεν εις Καπερναούμ πόλη της Γαλιλαίας και ειν διδάσκων αυτούς εν τη Σάβαση. Και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία είναι ο λόγος αυτού. Και εν τη συναγωγή είναι άνθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακάθαρτου, και ανέκραξε φωνή μεγάλη λέγον, «Εα, τι ήμην και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσε ημάς, είδασε τι εσύ, ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον, «Φημώθητη και έξελθε εξ αυτού». Και ρίψαν αυτόν το δαιμόνιον εις το μέσον εξήλθεν απ' αυτού μηδέν βλάψαν αυτόν. Και εγένετο θάμβος επί πάντας και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, «Τις ο λόγος ούτως, ότι εν εξουσία και δυνάμει επιτάσσει της ακαθάρτης πνεύμαση και εξέρχονται». και εξεπορεύεται ο ήχος περί αυτού εις πάντα τόπων της περιχώρου. Αναστάς δε εκ της συναγωγής εισήλθεν στην οικίαν Σίμωνος. Πενθερά δε του Σίμωνος είναι συνεχωμένη πυρετό μεγάλο και ερώτησαν αυτόν περί αυτής. Και επιστάσε πάνω αυτής επετίμησε το πυρετό και αφήκεν αυτήν. Παραχρήμα δε αναστάσα δι' εικόνη αυτής. Δίνοντος δε του ηλίου, πάντες όσοι ήχων ασθενούντας νόσης ποικίλες ήγαγον αυτούς προς αυτόν. Ο δε ενή εκάστο αυτόν, τα σχήρας επιτηθείς εθεράπευσεν αυτούς. Εξήρχετο δε και δαιμόνια από πολλών κραυγάζοντα και λέγοντα ότι σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού και επιτιμών ουκία αυτά λαλήν ότι είδησαν τον Χριστόν αυτόν είναι. Γενωμένης δε ημέρας εξελθών επορεύθη εις έρημον τόπον. Και οι όχλοι επεζήτουν αυτόν και ήλθον έως αυτού και κατήχων αυτόν του μη πορεύεστε απ' αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς ότι και τεσσετέρες πόλες είναι ευγελείς σας θέμε δι' την βασιλείαν του Θεού. Ότι εις τούτο απέσταλμε και ειν κηρύσσον εις τα συναγωγάς της Γαλιλαίας. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο, όπου για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε, «Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε, «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη λαμπρότητα αυτών των βασιλείων. Σε μένα έχει παραδοθεί και τη δίνω σε όποιον θέλω εγώ. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις, θα είναι όλη δική σου». Απαντώντας ο Ιησούς του είπε, «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή λέει, τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον αυτό θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον πήγε στα Ιεροσόλυμα και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω. Γιατί η Γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν και ακόμη θα σε σηκώσουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε καμιά πέτρα». Ο Ιησούς το απάντησε, «Η Γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Αφού ο διάβολος τέλειωσε με όλους τους πειρασμούς, έφυγε προσωρινά από αυτόν. Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο που ήταν γραμμένο το εξής. «Το Πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει, «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι συμφωνούσαν μαζί του. Θαύμαζαν για τα μεγάλα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του και ρωτούσαν, «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Εκείνος τους απάντησε, «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει, γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου». «Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του». Πράγματι, Την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτές, παρά μόνο σε μία χείρα στα Σάρεπτα της Σιδωνίας. Επίσης, την εποχή του προφήτη Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Νεεμάν το Σύρο. Όταν τ' άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι, για να τον ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμεναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή: Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού? Ο Ιησούς επιτίμησε το πνεύμα λέγοντάς του: Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν. Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Όλους τους έπιασε δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλον: Τι λόγος είναι αυτός? Με εξουσία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν. Έτσι η φήμη του απλωνόταν παντού στην περιοχή. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθέναν από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια, τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν: Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Όταν ξημέρωσε, έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τους έλεγε: Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί αυτόν τον σκοπό έχει η αποστολή μου. Ύστερα από αυτό, δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκέα. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

όλοι οι αξιπόλοιτοι να ανεμαζοχτούνε, να τζαγκαρέψω σ' όλους τους παπούτσα να φορούνε, ο τζαγκάρης ή παπουτσής ή υποδηματοποιός. Μεγαλοπόταν το χωριό με ξακουστό τζαγκάρι που εκτός από τσιχωριανούς σ' όλα τα γυροχώρια το σέφτιαχνε ολοχρονής στιβάνια και παπούτσα, όλα ήταν χειροποίητα με τέχνη και μεράκι. Και μια φορά ερχότανε ακόμα και γυναίκες να το σε φτιάξει πολεπτό δερμάσπρο τα στιβάνια, λεπτό μα και ανθεκτικό, κουσαθιανό το λέγαν. Τα άλλα στιβάνια που φτιάχνε και φόραγαν οι άντρες ήτανε δέρμα ανθεκτικό, συνήθως από βούη, σκληρότανε και μαλακό, βακέτα γη βιδέλο. Κατεργασμένο, στέρεο, που και το κάτω μέρος το στιβανιόν εφτιάχνανε που το λέγαν μουζούκια. Για τα παπούτσα πιο λεπτό, πάντα ήτανε το δέρμα μαύρο, ακόμη γη καφέ, κατσίκα ή κατσικάκι. Δύο τσιράκια είχενε που μάθαιναν την τέχνη και αυτός μεσοκερίτικος μάστορας καλλιτέχνης. Πάντα γλυκός, χωρατατζής, φορούσε την ποδιά του από λινό ασπροήφασμα που φτάνε στα στραγάλους. Ήρθε πελάτης στα χινή, αφού χαιρετιχτήκαν, δε λόγο παραγγέλνει του παπούτσα να του σάξει, μαύρα, πόσο θα κόψουνε και έτοιμα πότε θάνε. Τρεις μέρες κι είναι έτοιμα, κι οτόσανε θα κόψουν. Λέει του να ξυπολυθεί από το δεξί του μπόδα, γιατί έχει μισό νούμερο πιο πάνω από το ζερβό του. Του πε, την κάλτσα βγάλτηνε, είχενε το σκοπό του. Εξάνοιγε προσεκτικά τον πόδα του πελάτη, μην έχει κάλους γη στραβό να'ναι το δαχτυλάκι, κότσι γη πράμα σπάσιμο να σάξει στο καλούπι. Άσπρο χαρτόνι ήφερε και του πένε τον πόδα, πάνω να βάλει το δεξό και ένα μολύβι εκράθηκε. Με το μολύβι του πήρε γύρω γύρω το σχήμα, προσεκτικά προσεκτικά που είχε η πατούχα, για να μπορέσει εύκολα το νούμερο να βγάλει. Ήφερε τη μεζούρα του απού είχε διπλή όψη. Από τη μία τη μεριά μέτρο κανονικόταν, ενώ απ' την άλλη ήτανε σε νούμερα γραμμένη, που ενάμιση στο νούμερο ήτανε ένας πόντος. Πρώτα την περιφέρεια μέτρησε στα δαχτύλια, μετά πήρε του κουτουπιέ το στάμπο για να βγάλει. Λεπτό χαρτόνι ήπιασε και ήβγαλε το στάμπο, πάνω στο δέρμα το έβαλε και ήρχεξε να το κόβει. Με το μαχαίρι κοπτικής απάνω στο κοπτήρι. Το δέρμα ήταν αδιάβροχο, σευρό από κατσικάκι, από καλή ποιότητα, το κόψε δύο κομμάτια. Το ψίδι που ήταν το εμπρός και είχενε τη γλώσσα, ενώ το άλλο το έλεγε φτέρνα και ήταν το πίσω. Έπιασε οριά που ήταν λεπτή από μαλλί κατσίκας και την εκαλοκαίρωσε, με λισοκαίρι ήταν. Διπλή οριά, ανθεκτική και αδιάβροχη εγίνη. Την πελωνιάζω γλίγορα σε τζαγκαρβελώνα που ήταν λεπτή και λυγιστή και διευκόλυνέντον. Κέραβε ένωνε τα δυο, το ψίδι και τη φτέρνα. Ίνιζε τρύπες με σουβλί, διπλή η βελωνιάταν, όξο μέσα το έραβε και ένωνε το δέρμα. Φόντιο τζαγκάρις το έλεγε κι όλοι οι τζαγκαράδες. Φέρνει τη φόδρα, ήτανε από κατσίκας δέρμα, πολύ λεπτό και αρχινά στο φόντι να τυράβει, στην εσωτερική πλευρά, απάνω γύρω-γύρω. Ήπιασε δέρμα πιο σκληρό, που μέσα από τη φόδρα το πέρασε εσωτερικά, στη φτέρνα από πίσω, που πίσω η φτέρνα σκλήρινε, φόρτι το ονομάζει. Το φόντι ήταν έτοιμο για να μπει στο καλούπι, που καλαπόδι το έλεγαν ξύλινο σχήμα πόδα. Είχε μεγέθη διάφορα και σχήμα καλαπόδια στα νούμερα των πελατών, όλα αντιστοιχούσαν. Με στάμπο το πετόπετσο πετσίτανε του πάτου, το κόψε και το κάρφωσε κάτω από το καλαπόδι. Με το σφυρί εκάρφωσε τα τέσσερα καρφάκια που σπράγγες τα ονόμαζε εκείνα ο τζαγκάρης.
Το φόντι ήβαλε μετά πάνω στο καλαπόδι, είχε το σχήμα παπουτσού στο καλαπόδι απάνω. Το τράβαγε με τη διπλή μονταριστή ντανάλια και πήρε του καλοποδιού ως τέντωσε το σχήμα. Με σπράγγες το εκάρφωσε γύρω γύρω αναπόντο απάνω στο πατόπετσο, μα και στο καλαπόδι. Ό,τι καμε με το δεξό και στο ζερβό το κάνει. Τ' άφησε δύο μερόνυχτα πάνω στο καλαπόδι να πάρουνε το σχήμαντος πάλι ξανά πιασέντα. Ήφτιαξε κόλλα και μετά με ένα μικιό πινέλο το δέρμα στο πατόπετσο εκόλλησε κι απόης, όλες τις πράγκες ήβγαλε απού είχε καρφωμένες. Πιάνει τη ράσπα, ήρχιξε και αγρίευε το δέρμα που ήταν είδος ξυλοφά στη σόλα να κολλήσει. Εστάμπαρε και ήκοψε την πέτσινη τη σόλα και τον τακούνι έτοιμο ώρα να κολληθούνε απού ήταν δέρμα του βουζιού καλά πεξεργασμένο. Αφού εκαλοκόλλησε τη σόλα και τακούνι απάνω στο πατόπετσο και κράτανε το δέρμα, το γκατσαμπρόκο ήπιασε που ειδικό σουβλί ήταν. Με ένα σφυράκι χτύπαγε πάνω τον γκατσαμπρόκο, ίνιγε τρύπες και πιανε σόλα φόντι και πάτο, που πριν τη σόλα ήβρεξε που ψιλομαλακώνει. Τετράγωνες ξυλόμπροκες σφινώνει μες τις τρύπες, κάθε ένα πόντο σφήνωνε στη σόλα γύρω γύρω και στον τακούνι σφήνωσε και κιά το ίδιο κάνει. Αφού το τέλειωσε κι αυτό ήπιασε τη φαλτσέτα, ήταν είδος μαχαιριού που μόνο λάμα ήταν. Ήρχιξε το ξυλούρισμα τσισόλας και ντακούνι που γύρω γύρω τάκοβε και τα μορφολογούσε. Τα έφερε όπου ήπρεπε, πράμα δεν περισσεύει. Τζάμι λεπτό μετά πιασε τσισόλα και ντακούνι, αργά αργά τα λύαινε και πήρανε το σχήμα. Με ένα ψηλό γυαλόχαρτο μαγλίνισε τσισόλα και τον ντακούνι και αυτό καλά μαγλίνισε το. Με ανελήνη ύβαψε τη σόλα και ντακούνι, ήτανε είδος βερνιτσιού, υγρό μαύρο στο χρώμα. Μόλις στεγνώνει ίναψε γοργά το καμινέτο με σπίρτο και ζέστανε λαμπούζιο μακινέτα, πως είμαι σιδερόταν πλακωτά, ξυλολαβή στην άκρα. Με λισοκέρι ύπιασε στη σόλα και ντακούνι, τάλιψε ξεφουμάρισμα αρχήνιξε να κάνει. Με το λαμόγιο το ζεστό το βάνει στον τακούνι και έλειωνε μέσα το κερί και με τη μανικέτα σ' όλη τη σόλα πέρασε και λία την εκάνει. Γυαλιστερή και αδιάβροχη και έτοιμο το παπούτσι. Το καλαπόδι ήβγαλε και κόλλησε ένα πάτο που φόδρα εσωτερικά, λεπτός από κατσίκα. Ένα εργαλείο ήπιασε, μήλο το ονομάζει, που έξεστά διάχαινε με αυτό ανοίγει τρύπες, μικές μεγάλες που από αυτές περνούσαν τα κορδόνια. Το καμινέτο ίναψε και συντέρωσε το για να καούνε οι κλωστές κι όλα τα χνούδια που είχε. Με μία βούρτσα πέρασε βερνίκι τα παπούτσα και αφού καλοστεγνώσανε μύφασμα από βελούδο, τα γυάλισε πολλές φορές κι ύστραφταν τα παπούτσα. Τέλος οι τρύπες πέρασε από μέσα τα κορδόνια, τα τέλειωσε, τα ξάνοιξε και τα βάλε στον πάγκο. Σε κάμερα στο σπίτι του το τζαγκαράδι κόχε, παράθυρο είχε να θωρεί όποτε τζαγκαρεύει και μέσα κι αεστέρευγε όλη τη σειρμαγιά του. Πάγκο, καρέκλες καναδιό, κοπτήρι, καλαπόδια, τα στάμπο με τα σχέδια φαλτσέτες στη μεζούρα, το μαχαιράκι κοπτική στα τζαγκαρομαχαίρια, διάφορα είδη ποσουλιά, ξυλόμπροκες τσιράσπες, τσικατσαμπρόκους, τα σφυριά, τσιτζαγκαροβελώνες, μα και ο σιδερόποδας με ή χωρίς το ξύλο. Ακόμη διάφορα καρφιά, το μήλο ακονιστήρι, τα νάλια μονταρίσματος κόλες βερνίτσα βούρτσες. Βιδόμπροκες και τα σκουπιά ξύλα πελεκυμένα τα βάζε για φορμάρισμα στο στιβανιό τσιγάμπες. Χρωματισμένα δέρματα, πετσά, οριές, ντανάλιες, με λισοκέρι που τσοριές εκέρωνε με τέχνη, δίκλονες,
τρίκλωνες οργές, τετράκλωνες σιγούρες και μπροκαδούρες που βάζε σε σολιαστά στιβάνια.

Όλους αλέθιτσι καρπούς και το αλεύρι βγάνει, σα ζυμωθεί και φουρνιστεί, ψωμί περίσω κάνει. Ο Μιλωνάς. Βγάνει την πιθαρόπλακα, χάμε την εμολέρνη και με τον κάρτο ήβγανε στάρι από το πιθάρι. Μέχρι τη μέση δυο σακιά από μαυρό λουράταν, ήβαλε και τα πίενε σιρτά στο μουτουπάκι. Φέρνει το νηροκόσκινο, το στάρι κοσκινίζει και όλη η ήρα ύπεσε, τα χώματα τσισκώνει. Σκαμνάκι πιάνει και σοφρά, άλλη δουλειά τα κέρνει, ντάκαρε τα λεσμάτισμα και ήκανε στο στάρι. Πάνω το βάζει στο σοφρά, ήκατσε στο σκαμνάκι, πιτίδια το καθάριζε από τα μαυροκούκια. Τα πεταρδάκια ήβγανε κι ακόμη τα βαβούλια κι όλο σαν τα λεσμάτισε μες στα σακιά το βάνι. Εφώναξε τον άντρατζη στο γάιδαρο να φέρει το στάρι στο νερόμυλο να πάει να αλέσει. Τα αμυγωμάκια φόρτωσε με υπομονή στο μήλο, από στρατάκι επίαινε αλάργο από το χωριόταν. Ευγήκενε ο Μιλωνάς κι αφού χαιρετιχτήκαν, τάλεσμα μέσα ήβαλαν στο μήλο κι αρχινούνε. Με καμπανό ζυγίσανε τα δίμητα μυγόμια και μεταξάει ο Μιλωνάς τα λεστικά επήρε. Το 10% μιλωνικά εκράθηκε, πάντα καρπό που στέρευγε σε διάφορα πιθάρια. Τα είχε ανεβάλει στη σειρά για στάρι και κριθάρι και ένα άλλο για μυγαδερό μαζί κριθάρι-στάρι. Ψηλά από τον ποταμό μιλάβλακας υπήρχε που μπαινε μέσα το νερό και το έφερνε στη στέρνα. 8 επί 12 το βάθος 2 μέτρα. Στον πάτο τρύπα τσίχανε που το νερό περνούσε, σε καταπότι ήμπαινε λιγάτο τον ελέγαν. Άκρα τσιστέρνας είχανε γεράνι στελιωμένο, από στην κάτω του μερά ξυλόμπαινε στην τρύπα που γύρω γύρω του είχαν βάλει πολλά κουρέλια. Στουμπούρα το ονομάζουνε αυτό την τρύπα φράση. Δεμένο είχε ένα σκοινί στου γερανιού την άκρα, μέσα στο μήλο ήμπαινε από το παραθύρι. Αν το σκοινί εσέρνανε από το μήλο μέσα, εσήκωνε του γερανιού απάνω τη στουμπούρα και η τρύπα άνοιγε με μιας και το νερό επέρνα. Αν το σκοινί ελεύθερο ήφηναν από το μήλο, πάλι η τρύπα ύφρασε και γέμιζε η στέρνα. Από το λιγάτο το νερό ήμπαινε στο πηγάδι, από ζουριό το λέγανε 5 με 6 μέτρα. Χτιστότανε με στρογγυλές πελεκημένες πέτρες, ψηλάταν μισοφέγγαρα με τσέρκουλα δεμένες. Κάτω από το μήλο είχανε τη φτερωτή στελιώση που το ζουριό κατέβαινε και τέλειωνε στη βάση. Στη βάση τρύπα τούχανε ανοίξει μέση πέτρες που το σιφούνι ήμπαινε και το νερό περνούσε. Ξύλινο ήταν, κουφωτό, στη φτερωτή που πάνω. Η φτερωτή ήταν στρογγυλή και ως το νερό επέρνα από το σιφούνι με ορμή μέσα στα φτερά τη χτύπα και τσίδινε τη δύναμη και γύριζε το μήλο. Ποξύλο ήταν η φτερωτή, φτιαγμένη από πρίνο ή και από μαυρομουρνιά που στο νερό αντέχουν. Από κάτω από τη φτερωτή υπήρχε η βάση που την ελέγαν τραπεζά. Ξύλο χοντρό πρινένιο, από τα δράχτη ήμπαινε και δούλευγε ο μήλος. Ανάμεσα στην τραπεζά είναι το κοντομούχλι από ατσάλι που μπαινε μέσα εκιά τα δράχτη. Ξύλο μακρύταν δίμετρο, στη φτερωτή κρατιέται, περνά από την κατόπετρα, την πάνω πέτρα πιάνει. Στη χελιδόνα πιάνεται πολύ σφιχτά τη δένη, στη βάση τσιπανόπετρας που σταματά τα δράχτη. Μονόσπιτο, μακρόστανο, 3 επί 5, με μεσοδόκια είχε πει και δώμα από πάνω, που κάτω από το ζοριό το είχανε και αχτισμένο. Πόρτα μεγάλη δίφυλη, καμαρωτή πο ξύλο, με επανοπόρτη που είχενε κόντε μυρί πο μέσα. Απ' τη ζερβίντου του μεριά μεγάλο παραθύρι, με βέργες από σίδερα, τετράγωνα μπασμένα, μέσα στην πέτρα τάκλινε με δίφυλα μπατζούρια. Μέσα είχε το μιλόσπιτο, μια μπαρασιά στην άκρα, τη γανοτσίκαλα ένα-δυο σε ένα ντουλάπι πιάτα.
Ένα κρεβάτι απέναντι στον τοίχο ακουμπούσε και ένα ντουλάπι χωνευτό που το είχε εικονοστάσει. Τραπέζι απουτούχανε γύρω 2-3 καθέγλες και 2 σκαμνάκια χαμηλά κοντά στην παρασιάταν. Λίχνος και λάμπα κρέμουνταν από 2 καρφιά στον τοίχο. Που πάνω από τη φτερωτήκια από του ζουριού την άκρα, ο μήλος ευρισκότανε στον τοίχο ακουμπούσε. Αρχήνιξε ο μιλωνάς μπροστά το μήλο βάνι. Σέρνει από μέσα το σκηνί και δένει το σετζένιο κι ως τη στουμπούρα σήκωσε, την τρύπα ελευθερώνει. Από την τρύπα το νερό ήμπηκε στο λιγάτο, τα 5 μέτρα κύλαγε και έπεφτε στο πηγάιδι. Απ' το σιφούνι ήβγαινε, τη φτερωτή χτυπούσε, με δύναμη μες στα φτερά κι φτερωτή γυρνούσε, μαζί τα δράχτη γύριζε και η απάνω πέτρα. Πάνω απ' την πανόπετρα ήταν η κοφινίδα, από ξύλο και τετράγωνη, πλατιά στην πάνω μπάντα, στη βάση της εστένευε απούχε την ταΐστρα. Το ομιγωμάκιο μιλωνάς στην κοφινίδα μέσα ευκέρεσε και αρχήνιξε το άλεσμα να κάνει. Απ' την ταΐστρα ύπεφτε το στάρι λίγο-λίγο, στην τρύπα τσιπανόπετρα στην κάτω πέτρα μπαίνει. Είχε ένα ξύλο που αυτό ήταν κανονιστήρι μέσα στην ταΐστρα και κουμπά λίγο πάνω την πέτρα. Κανονιστήρι του καρπού, λίγο πολύ θα πέφτει, που πέρδι κατολέγανε κι μοιάζε με εκείνη. Με δύναμη πανόπετρα γύριζε γύρω-γύρω, απάνω στην κατόπετρα που σταθερή αυτή ήταν, κι οι δυο μαζί μιλόπετρες αλέθανε το στάρι. Γύρω από τσι μιλόπετρες τάβλες τους είχαν βάλει, εφαρμοστές, πολύγωνες, πολυκαλοδεμένες. Όπως αλέθετο καρπέος, τα λεύρη αυτές κρατούνε, μέσα κι οι πέτρες το γυρνούν στον πόρο και το πάνε. Κουβέρτα ονομάζεται και στην αλευροδόχη, απ' την πορόποτρα περνά, τα λεύρη μέσα μπαίνει. Η αλευροδόχη ήτανε πέτρα πελεκημένη, γούρνα χωσμένη μέσα στη γη, που εξήχε 10 πόντους. Χωρά αλεύρι ένα σακί και κάτι παραπάνω, που μόλις γόργο γεμιστεί μες στα σακιά το βάνουν. Εφώναξε ο μιλωνάς να έρθει ο πελάτης, τα λεύρη αν θέλει πιο χοντρό ή πιο ψηλό του λέει, να κανονίσει για να βγουν τα 2 μυγωμάκια. Από την τοίχου τη μεριά, δίπλα από την κουβέρτα, είχε ένα ξύλο που μπαινε στην τραπεζά από κάτω, σαν σφήνα και το λέγανε εκείνο αναβάτη. Μ' αυτό ανεβοκατέβαζε την πέτρα πάνω κάτω, ερύθμιζε την επαφή που είχαν οι δύο πέτρες και το αλεύρι ήλενχε χοντρό ψηλό να βγαίνει. Πιο δίπλα ξύλο υπήρχενε από τον αναβάτη που βεργοσάνιδα αυτό το λένε οι μιλωνάδες. Το ξύλο στην προέκταση είχε ένα παλαμάρι, ωσάν το φιάρι μοιάζει αυτό στην κάτω τη μεριά του. Ανάμεσα στη φτερωτή και πλάι στο σιφούνι, αν το γυρνούσε δεξιά ο μιλωνάς το ξύλο, απ' το σιφούνι το νερό χτυπά το παλαμάρι και αυτό εξωστρακίζεται και σταματά ο μήλος, γιατί νερό στη φτερωτή δεν έρχεται καθόλου. Ζερβάντος τρίψει ο μιλωνάς, πάλι δουλεύει ο μήλος και απ' το σιφούνι το νερό τη φτερωτή χτυπάει. Όλο το στάρι ήλεσε, ψηλόβγει και τα λεύρη, μες στα μαυρόλουρα σακιά το βάλαν με ταξάι. Το ξανακαμπανίσανε και τα σακιά γεμάτα μέχρι απάνω τάδεσαν στο χτήμα τα φορτώνουν.

Όλο τον κόσμο γύριζε, φωνάζει και αγοράζει φέτσες, προβιές, καραμπουτζές και με σαπούνι αλλάζει. Φετσάς ή τριγητής. Μπαίνει ο φετσάς μέσα στο χωριό από τη βορνή του μπάντα και σέρνε δύο χτήματα, γάιδαρο και μουλάρι. Εντάκαρε καμπανιστά ντε λόγο να φωνάζει. Όλα τα τσιγαρόλαδα, φετσόλαδα αγοράζω, καραμπουτζέδες και προβιές, προβίδια κάθε είδους και με σαπούνι αλλάζω τα, με πράσινο γιάσπρο. Ψηλός, λιγνός, μελαχρινός, με στουρφουκτό μυστάκι, τα ρούχα του ολολάδωτα, γυλώτα και στιβάνια. Ντενέκες στο μουλάρι του είχε φορτωμένες που βάζε τα φετσόλαδα, τσιγαριασμένα λάδια και σε τσουβάλια φόρτωτα μέσα καραμπουτζέδες. Στο γάιδαρο είχε πλευρικά κούτες πάνω σε τάβλες, όλες σαπούνι μέσαντος και πράσινο και άσπρο, προβιέστο μεσοσόμαρο και μπόλικα προβίδια. Ακούν οι νοικοκύριδες και του φετσά φωνάζουν, στο σπίτι μέσα τον καλούν, στην κάμερα το βάζουν, που έχουν τα τσιγαρόλαδα πιθάρια με τσιφέτσες. Δε λόγο πιάνει αυτός δουλειά, ψηλά ανεμπουκώνει, απάνω τη μανίκα του χώνει βαθιά τη χέρα, μέσα στο πιθάρι κύπιασε το φετσωμένο λάδι. Το τρίβει μέσα στα δάχτυλα, στη μύτη του το φέρνει και από εις αποφάσισε ίντα τιμή θα δώσει. Έτοιμος για παζάρεμα, αλλά ποτέ μη χάσει. Μόνο με κέρδος αγορά πάντα έπρεπε να κάνει. Εξάνιζε τα αφεντικό, τα μάτια του επέξαν και πάντα από παζάρεμα ήβγαινε κερδισμένος. Όσοι σαπόνι θέλανε, γη πράσινο, γη άσπρο, τα ντάλασε και ύπαιρνε λάδια καραμπουτζέδες. Με το σαπούνι πράσινο πλενόταν και λουζόταν, με τάσπρο σαπουνίζανε στην πλήστρα και στη σκάφη. Προβιές, προβίδια διάφορα, όλα αποξεραμένα, ανάποδα τα πρόσεχε μην είναι τρυπημένα. Άπλητος, ατιμέλητος, πάντα τον λαδωμένος, αλάργο από το σπίτι του και από τη φαμελιά του. Εξόμενε όπου βρεσχε, τη μια σε καφενέδες, όξο από κάτω σε δεντρά, σε δώματα από πάνω, τις περισσότερες φορές σε χαλασμένα σπίτια.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως και εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα του περιπάτου του Ιησού επί των κυμάτων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αφηγείται και από τους τρεις συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, και ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Και ευθέως συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβη εις το όρος, κατηδίαν προσέξαστε. Ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον, ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε, προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντας ότι φάντασμα εστί, και από αφόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτήν ο Ιησούς, λέγον, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος, είπε, «Κύριε, είσαι ή, και ελευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Ο δε είπεν, «Ελθέ». Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος, περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δεν τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη. Και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Ευθέως δε ο Ιησούς, εκτείνα στη χείραν, επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας». Και εμβάντων αυτών εις τον πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, «Αληθώς Θεού Υιός Ι».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς λοιπόν ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πρωτύτερα από αυτόν στο απέναντι μέρος, προκειμένου να διαλύσει τα συγκεντρωμένα πλήθη. Αφού το έκανε αυτό και διέλυσε το πλήθος που βρισκόταν εκεί, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν βράδιασε, ακόμα βρισκόταν εκεί ολομόναχος. Το πλοίο βρισκόταν ήδη στο μέσο της λίμνης και πάλευε με τα κύματα,

αφού ο άνεμος φρυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης βάρδιας του πλοίου και ώρα 3-6 τα ξημερώματα, πήγε ο Ιησούς προς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Μόλις οι μαθητές του τον είδαν να περπατάει πάνω στο νερό, τρόμαξαν, αφού αρχικά νόμιζαν πως ήταν φάντασμα και από το φόβο τους έβγαλαν κραυγές. Μόλις τους άκουσε ο Κύριος, του είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε ο Πέτρος του μίλησε και του είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω προς εσένα, περπατώντας πάνω στα νερά». Ο Κύριος του απάντησε: «Έλα». Τότε ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά της λίμνης για να πάει προς τον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο, ο Πέτρος φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται, φωνάζοντας δυνατά: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Κύριος απλώνει το χέρι του και σώζει τον Πέτρο, λέγοντάς του: «Ολιγόπιστε, γιατί φοβήθηκες». Όταν μπήκαν και οι δύο στο πλοίο, ο άνεμος κόπασε. Τότε όλοι όσοι ήταν στο πλοίο πήγαν και τον προσκύνησαν, λέγοντάς του: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής, προκειμένου να καταφέρουμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Χρονικά, βρισκόμαστε ακριβώς μετά το θαύμα του χορτασμού των Πεντακισχυλίων, όπου ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να περιμένουν στην απέναντι όχθη, μέχρι να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, γιατί σε να τους αναγκάσει ο Κύριος να βιαστούν? Πιθανόν, επειδή ήθελε να αποφύγει τον ειλικρινή αλλά και πλανεμένο ενθουσιασμό των ανθρώπων που ήταν μάρτυρες στο χορτασμό. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν θα ήθελαν να αποδώσουν τιμές και δόξες βασιλιά στον Κύριο, πράγμα που δεν θα το επιθυμούσε καθόλου. Έπειτα, αφού ο όχλος διαλύθηκε, ο Κύριος ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές του είχαν ήδη αποπλέψει. Το γεγονός πως ο Ιησούς επιλέγει να προσευχηθεί μόνος του δεν τον συναντάμε μόνο εδώ για πρώτη φορά. Υπάρχουν ακόμα πολλές αναφορές μέσα στις βιβλικές αφηγήσεις. Τώρα όμως, στο σημείο αυτό ο Κύριος θέλει να μας διδάξει τη μετριοφροσύνη, πως καλό είναι άλλοτε να είμαστε με τα πλήθη και άλλοτε να επιλέγουμε την απομόνωση. Όποιος προσεύχεται χρειάζεται ηρεμία και γαλήνη, συνθήκες που ο Ιησούς τις βρίσκει ανεβαίνοντας στο βουνό και χωρίς βέβαια να καταλύει ή να καταργεί ολότελα την κοινή προσευχή και λατρεία. Ενώ πλησίαζε το ξημέρωμα και ο Ιησούς βρισκόταν ακόμα στο βουνό, οι μαθητές μέσα στο πλοιάριο που είχαν και έπλεαν στη θάλασσα είχαν ταλαιπωρηθεί έντονα από τους φοδρούς ανέμους και τα μανιασμένα κύματα. Έχοντας λοιπόν ζήσει όλη αυτήν την ταλαιπωρία, οι μαθητές επιθυμούσαν ακόμα εντονότερα τη βοήθεια του Κυρίου. Ξαφνικά βλέπουν να έρχεται κάποιος περπατώντας πάνω στη θάλασσα κατά την ώρα της τέταρτης της φυλακής. Σύμφωνα με το σύστημα του Ρωμαϊκού στρατού της εποχής, η νύχτα διαιρούνταν σε 4 φυλακές, δηλαδή σε 4 βάρδιες. Άρα, λέγοντας κατά την τέταρτη φυλακή, εννοούμε περίπου μεταξύ 3-6 τα ξημερώματα. Ο Κύριος, με το να περπατήσει πάνω στη θάλασσα, ουσιαστικά φανερώνει την εξουσία του πάνω στα στοιχεία της φύσης. Παρόμοιο γεγονός έχει αναφερθεί και κατά τη διάβαση της ερυθράς θάλασσας μέχρι και την κατάπαυση της τρικυμίας. Με τη σειρά τους οι μαθητές τώρα, αντικρίζοντας ένα τέτοιο θέαμα, ταράχτηκαν και τρομοκρατήθηκαν φυσικά. Αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση. Βέβαια, ήταν γενικά αναστατωμένοι, αφού εκτός από το θαύμα αυτό, ήταν και πολύ ταλαιπωρημένοι από τα φουρτουνιασμένα κύματα, το σκοτάδι και το φόβο. Συνεπώς, θεώρησαν πως αυτός που περπατούσε πάνω στη θάλασσα δεν ήταν ο Κύριος, αλλά ήταν φάντασμα. Έτσι λοιπόν, αυθόρμητα έβγαλαν κραυγή αγωνίας και απελπισίας στο θέαμα αυτό. Ανάμεσα στους Ιουδαίους υπήρχε η πεποίθηση πως οι ψυχές των νεκρών ή οι δαιμονικά πνεύματα μπορούσαν να εμφανίζονται σε σχηματοποιημένη μορφή με σώμα. Αυτές βέβαια οι εικασίες μύθων και θρύλων κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων, αλλά δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά μόνο καρπό φαντασίας, άγνοιας και φόβου. Ο Ιησούς δεν αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του, μόλις άκουσε τις κραυγές των μαθητών, αλλά φτάνοντας κοντά τους, λέει με ενθαρρυντικό τρόπο: «Έχετε θάρρος, μη φοβάστε, διότι αυτός που πιστεύει ειλικρινά στο Θεό σώζεται». Στους τελευταίους στίχους, η απάντηση που δίνει ο Πέτρος, άμπειλα πίστεως και αγάπης, φανερώνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα, δείχνοντας ορμή και αυθορμητισμό, απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη. Λέγοντας τον Κύριο να τον διατάξει να πάει προς αυτόν και όχι να τον διατάξει να περπατήσει πάνω στο νερό, εκφράζει την υπακοή και αγάπη προς τον Κύριο και όχι ότι στοχεύει σε πράξεις που οδηγούν σε θαυμασμό και κενότητα. Ο Κύριος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Πέτρου και του λέει να πάει προς αυτόν. Έτσι πλέον ο Πέτρος κατεβαίνει από το πλοίο και περπατάει προς τον Κύριο πάνω στη θάλασσα, σαν να περπατούσε σε στέρεο έδαφος. Αυτή η στάση όμως του Πέτρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο οξύμορη. Φοβόταν τα κύματα και τους ανέμους, ενώ δεν φοβήθηκε να περπατήσει πάνω στη θάλασσα.
Αυτό συνέβη επειδή τον διακατήχε ακλόνητη πίστη στον Κύριο, η οποία όμως κάποια στιγμή από το φόβο των ανέμων επηρεάστηκε και έτσι ο μαθητής άρχιζε να βυθίζεται. Τότε ζήτησε από τον Κύριό του βοήθεια και αυτός φυσικά άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε. Ο Κύριος σώζει όποιον τον επικαλεστεί και έχει πίστη στην ψυχή του. Τότε επιτελείται το θαύμα και κοπάζουν οι άνεμοι. Το όλο αυτό γεγονός απέβλεπε στο να διδαχτούν οι μαθητές, αλλά και ο Πέτρος, ότι ο Κύριος είναι εξουσιαστής και των στοιχείων της φύσης. Εκείνη τη στιγμή, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα θαύματα που είχαν συμβεί, οι θεατές δείχνουν έντονο ενθουσιασμό και συγκίνηση. Εδώ μάλιστα αναγνωρίζουν τον Κύριο ως Υιό του Θεού και τον προσκυνούν.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, βλέπουμε πως ο Κύριος επιτέλεσε το σημερινό θαύμα επειδή οι χριστιανοί, όπως και οι μαθητές, σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή τους δοκιμάζονται από θλίψεις και κινδύνους και λιγοψυχούν. Ο Κύριος όμως, από την πλευρά του, μας φανερώνει πως μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον δε, και όταν το κρίνει αυτός απαραίτητο, μας επισκέπτεται με ένα θαύμα. Εμείς από την πλευρά μας, κάθε φορά που διαπλέουμε τη θάλασσα του παρόντος βίου, που είναι κατά κανόνα κυματώδη και επικίνδυνη, πρέπει να επιδεικνύουμε πίστη και αγάπη στον Κύριο, που θα έρθει, θα περπατήσει και θα καταργήσει τα φουρτουνιασμένα κύματα της ζωής μας και θα μας δώσει το χέρι του για τη σωτηρία.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: Θαυμαστά ακούσματα.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Στον Τσεσμέ, πριν από την Ευρωπαϊκή Επιρροή, οι νέοι φορούσαν βράκες μέχρι το γόνατο και οι ηλικιωμένοι μέχρι τον αστράγαλο. Το φέσι με τη φούντα ήταν απαραίτητο και το χειμώνα ένα χοντρό παλτό, η πατατούκα. Με την ευρωπαϊκή μόδα από τις αρχές του 20ου αιώνα, καθιερώθηκε το φράγκικο ντύσιμο με κλασικό μαύρο κουστούμι, γιλέκο, σακάκι, γραβάτα και καπέλο. Στις επίσημες περιπτώσεις φορούσαν σμόκινγκ και ημίψιλο. Οι νέοι συνήθιζαν άσπρο λινό παντελόνι και μαύρο σακάκι όπως οι φοιτητές της Αθήνας. Αυτά βέβαια για τους πλούσιους αστούς. Οι ναυτικοί φορούσαν κίτρινες στολές που τις περνούσαν με μπιζερόλαδο για να τις αδιαβροχοποιήσουν. Μια τεχνική παραδοσιακή στο Αιγαίο και ψηλές πέτσινες μπότες μέχρι το γόνατο. Τα σπίτια τους ήταν ευρύχωρα, δίπατα, με ιδιαίτερη θέση στο χαγιάτι, πνιγμένο στα τριαντάφυλλα και στα γιασεμιά, με τους πέτρινους χτιστούς καναπέδες για να παίρνουν το απόγευμα το ουζάκι τους με τους εκλεκτούς μεζέδες. Τα πλουσιόσπιτα ήταν μεγαλοπρεπή νεοκλασικά από πελεκητή πέτρα που την έφερναν από τη Φώκαια και τη Χίο, με μαρμάρινες σκάλες, εξώπορτα και μπαλκόνια από περίτεχνες σιδεριές, και τα δάπεδα ήταν καλυμμένα με ανατολίτικα χαλιά. Τα εξοχικά τους ήταν στις φρίτζες, κοντά στους ελαιώνες και στα αμπέλια τους. Οι πλούσιοι κάτοικοι έκαναν τις διακοπές τους στα Λίτζια του Τσεσμέ, μια διάσημη λουτρόπολη με θερμές πηγές από την αρχαιότητα. Η τοποθεσία ήταν μαγευτική, με την απέραντη λευκή αμμουδιά της, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τις βίλες που είχαν οι Σμυρνοί, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Στις περιοχές αυτές κατέφθαναν από τη Χίο και τα γύρω χωριά ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες για να δουλέψουν στον τρίγο. Όταν τέλειωναν τη δουλειά της ημέρας, κάθονταν όλοι μαζί, εργάτες και αφεντικά, χωρίς διάκριση, κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, όπου ήταν στρωμένο το τραπέζι. Ξεκινούσαν με παστούς κολλιούς για ορεκτικό, μαζί με ντοματοσαλάτα, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, πράσινες ελιές, αγκουράκια που τα έκοβαν εκείνη την ώρα από τον μποστάνι και αλατσατιανή κοπανιστή. Έπιναν μπρούσκο κρασί, αντρίκιο όπως το έλεγαν, από ειδικά σταφύλια. Το γεύμα τελείωνε με τα γλυκά καρπούζια της περιοχής, τα κρεμαστά πεπόνια και με δροσερό νερό που το έβγαζαν από το πηγάδι. Στο τέλος, οι άντρες έβγαζαν από τη ζώνη τους τη σακούλα με τον ξανθό σαμιώτικο ψιλοκομμένο καπνό για να στρίψουν το τσιγάρο τους, την τελευταία απόλαυση από τον κάματο της ημέρας. Τέτοια ειδηλιακή ζωή περνούσαν οι Έλληνες πριν από την καταστροφή, με δουλειά, με ανταμοιβή για τους κόπους τους, με συντροφικότητα και με τον ελληνισμό πάνω απ' όλα στην καρδιά, κι ας είχαν τους Τούρκους πάνω από το κεφάλι τους.

Η οικογένεια στον Τσεσμέ ήταν έντονα πατριαρχική. Κατά από την ίδια στέγη εμέναν συχνά τρεις γενιές, με τον παππού, τα παιδιά και τα εγγόνια, με τους άγραφους νόμους περί ηθικής να κυριαρχούν. Οι γυναίκες ήταν περιορισμένες στο σπίτι, με τον οικοκυριό, τον αργαλιό και το κέντημα. Το σύζυγο τον διάλεγαν πάντοτε οι γονείς και παντρεύονταν πολύ μικρές, ακόμα και από 10 ετών. Το γλέντι του γάμου κρατούσε μια εβδομάδα. Δεσπόζουσα θέση στο τραπέζι τους είχε το ψωμί. Και μετά το 22, στοιχείο, οι περισσότεροι φουρναρέοι ήταν τσεσμελίδες. Η διατροφή τους ήταν απλή, με βασικά προϊόντα τα λαχανικά και τα όσπρια, αλλά και τα ψάρια που τα μαγείρευαν με διάφορους τρόπους. Κρέας έτρωγαν 2 φορές την εβδομάδα, Πέμπτη και Κυριακή, μαγειρεμένο με πληγούρι, συχνά κηδόνια αντί για πατάτες και το φθινόπωρο σαλιγκάρια. Με την άφθονη αλληλεία που υπήρχε, οι κάτοικοι έτρωγαν πολλά ψάρια, τόνους, σαρδέλες, κολιούς, μπαρμπούνια, τουρίκια, παλαμίδες. Τα μαγείρευαν σούπα, τηγανιτά και το γάβρο πλακί με δεντρολίβανο. Συνηθίζονταν πολύ τα παστά ψάρια, παστή κολλή, παστές σαρδέλες, και επειδή είχαν πολλά χταπόδια, τα διατηρούσαν σε γυάλινα βάζα με ξύδι. Έφτιαχναν πίτες γλυκές και αλμυρές, τα μπουρέκια, όπως συνήθιζαν να λένε, σπανακόπιτες με σπανάκι, κρεμμύδι και κουκουνάρια, κολοκυθόπιτα με βρασμένη κίτρινη κολοκύθα, ρύζι και ζάχαρη και τρίγωνα τυροπιτάκια. Πολύ συνηθισμένο φαγητό τους ήταν τα γεμιστά, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, με κυμά ή με ρύζι και συχνά με πληγούρι. Συνήθιζαν τα ντολμαδάκια κλιματόφυλλα, τους λαχανοντολμάδες και τις μελιτζάνες παπουτσάκια. Μεγάλη ήταν η ποικιλία από μεζεδάκια για το ούζο και τη ρακή, κυρίως ψαρικά. Ηλιοψημένα χταπόδια, μπαρμπούνια, παστή λακέρδα, λακέρδα της πόλης, χέλια μπουρούς, το καπνιστό νίτικο του Εύρου, κόκκινο χαβιάρι Βλαδιβοστόκ και ρώσικο σταραμάς. Από κρεατικά είχαν τη μοσχαρίσια γλώσσα, τον πολίτικο παστούρμα, ντόπια λουκάνικα που τα ξέρεναν στον αέρα και τα έψιναν στα κάρβουνα πάνω στο μαγκάλι. Συχνά συνόδευαν με το ούζο ξερά φρούτα και τους καρπούς της τσικουδιάς και της άγριας φιστικιάς που τα έτρωγαν σαν πασατέμπο.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές ο Μέγας Βασίλειος μας μιλάει για την νηστεία. Μας μίλησε για την ιστορία της νηστείας, ότι η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο, ότι είναι παλαιότερη από τον νόμο, ότι ο Μωυσής νήστευε, ότι η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Ενίστεψαν ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ο Ιωάννης Βαπτιστής ενίστευε διαρκώς. Μετά μας μίλησε για τη διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. «Ποια είναι η αληθινή νηστεία», μας είπε. Μας έδωσε σχετικές πληροφορίες από την Αγία Γραφή. Μας είπε ότι είναι απαραίτητη και η νηστεία των παθών. Μας μίλησε για τα σωματικά χαρακτηριστικά του νηστευτή. Μετά για τους κανόνες της νηστείας. Πρέπει να νηστεύουμε με μέτρο, μας είπε. Επίσης, ότι η νηστεία πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες εκάστου. Την νηστεία την ορίζει ο πνευματικός. Μας μίλησε για το τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Να τρώμε όσα μας παραθέτουν, μας είπε. Να αποφεύγουμε την τρυφή. Τι να κάνουμε όταν η νηστεία μας εμποδίζει να επιτελέσουμε το έργο μας. Μας είπε ότι είναι επικίνδυνο το να εκτελούμε το δικό μας θέλημα νηστεύοντας υπερβολικά. Να αποφεύγονται οι υπερβολές, μας ξαναείπε. Να χαιρόμαστε όταν νηστεύουμε. Μας είπε επίσης ότι η νηστεία χωρίς τη θέλησή μας είναι επικίνδυνη. Επίσης μας είπε ότι η υπερβολική νηστεία δείχνει αυταρέσκεια και κενοδοξία. Η διατροφή, μας είπε, θα αποβλέπει στην ικανοποίηση των αναγκών και όχι των επιθυμιών. Να μην νηστεύουμε φαρισαϊκά. Μετά μας μίλησε για την νηστεία των μοναχών. Μας είπε ότι η νηστεία θα είναι κοινή στη μοναστική αδελφότητα, ότι ο μοναχός αποφεύγει την ποικιλία και την πλεισμονή. Επίσης μας μίλησε για κάποιες παράλογες απαιτήσεις των κοσμικών από τους μοναχούς στο θέμα της νηστείας. Μας μίλησε στη συνέχεια για τα αγαθά της νηστείας. Μας είπε ότι η νηστεία είναι η μητέρα της υγείας και φρούριο της ψυχής. Οδηγεί στο Θεό, είναι η αρχή της μετάνοιας, είναι ωφέλιμη σε όλες τις ηλικίες και τάξεις. Είναι ισχυρό πνευματικό όπλο η νηστεία, μας είπε. Είναι όπλο η νηστεία εναντίον των δαιμόνων. Η νηστεία ελκύει το φύλακα άγγελο, επίσης κάνει δυνατούς τους πνευματικούς αθλητές. Η νηστεία είναι πηγή σοφροσύνης και υγείας, επίσης μας είπε. Προλαβαίνει την παχυσαρκία, σώζει την οικογένεια και την πολιτεία. Η νηστεία διευκολύνει την προσευχή, ισχυροποιεί το νου και το φρόνημα. Τη συνιστούν και οι γιατροί. Ας δούμε τι άλλο έχει να μας πει ο Μέγας Βασίλειος για την νηστεία.

Μετά την νηστεία απολαμβάνουμε καλύτερα τα φαγητά. Λέει, αφορμή εις εφροσύνην εστί τον νηστεύειν, ως γάρι δίψα ειδή το ποτόν ευτρεπίζει και λοιμός ηγησάμενος ειδίαν παρασκευάζει την τράπεζαν, ούτω και την των βρωμάτων απόλαυση νηστεία αφεδρίνει. Μέσην γάρι αυτήν παρενθήσα και το συνεχές της τρυφής διακόψασα, ποθινήν σύ την μετάληψην φανήν επιήσει ως περαπόδημον, ώστε ή βούλησε αυτό επιθυμητήν κατασκευάσε την τράπεζαν, δέξε την εκ της νηστείας μεταβολήν. Δηλαδή, η νηστεία γίνεται αφορμή για εφροσύνη, γιατί όπως η δίψα κάνει το ποτό γλυκό και η πείνα που προηγήθηκε ετοιμάζει γλυκό τραπέζι, έτσι και η νηστεία κάνει ευχάριστη την απόλαυση των φαγητών, γιατί όπως παρεμβάλλεται στο μέσον, γιατί όπως παρεμβάλλεται στο μέσον και διακόπτει την συνεχή απόλαυση, συντελεί ώστε να σου φαίνεται η μετάληψη των τροφών επιθυμητή, σαν να ήσουν αξενιτεμένος, ώστε εάν θέλεις να ετοιμάσεις επιθυμητό για τον εαυτό σου το τραπέζι, δέξου τη μεταβολή που επιβάλλει η νηστεία. Περί του ότι η νηστεία ανέδειξε μεγάλους άνδρες, τον Σαμουήλ, ούχ, η μετά νηστείας προσευχή εχαρίσα του Δημητρή, τι τον μέγαν αριστεία τον Σαμψών, ακαταγόνιστον απειργάσατο, ούχι νηστεία μεθύησεν τη γαστρή της μητρός συνελήφθη, νηστεία αυτόν εκείησε, νηστεία αυτόν ετιθυνήσατο, νηστεία αυτόν ίνδρωσεν, είναι ο άγγελος διετάξατο Δημητρή, όσα εκπορεύεται εξ αμπέλου ου μη φάγει και ίνον και σίκερα ου μη πει. Αύτη θεατήν επίησε του μεγάλου θεάματος τον Ηλίαν τεσσαράκοντα γάρι μέρες, νηστεία την ψυχήν από καθάρας, ούτως εν το σπηλαίο το εν χορύβ ειδίν κατηξιώθη, ως δυνατόν εστίν ειδίν ανθρώπο των Κύριων. Νηστεύων απέδωκε τη χείρα των πέδα, ισχυρός φανής κατά του θανάτου δια νηστείας. Απονηστεύοντος στόματος φωνή εξαλθούσα, απέκλεισε το παρανομούντι λαό των ουρανών τρία έτη και μήνας έξ. Ας δούμε τη μετάφραση. Το Σαμουήλ δεν τον εχάρισε στη μητέρα του η προσευχή μαζί με την νηστεία. Α. Βασιλής 1.13.16. Τι ήταν εκείνο που έκαμε ακαταμάχητο το μεγάλο ήρωα το Σαμψόν? Δεν ήταν η νηστεία με την οποία τον συνέλαβε στην κοιλιά της η μητέρα του? Κριτέ 13.4. Η νηστεία τον εγέννησε, η νηστεία τον εθύλασε, η νηστεία τον έκαμε άνδρα. Η νηστεία αυτή που ο άγγελος όρισε στη μητέρα του, δεν θα φας κανένα από τα προϊόντα του αμπελιού, ούτε θα πιεις κρασί και ειδήποτο από φήνικα. Κριτέ 13.14. Λουκά 1.15. Η νηστεία αξίωσε τον Ηλία να γίνει θεατής του μεγάλου θεάματος, γιατί αφού επί 40 ημέρες καθάρισε την ψυχή του με νηστεία, αξιώθηκε να δει στο σπήλαιο του όρους Χορύβ τον Κύριο. Γάμα Βασιλειών 19.8-9. Όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να τον ειδεί. Με νηστεία έδωσε πίσω στη μητέρα το παιδί της, αφού με την νηστεία αποδείχθηκε ισχυρός την πάλη με το θάνατο. Εδώ αναφέρεται στην Ανάσταση του γιου της χείρας των Σαρεπτών. Γάμα Βασιλειών 17.18-24. Από στόμα που ενίστευε ευγήκε η φωνή που έκλεισε στον παράνομο λαό τον ουρανό 3 χρόνια και 6 μήνες. Γάμα Βασιλειών 17.1.18.1.41.45, Λουκά 4.25 και Ιακώβου 5.17. Η νηστεία αναδεικνύει προφήτες και νομοθέτες. Νηστεία προφήτας γεννά, δυνατούς ρόνηση. Νηστεία νομοθέτα σοφίζει. Η νηστεία δηλαδή γεννάει προφήτες, δυναμώνει τους δυνατούς, αναδεικνύει σοφούς νομοθέτες.

Η νηστεία χειραγωγή τους Αγίους, λέει ο Μέγας Βασίλειος, έβρις αν την νηστείαν πάντα στους Αγίους, εις την κατά Θεόν πολιτείαν χειραγωγήσασαν. Τι αυτά ειν τα των τριών παιδων εκείνων σώματα επί της Βαβυλωνίας, εκ της νηστείας έχοντα το αμίαντον. Εν γάρ τη μεγάλη φλογή της καμίνου, Ιωνή χρυσή την φύσιν όντες, ούτω Κρήτους της από του πυρός διεδείκνυντο βλάβης. Ήπου και χρυσού δυνατότερη διεδείκνυντο, ούγαρε χώνευεν αυτού στο πυρ, αλεφύλασεν ακεραίους. Ουδέ γάρ των τριχών το πυρ κατετόλμησε, δια το υπονηστίας αυτάς εκτραφήνε. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, θα μπορούσες να βρεις ότι η νηστεία χειραγώγησε, οδήγησε δηλαδή, όλους τους Αγίους στη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού ζωή και συμπεριφορά. Τέτοια υπήρξαν τα σώματα των τριών εκείνων παιδιών στο καμίδι της Βαβυλώνας. Όπως ο αμίαντος, έτσι και αυτά δεν εκέγονταν από τη φωτιά λόγω της νηστείας, γιατί στη μεγάλη φλόγα του καμινιού, σαν να ήταν η φύση τους από χρυσό, αποδεικνύονταν ανέπαφοι από τη ζημιά της φωτιάς. Ίσως μάλιστα αποδεικνύονταν πιο δυνατοί και από το χρυσό, γιατί δεν τους κατέκαιε η φωτιά, αλλά τους φύλαγε ολοζώντανους. Αφού η φωτιά δεν επήραξε ούτε τις τρίχες τους, επειδή είχαν τραφεί με την νηστεία. Δανιήλ 3:25 και προσευχή Αζαρίου 23:33. Η νηστεία μας εξομοιώνει με τους αγγέλους. Λέει, νηστεία ή των αγγέλων ομοίωσης, ή των δικαίων ομόσκηνος, ο του βίου σοφρονισμός. Δηλαδή, η νηστεία μας εξομοιώνει με τους αγγέλους, μας κάνει συγκάτοικους με τους δίκαιους, τους Άγιους δηλαδή, φρονηματίζει τη ζωή μας. Η νηστεία μας εισάγει στις αυλές του Κυρίου. Λέει, τον νηστεύοντα ίσο των ιερών περιβόλων παραδέχεται ο Κύριος, τον κρεπαλώντα ως βέβυλον και ανίερον ου προσύεται. Δηλαδή, ο Κύριος δέχεται μέσα στις ιερές αυλές του εκείνον που νηστεύει. Δεν ανέχεται ως ακάθαρτο και ανώσιο τον μέθυσο. Α Κορινθίους 6,10 που λέει «Μέθυση βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουση». Η νηστεία μας προετοιμάζει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει, ουκ επιθυμίαν λήψη της εν τη Βασιλεία τραπέζης, ειν πάντως η ενθάδε νηστεία προευτρεπήσει. Δηλαδή, δεν θα επιθυμήσεις το τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, το οποίο εξάπαντος θα προετοιμάσει η εδώ νηστεία. Η νηστεία ανακουφίζει όσους προετοιμάζουν το φαγητό. Λέει, γινέστο η νηστεία ανάπαυσης εκ των συνεχών πόνων, της διά του εν αυτού παντός υπηρετούς οι νικέτες. Ανάπαυσον σου των μάγειρων, δώσ' άδειαν το τραπεζοποιό, στήσον την χείρα το ινοχώ, παυσάστο ποτέ και ο τασπικιλίας των πεμάτων επιτιδεύων. Ησυχασά το ποτέ και ο οίκος από των μυρίων θορύβων και του καπνού και της κνήσης και των άνω και κάτω διατρεχόντων και Ιωνία απαραίτητο δεσπίνη τη γαστρή λειτουργούντων. Δηλαδή, ας χαρίσει η νηστεία ανάπαυση από τους συνεχείς κόπους τους υπηρέτες που υπηρετούν ολόκληρο το χρόνο. Ανάπαυσε το μάγειρά σου και δώσε άδεια στον τραπεζοκόμο. Σταμάτησε το χέρι του ηνοχώου που κερνάει το κρασί. Ας σταματήσει κάποτε και ο ζαχαροπλάστης που κατασκευάζει τα διάφορα γλυκίσματα. Ας ησυχάσει κάποτε και το σπίτι από τους άπειρους θορύβους και από τον καπνό και την τσίκνα και από αυτούς που ανεβοκατεβαίνουν και που υπηρετούν την κοιλιά σαν να είναι κάποια απαιτητική κυρία.

«Τα κακά της καταπάτησης της νηστείας», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Ουγάρ τον Αδάμ, το της βρόσεως κλοπή η φελκή σας της ζωής, προσδοκίσαστε και Ιησούν υποσκελίζειν, ουκ εντραπήσετε πολλό μάλλον και εσύ κεράσε το πρώτον αίτιον των κακών, ισχυρών δηλητήριων τούτο γινώσκων. Το γάρ της γαστριμαργίας πάθος, ουκ εν πλήθη βρωμάτων την ιδίαν ισχύν επιδείκνηστε πέφηκεν, άλλεν επιθυμία και μικρά γεύση. Ή την είναι επιθυμία βραχίας την ως γεύσεως ισχύσει σε υποβάλλυντο της γαστριμαργίας πάθη, ακαμάτως σε το θανάτο παραδώσει. Ως περγάρ φύσης της ύδατος πολλής ολκής προσδιερουμένη πάντα των περί τους ολκούς τόπων θάλλην παρασκευάζει, ούτω και το της γαστριμαργίας πάθος. Ή αναδοθεί σου την καρδία, πάσα σου τα αισθήσεις ποτίζων, ύλην κακίας εν σύ καταφυτεύσαν, θηρίων κατοικητήριων την σύν ψυχήν καταστήσει. Πολλούς γάρ εγώ πάθεση κρατηθέντας είδων εν υγεία γενωμένους, ένα δε εκ πάντων λαθροφάγων ή γαστρίμαργων ουκίδων, αλλή αποραγέντας του εγκρατούς βίου και το κόσμο διαθαρέντας ή της εγκρατέσιν εν αποκρύπτεστε πυρωμένους και το διαβόλο τη ειδηπαθία συνασπιζομένους. Ψεύστε γάρι συνούτη, πολύορκη, επίορκη, αντιστάτε, αντιπλήκτε, ανακράτε, αρνησίφαγε, ανελεύθερη, αυροδίαιτη, με ψήμυρη, ερευνητέ, σκοτεινοχαρείς, πάσης της εναρέτου πολιτείας αντεργάτε εκούσι. Είναι αγάρτο της γαστριμαργίας πάθος και πάσωση το εσμό των κακών περιπίπτουσιν. Ήτινες, το μεν σχήματι εισίν εν της σωζωμένης, της δε πράγμασιν εν της κατακεκριμένης. Αύτη τον Αδάμ θανάτο παρέδωκε και το κόσμο συντέλεια ανεπήγαγε δια την της γαστρός ειδονήν. Νόε γελάτε, χάμ και κατήρατε, εις αυτών πρωτοτοκίων εκπίπτηκε της Χαναναίης επιγαμβρεύεται, Λότ θυγατρόγαμος γίνεται, γαμβρώσε αυτού και πενθερός. Ο πατήρ Ανήρ και ο πάπος πατήρ εκατέρωθεν τους όρους της φύσεως εν υβρίζων. Αύτη και τον Ισραήλ ειδόλου προσκυνητήν επίησε και τούτον τα κόλλα εν τη ερήμο πεσίν παρεσκεύασεν. Αύτη και τίνα των προφητών επί ελέγχω ανουσιουργού βασιλέως από Θεού αποσταλέντα αγρίου θυρός φοράν πεποίηκε. Και ο νουκ ίσχυσεν Ιεροβοάμ ο βασιλεύς συν πάση τη βασιλική δυνάμει αμήναστε τη της γαστρός απάτη ληφθείς ελεηνών θάνατον αποφέρετο. Ας δούμε τη μετάφραση. Μιλάμε για τα κακά της καταπάτησης της νηστείας και μας είπε ο Άγιος τη μετάφραση. Αυτός, ο διάβολος δηλαδή, που παρέσυρε και εστέρισε τον Αδάμ από την παραδεισένια ζωή με την κλοπή της τροφής, του απαγορευμένου καρπού δηλαδή, και περίμενε να υποσκελίσει, να υπονομεύσει και τον Ιησού, εδώ αναφέρεται στο Ματθαίου 4.3, είπε «Είναι αηλήθιοι ούτε οι άρτοι γένονται», δεν θα ντραπεί πολύ περισσότερο να κεράσει σε σένα το πρώτο αίτιο των κακών, τη γαστριμαργία, αφού γνωρίζει ότι αυτό είναι ισχυρό δηλητήριο, γιατί το πάθος της γαστριμαργίας δεν δείχνει εκφύσεως τη δύναμή του στην αυθονία των τροφών, αλλά στην επιθυμία και στη σύντομη γεύση. Αν λοιπόν η επιθυμία μια σύντομη γεύση κατορθώσει να σε υποτάξει στο πάθος της γαστριμαργίας, θα σε παραδώσει στον πνευματικό θάνατο. Εδώ σημειώνει ο επιμελητής ο κύριος Χαρόνης, μερικές φορές η σύντομη γεύση μπορεί να φέρει και το σωματικό θάνατο. Άλλοτε αυτός ο θάνατος είναι σύντομος, όπως στην περίπτωση των ναρκωμανών, και άλλοτε αργός, όπως στην περίπτωση των αλκοολικών, των καπνιστών κλπ. Θα σε παραδώσει λοιπόν στον πνευματικό θάνατο χωρίς δυσκολία. Γιατί όπως το νερό από τη φύση του διαιρείται και διοχετεύεται σε πολλά βλάκια και κάνει τον τόπο που είναι γύρω από τα βλάκια θαλερό, έτσι και το πάθος της γαστριμαργίας. Αν βλαστήσεις την καρδιά σου, θα ποτίζει όλες τις αισθήσεις σου και αφού φυτέψει μέσα σου ένα δάσος από κακίες, θα κάνει την ψυχή σου κατοικία των θηρίων, δηλαδή των φοβερών παθών. Είδα πολλούς που κυριεύτηκαν από πάθη, αλλά επανέκτησαν την πνευματική υγεία τους. Δεν είδα όμως ποτέ κανένα που τρώει κρυφά από τους αδελφούς μοναχούς,
Εδώ σημειώνει ότι ας μη λησμονούμε ότι ο λόγος απευθύνεται στους μοναχούς που ασκείται βαν και όφυλα να απέχουν από πολλές τροφές. Πολλά όμως από όσα γράφει εδώ ο Άγιος Βασίλειος ισχύουν και για μας που ζούμε μέσα στον κόσμο, γιατί η νηστεία και η εγκράτεια ωφελεί και την ψυχή αλλά και το σώμα. Από τους αδελφούς μοναχούς λοιπόν ή είναι γαστρίμαργος. Αυτοί ή εγκαταλείπουν τον εγκρατή βίο και διαφθείρονται μέσα στον κόσμο ή προσπαθούν να κρυφτούν ανάμεσα στους εγκρατείς και εξαιτίας της ειδηπάθειάς τους συνεργάζονται στενά με το διάβολο. Γιατί αυτοί είναι ψεύτες, πολίορκοι, επίορκοι, εχθροί, εκδικητικοί, φωνασκοί, επίμονοι στην άρνηση ορισμένων φαγητών, δουλοπρεπείς, θηλυπρεπείς, γκρινιάριδες, φιλοπερίεργοι, χερέκακοι και αντιδρούν θεληματικά σε κάθε είδος ενάρετη της ζωής. Για να σκεπάσουν το πάθος της γαστριμαργίας πέφτουν σε πλήθος κακών. Αυτοί φαινομενικά ανήκουν στους σωζόμενους, στην πραγματικότητα όμως είναι ήδη καταδικασμένοι. Η γαστριμαργία οδήγησε τον Αδάμ στο θάνατο, πνευματικό και σωματικό, όπως αναφέρεται στη Γένεση 3,3-6,19. «Ου φάγεστε από αυτού ή να μη αποθανείτε, αλλά και γη ή και εις γη να πελεύσει». Και κατέστρεψε τον κόσμο, η γαστριμαργία δηλαδή, εξαιτίας της ειδονής της κοιλιάς. Ο Νόε έγινε αντικείμενο γέλιων. Τον περιγελούσε ο ίδιος ο γιος του Χαμ που τον είδε μεθυσμένο. Γένεσης 9:20-22. Ο Χαμ δέχτηκε την κατάρα του πατέρα του Νόε. Γένεσης 9:25. Ο Ισάβ χάνει τα πρωτοτόκια. Γένεσης 25:33. Και γίνεται γαμπρός των ειδωλολατρών Χαναναίων. Γένεσης 36:2. Ο Λότ νυφεύθηκε τις θυγατέρες του. Γένεσης 19:32-35. Οι δύο θυγατέρες του Λότ μέθησαν τον πατέρα τους και κοιμήθηκαν μαζί του για να αποκτήσουν απογόνους όπως και έγινε. Έτσι ο Λότ γίνεται γαμπρός του εαυτού του και πεθερός. Γίνεται δηλαδή ο πατέρας σύζυγος και ο παππούς πατέρας, περιφρονώντας έτσι και από τις δύο πλευρές τους νόμους της φύσεως. Η γαστριμαργία έκαμε και τον Ισραηλιτικό λαό προσκυνητή του ειδώλου και έγινε αφορμή να πέσουν τα πτώματά τους στην έρημο. Αριθμών 14:19-32-37. Αυτή και κάποιον προφήτη που εστάλει από το Θεό για να ελέγξει ένα ασεβή βασιλιά τον έκαμε τροφή άγριου θηρίου, έτσι αυτόν που δεν μπόρεσε ο Ιεροβοάμ με όλη τη βασιλική του δύναμη να τιμωρήσει, τον συνέλαβε το δόλωμα της κοιλιάς και βρήκε άθλιο θάνατο. Τρίτης Βασιλειών, κεφάλαιο 13. Για το ίδιο θέμα, δηλαδή για το ότι υπάρχουν κακά εάν καταπατούμε την νηστεία, ο Μέγας Βασίλειος μας αναφέρει και τα εξής. «Εκακώθημεν δια της αμαρτίας, η αθώμεν δια της μετανοίας, μετάνοια δε χωρίς νηστείας αργή, επικατάρατος η γη, ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει, στιγνάζειν προς ετάχθης μίγαρ τρυφάν, δια νηστείας απολογήσε το Θεό, αλλά και η εν παραδείσω διαγωγή νηστείας εστίν εικόν, ου μόνον καθότι της αγγέλης ομοδίαιτος όν ο άνθρωπος, δια της ολιγαρχίας την προς αυτούς ομοίωσιν κατόρθου, αλλότι και όσα ύστερον η επίνεια των ανθρώπων εξεύρεν, ούπο της εν το παραδείσω διαιτωμένης επενενόητο. Ούπο εινοποσίε, ούπο ζωοθυσίε, ούχ όσα το νουν επιθολή των ανθρώπινων. Επειδή ούκ εν νηστεύσαμεν, εξεπέσομεν του παραδείσου, νηστεύσομεν τίνιν ή να προς αυτόν επανέλθομεν». Στη μετάφραση μας είπε: «Κακοποιηθήκαμε από την αμαρτία, ας θεραπευτούμε με τη μετάνοια. Η μετάνοια όμως χωρίς την νηστεία είναι μάταια, ανενέργητη δηλαδή. Καταραμένη να είναι η γη, να σου φυτρώνει αγκάθια και τριβόλια. Προστάχτηκες να εγκρατεύεσαι, όχι να ζεις με απολαύσεις. Απολογήσου στο Θεό με νηστεία, αλλά και ο τρόπος ζωής στον παράδεισο είναι εικόνα της νηστείας. Όχι μόνον επειδή ο άνθρωπος είχε την ίδια δίαιτα με τους αγγέλους και έτσι πετύχαινε την ομοίωση προς αυτούς με την ολιγάρχεια,
αλλά και επειδή όσα ύστερα βρήκαν οι άνθρωποι με το εφευρετικό τους πνεύμα δεν είχαν επινοηθεί καθόλου από εκείνους που τρέφονταν στον παράδεισο. Δεν υπήρχαν καθόλου εινοποσίες, καθόλου θυσίες ζώων, ούτε όσα θολώνουν το ανθρώπινο μυαλό. Επειδή δεν ενιστέψαμε, εκπέσαμε από τον παράδεισο. Ας νηστέψουμε λοιπόν για να επανέλθουμε σε αυτόν. Ο Θεός φροντίζει και για την υλική τροφή των Αγίων. Λέει, «Ούλη μοκτονήσει Κύριος ψυχάς δικαίων, και το ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους, ου γαρ αν περί αισθητών άρτων είπεν ο ειδός τους πέδας του Πατριάρχου ημών Ιακώβ, άρτων ένεκεν καταβάντας εις Αίγυπτον, αλλά περί της πνευματικής λέγει τροφής, καθήν ο έσω ημών άνθρωπος τελειούται». Δηλαδή, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να πεθάνουν από πείνα οι δίκαιοι. Παροιμίες 10,3. Και το «δεν είδα δίκαιο να εγκαταλείπεται από το Θεό, ούτε τους απογόνους του να ζητιανεύουν το ψωμί». Ψαλμών 36,25. Γιατί αυτός που γνωρίζει ότι τα παιδιά του Πατριάρχη μας Ιακώβ κατέβηκαν στην Αίγυπτο εξαιτίας του ψωμιού, δεν είναι δυνατόν να μιλάει για τα υλικά ψωμιά, αλλά μιλάει για την πνευματική τροφή, με την οποία ο εσωτερικός μας άνθρωπος γίνεται τέλειος. Θα τελειώσουμε το λίμα νηστεία, αλλά και την εκπομπή μας με το ότι οι άγγελοι κάνουν απογραφή των νηστευόντων. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Μη δει σε αυτόν έξω ποιήτω του καταλόγου των νηστευόντων, ενώ πάντα γέννη και πάσα ηλικία και αξιωμάτων διαφορέ πάσε καταλέγονται. Άγγελοι εισήν, οι καθεκά στην εκκλησίαν απογραφόμενοι τους νηστεύοντας. Ώρα μη δια μικράν ειδονήν βρωμάτων ζημιωθείς μεν την απογραφήν του αγγέλου, υπόδικον δε σ' αυτόν λιποταξίου γραφής το στρατολογήσαντι οι καταστήσεις». Δηλαδή, κανείς σας μην αποκλείσει τον εαυτό του από τον κατάλογο των νηστευτών. Σ' αυτόν συμπεριλαμβάνονται όλα τα γέννη και όλες οι ηλικίες και όλα τα διάφορα αξιώματα. Άγγελοι είναι αυτοί που κάνουν την απογραφή των νηστευτών σε κάθε εκκλησία. Πρόσεχε μήπως για μικρή ειδονή φαγητών χάσεις την απογραφή του αγγέλου και καταστήσεις υπόδικο τον εαυτό σου σε εκείνον που σε στρατολόγησε για δίκη με κατηγορητήριο τη λιποταξία. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το λίμα νύψη, εγρήγορση δηλαδή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής που μας γνωρίζει τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Χασλίδη, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τη διήγηση μιας πνευματικής κόρης του Οσίου Γέροντα, η οποία, όπως λέει, πάντα πριν από τις μεγάλες νηστείες, παρατηρούσε ότι έμπαινε σε διάφορους πειρασμούς. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό της τον Όσιο Γεώργιο Χασλίδη και το εξομολογήθηκε αυτό που της συνέβαινε πάρα πολύ συχνά. Ο Όσιος Γεώργιος Χασλίδης άρχισε να της λέει ότι οι πειρασμοί έρχονται, κόρη μου, από τις αισθήσεις μας. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος μπροστά στον πειρασμό να κρατήσει τα μάτια του κλειστά, να κλείσει το στόμα του, να κλείσει τα αυτιά του, να τραβήξει το χέρι του, πρέπει να κάνει προσπάθεια. Φυλάγοντας τις αισθήσεις του, φυλάει και το νου και με το νου φυλάει και την καρδιά. Χρειάζεται ανδρεία για να μπει ο χριστιανός να μπορεί να λέει όχι στις επιθυμίες των αισθήσεων. Χρειάζεται ανδρεία για να μπορεί να λέει όχι στις προκλήσεις της αμαρτίας. Βλέπουμε, παιδί μου, ότι κάνοντας το βράδυ 1-2 ώρες προσευχή, την άλλη μέρα ξεσπούν βροχή οι πειρασμοί. Θέλουμε να κάνουμε προσευχή και σκεπτόμαστε, ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά. Αλλά εκείνο που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πίσω από αυτή την προσευχή υπάρχει η δύναμη που μας προσφέρεται από το Θεό για να αντέξουμε τους πειρασμούς που θα έρθουν. Και διαπιστώνουμε όντως ότι παρά τη δρυμύτητά τους μπορούμε και τους ξεπερνούμε αυτούς τους πειρασμούς. Όμως, παιδί μου, το πνεύμα της δειλίας προϋπήρχε των πειρασμών, ακριβώς για να μας κάνει να τους αποφύγουμε εγκαταλείποντας την εργασία της αρετής. Αν μετά από ένα ισχυρό πειρασμό, παιδί μου, γονατίσει ο χριστιανός να προσευχηθεί, αν κλάψει και αν δώσει όλη του την ψυχή, όλη του τη θέληση, δηλαδή όλο του το είναι στην εξάρτηση από το Θεό, τότε θα δει ότι θα γίνει μέσα του μια ουσιαστική μεταβολή. Ενώ είναι αδύνατος, θα αισθανθεί δυνατός. Ενώ αισθανόταν ανασφαλής, θα αισθανθεί ασφαλής. Ενώ είχε μέσα του μια βεβαιότητα για το τι θα γίνει, θα του δημιουργηθεί βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στη χάρη και στην πρόνοια του Αγίου εν Τριάδη Θεού. Και όλα, παιδί μου, θα πάνε καλά και όντως θα πάνε καλά. Αυτό πρέπει να το πιστεύουμε όλοι οι χριστιανοί. Μόλις μας συμβαίνει οξύς διαβολικός πειρασμός, να ερχόμαστε αμέσως σε επαφή με το πνευματικό μας, για να παίρνουμε οδηγίες και να μην προσπαθούμε υπερεκτιμώντας εγωιστικά τις δυνάμεις μας να τον αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Όταν ο διάβολος, παιδί μου, μας πειράζει όσο του επιτρέπεται από

αυτοπεποίθηση, δηλαδή εγωισμός. Όσοι και αν είναι οι πειρασμοί που περνάμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, η αγάπη προς το Θεό δεν πρέπει να μας λείψει ποτέ. Ο Θεός, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να σηκώσουμε. Αυξάνεται η χάρις, δυναμώνει η ψυχή και ύστερα ακολουθεί ο πειρασμός, οι θλίψεις, ο πόνος, ο πόλεμος των λογισμών. Αυτό παθαίνεις. Ο Θεός όμως είναι έτοιμος να πλώσει πάντοτε το χέρι Του για να ξαλαφρώσει το σταυρό το δικό μας και όλων των ανθρώπων, όπως και το δικό σου. Να προσέχουμε πολύ, παιδί μου, την αμαρτία, τις πτώσεις μας. Όσο πέφτουμε, τόσο μεγαλώνουν οι πειρασμοί. Όσους πειρασμούς έρχονται εξαιτίας των δικών μας λαθών, θα πρέπει να τους υπομένουμε αγωγίστως για να έλθει η βοήθεια του Θεού. Όταν οι πειρασμοί οφείλονται στο φθόνο του διαβόλου, μας βοηθάει άμεσα ο Θεός. Ύστερα από πειρασμούς μεγάλους έρχεται πολύ άνεση. Όταν δοκιμάζεται ο άνθρωπος και όταν διέρχεται τη δοκιμασία με πολλή υπομονή, με ευδόκιμη υπομονή, με αγόγγιστη υπομονή, τότε τον επισκιάζει χάρις του Θεού και του δίνει παρηγοριά, η οποία παρηγοριά, παιδί μου, υπερέχει πάντα νουν. Ξεπερνάει δηλαδή κάθε νου. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω, εσύ αυτό θα κάνεις και τον καιρό που θα σε τυλίγουν αυτοί οι πειρασμοί, πρέπει να προσεύχεσαι περισσότερο με όλη την ψυχή σου στο Θεό και να είσαι σίγουρη ότι ο παντοδύναμος Θεός θα σε βοηθήσει, όπως κάνει με όλους τους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά Του από βάθος ψυχής. Έχε την ευχή μου, παιδί μου, και συνέχισε να προσεύχεσαι με πλήρη πνευματική αφοσίωση. Έφυγε η πνευματική κόρη του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη με κάπως πιο ανάλαφρη την ψυχή της και το πνεύμα της. Είπε ότι θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του πνευματικού της πατέρα, γιατί του είχε πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Ένα άλλο πνευματικό παιδί του Οσίου που είχε φτάσει στην απόγνωση πήγε και ζήτησε τη βοήθειά του Γεωργίου Κασλίδη για να βοηθηθεί κι αυτός όπως κάθε φορά που χρειαζόταν τη βοήθειά του. Έφτασε στο γέροντα και του λέει ο γέροντας: «Σιγά σιγά, παιδί μου, πρέπει να σκίσαι στο να αποφεύγεις την αφηρημάδα. Για να το κατορθώσεις αυτό, άκουγε προσεκτικά τα αναγνώσματα και τους ύμνους και προσπάθησε να εμβαθύνεις το νόημά τους. Να θυμάσαι συχνά το θάνατο, την κρίση του Θεού και τα αιώνια βάσανα. Μην αφήνεις ελεύθερα τα μάτια σου. Κοίταξε περισσότερο τις Άγιες εικόνες. Το να κοιτάς τους ανθρώπους ίσως να είναι βλαβερό για την ψυχή σου. Δεν θέλω να παραδίνεσαι στην απόγνωση, παιδί μου, αλλά προσπάθησε να είσαι πάντα χαρούμενος και ευχαριστημένος. Αυτό από μόνο του θα διασκεδάσει τη θλίψη σου. Φρόντισε, παιδί μου, να αγωνιστείς ενάντια στην οκνηρία, να απαλλαγείς από αυτήν και να επιδοθείς το έργο της προσευχής. Να θυμάσαι πως αν θέλεις να σωθείς, πρέπει να βιάσεις τον εαυτό σου. Εκείνοι που παντρεύονται, ένα παράδειγμα θα σου πω, μόνο επειδή υποκύπτουν στα πάθη τους, πολύ συχνά δυστυχούν στη ζωή τους. Γι' αυτό, παιδί μου, ο άνθρωπος πρέπει πρώτα απ' όλα να απέχει από την αμαρτία και να αποφεύγει τις ευκαιρίες που τον οδηγούν σε αυτήν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να οδηγηθεί στην απόγνωση. Η απόγνωση στερεί τον άνθρωπο από την ελπίδα της σωτηρίας. Τον ρίχνει σε βαρύτατες αμαρτίες. Ενώπιον του Θεού, παιδί μου, η απόγνωση είναι η χειρότερη αμαρτία. Η απελπισία
είναι σκοτισμός του πνεύματος.

αν και μερικές φορές στέλνεται σαν δοκιμασία, θα πρέπει να σκεφτεί ο άνθρωπος. Μήπως ο πειρασμός αυτός οφείλεται στην υπερηφάνεια? Το φάρμακο, παιδί μου, στην περίπτωση αυτή είναι η ταπείνωση. Σε καιρούς σαν τώρα της πνευματικής ξηρασίας και μελαγχολίας δεν πρέπει να μας πιάνει απόγνωση και απελπισία. Δεν πρέπει να ζητάμε πράγματα για τα οποία δεν είμαστε άξιοι, όπως για παράδειγμα θεία χαρίσματα, αλλά να επιδιώκουμε την ειρήνη της ταπείνωσης. Αιτία της κατάθλιψης, παιδί μου, και του φόβου είναι μόνο οι αμαρτίες μας. Για να πολεμήσεις την απόγνωση, σου δίνω την εξής συμβουλή. Θα κάνεις υπομονή, θα διαβάζεις ψαλμωδίες και πολύ προσευχή. Δεν είναι μικρό αμάρτημα η οκνηρία, παιδί μου. Περιλαμβάνεται μάλιστα στις βαριές, τις θανάσιμες αμαρτίες. Γι' αυτό πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε πρόθυμα και επιμέλεια τα καθήκοντά μας και να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, να μην στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Σαν δει ο Θεός την καλή μας προαίρεση, θα μας ενισχύσει και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την οκνηρία. Χωρίς τη δική μας προσπάθεια, αγαπητό μου παιδί, και την καλή διάθεση όμως, ο Θεός δεν βοηθά. Στους καιρούς της οκνηρίας και της αδυναμίας, φρόντισε τουλάχιστον να αποκτήσεις καρδιακό πόνο, αυτομεμψία και ταπείνωση.

0: Η οκνηρία ενοχλεί συνήθως εκείνους που αγωνίζονται τον καλό αγώνα και συχνά καταβάλει τους αμελείς ανθρώπους. Για να απαλλαγείς από το πάθος αυτό, οι πατέρες συνιστούν. Έτσι το έχω διαβάσει κι εγώ. Να θυμάσαι, λένε, το θάνατο, τα αιώνια βάσανα και τη μακαριότητα των δικαίων. Θα οδηγηθείς εκεί μόνο με την ταπείνωση. Και η ταπείνωση θα σύρει πάνω μας το έλεος του Θεού που θα μας απαλλάξει εντελώς από τη δουλεία της οκνηρίας. Στην οκνηρία, παιδί μου, να αντιτάξεις το θάρρος και το φόβο του Θεού. Δεν μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω μας τα πάθη όταν εμείς τα πολεμάμε και επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού εναντίον τους. Η φιλαυτία και η υπερηφάνεια δυναμώνουν τα πάθη και τα ενισχύουν για να μας καταβάλουν. Το να περιποιείσαι τους ασθενείς, ένα παράδειγμα σου λέω, είναι ένα από τα πιο δυνατά μέσα για να διατηρήσεις την αγνότητά σου. Η απελπισία, παιδί μου, είναι θανάσιμη αμαρτία. Φύγε μακριά από αυτήν και πίστεψε στον πολυεύσπλαχνο Θεό, την Μεσήτρια Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Εκείνοι είναι δυνατοί να κάνουν τα πάντα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε όμως να κάνεις εσύ είναι να ταπεινώνεσαι και να κάνεις υπομονή. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθείς, δεν πρέπει να σε πιάσει απόγνωση πως ίσως χάσεις το έλεος του Θεού. Πάρε για παράδειγμά σου την πόρνη, το ληστή και τον τελώνη του Ευαγγελίου που μετανόησαν και έλαβαν την άφεση από τον ελεήμονα Κύριο. Όταν σε πνίγουν η κατάθλιψη και η μελαγχολία, παιδί μου, ερεύνησε τη συνείδησή σου. Μήπως υπάρχει αμαρτία που δεν την εξομολογήθηκες και δεν μετανόησες? Κανένας συνετός, παιδί μου, δεν κλαίει προκαταβολικά μήπως του συμβεί κάτι. Περιμένει απλά και με υπομονή ό,τι του στείλει ο Κύριος. Και ό,τι στέλνει ο Κύριος, είτε καλό είναι αυτό είτε κακό, το δέχεται με ευχαριστία και προσπαθεί να το υπομείνει ανάλογα με τη δύναμή του. Αν δεν μπορεί να το υπομείνει, μετανοεί για τη λιγοψυχία του. Εμείς πολλές φορές λιποψυχούμε πριν την ώρα μας. Στενοχωριόμαστε προτού ακόμα μας βρει κάποια δυστυχία ή θλίψη. Σαν χριστιανοί όμως, πρέπει να ζούμε χριστιανικά, να τιμούμε το χριστιανικό μας όνομα. Ξαναπέφτεις στη λιγοψυχία, επειδή σου τυχαίνουν πολλές θλίψεις που είναι αναπόφευκτες στον κόσμο. Πού θα πας για να τις αποφύγεις? Θα πας στην πόλη? Θα πας κάπου αλλού? Όπου και αν πας, θα συναντήσεις μπροστά σου πλήθος από θλίψεις. Η τιμή και η δόξα δεν δίνονται σε εκείνον που προσπαθεί να φύγει μακριά από τις θλίψεις, αλλά σε αυτόν που τις αντιμετωπίζει χωρίς φόβο. Αρκετά, παιδί μου, με την παιδιάστικη λιποψυχία. Μπροστά σου έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά την ψυχή σου, την αιώνια βασιλεία που έχασε ο εχθρός σου ο διάβολος. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις παρακολουθούν τον αγώνα που κάνεις με τον άρχοντα αυτού του κόσμου και εκετεύουν τον παντοδύναμο να σε βοηθήσει. Και θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει, παιδί μου, αρκεί εσύ να μην απελπιστείς. Ο Κύριος εγγύς. Είναι πάντα δίπλα μας. Τι είναι η ακηδεία? Ας σκεφτούμε λίγο. Γιατί μας συμβαίνει? Επειδή μέσα μας όλα είναι σάπια. Ποια είναι η θεραπεία, λοιπόν? Πρόσεξε, παιδί μου. Έξω βρίσκονται νεόφυτες σημίδες. Πρέπει να επέφεραν πολύ από τους φθινοπορεινούς ανέμους και τις χειμωνιάτικες χιονοθύλες. Κοίταξέτες όμως τώρα, βλαστήσανε, πρασίνισαν και είναι ευχάριστο να τις βλέπεις. Το ίδιο γίνεται και με μας. Όσο περισσότερο υπομένουμε, τόσο περισσότερο εφρενόμαστε. Την ώρα της προσευχής μας μερικές φορές ονειροπολούμε ή μας πιάνει μελαγχολία, οκνηρία, ψυχρότητα προς όλους και προς όλα. Αυτό συνήθως μπορεί να κρατήσει μερικές μέρες ή και ολόκληρη εβδομάδα. Ίσως πριν από αυτό να μας πείραξε ο εχθρός με λογισμούς ματαιοδοξίας, υπερηφάνειας, κατάκρισης, οργής κλπ. Ο αόρατος εχθρός μας πιέζει για να μας κάνει να περνάμε τις μέρες μας με οκνηρία και αδράνεια και όχι με την προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Δεν πρέπει να απογοητευτούμε, παιδί μου, όμως. Αν κάποια στιγμή υποκύψουμε στην αδυναμία αυτή, ούτε και να μας πιάσει απόγνωση, αλλά να ταπεινωθούμε και με τη βοήθεια του Θεού να αγωνιστούμε. Η δύναμη του Θεού εν ασθενεί ατελείωται. Την απελπισία, παιδί μου, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και οκνηρία, μόνο που είναι χειρότερη. Με την απελπισία πάσχει τόσο το σώμα όσο και η ψυχή. Όταν σε καταλάβει, δεν θέλεις ούτε να δουλέψεις, ούτε να προσευχηθείς, στην εκκλησία πηγαίνεις αφηρημένος και γενικά όλος ο άνθρωπος, όλο το σώμα του εξασθενεί και υποφέρει. Όταν σε επισκέπτεται η μελαγχολία λοιπόν, διάβαζε το Ευαγγέλιο. Όταν βλέπεις πως σε πιάνει μελαγχολία, ανία ή πλήξη, πρέπει να κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Θυμήσου πόσο ένοχος είσαι ενώπιον του Κυρίου και παραδέξου πως δεν σου άξιζε κάτι καλύτερο. Αυτό θα σε ανακουφίσει αμέσως. Η πλήξη είναι παππούς της απόγνωσης και η οκνηρία είναι θυγατέρα της. Για να απαλλαγείς, παιδί μου, από αυτές, πρέπει να ρηχτείς στη δουλειά και να μην οκνεύεις την προσευχή. Τότε θα αναχωρήσει η πλήξη και θα έρθει ο ζήλος. Αν τώρα σε αυτά προσθέσεις υπομονή και ταπείνωση, θα γλιτώσεις από πολλά κακά. Στη μία άκρη του χωριού θα σου πω, μια ιστορία κρεμάνε ανθρώπους. Στην άλλη, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μαρτάνουν λέγοντας «Έχουμε καιρό ακόμα, θα αργήσουν να φτάσουν ως εδώ». Αυτή είναι η ολέθρια σκέψη της αναισθησίας. Γιατί αμαρτάνουν οι άνθρωποι? Είτε επειδή δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι όχι, είτε επειδή γνωρίζουν αλλά το αμελούν, είτε επειδή είναι οκνηροί ή βρίσκονται σε απόγνωση, όπως μου λες τώρα εσύ. Από τη στιγμή όμως που οι άνθρωποι είναι αμελείς στα θέματα της πίστης και της ευσέβειας και επειδή συχνά ξεχνούν ότι κύρια υποχρέωσή τους είναι να υπηρετήσουν το Θεό, από την οκνηρία και την αμέλειά τους καταλήγουν σε τέλεια απερισκεψία και άγνοια. Η οκνηρία, η αμέλεια και η άγνοια είναι οι τρεις γίγαντες που αλυσοδένουν ολόκληρο το ανθρώπινο γένος με δεσμά άρρηκτα και προκαλούν αδιαφορία και αναλγησία. Γι' αυτό, παιδί μου, και πρέπει να προσευχόμαστε στην Παναγία μας, τη Βασίλισσα των Ουρανών, και να λέμε «Παναγία Θεοτόκε, με τις Άγιες και παντοδύναμες προσευχές Σου, απάλλαξέ μας από τους αμαρτωλούς και ταπεινούς δούλους Σου, από την απόγνωση, την αμέλεια, την απερισκεψία, καθώς και από όλους τους αμαρτωλούς και βλάσφημους λογισμούς». Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, παιδί μου. Στις θλίψεις που μας βρίσκουν κρύβεται το έλεος του Θεού. Το πώς ρυθμίζει ο Θεός τη ζωή μας είναι ανεξιχνίαστο και ανεξερεύνητο σε μας. Αν παρατηρήσεις, θα διαπιστώσεις πως η αμαρτία δεν αφήνει μόνο στην ψυχή τα σημάδια της, αλλά και στην όψη του ανθρώπου, στην εξωτερική του εμφάνιση και στη συμπεριφορά του. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να κάνει κακό σε εκείνον που δεν βλάπτει ο ίδιος τον εαυτό του. Αντίθετα, χίλιοι τρόποι και μέσα σωτηρίας δεν μπορούν να βοηθήσουν εκείνον που δεν αποφεύγει, αλλά εμένει στην αμαρτία. Μην παραδίνεσαι στους λογισμούς της απόγνωσης και της οκνηρίας, παιδί μου. Πολέμησέ τους με τη σύντομη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Κάποιες μέρες μας φαίνονται όμορφες και φωτεινές, χαρούμενες. Κάποιες άλλες δείχνουν μαύρες και σκοτεινές. Αυτό οφείλεται στις ευχάριστες ή δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Τις καλές μέρες δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε και τις κακές δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Όπως τον κακό καιρό τον διαδέχεται ο καλός, έτσι και την απόγνωση, παιδί μου, θα την αντικαταστήσει η χαρά και η λαρότητα. Γι' αυτό πολέμησέ την, αυτή την απελπισία, με την ευχή που είπαμε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Και εδώ, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, το διευθυντή του σταθμού, τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, υποδιευθυντή του σταθμού, που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία να είμαστε κοντά σας, να παρουσιάζουμε τη δουλειά του σχολείου, τη δουλειά των παιδιών μας, να έχουν τα παιδιά μας ένα βήμα έκφρασης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την προηγούμενη φορά ακούσαμε αποσπάσματα από έργα της κλασικής μουσικής. Ακούσαμε Μπαχ, ακούσαμε Μότσαρτ, ακούσαμε Μπετόβεν. Ηχογραφημένα βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε όλη την ορχήστρα στο στούντιο, μακάρι να μπορούσαμε. Και είναι κοντά μας και σήμερα ο μαέστρος της ορχήστρας μας, ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς. Τον καλωσορίζουμε, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ακούμε κάποια αποσπάσματα, κάποια μουσικά κομμάτια και θα συζητάμε έτσι μερικά πράγματα για την ορχήστρα, για τα παιδιά, για το σχολείο. Ας αρχίσουμε με μουσική. Κύριε Διαλυνά, τι θα ακούσουμε σήμερα?
1: Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε προέρχεται από το ορχιστρικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη με τον τίτλο «Το χαμόγελο της Τζοκόντας». Πρόκειται για το μέρος που ονομάζεται «Το κονσέρτο». Το έργο αυτό ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1965. Ο συνθέτης το εμπνεύστηκε από μια εμπειρία του στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ενώ παρατηρούσε μια μικρή γυναίκα στο πλήθος, έπεσε τυχαία πάνω στην εικόνα της Μόνα Λίζα του Νταβίντσι στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Όπως περιγράφει ο ίδιος ο συνθέτης, δεν ξέρω γιατί όλα αυτά μπερδεύτηκαν περίεργα μέσα μου. Μαζί με ένα εξαίσιο θέμα του Βιβάλντι που είχα ακούσει πριν από λίγες ημέρες και που εξακολουθούσε να επανέρχεται τυραννικά στη μνήμη μου. Τα 10 αυτά τραγούδια γράφτηκαν με ένα συγκερασμό απελπισίας και αναμνήσεων. Το θέμα είναι η γυναίκα έρημη μέσα στη μεγάλη πόλη. Το κάθε τραγούδι είναι και ένας μονόλογός της και όλα μαζί συνθέτουν την ιστορία της. Μια ιστορία σύγχρονη και παλιά μαζί.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το χαμόγελο της Τζοκόντας από την ορχήστρα, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, που ηχογραφήθηκε όχι στη Νέα Υόρκη, όπως το έργο του Χατζηδάκη, πρώτη ηχογράφηση, αλλά στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στη συναυλία που έδωσε το σχολείο μας την άνοιξη του 2023.

0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία μουσική. Ακούσαμε τώρα ένα έργο του Χατζηδάκη, που είναι διασκευασμένο βέβαια για τη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου μας. Τη διασκευή την έχει κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ακούσει κλασικούς συνθέτες. Τώρα ακούσαμε Μάνο Χατζηδάκη. Μετά θα ακούσουμε και Μίκη Θεοδωράκη. Άρα παίζουμε έτσι και Έλληνες συνθέτες. Παίζουμε και πιο σύγχρονα πράγματα με τη Συμφωνική Ορχήστρα. Ε?
1: Ναι. Προσπαθούμε να επιλέγουμε κομμάτια από όλες τις εποχές και από όλα τα είδη. Ξεκινάμε από έργα ακόμη και από αναγέννηση, μπαρόκ, κλασικισμό, 19ο αιώνα, και φτάνουμε και μέχρι πιο σύγχρονα έργα και Ελλήνων συνθετών.
0: Αυτά είναι και πιο κοντά έτσι στα παιδιά, ως άκουσμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι πιο κοντά στα παιδιά, είναι πολύ συχνά είναι μελωδίες που τις ξέρουν, που τις τραγουδάνε και τους είναι πιο εύκολα και πιο ευχάριστα, ναι, από μια άποψη.
0: Άρα η μουσική είναι μία, αυτό λέμε πάντα στο μουσικό σχολείο, ότι η μουσική είναι μία και φυσικά την υπηρετούμε με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια αγάπη, με την ίδια έμπνευση, είτε παίζουμε Μπαχ, είτε παίζουμε Θεοδωράκη, είτε παίζουμε Τσιτσάνι, για μας είναι το ίδιο πολύ ωραίο και ιερό πράγμα.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, το κάθε έργο, και ακόμη και αν είναι πιο σύγχρονο, ακόμη και αν είναι ένα τραγούδι, προσαρμόζεται έτσι ώστε να βγαίνει πάλι ένα συμφωνικό ήχος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή να έχει μια ενορχήστρωση, όπως λέμε, να μην παίζουν όλα τα όργανα μαζί, το καθένα να παίζει.
0: Να μην παίζουν όλα τα όργανα το ίδιο, εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, να μην παίζουν, να μην παίζουν όλα το ίδιο.
1: Αλλά και όχι όλα ταυτόχρονα. Δηλαδή να υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί
0: σαν
1: οργάνων.
0: Σαν διάλογος να υπάρχει.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Οπότε ακούσαμε το Χατζηδάκη και τώρα να ακούσουμε και Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα ακούσουμε προέρχεται από μία ηχογράφηση του 2022, πάλι ζωντανή, από συναυλία του σχολείου μας. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Ναι, θα ακούσουμε το Χρυσοπράσινο Φύλλο σε στίχους Λεωνίδα Μαλένη, καθώς και την Άρνηση σε στίχους Γιώργου Σεφέρη για χοροδία και ορχήστρα.
0: Είναι και η χοροδία λοιπόν. Και η,
1: ναι, η πολυφωνική,
0: και η πολυφωνική χοροδία του σχολείου και η συμφωνική ορχήστρα του σχολείου. Ωραία.

0: Πολύ ωραίος και ο ορχιστρικός Θεοδωράκης. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στη διδασκαλία σας, έτσι. Μαέστρος στην ορχήστρα μας είναι ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς, που είναι κοντά μας σήμερα. Τις μεταγραφές αυτές όλες που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα τις έχει κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι συλλογικό. Και θέλετε να μας αναφέρετε τα ονόματα των άλλων καθηγητών και καθηγητριών που συνδράμουν σε αυτό το δύσκολο και πάρα πολύ ωραίο έργο της ορχήστρας?
1: Ναι, ήθελα να πω εδώ ότι είναι απαραίτητο οι καθηγητές διαφόρων οργάνων να διδάξουν τα κομμάτια, ναι, στα παιδιά. Και θα ήθελα να αναφέρω εδώ όλα τα ονόματα αυτών των συναδέλφων. Στα έγχορδα, ο Νίκος Καργάκης, Ηρακλής Θανάσης, Ελένη Δελιούση, Ελευθερία Βερικάκη και Κωστής Πυριδάκης. Στα χάλκινα πνευστά, Παναγιώτης Μπακόλας και Μπάμπης Παλιός. Στο φλάουτο, η Εύη Καλτσουνάκη. Στο σαξόφωνο, ο Γιώργος Δαραβέλης και ο Γιάννης Γιαναράκης. Στα κρουστά, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Τώρα, όσον αφορά τη χοροδία, να αναφέρουμε την κυρία Λίντα Αθανασοπούλου, Ελένα Χατζηγεωργίου και στο πιάνο και την προετοιμασία, την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη.
0: Πολύ ωραία. Και πάμε να ακούσουμε και άλλο λίγο συμφωνικό Θεοδωράκη. Να ακούσουμε την Άρνηση. Είναι ένα πολύ διάσημο τραγούδι.
1: Ίσως ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια.
0: Ναι, πολύ γνωστό. Ναι.
1: Του Θεοδωράκη, πάνω σε ένα πολύ διάσημο ποίημα
0: του Σεφέρη.
1: Που είναι αγαπητό σε όλους.
0: Σε όλους. Τώρα θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του εκδοχή, λοιπόν, με την πολυφωνική μας χοροδία.
1: Ακριβώς.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και το τελευταίο έργο έτσι που επιλέξαμε να ακούσουμε σήμερα είναι και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία που έδωσε το σχολείο μας τον Απρίλιο του 2023 στο Πολιτιστικό και Συναδριακό Κέντρο Ηρακλείου, και να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και το μαέστρο του Πολιτιστικού, τον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, ο οποίος πάντα είναι κοντά στο σχολείο μας και μας παραχωρεί αυτή την πάρα πολύ ωραία αίθουσα, και να πούμε ότι έτσι για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία τα παιδιά να παίξουν σε μια αίθουσα που είναι κατάλληλη για μουσική, που είναι φτιαγμένη για συναυλίες. Και στη συναυλία του 2022 έγινε αυτό, και στη συναυλία του 2023. Και αυτό έκανε το αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο καλό. Θεωρώ ότι μια μαγική στιγμή ήταν το έργο το οποίο θα ακούσουμε για το τέλος αυτής της εκπομπής. Ο Μάγος του Ως μάγεψε και το κοινό, νομίζω, και τα παιδιά και όλους. Ήταν μια σύμπραξη της χοροδίας, της ορχήστρας, και έτσι επιστέγασε μια προσπάθεια με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ναι, όπως ίσως έχω ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό για μας να παίζουμε έργα από διάφορες εποχές και διαφορετικού ύφους. Και έτσι προσπαθούμε πάντοτε να βάζουμε και κάποια έργα από musical ή από jazz μουσική. Στην συναυλία του 2023 λοιπόν επιλέξαμε το Μάγο του Ως, ένα έργο, μια διασκευή για χοροδία και ορχήστρα, που ουσιαστικά αποτελείται από μελωδίες του γνωστού musical Φαντασίας του 1939. Είναι σημαντικό έργο ως musical, γιατί αποτέλεσε μία από τις πρώτες έγχρωμες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, και μάλιστα απέσπασε και βραβείο καλύτερης μουσικής επένδυσης και καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το γνωστό Over the Rainbow, που είναι και το κύριο θέμα αυτής εδώ της διασκευής που θα ακούσουμε.
0: Η διασκευή είναι του κυρίου Καργάκη.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Και με αυτούς τους μαγικούς ήχους, με αυτή την πραγματικά μαγική μουσική από το Μάγο του Οζ, θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία αυτή. Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ πάντως, και νομίζω κανένας. Και μετά θυμάμαι την άλλη μέρα στο σχολείο, μετά από αυτή τη συναυλία, που όλοι χαμογελούσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, η μουσική να μας δίνει τόση χαρά, και σε εμάς και στις μαθήτρες και τους μαθητές μας. Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο σε όλα μας τα παιδιά. Να στείλουμε έτσι και μια ευχή και πολύ αγάπη στα παιδιά μας που έπαιζαν σε εκείνη τη συναυλία και τώρα αποφύτησαν και έχουν ανοίξει τα φτερά τους για τις σπουδές τους, για τη ζωή τους μετά το σχολείο. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που μας δίνει αυτό το βήμα και αυτή την ευκαιρία έτσι να παρουσιάζουμε κάποια από τη δουλειά του σχολείου μας. Ήταν το δεύτερο μέρος της εκπομπής αφιερωμένης στη Συμφωνική Ορχήστρα και στην Πολυφωνική Χοροδία. Κοντά μας ήταν ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς, ο μαέστρος της ορχήστρας μας, τα τελευταία πόσα χρόνια?
1: 3 χρόνια.
0: Τα τελευταία 3 χρόνια του σχολείου. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Κύριε Μιχάλη Γιαλινά, να μας αποχαιρετήσετε εσείς.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρονίμιο. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψωμεθαφούς». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το πλέριο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Τα δικαιώματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Διαβάζουμε στο Ιερό Ψαλτήρι το βιβλίο των ταπεινών, των θλιμμένων, των αναγκεμένων, η καταφυγή αυτών των ψυχών. Άμωμος ο νόμος του Κυρίου, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία πιστή, σοφίζουσα νήπια, φωτίζουσα οφθαλμούς. Το τυλαβιές, φως του Κυρίου μας, και είναι τόσο όμορφη η γλώσσα μας και πόσο παραστατικά περιγράφεται αυτή η αλήθεια, ότι το φως πάντοτε βρίσκεται εκεί, δεν φεύγει ποτέ. Μεσούσεις της ημέρας εμείς φτιάχνουμε το σκοτάδι μας και την κόλασή μας, όταν αρνούμαστε πεισματικά να ανοίξουμε τα σφαλισμένα ερμητικά μάτια μας. Ευχόμαστε συνεχώς λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της ραδιοσυναλληλίας να φωτίσει το νου μας το φως του Σωτήρα Χριστού, για να αντιληφθούμε τα θεϊκά του ρήματα, τον νόμο του, και με πίστη να προσεγγίσουμε έπειτα το θεϊκό ακαταληπτό του, το ουράνιο μυστήριο, το σωτήριο απόρριτο.

τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους φίλους, αδελφούς, ακροατές, ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους που ο πόνος τους έχει καθυλώσει, μα δεν τους εμποδίζει συνεχώς ελεύθεροι να πετούν με τις ψυχές τους σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους. Έρχονται και από εδώ, περνούν τακτικότατα σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής αυτές οι ψυχές και μας χαρίζουν φως από το φως τους, υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη ελπίδα από την ελπίδα τους. Ελεούν πνευματικά συνεχώς και μόνο με την παρουσία τους και προσπαθούν συνεχώς να μας χαρίσουν δύναμη και να μας ελεήσουν πνευματικά. Και ξέρετε, αδελφοί μου, η ελεημοσύνη είναι συνήγορος, όπως αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ισοσταθμίζει και απαλήφει χρέη. Δυστυχώς όμως όλοι μας και πρώτος ο ομιλών πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την ελεημοσύνη μονοδιάστατα. Να ψωμίσω τον πεινασμένο, να ξεδιψάσω τον διψασμένο, να ντύσω τον φτωχό, να περιθάλψω τον άρρωστο, να επισκεφτώ τον φυλακισμένο. Όλα αυτά, ναι, να τα κάνω, αλλά στο όνομα του Χριστού και για τη δική του και μόνο αγάπη, να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με το ψωμί, λοιπόν, και το ρούχο, πρέπει κάτι ακόμα να δώσω. Αυτό που μας δίνουν συνεχώς οι μπροστάριδες της εκπομπής μας. Σκέτη η ύλη δεν έχει αξία. Πρέπει να συνδυάζεται με το πνεύμα. Και εδώ μιλάμε για την μεγάλη αρετή της πνευματικής ελεημοσύνης. Υλική τροφή για το σώμα, ρούχο για το σώμα, μαζί όμως με πνευματική τροφή και ένδυμα για την αιώνια ψυχή. Να χαρίσω σε κάθε αδελφό μου που ο Κύριος στέλνει δίπλα μου αυτή την άγκυρα ελπίδας και ένα ποθινό λιμάνι ουρανού, παραδείσου. Να του γνωρίσω εκεί, να ρίξει και τη δική του άγκυρα. Πνευματική ελεημοσύνη είναι να ειρηνεύσω, να οδηγήσω ανθρώπους στο εξομολογητήρι και στην βιωματική και μυστηριακή ορθοδοξία. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με την αγιότητά τους να θέλγουν άλλες ψυχές και να τις μειούν στα μυστήρια της πίστης μας και κυρίως στην καρδιά της καρδιάς της πίστης μας, στο μυστήριο το θεοποιητικό και ζωοποιητικό της Θείας Κοινωνίας. Ένα από τα όπλα του φωτός, μιας και αρχίσαμε να αναφερόμαστε στην πνευματική ελεημοσύνη που μας έχει προσφέρει η ευσπλαχνία του Θεού, είναι το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο, και εκεί βρίσκουμε σε αυτήν την εκπομπή τη σκέπη του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, η οποία εκδίδει τα βιβλία μας. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην πνευματική ελεημοσύνη με έναν εξόχως πνευματικός ανταποδοτικό τρόπο, καθώς όλα τα έσοδα αντιπροσφέρονται με εκδόσεις παρακλητικών κανόνων, οικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων του, και κυρίως τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλιαρίδια έχουν διανεμηθεί δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία του Προμάχου Ορθοδοξίας για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να συνδράμετε ώστε να συνεχίζετε αυτή η αεραποστολική δράση.

μαζί με τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που διακονούν, σε αυτούς τους άμβονες των Ερτζιανών του Θεού και μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή της γνήσιας Ορθοδοξίας και του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτυπά.

της ελπίδας του ακρονίμιου. Άλλος ένας ενιγματικός τίτλος στο ξεκίνημα μιας εκπομπής. Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times από το βιβλίο τη στάρ του συγκροτήματος, η 39χρονη Σάρα γράφει: «Τον Δεκέμβριο ο γιατρός μου μου είπε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν θα ήταν πιθανώς τα τελευταία μου». Σε κάποιο σημείο η τραγουδίστρια, πολύ διάσημη, αναφέρει ότι πλέον δεν την ενδιαφέρει να κάνει διάγνωση αλλά να μην πονάει, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί να ζει και να απολαμβάνει το κάθε δευτερόλεπτο όσο κρατήσει αυτό. «Είμαι απλώς ευγνώμων», συνεχίζει, «που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω τη ζωή μου όσο καλύτερα μπορώ, γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι. Για λίγο φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν, αλλά μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλον όγκο. Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση, δεν ξέρω πόσοι μήνες μου έμειναν, δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα. Ποιος ξέρει, ίσως να σας εκπλήξω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα», γράφει μεταξύ άλλων στο βιβλίο της η Σάρα Χάρντινγκ, σύμφωνα με το BBC. Είναι αυτές οι ειδήσεις, μάλλον είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Συνήθως αυτός που τις αναδημοσιεύει φροντίζει να βρίσκει έναν θελκτικό, έναν, επιτρέψτε μας να πούμε, πιασάρικο τίτλο. Η συγκλονιστική εξομολόγηση συγκλονίζει ή τα τελευταία μου Χριστούγεννα και άλλα παρόμοια για αύξηση του αναγνωστικού κοινού ή του διαδικτυακού κοινού. Μόνο συμπάθεια μπορεί κάποιος να αισθανθεί διαβάζοντας, αδελφοί μου, τέτοια λόγια, και μια ευχή να τα διαψεύσει εκείνος που κυριεύει την ζωή και τον θάνατο. Ωστόσο, διαβάζοντας ξανά το ποια προτεραιότητα θέτει αυτή η νέα γυναίκα για τη ζωή της, συνειδητοποιούμε ότι αυτό που προέχει είναι και πάλι το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Η άνεση, το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που απομένει. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά με ένα ήμο, ξέρετε αυτά τα ήμο, τις φατσούλες, τις περισσότερες φορές ως εκεί φτάνει το σύμπονό μας, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για την συντριπτική πλειονότητα, δεν αναφερόμαστε βέβαια στους εν βαθύ σκότη ετεροδόξους, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Για αυτούς μιλάμε. Για το νέο Ισραήλ. Για αυτούς λοιπόν όλα αυτά είναι το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Ποιος ευεργέτης πόνος και ποιος κύριος καθηγητής.

Μα ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, να σμιλεύσει ψυχές, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η ενδεκάτη ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αιώνιο. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, την δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας. Ω, αυτά τα δωμάτια. Πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου. Πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα. Τόπος ευλογημένος από δάκρυα. Τόπος αγιασμένος από προσευχές. Καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες, οι μεγάλες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, κάτι σαν ακρονίμιο και αρτικόλεξο. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως, ναι, που ίσως ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού, της παλιοαρρώστιας που λέμε. Εμείς σκεφτήκαμε πως στο τέλος αυτής της ωραίας ραδιοσυμπορευσής μας θα δημιουργηθούν κάποια άλλα ακρονίμια από αυτά τα αρχικά που θα γεννούν μόνο ελπίδα, φως και χαρά αληθινή. Χ, μη, θήτα. Χημειοθεραπεία δηλαδή. Για σκεφτείτε να άλλαζαν σε Χριστός μόνο θαύμα, σε Χριστός μόνη θεραπεία, σε Χριστός μαζί θάρση. Κάπου τον μήνα Μάρτιο του 2020 η αδελφή μας, η πεφιλημένη, η Βασιλική, τη στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Για τη Μαρία έγραψε ένα υπέροχο κείμενο και μας το έστειλε να το κοινολογήσουμε και να βρούμε αυτά τα ακρονίμια της ελπίδας να φωλιάζουν μέσα μας πλέον. Για τη Μαρία που τώρα είναι αλλού και την αξέχαστη φιλία της ενδεκάτης ώρας, έτσι είναι ο τίτλος αυτού του κειμένου. Την Μαρία μας που έχει το όνομα της Παναγίας μας, την γνώρισα μόνο 3-4 μήνες στο ποτάμι της ζωής μου, τους τελευταίους μήνες της δικής της επίγειας ζωής. Μήνες για μένα σκληρούς και αδυσόπιτους κατά το κοσμικό φρόνημα. Όμως εν τέλει πιο ευλογημένη για την εδώ ζωή μου. Συναντηθήκαμε κάποιο ευλογημένο πρωινό του Ιουλίου του 2018 στο νοσοκομείο. Συναντηθήκαμε όχι όρθιοι όπως συνηθίζεται να συναντιούνται οι άνθρωποι, αλλά αλλιώς. Ξαπλωμένες στα διπλανά κρεβάτια ενός ψυχρού δωματίου του νοσοκομείου. Συναντηθήκαμε έχοντας και οι δυο μας καλυμμένη και κρυμμένη την κεφαλή μας με μαντήλι για να μην φοβάται ο κόσμος, αλλά με τις καρδιές εν τέλει ανοιχτές για να γνωριστούμε. Συνήθως κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων ανταλλάσσαμε καμιά κουβέντα με τους συνασθενείς μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μια καλημέρα, ένα γεια σας, όχι από εγωισμό ή από το μάτιο των συζητήσεων ή από την αδυναμία, όχι. Δεν ήθελα
Και πολλές κουβέντες, διότι σκεφτόμουν ή φοβόμουν μήπως κάτι φύγει από την θύρα των χιλιών μου. Και αντί να παρηγορήσει, να οικοδομήσει και να αναπαύσει συνάνθρωπο, αντιθέτως τον πληγώσει άθελά μου και εν τέλει γίνω και ενοχλητική. Άλλωστε, ο καθένας μας αγωνίζονταν στο στάδιο των χημειοθεραπείων βάσει των δικών του βιωμάτων, βάσει των δικών του φαρμάκων, όλα σε κάποια βάση. Σε κάποια βάση προγραμματισμένη. Μόνο η καρδιά δεν προγραμματίζεται εν τέλει σε όλη μας τη ζωή. Αυτά που ο κόσμος τα λέει συμπτώσεις, εγώ τα λέω συναντήσεις, έλεγε η μακαριστή γερόντισσα Γαβριηλία. Είπαμε με την Μαρία την καλημέρα, όμως δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτή. Αρχίσαμε να μιλάμε σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Και το κρύο δωμάτιο, θυμάμαι, μετασχηματίστηκε σε σημείο συνάντησης πνευματικής και ανύψωσης. Πολλές ώρες κρατούσε μια χι μη θήτα. Ώρες φόβου για μένα, όμως η Μαρία μου έδινε κουράγιο, πίστη και το κυριότερο εμπειρία αγάπης. 7 χρόνια, μου έλεγε, 7, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Μη φοβάσαι. Με ρωτούσε τα δικά μου για την προηγούμενη ζωή μου. Την ρωτούσα τα δικά της. Πολλές ιστορίες. Facebook δεν είχα, εκπεπιθήσεως. Εκτός νοσοκομείου επικοινωνούσαμε κάπως μέσω τηλεφώνου. Γιατί δεν έχεις Facebook, με ρώτησε. Γιατί μην ρωτάς. Εκπεπιθήσεως. Αχ, αυτά τα γιατί της ζωής του καθενός μας. Δεν γνώρισα τη Μαρία στο Facebook, την γνώρισα στη ζωή την πραγματική. Γιατί να την γνωρίσω? Γιατί να γνωρίσω την αέρινη Μαρία, την ασθενούσα στο σώμα μα δυνατή στην ψυχή, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, την ηλική? Αναρωτιόμουν. Έμπαιναν και λογισμοί στην κεφαλή μου. Καταλάβαινα πως ήταν πολύ άρρωστη, αν και ποτέ δεν μου το είχε πει ξεκάθαρα. Το ένιωθα όμως. Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης, ο οικολόγος. Και τούτη η τύχη φρόντιζε κάθε φορά που πήγαινα για χι, μη, θη, να συναντιέμαι με τη Μαρία. Κάθε φορά που πήγαινα για χημειοθεραπεία. Ούτε ραντεβού για βόλτα να είχαμε στην Πολύβου ή Αθήνα, τόσο συχνά δεν θα βρισκόμασταν. Τι να σας πω. Και μιλούσαμε. Έμαθα για τον πολύ αγαπημένο της αδελφό, πόσο τη στάθηκε, πόσο έτρεξε για αυτήν, πόσο περήφανη ήταν για την ύφη της, πόσο αγαπούσε την ύφη της, για την καλοσύνη της και την αγάπη της προς τον αδελφό της και την ίδια. Δεν υπάρχουν τέτοια κορίτσια σήμερα, μου έλεγε. Την ένιωθε την αγάπη του, τη χαιρόταν. Της έλεγα πως τέτοια αδέλφια δεν υπάρχουν, διότι ήμουν πονεμένη, είχα πόνο στην καρδιά από συγγενείς μου που απομακρύνθηκαν εκείνη την ώρα που κοντά μου. Περίεργοι άνθρωποι που είμαστε με τους ασθενούντες. Ακριβώς σαν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, για να ρωτηθείτε άνθρωποι. Η προσωπική συνάντηση με τον πάσχοντα, τον πενθούντα, τον δυστυχισμένο είναι πολύ προσωπική συνάντηση. Γιατί αυτή η συνάντηση σημαίνει για μερικούς πάρα πολλά. Αλλά για μερικούς απλώς σημαίνει απώλεια χρόνου. Χασομέρι. Παρέτηση από πράγματα που δικαιωματικά νομίζουμε πως μας ανήκουν και φοβούμαστε μην τα χάσουμε. Την υγεία μας, την ησυχία μας, τον φανταστικό κόσμο που χτίσαμε για να καθόμαστε εντός του.

Και συνεχίζει η αδελφή μας η Βασιλική. Μου μίλησε η Μαρία για τον αγαπημένο της πατέρα που όλα τα φρόντισε, πως τον ονειρευόταν για το γάμο της που απέτυχε. Αλλά είχε κατανοήσει το γιατί, για τα παιδιά που θα ήθελε να κάνει αλλά δεν την αξίωσε ο Θεός. Πόσο αγαπούσε τα παιδιά του αδελφού της. Πόσο. Όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές της, έτσι μου έλεγε. Όχι, όχι, της αντιμιλούσα. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αν έχεις καλός. Όμως ο σκοπός μας σε τούτη τη ζωή είναι να αγαπάμε τον Κύριο και τους άλλους. Να αγαπάμε. Και η Μαρία πολύ αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Μέλι έσταζε το στόμα της. Και μιλούσε για το Θεό μας και τον άνθρωπο που την είχε τότε αγκαλιάσει. Και μιλούσαμε για την προσευχή που μας έδινε δύναμη, την οερά, την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι λέγαμε. Μου είχε στείλει και ένα κείμενο για αυτήν την απέραντη προσευχή που περικλεί τα πάντα. Της το είχε στείλει ο Θεοδόσης. Ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου. Μεγάλο πράγμα το μοίρασμα. Η ηλιαχτίδα στη ζωή μου τώρα. Έτσι τον περιέγραφε. Πάντα ο Κύριος στέλνει ανθρώπους στο διάβα της ζωής μας. Ποτέ δεν μας αφήνει μόνους. Κάθε άνθρωπος είναι απεσταλμένος. Κατά τη γερόντισσα Γαβριηλία. Εμένα μου έστειλε τη Μαρία για να μου πει πως όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, όταν θα γίνεις καλά, που θα γίνεις, με σίγουρη φωνή με εμψύχωνε, δεν θα γυρίσεις την ίδια δουλειά. Θα πας σε άλλο πόστο. Το κατάλαβες. Το ακούς αυτό που σου λέω. Να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ γι' αυτό αρρώστησα πάλι από τη δουλειά. Δεν άλλαξα ζωή μετά την πρώτη εμφάνιση του θεριού. Μη και δεν κάνεις ό,τι σου λέγω. Έτσι με συμβούλευε με καλοσύνη στη φωνή της. Τα ακούω, μαράκι μου. Τα ακούω, της ανταπαντούσα. Θα προσπαθήσω. Κομμάτι δύσκολο βέβαια αυτό, αλλά έχει ο Θεός. Κάπως θα το τακτοποιήσει η πρόνοιά του. Σε άκουσα, μαράκι μου, της λέω τώρα από την καρδιά μου. Ήταν και αυτή η φιλοτιμία της. Φιλότιμη, μεγάλη αρετή και αυτή. Σε μένα μια ανάγνωστη ως πριν λίγο καιρό μου έφερε από την Ρόδο δώρο, την Παναγία, την Παντάνασα. Δώρο ακριβό, πολύτιμο. Στην κόρη μου που πολλές φορές με συνόδευε στις χημειοθεραπείες και είναι φοιτήτρια, βγαίνει μια άλλη μέρα και της δίνει χρήματα, πολύ παραπάνω από έναν καφέ, και της λέει «Έλα που βοηθάς τη μανούλα σου, να πιεις έναν καφέ, εσύ βοηθάς τη μανούλα σου και εμένα με φροντίζει ακατάπαυστα η μανούλα μου, πολύ μας αγαπάτε, πώς να το αντέξουμε αυτό». Η Μαρία από το κρεβάτι των χημειοθεραπείων μοίραζε αγάπη. Έδινε σε ένα παιδί χρήματα για έναν καφέ. Μόνο όταν έχεις δίνεις. Είχε κάνει πράξη τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Το έβλεπα εκεί μπροστά μου, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, όχι στην άνεση του βολέματος. Ο άνθρωπος με το δόσιμο παίρνει, όχι με το πάρσιμο. Και ο λογισμός από μέσα μου καλά κρατούσε. Και όλο αναρωτιόμουν, γιατί, μα γιατί να δεθώ μαζί της, γιατί να ενδιαφέρομαι για μια μέχρι προλίγου άγνωστη σε μένα. Πολλές φορές το ενδιαφέρον για έναν άλλον άνθρωπο, πενθούντα, ασθενή, δυστυχισμένο, κατά τα πρότυπα τα κοσμικά, όχι κατά τον Θεό, προέρχεται από έναν ίκτο της στιγμής, από μια συμπάθεια για τον νομίζοντα από εμάς δυστυχισμένο, με κρυφή φοβία μήπως βρεθούμε στη θέση του ή με υποσυνείδητη ικανοποίηση που δεν είμαστε εμείς τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Οι άνθρωποι ενδόμηχα, αδύναμοι όντας κάνουν αυτές τις σκέψεις. Τις είχα και εγώ. Ασθενής ήμουν όμως στην αρχή του δικού μου αγώνα. Μιλούσα με τη Μαρία όμως μήπως γι' αυτό δέθηκα τελικά μαζί της. Σκεφτόμουν. Αμέτρητοι λογισμοί. Άρα για την λυπάμαι. Άρα για την συμπονώ.
Άρα για την βοηθώ ή μήπως αυτή με βοηθά με άγνωστο τρόπο, πνευματικό. Την εκμεταλλεύομαι τελικά ή την αγαπώ. Πώς γίνεται τούτο το παράξενο. Μας ένωσε η αρρώστια ή κάποιος άλλος ανώτερος σκοπός. Γιατί να έχω όλο αυτό το σύννεφο στο κεφάλι μου. Γιατί πια. Εξομολογήθηκα στο πνευματικό μου που του είχα μιλήσει για τη Μαρία. Η Μαρία μου είπε, αν και ασθενής, σου δίνει ολοκληρωτική και ανιδιοτελή αγάπη και δεν μπορείς να την αντέξεις. Δεν την αποδέχεσαι. Δίνει αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού μας, που πάνω στο Σταυρό έδειξε τι είναι ολοκληρωτική αγάπη. Εμείς αγαπούμε διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς, κατά την φράση του μαθητή της αγάπης. Αναπαύτηκα με τα λόγια του. Την γνώρισες για να την θυμάσαι. Μου το απάντησε το γιατί η ξαδέλφη της στο ετήσιο μνημόσυνό της. Δέθηκα γιατί εισέπραξα την αγάπη της. Για να γράψω ίσως και τούτα τα λόγια που τώρα ακούτε. Διότι πολύ είχε πονέσει στον αγώνα της. Σας ομιλώ εκ πείρας βιώματος των Χ, Μ, Θ. Κι όμως ακτινοβολούσε αγάπη στους γύρω της και επιθυμούσα να την συναντώ και να μιλάμε. Θυμάμαι πάλι την ημέρα της τραγωδίας από την πυρκαγιά στο μάτι. Κάναμε μαζί χημειοθεραπείες. Ιούλιος 2018. Ακούγαμε από το παράθυρο να εισέρχονται οι μανιασμένοι ήχοι από τις σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων. Μια αναστάτωση στον κόσμο, οι ειδήσεις συγκεχημένες. Τι να συμβαίνει, Μαρία μου, ακούς τι γίνεται. Κάτι σοβαρό, μου απαντά. Κάτι σοβαρό, όχι καλό. Δεν είναι μόνο η αρρώστια και η ασθένειά μας. Ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Θυμάμαι επακριβώς τα λόγια της. Κάθε ημέρα που ξημερώνει ο κόσμος, δεν ξέρει πώς μπορεί να φρενάρει ο χρόνος για αυτόν. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Μόνο το σήμερα έχουμε. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, αδελφοί μου. Μόνο το σήμερα. Εύχομαι κάποτε όλοι να το καταλάβουν και να γίνουν λίγο καλύτεροι. Λίγο πιο συμπονετική. Αχ, Μαρία μου, πως ηχούν τα λόγια σου στα αυτιά μου. Έτος 2020. Ένας κορονοϊός σταμάτησε τον χρόνο παγκοσμίως. Διαβάζω τα υπομένα λόγια σου εκείνης της ημέρας στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σε ενθυμούμαι και δακρύζω σε τι ύψος σε είχε αναγάγει μέσα από την ασθένεια ο Κυριός μας. Σήμερα. Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αν συσταυρωθείς μαζί του σαν ληστής, ως ευγνώμων αναγνώρισε τον Θεό. Ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Σύμφωνα με όποια θεωρία λοιπόν αναφέραμε, συσταυρωνόμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό. Ας φροντίσουμε όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να εξηλαιώσουμε τον Λόγο που σταυρώνεται μαζί μας και να δεχτούμε την αψευδή επαγγελία με τη συνείδηση καθαρμένη από τα νοήματα που την πλήττουν, εφόσον το σήμερα δείχνει την ημέρα που έχουμε αυτής της ζωής. Γιατί λέει «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο», ενώ το αύριο, την ημέρα του μέλλοντος, κατά την οποία δεν πρέπει να περιμένουμε καμία άφεση αμαρτημάτων, αλλά μόνο απόδοση στον καθένα της αμοιβής που του αξίζει για όσα έπραξε. Ηχούν πάλι τα λόγια της στα αυτιά μου. Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία μου. Και εκείνη την ημέρα της πυρκαγιάς, πόσες μάνες έχασαν τα παιδιά τους, πόσοι αδελφοί τους αδελφούς, πόσα παιδιά τους γονείς. Την ζήσαμε μαζί με τη Μαρία, εκείνη την τραγωδία. Για άλλη φορά, μιλήσαμε για την Αγία Γλυκερία, που εορτάζει την 13η Μαΐου, η μέρα που έχει τα γενέθλιά της η Μαρία.

Μα να έχω τα γενέθλιά μου όταν εορτάζει και να μου αγοράσει σπίτι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου ακριβώς δίπλα στην εκκλησιά της. Πώς το βλέπεις αυτό? Α, την έχεις δεύτερη προστάτηδα μετά την Παναγία μας, της απαντώ. Τη μέρα που γεννήθηκες μαρτύρησε. Στην αγκαλιά της θα σε έχει, θες δε θες. Μεγάλο μαρτύριο άντεξε. Μεγάλο μάρτης. Μεγάλη ευλογία αυτό να ζεις δίπλα στον περικαλή μοναδικό ναό της στην Αθήνα. Το μεγαλινάριο της Αγίας Γλυκερίας. Το αναγράφω προς εσάς που την αγαπήσατε και την αγαπάτε. Γιατί ανήμερα της εορτής της Αγίας εγεννήθη η Μαρία. Ανήμερα της εορτής της Αγίας όσο περνάει ο καιρός, να την ενθυμίστε αδελφοί μου, όλοι όσοι διαβάζετε ή ακούτε αυτά τα λόγια. Μύρον πολυσύνθετον το Χριστό, εξαγνίας πόνων και αιμάτων της σταλαγμής, προς εν εγκαμένη Θεόφρον Γλυκερία, εν μύρης Θεοβρίτης, λαμπερός δε δόξαστε. Ναι, μου απαντά, γι' αυτό αντέχω. Αφού άντεξε αυτή, αντέχω κι εγώ. Μεγάλη ευλογία, τώρα το καταλαβαίνω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα στο τηλέφωνο. Μετά ήρθε αυτό το μετά. Σταμάτησα τις χυμηθήτα. Άρχισα ακτινοβολίες. Μου είπε να μην τις φοβάμαι. Πόσο δίκιο είχε. Πάλι με βοήθησε. Είχε πείρα. Τα μηνύματα άρχισαν να αραιώνουν. Έπεφτε. Στεναχωριόμουν. Απομακρύνθηκα όσο μπορούσα, καταλάβαινα, όσο μπορούσα. Την αγάπησα, την αδελφή μου τη Μαρία. Την τελευταία φορά που την είδα, μια μέρα ακριβώς πριν κοιμηθεί, πριν ανοίξει τα φτερά του φευγιού της από εδώ για τον Κύριο, πριν πετάξει για την αγκαλιά του. Εκεί είναι η Μαρία. Το είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ο μεγάλος αυτοσύγχρονος Άγιος, που κι αυτός ασθένησε από τον καρκίνο. Έχει καταγραφεί ο Άγιος Λόγος πως γέμισε ο Παράδεισος από τους αδελφούς, τους ασθενείς του καρκίνου. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που μας ενώνει με τον Χριστό και δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια χάριτος. Μια μέρα προτού περάσει αυτή τη γέφυρα, θυμάμαι, ανεβαίνω στο νοσοκομείο να συναντήσω τον γιατρό μου. Μόλις έχω ολοκληρώσει το στάδιο των ακτινοβολιών του πρωτοκόλλου θεραπείας μου. Ο γιατρός κάποια στιγμή μου αναφέρει πως η Μαρία νοσηλεύεται στον 7ο όροφο και την ευλογία που μου έδωσες να της πάω, ακόμα δεν της την έδωσα. Θέλεις, μου είπε, να ανέβουμε μαζί. Της είχα φέρει ένα αγιασμένο φυλακτό που φορούν κατά παράδοση, αν θέλουν βέβαια, οι καρκινοπαθείς προς αγιασμό τους ή οι άτεκνες μητέρες. Οι άτεκνες μητέρες που επιθυμούν να κάνουν παιδί από την ιερά μονή ημεγής της Βατοπεδίου. Μια ζώνη περασμένη από την Αγία Λάρνακα που φυλάσσεται, η Παναγία ζώνη της Μητρός της Ανθρωπότητας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανεκτίμητο κοιμήλιο. Ζώνονται οι ασθενείς, αγαπούν την Παναγία μας και έρχεται η μάνα του Χριστού να μας αγκαλιάσει και να μας παρηγορήσει. Αυτή η μάνα του κόσμου που πόνεσε, πόνο ανίποτο, πόνο οξύ, ρομφαία τρύπησε την Αγία Μητρική καρδιά της. Ποιος άλλος πόνεσε σαν την Παναγία μας? Υπεραγία Θεοτό και σκέπε ημάς. Παναγιά μου βοήθα, κράζουμε και έρχεται. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό, όλοι μας. Πάμε, του λέω. Πονάει η καρδιά μου, αναρωτιέμαι αν θα με δεχτεί. Ανεβαίνουμε, πλησιάζω το δωμάτιο, με αντικρίζει, την αντικρίζω. Φως το δωμάτιο, όχι του ήλιου. Ένα άλλο φως, γλυκό φως, φως πνευματικό.

επιτρέπουν να περάσω για λίγο μέσα στο δωμάτιο μαζί της. «Ω, βγήκαν τα μαλάκια σου», μου λέει. Μου τα χαϊδεύει απαλά. «Μαρία». Ένας κόμπος μου σφίγγει τη μηλιά. Τι να της πω. Λόγια δεν χρειάζονται πια, μόνο στιγμές. «Θα είσαι καλά», μου λέει. Πέρασαν όλα. Ω Θεέ μου. Με παρηγοράει. Αναλογίζομαι. Πονάει αυτή και με παρηγοράει. Ω, είναι όλη αγάπη. Μαρία. Ο Αλέξανδρος έχει φύγει, θα τον έβλεπες, πήγε να φέρει κάτι πράγματα. Να μη στενοχωριέσαι για τίποτα, έχεις τα παιδιά. Μαρία. Μου μιλούνε να αποχωρήσω από το δωμάτιο. Ήρθαν οι γιατροί. Με αφήνεις να σε φιλήσω. Κάνει που είσαι ευαίσθητη. Ναι, ναι, μου απαντά με τα τεράστια γλυκά λαμπερά ματάκια της όλο αγάπη. Την φιλώ στο κεφαλάκι της. Που να ήξερα εκείνη τη μοναδική στιγμή πως την αποχαιρετώ προσωρινά. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρη όπως κι αν σας φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το βίωμά μου. Δεν ήξερα πως την αποχαιρετώ για να την αγκαλιάσω. Έτσι αποχαιρετίζονται οι άνθρωποι. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Μόνο αυτή η αγκαλιά μου έλειψε αναλογιζόμενη αυτή την τελευταία μας συνάντηση. Όμως έχω μια σιγουριά, μια ακλόνητη πεποίθηση ότι η Μαρία έλαβε αγκαλιές από τους ανθρώπους της πολλές. Πολλές αγκαλιές. Δεν τις στέρισε αυτές ο Κύριος. Μου φάνηκε ήρεμη και φωτεινή. Η Παναγιά μας ήταν μαζί της εκείνη την ημέρα. Ίσως κάποιους να τους ξενίζουν τούτες οι κουβέντες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι κουβέντες που αν δεν υποθούν, τότε δεν κάνω ορθό μνημόσυνο στη μνήμη μου για τη Μαρία. Να υποθούν. Αυτό αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα. Αυτό εξιστορώ όσο φυσικά τούτο είναι εφικτό. Δεν έχω συγγραφικές ικανότητες. Να με συγχωρέσετε.

Η Μαρία είχε εμπειρίες πνευματικές. Αγωνίστηκε με την ασθένεια. Αγωνίστηκε και με την ασθένεια και το πένθος. Αν ο άνθρωπος αγαπάει, καθαρίζεται, αγιάζεται κατά τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο Θεός του δίνει εμπειρίες της δικής του αγάπης. Εμπειρίες πνευματικές, αν ανοίξει τα βάθη της καρδιάς του. Η ασθένεια, όποια κι αν είναι, σου θέτει βασανιστικά και αναπάντητα προς στιγμή ερωτήματα. Υπαρξιακά, οντολογικά και περί Θεού, και πάντοτε παίρνεις απαντήσεις. Και η Μαρία, επειδή μεγάλωσε εν αγάπη στην οικογένειά της, είχε πρίκα. Αγάπησε και αυτή πολύ όλους σας ανεξαιρέτως. Και η καρδιά της ήταν ανοιχτή και δέχθηκε τον μέγα αγαπόμενο, τον Χριστό μας. Και είχε πάρει απαντήσεις. Δεν διαθέτω την πείρα που αποκόμισε η Μαρία μέσα στο καμίνι του αγώνα για τη ζωή της. Όμως η αγάπη που παρήχε η Μαρία στους γύρω της, μόνο από πνευματική ανάβαση και από επίσκεψη της χάριτος μπορεί να την αντιληφθεί το πεπερασμένο μου μυαλό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στα χέρια, στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μία άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν, ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Μια ξένη έγινε λοιπόν οικία μου. Έτσι είναι η αγάπη. Η εν Χριστώ αγάπη έτσι είναι. Η αγάπη εκβάλλει τον φόβο, λέγει πάλι ο μαθητής της αγάπης. Και η καρδιά της Μαρίας δεν είχε φόβο. Αυτό εξέπεμπε σε μένα η Μαρία 3 μήνες πριν φύγει. 3 μήνες για να την θυμάμαι παντοτινά. Μνημόσυνο πόνου και χαρμολύπης. Μια γνωριμία, αγία γνωριμία. Και η Μαρία ζει μέσα στην καρδιά μου. Ζει μέσα στις καρδιές σας. Μαζί και αλλού. Ο Κύριος παίρνει μαζί του τις όμορφες ψυχούλες και τις μετατρέπει σε φύλακες αγγέλους. Να ξέρετε όλοι εσείς που βρίσκεστε στον ουρανό σας, έχουμε κλεισμένους βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πάσχα 2020. Γράφτηκαν αυτά τα λόγια. Αυτό το Πάσχα της φυλακής. Από τον Υιό. Ας ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Και να απαντήσουμε το αληθώς ο Κύριος. Μια φίλη της Μαρίας. Της ώρας της ενδεκάτης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας στην αδελφή μας που μοιράστηκε αυτές τις μνήμες, αυτές τις αναστάσιμες μνήμες από την Μαρία μας πλέον σε όλων τις ψυχές, σε όλων μας όσοι συμπορευόμαστε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή με τα κρονίμια της ελπίδας. Έχει τυπωθεί αυτή η μνήμη στα τρεις βαθά μας και όσο ζούμε πάντα θα θυμόμαστε αυτήν την Μαρία από το δωμάτιο των Χ, Μ, Θ. Πάνε αρκετά χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας» της Μαργαρίτας Σακελάρη. Και τότε βάλαμε άλλον έναν αδελφό μας στις μνήμεις μας, το ψυχοχάρτη, ανεξίτηλα γραμμένο το όνομα Βασίλειος. Από τότε και το βήτα από το μακάβριο να ξεριζώνεται, να δίνει τη θέση του στο μακάριο, στο αιώνιο, στο φωτεινό, στο ελπιδοφόρο. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε ξανά αυτές τις μνήμες μιας μάνας που συντρόφευε τον γιο της σε αυτά τα δωμάτια τα τόσο φωτεινά. Η μνήμη, διαβάζουμε στο Οπισθόφυλλο, είναι ανάμνηση, είναι και ανάσταση και πτώση όταν σεριανάς στα μονοπάτια της. Δεν γνωρίζεις τον προορισμό, ούτε τον σκοπό, ούτε το νόημα. Και αυτό έχει οπωσδήποτε τη γοητεία του. Η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη, μπορεί να γίνει και αδυναμία. Τι μπορεί να ανακόψει τη δύναμή της? Το παρόν, το όνειρο του μέλλοντος. Θα ήθελα να είχα μνήμη δυνατή, μην ξεχαστώ, να μην ξεχάσω ποτέ. Να θυμάμαι τα σήμαντα, τα καθημερινά που έφτιαξαν την υπέροχη σύνθεσή σου, τα καθημερινά που ήσουν εσύ. Σε σένα ανακάλυψα πόσο σύνθετο είναι να είσαι απλός, πόσο μεγάλο να είσαι μικρός, πόσο εκοφαντικό θόρυβο κάνει σιωπή, σαν τον εκοφαντικό θόρυβο της απουσίας σου, σαν την εκοφαντική σιωπή της τελευταίας στιγμής. Θα γράψω κάτι για εμένα. Δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμο σε άλλους. Θα είναι η μοναδική μου προσφορά, το μοναδικό μου δώρο.

Προχωρημένη άνοιξη, Μάης μήνας. Μήνας των λουλουδιών και των αρωμάτων. Ώρα δειλινού στο νοσοκομείο. Το επισκεπτήριο τελειώνει, η κίνηση αραιώνει. Μόνο οι θεραπείες συνεχίζονται, ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην ελπίδα. Μήπως. Ο Βασίλης κάθεται σε μια καρέκλα. Παρατηρεί την ελάχιστη κίνηση του διαδρόμου. Τα μάτια του ανοιχνεύουν, διαβάζουν. Θα ήθελα, αν ζήσω, να γράψω κάτι για αυτήν την εμπειρία. Χαμογελάει. Πού θα αφιέρωνα ένα τέτοιο βιβλίο? Στους ασθενείς και σε αυτούς που περπατούν μαζί μας σε αυτούς τους διαδρόμους. Αν δεν ζήσω, θα ήθελα να το κάνεις εσύ. Κι έτσι υπόθηκε η πρώτη σκέψη, μια επιθυμία του που σφράγισε τον καιρό που ακολούθησε. Δεν λησμόνησα το αίτημα, αλλά η εμπειρία ξεπερνούσε τον λόγο. Πώς να διαχειριστείς τον λόγο και να κουμαντάρεις μέσα σου την εμπειρία? Ο χρόνος ήρθε ως πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες αναστολές μείνανε πίσω. Μα ό,τι γράφτηκε δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Κάθε άνοιγμα απαιτεί τόλμη. Όσο πιο δύσκολο το άνοιγμα στη ζωή, τόσο πιο τολμηρό. Κι έτσι τόλμησα. Όχι από αφροσύνη, αλλά από αγάπη. Και από την ανάγκη να μοιραστώ, να κοινωνήσω μια σκέψη που πέρασε και καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτήν την εμπειρία. Ως χρέος το παιδί μου και ως χρέος τον συνάνθρωπο, στον αδελφό, ως χρέος και ως πρόταση να τολμήσουμε το άνοιγμα. Τα πρόσωπα που φανερώνονται είναι υπαρκτά, κοντινά, γνωστά, συνηθισμένα. Πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στην προσωπική τους κλίση και που πολλά από αυτά περπατήσανε μαζί μας, στους διαδρόμους. Έχοντας επίγνωση της προσωπικής μου ανεπάρκειας αλλά και της δυσκολίας αυτής της προσπάθειας, ακουμπώ στην ευμενή διάθεση των αναγνωστών και συνοδοιπόρων στους δρόμους που μας έταξε η ζωή, ή καλύτερα η αγαθή πρόνοια του Θεού, ώστε το μήνυμα που περιέχει αυτή η διαδρομή να βρει ευήκοα ότα και καρδιές ανοιχτές. Αυτά από την Μαργαρίτα Σακελάρη και τον πρόλογό της στο ταξίδι στο φως. Με αυτό το βιβλίο θα είμαστε συν Θεό και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής, με τον τίτλο της ελπίδας, το ακρονίμιο.

Αυτά τα δωμάτια, τα ψυχρά, αυτοί οι διάδρομοι, οι ψυχροί, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας έχουν λυτρώσει, έχουν σώσει αμέτρητες ψυχές, αδελφοί μου. Μόνο φως στο δωμάτιο της Μαρίας, στο δωμάτιο του Βασίλη, σε τόσων ακόμα αδελφών μας που ίσως μας ακούν τούτη την ώρα. Και ναι, ερχόμαστε νοερά και σας κατασπαζόμαστε και σας παίρνουμε αγκαλιά και δεν κρατάμε καμία απολύτως απόσταση. Αυτοί οι τόποι έχουν αγιάσει από δάκρυα και προσευχές, γιατί μέσα έχουν ζήσει καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Αυτές οι μέρες, σε αυτά τα δωμάτια και σε αυτούς τους διαδρόμους, αυτές οι μεγάλες μέρες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μη, θήτα. Αυτό το ακρονίμιο, το τόσο γνωστό σε κάποιους, προκαλεί φόβο, ίσως να ανακαλύφθηκε και χάριν συντομίας ή για να ξορκίσει την παλιαρόστια, το κακό. Δεν ξέρω αν τώρα που φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής μπορούν οι ψυχές μας αυτό το ακρονίμιο της χημειοθεραπείας, αυτά τα τρία γράμματα, το χ, το μη και το θήτα, να τα κάνουμε έτσι συμβολικά της ελπίδας, του φωτός και της αληθινής χαράς. Εναλλακτικές προτάσεις. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσείτε, θαρσείτε αδελφοί μας.

Και είναι και κάποιος αδελφός μας που όποτε τελειώνει μια εκπομπή ή ένα γραφτό μας θέτει την ίδια ερώτηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Εσύ που αυτά τα λες, τα πιστεύεις, και εμείς συνεχώς να το απαντάμε. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία, ας αφαιθούμε στο πανευμήχανό Του που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου, να διδάξει και να σμιλεύσει τις ψυχές μας. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύεσαι τας ασθενείς μου. Ένε και πνεύματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

Ψαλμός 143. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με. Κύριε, τι εστίν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό. Άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ε ημέρε αυτού ως ίσκια παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστραψουν αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς. Εξαπόστειλον τη χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξυδάτων πολλών, εξυρός ιών αλλοτρίων. Όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα, και η δεξιά αυτό δεξιάν αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσω μέση, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλώσει. Το διδόντι τη σωτηρίαν της βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξολούμε εξυρός ιών αλωτρίων, ον το στόμα ελάλησε ματαιότητα, και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ον ιη ως νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθυγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν της εξόδης αυτών, οι βόες αυτών παχής, ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τον λαόν ο ταύτα εστί, μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού.

Ψαλμός 144. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλές μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, και της μεγαλοσύνης αυτού και στην πέρας. Γενιά και γενιά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσει. Τη μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη το φοβερό σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Εκτήρμον και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Χριστός Κύριος στη σύμβαση και η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά σωσάν σοι Κύριε πάντα τα έργα σου και οι όσοι σου εμπλογησά το σαν σε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσει. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενιά και γενιά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντας τους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντας τους κατεραγμένους. Οι οφθαλμοί πάντων εισε ελπίζουσι και σι δίδω στην τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεσι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζών ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση στεσοδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εν γης Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσει Κύριος πάντα ως αγαπώντας αυτούν και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

Ψαλμός 145. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Μη πεποίθατε επάρχοντας, επί ιούς ανθρώπων ίσου και στην σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ού ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της ποινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν.

Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθόν ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί ένεσις. Οικοδομών Ιερουσαλήμων Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδίαν και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών. Ο αριθμόν πλήθη άστρων και πάση αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ίσχυς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός. Αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κινθάρα. Το περιβάλλοντα των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζονται τη γη οι ετών, το εξανατέλλονται εν ώρες οι χόρτων και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ουκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν της φοβουμένης αυτών και εν πάσες της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην Αγία Γη και τώρα μπροστά μας ανοίγεται η ευλογημένη Γαλιλαία. Σήμερα όμως έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας την αξιότιμη κυρία Σοφία Σφυρόαια, που έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο από τη ζωή της με αγάπη στην Αγία Γη και τα Πανάγια της προσκυνήματα. Η κυρία Σοφία Σφυρόαια γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Πέλου Κατσέλη, σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου Χατζίκου και χορό στη Σχολή Γιάννη Μέτσι. Εργάστηκε ως ηθοποιός κοντά σε μεγάλα ονόματα, αλλά και ως ραδιοφωνική παραγωγός. Το 1984 εργάστηκε και ως σκηνοθέτης στην κρατική τηλεόραση. Η πρώτη της ταινία μικρού μήκους, το Κίτρινο Γάντι, απέσπασε βραβείο κριτικών και δημοσιογράφων στο παιδικό φεστιβάλ του Σαλέρνο στην Ιταλία και κρατικό βραβείο στην Ελλάδα. Η επόμενη, ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε, απέσπασε έπαινο στο φεστιβάλ του Μονάχου. Προβλήθηκε σε όλα τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και στο φεστιβάλ κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ντοκιμαντέρ της «Ηλεκτρική ενέργεια» πήρε το πρώτο βραβείο μηχανικού ντοκιμαντέρ χωρών ΕΟΚ, Λοζάνη, το 1989. Το 1990 δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Melbourne University στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου σκηνοθέτησε και την αναπαράσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας την τιμή της προθιέρειας στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Στη διάρκεια της διαμονής της στην Αυστραλία, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και σκηνοθέτης στο κρατικό πολυεθνικό ραδιοτηλεπτικό δίκτυο SBS. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σκηνοθέτησε πλήθος ντοκιμαντέρ, ενώ παράλληλα συνέγραψε πολλά βιβλία όπως «Επιστροφή», «Παραμύθια της Πέτρας», «Άγιοι τόποι», «Έγινα πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος», «Κωνσταντινούπολη, πόλη της ιστορίας» και άλλα πολλά. Επίσης, συμμετείχε στη συγγραφή συλλογικών έργων, μετέφρασε και επιμελήθηκε πολύτομες εκδόσεις και σήμερα εργάζεται ως ξεναγός, συνεχίζοντας τη συγγραφική της δραστηριότητα και τη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Μιλά γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. Στους Αγίους Τόπους πήγε για πρώτη φορά το 1994 μετά από παρότρινση της μητέρας της, συνδυάζοντας το προσκύνημα με την αναγνώριση του χώρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα ντοκιμαντέρ για λογαριασμό της ΕΤΕΝΑ, με την οποία, όπως προείπαμε, συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης. Το 1998 υλοποίησε τελικά μια μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ για τους Αγίους Τόπους, για την ΕΤΕΝΑ. Για να μην μακρηγορούμε με το πλούσιο βιογραφικό της κυρίας Σοφίας, που όσο και να αναφέρουμε θα είναι και πάλι ελλιπές από μέρους μας, σταματάμε εδώ. Κυρία Σοφία, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την εξαιρετική πραγματικά εκπομπή σας, η οποία φανερώνει τη βαθιά αγάπη που έχετε για την Αγία Γη και τα Πανάγια προσκυνήματα που οι Έλληνες αγιοταφίτες έχουν την ύψιστη τιμή να φυλάνε ως θερμοπύλες του ελληνικού γένους και της ορθόδοξης πίστης μας.
0: Πριν σας υποβάλω το ερώτημα που θέλω, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και να ρωτήσω αν έχουμε την άδεια και την τιμή να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο σας «Άγιοι τόποι και Σινά» για την εκπομπή μας, το οποίο είναι ένα πραγματικά υπέροχο πόνημα με πλούσιο περιεχόμενο και μοναδικό φωτογραφικό υλικό σχεδόν 800 σελίδων. Ένα αριστούργημα, μια παρακαταθήκη για τα Πανάγια προσκυνήματα των Ιεροσολύμων που καλό θα ήταν όλοι μας να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και βέβαια έχει την άδεια και την ευλογία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου.
1: Φυσικά και έχετε την άδειά μου και με μεγάλη μου χαρά. Άλλωστε αυτό το βιβλίο που είναι έτσι ένας καρπός πολύχρονης και πραγματικά πολύμοχθης προσπάθειας, αυτόν ακριβώς το σκοπό έχει. Να γνωρίσει σε όσους δεν είχαν ακόμα την τύχη να πάνε στους Άγιους Τόπους, τα μέρη όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και στους ήδη προσκυνητές τη διαρκή υπενθύμησή τους για την πνευματική και ψυχική τους ωφέλεια.

0: Κυρία Σφυρόαιρα, θα θέλαμε, μιας και μόλις μπήκαμε στην ευλογημένη περιοχή της Γαλιλαίας, να μας παρουσιάσετε την περιοχή αυτή και τα ιερά προσκυνήματα με τα οποία είναι λαμπροφορεμένη.
1: Ευχαρίστως. Ευλογημένος τόπος σαν το πανέρι με ψωμί, η Γαλιλαία, η επαρχία των λαών, αποτελεί το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη Γαλίλ ή Γέλιλα, που σημαίνει περιοχή, κύκλος, και φαίνεται ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως τοπονύμιο για να δηλώσει την περιοχή γύρω από την πόλη Κάδη, η οποία χωρίστηκε από την υπόλοιπη Παλαιστίνη, όταν ο βασιλιάς Σολομώντας παραχώρησε στον βασιλιά της Τύρου Χιράμ 20 πόλεις της. Οι πρώτοι κατοικοί της προέρχονταν από τις 4 Ισραηλίτικες φυλές, Ισαχάρ, Ζαβουλών, Νεφθαλήμ και Ασύρ, που επιμίχθηκαν με αλόφιλους γείτονες λαούς και με Ασσύριους. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Γαλιλαίους, γιατί ο τρόπος ζωής, τα έθιμα και η γλώσσα τους είχαν επηρεαστεί από τη συμβίωσή τους με τους εθνικούς. Την εποχή του Χριστού παρουσιάζονται στη Γαλιλαία πολλοί προσήλυτες Φοίνικες, Σύριοι, Ασσύριοι και Έλληνες που σέβονταν το Θεό των Ιουδαίων. Φίλοι της τιμής παρά του χρήματος, οι Γαλιλαίοι είχαν πιο πνευματική αντίληψη για την έλευση του Μεσσία. Ίσως έτσι εξηγείται και η προτίμηση του Ιησού για την εκλογή των πρώτων μαθητών και αποστόλων του.

η θάλασσα της Γαλιλαίας, ή λίμνη Γενισαρέτ, ή θάλασσα Χενερέθ ή Χεναρά, από το σχήμα της που μοιάζει με κινήρα, δηλαδή με λύρα, αντυχεί τα θαύματα του Ιησού μες στους αιώνες. Συχνά ο Κύριος τη διέπλευσε, σε αυτήν περπάτησε, Κύριος των ανέμων. Σε αυτήν αλίευσε τους πρώτους μαθητές του, κατέπαυσε την τρικυμία με το λόγο του και εδώ εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή του. Πλοιάρια αυλακώνουνε τα γαλανά υφάλμηρα νερά της 212 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Το μήκος της είναι περίπου 21 χιλιόμετρα και το μεγαλύτερο πλάτος της 12 χιλιόμετρα. Γύρω από τη λίμνη υπήρχαν άλλοτε πολλές και πολυάριθμες πόλεις. Η πιο μεγάλη πολιτεία ήταν η Καπερναούμ, που το εβραϊκό όνομά της, Καφάρ Ναούμ, σημαίνει το χωριό των συνόρων, και ο Ιησούς την έκανε το κέντρο της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του. Η αρχαία Καπερναούμ, που δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ίδρυσή της τοποθετείται γύρω στο 2ο αιώνα π.Χ., βρίσκεται βορειοανατολικά της λίμνης Γενισαρέτ, στα σύνορα των αρχαίων φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Καπερναούμ ήταν μεγάλο τελωνιακό κέντρο, όπως προκύπτει και από την πρώην ιδιότητα του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Στην παραθαλάσσια Καπερναούμ ο Ιησούς γνώρισε τους περισσότερους Αποστόλους του και έκανε τα περισσότερα θαύματά του. Θεράπευσε το δούλο του Ρωμαίου Εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου, την αιμορροούσα γυναίκα, τους δύο τυφλούς, τη συγκύπτουσα γυναίκα, τον παραλυτικό, πολλούς δαιμονισμένους, και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Στην Καπερναούμ ο Κύριος δίδαξε για πρώτη φορά και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα η άλλοτε πλούσια αρχαία Καπερναούμ κείται σε ερείπια πλάι στη λίμνη, θλιβερό απομινάρι ενός σεισμού του 11ου αιώνα, επαληθεύοντας την προφητεία του Χριστού: «Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τον ουρανό, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη». Στο ακρογιάλι της λίμνης, ανατολικά της αρχαίας Καπερναούμ, βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Μονή των Αγίων Αποστόλων. Ο ναός της χτίστηκε το 1932 από τον Πατριάρχη Δαμιανό, στη θέση που κατά την παράδοση ήταν το σπίτι όπου ο Ιησούς θεράπευσε τον παράλυτο όταν τον κατέβασαν με σκοινιά από τη στέγη, γιατί από το πλήθος του κόσμου δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Κοντά στην Καπερναούμ υψώνεται το όρος των Μακαρισμών. Εδώ ο Χριστός έκανε την επί του όρους ομιλία. Στην κορυφή του βρίσκεται μεγαλόπρεπος ναός που ανήκει στους Λατίνους.

κάτω από το όρος των μακαρισμών, στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είναι η Τάμπχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και 2 ιχθύων. Η αραβική λέξη Τάμπχα προέρχεται από την παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων, από τις πολλές θειούχες πηγές, ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης, και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο όμως ήδη αιώνα, οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με τον χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια, και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσσεψε από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος πάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει η Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των άρτων και ανήκει στο τάγμα των Βενεδικτίνων μοναχών, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που χτίστηκε τον 5ο αιώνα επί Πατριάρχη Ιερουσαλήμ Μαρτυρίου πάνω στα ερείπια αρχαιότερης εκκλησίας. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε στη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο, απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής ζώα και φυτά από την πανίδα και τη χλωρίδα της λίμνης Γενισταρέτ σε ένα πρωτότυπο κομψό φυσικό σύνολο. Στην κόχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε 2 ψάρια. Στη δυτική όχθη της λίμνης βρίσκονται και τα Μάγδαλα, η πατρίδα της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι ο Ιησούς, μετά τον δεύτερο πολλαπλασιασμό των άρτων και ιχθύων, από λύσα στους όχλους ανέβη στο πλοίον και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλά. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό, αποκαλεί την περιοχή Δαλμανουθά. Οι ταλμουδιστές γνωρίζουν την πόλη Μιγδάλ Νουναϊά, που σημαίνει πύργος ιχθύων, και οι ελληνιστές μεταφράζουν Ταρχαία. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια από την εποχή του Χριστού, καθώς και υπολείμματα Βυζαντινού μοναστηριού.

Η Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβερίου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Η πόλη αναδείχθηκε σε μία από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μια γοητευτική και πολύ ανεπτυγμένη τουριστική λουτρόπολη. Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, που ενσωματώνει τμήματα των μεσαιωνικών τυχών της πόλης, χτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι, με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού, έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι το λόγο της αγάπης του. Η σημερινή εκκλησία ρυθμού Τρίκλη της Βασιλικής πήρε το 1978 την τελική της μορφή και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη. Στην νοτιοανατολική πλευρά των τυχών της βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες πραγματικά τοιχογραφίες.

0: Η Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ ήταν ένα μικρό, ασήμαντο και κακόφημο χωριό της Γαλιλαίας που βρισκόταν 140 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ την εποχή του Χριστού. Τα αρχαία κείμενα, η Παλαιά Διαθήκη, το Ταλμούδ και οι Εβραίοι ιστορικοί δεν αναφέρονται σε αυτήν. Αντίθετα, μνημονεύεται 29 φορές στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι η πόλη που ο Αρχάγγελος θαύμασε την ωραιότητα της Παρθένου και ευαγγελίστηκε τη γέννηση του λυτρωτή. Η Ναζαρέτ είναι η πόλη όπου ο Ιησούς έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια πριν από την έναρξη της δημόσιας δράσης του. Μπήκε στη συναγωγή της ημέρα Σάββατο και διάβασε την περικοπή του Ισαΐα για τον ευαγγελισμό των φτωχών, αποκαλύπτοντας το πλήρωμα της γραφής. Ο ελληνορθόδοξος ιερός ναός του ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται πάνω από το πηγάδι όπου η Παρθένος Μαρία, όπως όλες οι γυναίκες της Ναζαρέτ, ερχόταν για να αντλήσει νερό και εδώ, κατά την παράδοση, έγινε η φανέρωση του απόκριφου μες τους αιώνες και άγνωστου στους αγγέλους μυστηρίου. Ο ναός χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326-327 και υπέστη πολλές καταστροφές, επανοικοδομήσεις και ανακαινήσεις, ακολουθώντας τον ταραγμένο ρου της ιστορίας της χώρας. Ο Ρώσος προσκυνητής ηγούμενος Δανίλη το 1106-1107 ή κατάλληλος το 1113-1115 αναφέρει ότι ο ναός που βρισκόταν πάνω από την πηγή της Παρθένου στη Ναζαρέτ ήταν κυκλικός. Η σημερινή εκκλησία χρονολογείται από το 1750, καθώς με την έκδοση ευεργετικών διαταγμάτων από τους Οθωμανούς Σουλτάνους, η Αγιοταφητική Αδελφότητα ανέκτησε τα Πανάγια προσκυνήματα που είχαν καταλάβει οι Λατίνοι και έτσι έγινε πάλι εφικτή η ανοικοδόμηση ιερών ναών στην Παλαιστίνη. Πρόκειται για βασιλική, στην οποία ενσωματώνεται και η κρύπτη με το πηγάδι της Παναγίας του 12ου αιώνα. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της, έργο του 1756, με εικόνες της Ιεροσολυμίτικης σχολής, είναι αφιέρωμα ενός Έλληνα εμπόρου προσκυνητή και, σύμφωνα με την ελληνική και αραβική επιγραφή του, κατασκευάστηκε από τον Ανδρέα Ντιμαΐστο. Θαυμάσιες τοιχογραφίες καλύπτουν το καθολικό από το οποίο ο προσκυνητής κατεβαίνει στην πηγή της Παρθένου, στον τόπο που ο Αρχάγγελος Γαβρίλ θαύμασε την ωραιότητα και τη λαμπρότητα της αγνότητάς της. Η πηγή εξακολουθεί να αναβλύζει αγίασμα, δροσιά ψυχής για τους πιστούς που παρακαλούν τη μάνα της ζωής να μεσητέψει για τον ανθρώπον το γένος. Πάνω από την πηγή υπάρχει μια θαυμάσια και ιδιαίτερα πρωτότυπη εικόνα. Ο Αρχάγγελος φέρει στη Μαρία το χαρμόσυνο άγγελμα. Η κόρη σκύβει ελαφρά, συγκατανεύοντας το θέλημα του Θεού και μέσα στην κοιλιά της απεικονίζεται το θείο βρέφος. Οκτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ναζαρέτ, κάτω από το νήσιο της Σικιάς και της Ελιάς, βρίσκεται η Κάφρα Κανά, η Κανά της Γαλιλαίας, ιδιαίτερη πατρίδα των Αποστόλων Σίμωνα του Κανανίτη και Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίου, όπου σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Ιησούς έκανε το πρώτο του θαύμα, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί και φανερώνοντας τη δόξα και το μεγαλείο της Θείας Δύναμης και της εξουσίας του. Στον τόπο που σύμφωνα με την παράδοση ήταν το σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Κανά που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ευλαβικά ο χριστιανός προσκυνητής θα αντικρίσει δύο από τις 6 πέτρινες ιδρίες που έβαζαν νερό οι Ιουδαίοι για να πληθούν πριν φάνε. Θαβόρ και Ερμόν εν το ονόματι σου αγαλιάσονται. Σαν τεράστιος κονικός όγκος, μοναχικός φρουρός στο βορειοανατολικό άκρο της έφορης πεδιάδας Εσδρυλών, σαν στρογγυλός μαστός στο μέσον της Γαλιλαίας, υψώνεται το όρος Θαβόρ, το όρος της Θείας Μεταμόρφωσης, 560 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως κριτής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ από την Γάδη οδήγησαν τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήμ και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο στρατηγό Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το υψηλόν όρος το οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, πάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία την οποία έκτισε η Αγία Ελένη, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές που πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, πάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί ναοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Το 1860, πάνω στα υπολείμματα της αρχαίας Βυζαντινής Εκκλησίας του 8ου αιώνα, με τη φροντίδα του Πατριάρχη Κυρίλου Δευτέρου, στο νότιο τμήμα της κορυφής, άρχισε η ανοικοδόμηση του Ιερού Πατριαρχικού και Σταυροπηγιακού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, που εγγενιάστηκε στις 6 Αυγούστου 1862. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική με θαυμάσιο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο. Εκτός από το καθολικό, η Ιερά Μονή έχει ανοικοδομήσει οικοδονοστάσιο, ξενώνες, τραπεζαρίες, αποθήκες και άλλα κτίσματα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χιλιάδων πιστών που έρχονται για να βιώσουν την εν Χριστώ μεταμόρφωσή τους. Τη νύχτα της Θείας Μεταμόρφωσης, μετά την Ολονυχτία και τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί καρτερούν να έρθει η Θεία Νεφέλη από την Κοιλάδα. Ένα λαμπρό σύννεφο που ανεβαίνει αργά σαν άχνη, σαν καπνός, σκεπάζει την εκκλησία και την αυλή και το βουνό και νιώθεις το άγγιγμά του, την άχρονη και αιώνια αγάπη.
1: Κυρία Σοφία, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη παρουσία σας εδώ, αλλά και την ωφέλιμη για όλους μας παρουσίαση των Παναγίων προσκυνημάτων της Γαλιλαίας. Να είστε καλά και η χάρη της Παναγίας μας να σας σκέπει πάντοτε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε το μικρό οδηπορικό μας στην όμορφη και αλυσμόνητη Σμύρνη. Τα σπίτια της αστικής τάξης σχεδόν όλα ομοιόμορφα. Τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, η βαριά δίφυλη σιδερένια πόρτα που τη νύχτα για πιότερη ασφάλεια βάζανε μεγάλη αμπάρα. Καθώς έμπαινες βρισκόταν ένα μικρό αντρέ όπου άφηναν οι ξένοι τα καπέλα τους, τα πανοφόρια τους, τα μπαστούνια τους, τις ομπρέλες τους και τις γαλότσες τους. Όλοι φόραγαν το χειμώνα γαλότσες να προστατευθούν από τις λάσπες. Έπειτα ερχόταν το χολ στρωμένο με άσπρο μάρμαρο. Το στόλιζαν πολυθρόνες, γύψινα αγάλματα και η ζαρτινιέρα με τις γλάστρες, τον τεράστιο καθρέφτη και τα πολύ φωτά της. Στο βάθος του χολ η σάλα που άνοιγε μονάχα στις γιορτές και στα απαραίτητα «ζουρ φίξ». Κάθε κυρά είχε μια ορισμένη μέρα τη βδομάδα που δεχόταν όχι μονάχα τις φιλενάδες της αλλά και φίλους του σπιτιού. Αριστερά ή δεξιά ανάλογα ήταν το σαλόνι. Για θέρμας είχανε τα τζάκια που τα ανάβανε με κοκ καθώς και σαλαμάδρες που τις γέμιζες με ανθρακίτη και η φωτιά τους κράταγε 24 ώρες. Στο μεγάλο τραπέζι του σαλιονού παίζανε με μπόλικη φασαρία και γέλια το παιχνίδι με τα χαρτιά που είχε τόσο μεγάλη πέραση και το λέγανε «Μάους». Παραμέσα βρισκόταν δύο δεσπέντζιες, η μία δίπλα στην τραπεζαρία η πρόχειρη, όπου ακουμπούσαν τα πιάτα και τις πιατέλες, και οι άλλοι παράμεσα για το καλό σερβίτσιο τοποθετημένο σε ντουλάπες με τζάμια. Ύστερα ήταν η αποθήκη με τα ξυλοκάρβουνα για το μαγείρεμα, η κουζίνα και τέλος το πλισταριό. Τα τελευταία είχαν πόρτες στον εσωτερικό κήπο. Δυο σκάλες σανέβαζαν στο επάνω πάτωμα. Η φαρδιά που ξεκινούσε από το χολ και η στενή από την κουζίνα που οδηγούσε

Συντροφιά τότε το ρίχνανε και στον κουτσομπολιό. Μα κι εγώ διασκέδαζα με τούτα τα μπαλκόνια, καθώς βέβαια διαφορετικά, κρατώντας μια πιτσιλίθρα γεμάτη νερό και μισοκριμένος πίσω από το κουρτινάκι, κοίταζα πότε θα πέρναγε καμιά μαντάμ, φορώντας και ακαπέλο ολόκληρο ανθισμένο περιβόλι. Δύο λόγια ακόμα για την ημιπόγεια μεγάλη αποθήκη που έπιανε το μπροστινό μέρος του σπιτιού. Ήταν χωρισμένη στα δύο, στο ένα τα κάρβονα και τα ξύλα, στο άλλο τα τρόφιμα της χρονιάς. Λάδι, βούτυρο, αλεύρι, σουσάμι, κουσκουσές, πετμέζι, ταχίνι, κρασιά, ζάχαρη και άλλα που τα παράγγειλαν στα μεγάλα μαγαζιά του Φραγκομαχαλά. Οι νοικοκυρές, με τον αριθμό τα κλειδιά να κρεμούνται στη μέση τους, άνοιγαν κάθε Δευτέρα πρωί την αποθήκη και έβγαζαν τα χρειαζόμενα για όλη την εβδομάδα. Η υφαντική για το κέντημα ήταν κυρίως οικιακή απασχόληση και μια από τις πρωταρχικές ασχολίες της Μηνιάς. Όλα τα σπίτια είχαν από το μηχανή, η οποία ήταν εργαλείο ζωής, γι' αυτό δεν έπρεπε να λείπει από κανένα σπίτι. Σε πολλά σπίτια υπήρχε και αργαλιός. Εκεί ήφεραν όλα τα είδη της καθημερινής τους ενδυμασίας, από τα εσώρουχα μέχρι τις βαβακερές τους βράκες, αλλά και τα σεντόνια, τα μαξιλάρια, τα κυλίμια, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το βαμβάκι, το λινάρι και το μετάξι. Τις κουρτίνες τις ήφεραν μόνες τους. Κάθε οικογένεια κεντούσε τα αρχικά του ονόματός της, ενώ τις διακοσμούσαν όπως και τα υπόλοιπα υφαντά με γεωμετρικά σχέδια και λουλούδια. Στις φοιτικές αυτές συνθέσεις κυριαρχούσαν η τουλίπα, ο ιάκυνθος, το τριαντάφυλλο, όλα θέματα ανατολίτικης καταγωγής. Σε άλλες παραστάσεις πρόσθεταν τα δικά του σύμβολα, συνήθως θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά και στιγμές της καθημερινής του ζωής. Διαδεδομένος ήταν ο δικέφαλος αετός, αλλά και σκηνές από τη γαμήλια τελετή. Όλα τα σπίτια, ιδιαίτερα οι κρεβατοκάμαρες, είχαν στους τοίχους μπάντες για διακόσμηση αλλά και για να κρατούν ζέστη. Εντυπωσιακές ήταν οι αφηγηματικές τους παραστάσεις που θύμιζαν τοιχογραφίες. Τα πατώματα τον χειμώνα τα έντυναν με κυλίμια και στροσίδια από κουρελούδες και τα πλούσια σπίτια ήταν ντυμένα με μοναδικά ανατολίτικα χαλιά. Το χειροποίητο χαλί της Ανατολής ήταν και είναι ένα πολυπολιτισμικό έργο τέχνης. Το 19ο αιώνα το χαλί ήταν το σπουδαιότερο βιομηχανικό εξαγώγημο προϊόν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τον 20ο αιώνα Έλληνες τα πιτουργεί από τη Φιλαδέλφια, τη Σεβάστια, την Κιουτάχια, τη Σπάρτη, την Καπαδοκία δραστηριοποιούνταν με μεγάλη επιτυχία στην παραγωγή και εμπορία των χαλιών. Ήδη από το 1900 η Σμύρνη είχε μετατραπεί σε κέντρο εμπορίου και εξαγωγής χαλιών. Το κύριος μέρος των εξαγωγών κατευθυνόταν στην αγορά της Ευρώπης. Το 80% των ταπιτουργών της Μικράς Ασίας ήταν Έλληνες. Με καλά διαλεγμένα νήματα, βαμμένα με τέχνη, οι Ανατολίτες απόθεταν στα χαλιά τη φαντασία, τα σχέδια και τα σύμβολά τους, δημιουργώντας ανεκτήμητα αριστουργήματα. Όπως και οι Βυζαντινοί, έτσι και οι Σμυρνοί αγαπούσαν την πολυτέλεια και τους πλούσια διακοσμημένους εσωτερικούς χώρους. Τα αρχοντικά της Μύρνης ήταν συχνά γεμάτα με χαλιά που ήταν πραγματικά έργα τέχνης. Τέχνη που κληροδότησαν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες του 1922. Το 1926, στις προσφυγικές συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά υπήρχαν 36 βιομηχανικές επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 27 ήταν ταπιτουργίες. Το κυριότερο μέρος του σπιτιού για την Σμυρνιά ήταν η κουζίνα της, ο ιερός τόπος της. Στο βάθος του σπιτιού υπήρχαν οι βοηθητικοί και καθημερινοί χώροι της οικογένειας. Η κουζίνα με την σκευοδοθήκη, με όλα τα ακριβά πορσελάνινα και ασημικά σκεύη,
καθώς και μια μεγάλη

μεγάλη ποικιλία μπαχαρικών. Δίπλα ήταν και η αποθήκη της κουζίνας όπου έβαζαν το σιτάρι, το λάδι, τις χυλοπίτες, τις ταφίδες, τον τραχανά. Εκεί ήταν και η αποθήκη με τα ξύλα για το ψήσιμο του φαγητού στο τζάκι. Στην κουζίνα χρησιμοποιούσαν λάμπες πετρελαίου. Τα μαγειρικά σκεύη ήταν πύληνα και μπακυρένια προϊόντα αργύρω χρυσοχοΐας και μεταλλοτεχνίας. Η χαλκουργία στη Μικρά Ασία είχε μεγάλη παράδοση και τα χάρκινα σκεύη ισχυρή παρουσία στα σπίτια. Άλλωστε, τα χάλκινα κατήχαν τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία μετά τα ασημένια οικιακά σκεύη που περιλάμβαναν τα πρικοσύμφωνα. Ήταν πρώτα όμως την προτίμηση της νοικοκυράς επειδή εξυπηρετούσαν καλύτερα τις λειτουργικές της ανάγκες και έκαναν και τα φαγητά πιο νόστιμα. Τα βάθη της Μικράς Ασίας και κυρίως η Ιεροσειρά του Καυκάσου τροφοδοτούσαν συνεχώς με χαλκό τους χαλκουργούς. Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες μεταμόρφωναν το χαλκό σε οικιακά σκεύη και τα διακοσμούσαν μετατρέποντάς τα σε στολίδια. Τα χάραζαν με απλές γραμμές αλλά και με σχέδια διάτριτα ή φουσκωτά. Η συντήρησή τους ήταν δουλειά του γανωτή που κάθε τόσο περνούσε για να τα γανώσει μαζί με τα κουταλοπύρουνα για να μην σκουριάσουν. Ο γανωτής χρησιμοποιούσε ένα μακρό στενοδοχείο από χοντρή λαμαρίνα που από τη μέση και κάτω είχε φωτιά και από τη μέση και πάνω είχε τον κασίτερο, το γάνωμα, που τον διατηρούσε λιωμένο για να βουτά τα κουταλοπύρουνα. Στη συνέχεια τα έβγαζε και τα σκούπιζε με λίγο βαμβάκι για να στρωθεί ομοιόμορφο ο κασίτερος και να φύγουν τα ξένα σώματα. Χαρακτηριστικά βέβαια της μυρναίκης κατοικίας ήταν τα αντικείμενα αργυροχρυσοχοΐας, οι πορσελάνες και τα κρυστάλλινα σερβίτσια. Αχ, αυτά τα σπίτια που τα καμάρωνα όταν περνούσαμε. Είχαν ένα συνήθειο στη Σμύρνη να τρώνε με τις πόρτες ανοιχτές. Τα σπίτια ήταν διόροφα, πάντα υπερυψωμένα, με 3-4 σκαλάκια και οι πόρτες τους έμπαιναν λίγο πιο μέσα ώστε το χειμώνα δεν βρεχώσουν μέχρι να σου ανοίξουν. Όταν άνοιγε η πόρτα αμέσως ήταν η τραπεζαρία. Λοιπόν, τα βράδια έβλεπες τις οικογένειες μαζεμένες τριγύρω σε φρεσκοσιδερωμένα λινά άσπρα τραπεζομάντιλα και η υπηρέτρια απαραίτητα με μαύρο φόρεμα, άσπρη ποδίτσα και μπονεδάκι στο κεφάλι, έφερνε τα φαγιά στο τραπέζι και έδινε σιωπηλά σε μιαν άλλη βοηθό ό,τι περιττό υπήρχε. Τα σερβίτσια άστραφταν και τα ποτήρια ήταν πάντα ακριβά κολωνάτα. Συναγωνίζονταν στη γειτονιά για την καλύτερη εμφάνιση και πάντα οι πόρτες ορθάνυκτες. Η Ελλάδα διαθέτει μια από τις αρχαιότερες και πιο εύγεστες κουζίνες στον κόσμο, ενώ η ελληνική διατροφή αποτελεί μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η γαστρονομική μας ταυτότητα έχει τις ρίζες της βαθιά μέσα στο χρόνο και ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια. Η ανακάλυψη της φωτιάς πρέπει να ήταν και η αφετηρία της μαγειρικής. Το τύλιγμα του φαγητού σε φύλλα δέντρων αποτέλεσε ίσως το πρώτο γευστικό πείραμα. Από τότε πολλοί ήταν εκείνοι που αφιέρωσαν την εφευρετικότητά τους για να γητεύσουν το πνεύμα, τη γεύση, την όσφηση και την όραση. Οι πρόγονοί μας δημιούργησαν από πολύ νωρίς το πρώτο γαστρονομικό αρχείο στον κόσμο. Τον 4ο αιώνα ο Αρχέστρατος, Έλληνας φιλόσοφος και ποιητής από τις Σιρακούσες, μέσα από τους στίχους του ποίηματός του «Η Διπάθεια» περιέγραψε ένα φανταστικό ταξίδι στις γεύσεις. Το βιβλίο ήταν αποκλειστικά για τη διατροφή και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων αλλά και των λαών της Μεσογείου. Η αρχαία ελληνική κουζίνα ήταν πλούσια σε δημητριακά, λαχανικά φρούτα και ψάρια. Τα ψάρια αποτελούσαν βαστικό στοιχείο στη διατροφή των Ελλήνων από την αρχαιότητα. Ιστορικές πηγές αναφέρουν μεγάλο αριθμό ονομάτων ψαριών και θαλασσινών, γεγονός που μαρτυρεί ότι οι πρόγονοί μας ήταν γνωστές της θαλάσσιας ζωής και δεινοί ψαράδες. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, μια και αναφέραμε για την πολύ σημασία που δίνανε οι Σμυρνιές στην κουζίνα και στον τρόπο που μαγειρεύανε και στα οικιακά τους σκεύη, θα πούμε δύο συνταγές παραδοσιακές της Σμύρνης. Ντονέρ κεμπάπ, 800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 200 γραμμάρια κιμά αρνίσιο, ένα μέτριο κρεμμύδι τριμμένο, αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι σε σκόνη, μισό φλιτζάνι λάδι, μισό φλιτζάνι γάλα και μισό φλιτζάνι γαλέτα. Για τον γύρο, ζυμώνουμε πολύ καλά τον κιμά με το κρεμμύδι, το λάδι, το γάλα, το αλάτι, το πιπέρι, το μπαχάρι και τη γαλέτα. Απλώνουμε το μείγμα σε λαδωμένη λαμαρίνα, πιέζοντάς το ώστε να σχηματιστεί μια πολύ λεπτή στρώση. Το ψήνουμε στο γκριλ του φούρνου για 10 λεπτά περίπου. Βγάζουμε τη λαμαρίνα από το φούρνο και κόβουμε τον κιμά σε μακρόστενα κομμάτια. Για το σερβίρισμα, οχτώ πίτες για σουβλάκι ψημένες, τρεις ντομάτες κομμένες λεπτές φέτες, δύο κρεμμύδια κομμένα λεπτές ροδέλες, ένα γιαούρτι στραγγιστό, αλάτι, πιπέρι κόκκινο. Για το σερβίρισμα στην πιατέλα, σε μια μεγάλη πιατέλα τοποθετούμε στο κέντρο τα κομμάτια του γύρου, μακρόστενα κομμάτια όπως είπαμε, δίπλα βάζουμε το γιαούρτι αναμειγμένο με λίγο σκόρδο και το κόκκινο πιπέρι, τις φέτες της ντομάτας αλατισμένες γύρω γύρω, τα κρεμμύδια και τέλος τις πίτες κομμένες στα τέσσερα στα πλάγια. Καλή επιτυχία. Και ακόμη μία συνταγή. Πέρα κεμπάπ. Στο πέρα ήταν μια ελληνική γωνιά στην πόλη. Κάπνιζε ο φούρνος με τα ξύλα αναδίδοντας γλυκές ευωδιές από τις λαχταριστές σπιτικές λιχουδιές που ψήνονταν αργά-αργά και μερακλίδικα. Το πέρα κεμπάπ είναι μια μοναδική λαχταριστή και χορταστική ποικιλία. Είναι συνδυασμός κρεάτων. Ξεχωριστά εδέσματα, μαγειρεμένα με διαφορετικούς τρόπους και σερβίρονται στο ίδιο πιάτο. Τα εδέσματα είναι μπιφτέκι, ντονέρ κεμπάπ, σουβλάκι από μοσχάρι, σουβλάκι από κοτόπουλο, λαχματζούν και πληγούρι για γαρνίρισμα. Αφού ετοιμάσουμε όλα τα κρέατα που επιθυμούμε, στρώνουμε σε πιάτο τις πίτες και τοποθετούμε από πάνω τα κρέατα. Στη μέση του πιάτου βάζουμε μια κούπα πληγούρι βρασμένο με χυμό ντομάτας. Γαρνίρουμε το πιάτο με λεπτές ροδέλες από κρεμμύδι, λεπτές φέτες, ντομάτας και φύλλα μαϊντανιού. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τελειώνει και το σημερινό οδηπορικό αφιερωμένο στη Σμύρνη. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ, η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα συζητήσουμε σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, θέματα υγείας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν καλό φίλο της εκπομπής και γιατρό, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν αρκετά θέματα που αφορούν κυρίως την τρίτη ηλικία.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον γιατρό και καλό φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, γιατρέ μου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατρικαλάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Η ειδικότητά σας είναι τέτοια που παραπέμπει συνήθως στις μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της άνοιας. Η άνοια. Τι είναι η άνοια, τι αιτίες έχει, τι κάνουμε, από πού προέρχεται.
1: Για εισαγωγή θα σας πω μόνο πώς χαρακτηρίζεται τώρα τελευταία μεταξύ ημών των νευρολόγων. Χαρακτηρίζεται η επιδημία του 21ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις αναπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο τις άνοιες. Η άνοια είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από δύο, από το στερητικό α και το νους, έτσι. Α, νους. Δηλαδή, στερείται του νου. για να κάνουμε και λίγο ετοιμολογία.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είναι... Από εκεί βγαίνει η λέξη, λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πιο συχνή μορφή της είναι η Αλτσχάιμερ, έτσι. Αλλά έχουμε και άλλες άνοιες. Δεν είναι μόνο η Αλτσχάιμερ. Έχουμε την άνοια του ΠΙΚ. Έχουμε πολλές άλλες άνοιες, οι οποίες βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι της το έχει η Αλτσχάιμερ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες έχει φέρει παγκοσμίως μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της Αλτσχάιμερ. Φανταστείτε ότι με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας υποφέρουν πάνω από 250.000 άτομα από άνοια και περίπου 3,5 εκατομμύρια από ήπια νοητική διαταραχή, που είναι ένα προστάδιο, λέει, της άνοιας, έτσι. Δηλαδή είμαστε προεπιδημίας, όπως το είπαμε και στην εισαγωγή, έτσι.
0: Θα μεγαλώνουμε και δεν θα ξέρουμε γιατί μεγαλώνουμε, ουσιαστικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η άνοια είναι άγνωστη, ρε παιδί μου, πριν τα 50. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά τα 65, δηλαδή στην ηλικία 65 με 74, το 2% του πληθυσμού στατιστικά έχει άνοια. Έτσι, το ποσοστό ανεβαίνει στο 19 με 20% από τα 75 έως 84 και πάει σχεδόν στο 42 με 50% σε άτομα μεγαλύτερα των 85 ετών. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται, έτσι. Εμείς ολοένα και μεγαλώνουμε. Ολοένα και μεγαλώνει ο πληθυσμός μας σε ηλικία.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δυστυχώς σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ελληνικό έθνος αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Το θέμα, κύριε Πατρικαλάκη, είναι το εξής. Πού έχουμε βρει το αίτιο, έχουμε βρει το λόγο, ο οποίο ο οργανισμός, ο εγκέφαλός μας κάποια στιγμή λέει όπα, ως εδώ είμαι.
1: Ναι. Η αιτία είναι, εδώ θα μιλήσουμε λίγο πιο επιστημονικά βέβαια, αλλά δεν θα την καταλάβουν και πολύ καλά οι ακροατές μας. Είναι η εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών, του β' αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης ΤΑΦ, που προκαλούν τα συμπτώματα αυτά στην εκφύλιση των νευρώνων. Τώρα, η ηλικία έχει κάποιο ρόλο, έχει σημαντικό ρόλο, και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με την κληρονομικότητα, έτσι, σχετικά. Υπάρχει μια κληρονομικότητα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν ζήσουμε πολλά χρόνια, όλοι μάλλον θα πάθουμε Αλτσχάιμερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και φανταστείτε τώρα τι κόστος έχει η κατάσταση αυτή, έτσι. Έχει τεράστιο κόστος, ας πούμε, στα σημερινά δυτικά κράτη. Η φροντίδα των ανθρώπων αυτών, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από μια συνεχή φροντίδα. Όταν λέμε άνοια, εννοούμε ότι έχουμε απώλεια της μνήμης, έχουμε απώλεια του προσανατολισμού, έχουμε απώλεια της κριτικής ικανότητας, έχουμε δηλαδή, ο εγκέφαλός μας δεν λειτουργεί καλά. Φτάνουμε δηλαδή, για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές μας, ένας ενήλικας φτάνει να έχει τον εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού και προχωράει πιο κάτω ακόμα, έτσι. Το τελικό στάδιο δηλαδή της νόσου φτάνει να έχει ένα εγκέφαλο ενός βρέφους, ενός εμβρίου στην ουσία, έτσι. Γι' αυτό και τα τελικά στάδια της νόσου οι ασθενείς βρίσκονται σε μια εμβρυϊκή θέση. Έτσι.
0: Οπότε γυρίζουμε προς τα πίσω.
1: Παράγοντες κινδύνου να πούμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Παράγοντες κινδύνου. Πώς μπορώ, ας πούμε, να μειώσω μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο να πάθω άνοια. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας βέβαιος τρόπος πρόληψης της άνοιας. Έτσι. Κάποιοι όμως παράγοντες κινδύνου μπορεί να μειωθούν. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η τακτική σωματική άσκηση και ενδεχομένως ελαττώνουν τον κίνδυνο της εμφάνισης άνοιας. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της καλής υγείας στη μέση ηλικία. Υγιεινός τρόπος ζωής δηλαδή. Όχι κάπνισμα. Τακτική άσκηση. Καλό σωματικό βάρος, υγιεινή διατροφή, μεσογειακή δίαιτα, είναι όλα αυτά τα οποία συστήνει η Αμερικάνικη αλλά και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευρολογίας. Έτσι. Δηλαδή, καλή διατροφή, ας πούμε, και υγιεινό τρόπο ζωής.
0: Έτσι.
1: Τώρα, έτσι. Αν ας πούμε να ρωτήσουμε, θα ρωτήσει κάποιος του ελευθεράτης μας, υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που βοηθάνε. Λέμε εμείς, τρώτε ψάρι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τρώτε
0: ωμέγα
1: 3, έτσι, που βρίσκονται στα ψάρια. Τρώτε ψάρι, λοιπόν. Αυτό θεωρείται μια πολύ καλή τροφή για την υγεία, ας πούμε, του εγκεφάλου μας, ας πούμε, έτσι. Υπάρχουν, δηλαδή, μελέτες οι οποίες λένε θετικά πράγματα για την, ότι δρά θετικά για την προφύλαξη, ας πούμε, της συγκεκριμένης πάθησης. Τώρα, λένε, ας πούμε, μερικοί... Πίνω ένα ποτηράκι κρασί και κάνει καλό, ελαττώνει τον κίνδυνο της άνοιας. Κάποιες μελέτες λένε ότι ναι, ισχύει. Όμως η μικρή κατανάλωση, προσέξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η υπερκατανάλωση
0: βοηθάει,
1: διότι η υπερκατανάλωση αλκοόλ οδηγεί στην άνοια την αλκοολική, έτσι,
0: ναι,
1: και την αλκοολική άνοια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να μην το ξεχνάμε. Έτσι.
0: Οπότε δεν πρέπει το ένα ποτηράκι της κάθε μία μέρας να το πίνουμε μαζεμένο,
1: ναι,
0: το Σαββάτο.
1: Ναι, ναι. Και αυτό είναι μερικές μελέτες που το λένε. Δεν είναι 100% σίγουρο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, υπάρχει επίσης και η βιταμίνη Β12, το σύμπλεγμα των βιταμινών,
0: ναι,
1: Β. Η αλήθεια είναι ότι η νόσος του Αλτχάιμερ έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα ομοκυστέινης, που μπορεί να ελαττωθούν με τη λήψη βιταμινών Β,
0: ναι,
1: και του φιλικού οξέως. Αυτό καλό δηλαδή. Καλό είναι να παίρνουμε. Εγώ στους ασθενείς μου πάντα δίνω βιταμίνη Β12, έτσι, και φιλικό οξύ, αν υπάρχει έτσι μια μικρή ένδυα. Τώρα, κάποιος θα μου έλεγε, ας πούμε, πρέπει να κάνω κάποια χόμπι, ας πούμε, κάτι για να έχω καλά το νου μου, ας πούμε, να τον προπονώ, δηλαδή στην ουσία. Υπάρχει ότι είναι διαπιστωμένο ότι οι δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια, δηλαδή τα σταυρόλεξα, τα σουντόκου, το παζλ, κάποια χόμπι, ας πούμε, διεγείρουν και συντηρούν καλά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οπότε είναι σαν, εγώ λέω στους ασθενείς μου ότι πρέπει να τα κάνουν αυτά γιατί είναι σαν φάρμακο. Έτσι. Δηλαδή έχουν κυρίως προστατευτική δράση για τη μνήμη. Κάποιος θα μου έλεγε, υπάρχουν νοσήματα που μπορεί αυτό να μας προδιαθέσουν σε άνοια. Θα μπορούσα να πω ότι ίσως είναι το Πάρκινσον, ίσως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, ίσως είναι ο σαχαρός διαβήτης. Πολλοί λένε για την αρτηριακή πίεση, έτσι, για την αρτηριακή υπέρταση. Η κατάθλιψη, λένε άλλοι. Επίσης και το σύνδρομο Down, δηλαδή τα παιδάκια τα οποία έχουν, ας πούμε, ένα handicap τέτοιου είδους, έχουν μια προδιάθεση να κάνουν λίγο πιο γρήγορα άνοια από ό,τι φαίνεται. Στατιστικά δηλαδή.
0: Γιατρέ μου, να μιλήσουμε λίγο και για το κομμάτι όμως αυτών των ανθρώπων που είναι οι αθέατοι. Είναι οι ανθρώποι οι οποίοι είναι πίσω από τον ασθενή και τον οποίο... οι οποίοι δεν τους αναγνωρίζουμε. Πώς θα πρέπει, τι συμπεριφορές, τι θα πρέπει να γίνεται, πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σαν συνοδοί, σαν βοηθή, σαν όλο αυτό το κομμάτι αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τώρα, κύριε Τσικριτζάκη μου, θέτετε ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας, όντως. είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πώς ο φροντιστής μπορεί να δουλέψει, να αλληλεπιδράσει και να ζήσει με αυτά τα άτομα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτεί υπερπροσπάθεια. Τώρα, πώς θα πρέπει να φερόμαστε σε αυτή τη μάνη, ας πούμε. Έτσι, καταρχάς, οι ασθενείς με άνοια θέλουν μια θετική διάθεση. Θετική διάθεση. Δηλαδή, η στάση, η γλώσσα του σώματός μας μεταφέρουν διάφορα συναισθήματα. Αυτά περνάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να είναι θετικά. Όταν υψώνουμε τη φωνή, όταν δηλώνουμε, ας πούμε, την αγανάκτησή μας, όταν δηλώνουμε την οργή μας, αυτό περνάει και χάνουμε το παιχνίδι του χειρισμού των ατόμων αυτών. Θέλουμε ηρεμία, θέλουμε να δείξουμε συναισθήματα στοργής, μια φυσική αφή, μια φυσική επαφή με το άτομο αυτό, ένα χάδι, έτσι, να τον προσδιορίσουμε με το όνομά του, με την ιδιότητά του, ξέρω εγώ αν είναι γιατρός και έχει άνοια, να το πούμε γιατρέ μου, ή αν το λένε Θανάση, να πούμε γεια σου Θανάση. Δηλαδή να προσεγγίσουμε φιλικά το άτομο αυτό με ηρεμία και με θετική διάθεση. Επίσης εδώ παίζει μεγάλο ρόλο, ας πούμε, να δηλώσουμε, ας πούμε, σαφήνεια το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απλές λέξεις, απλές προτάσεις, να μιλήσουμε αργά, ξεκάθαρα, με ένα καθησυχαστικό τόνο, έτσι. Να αποφύγουμε να ανεβάσουμε πάλι τη φωνή μας, γιατί το άτομο μπορεί να νομίζει ότι τον απειλούμε, τον μαλώνουμε, έτσι. Εάν δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, δεν τα πιάνει αμέσως, να το πούμε, στην καθομιλουμένη ο ανοϊκός, θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την ερώτησή μας, να την ξαναπούμε, ή αν θέλουμε να θυμάται κάτι, να το ξαναπούμε πολλές φορές. Έτσι. Εάν θέλουμε να το ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να του κάνουμε μια απλή ερώτηση κάθε φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις ή να δώσουμε για πολλές απαντήσεις, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό, γιατί θα τον μπερδέψουμε και θα τον στενοχωρήσουμε. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, το ρωτάμε, θα θέλατε να φορέσετε το λευκό πουκάμισο ή το μπλε, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Είναι μια ξεκάθαρη, σταθερή απάντηση. Και τον αφήνουμε να διαλέξει. Εδώ επίσης κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε την απάντηση του αγαπημένου προσώπου μας, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε θέση να μας απαντήσει αμέσως όπως ένας φυσιολογικός εγκέφαλος. Αυτό εννοείται, έτσι. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να ακούσουμε το νόημα και τα συναισθήματα που βρίσκονται κάτω από ορισμένες λέξεις που θα πει. Έτσι. Εάν θέλουμε να κάνουμε, που πρέπει να τον βάζουμε να κάνει κάποιες δραστηριότητες, γιατί έτσι διατηρούμε τον εγκέφαλο σε μια λειτουργική κατάσταση, θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε, να του πούμε με απλά βήματα τι πρέπει να κάνει, αν ξεχάσει κάτι να τον βοηθήσουμε, έτσι, να είμαστε εκεί για αυτόν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ο αγαπημένος μας, ας πούμε, ανοϊκός, αναστατώνεται ή ταράζεται όταν αλλάζει περιβάλλον, όταν κουράζεται επίσης, όταν πεινάει, που μπορεί να μην είναι και τόσο, δηλαδή μπορεί να μην το εκφράσει, έτσι. Εκεί απαντάμε με στοργή, με σιγουριά, να μην τον μπερδεύουμε, όχι αγχωμένα, όχι νευριασμένα, έτσι. Αυτά. Και πολύ καλό θα του κάνει να του θυμίσουμε, αν είναι, ας πούμε, ο μπαμπάς μας ή η μαμά μας, τις παλιές εποχές του παρελθόντος, τις οποίες τις ξεχνάει τελευταίες, έτσι. Θα τις θυμηθεί, να τους ξαναθυμίσουμε. Και βασικό είναι, όπως είπαμε, το χιούμορ. Χιούμορ. Δηλαδή, μια σχέση ανάλαφρη με χιούμορ. Έτσι.
0: Το θέμα με τους ανιακούς ανθρώπους είναι ότι κάποια στιγμή και οι ίδιοι κουράζονται και οι ίδιοι αποσυντονίζονται και οι ίδιοι μεταφέρουν αυτό το φόβο τους στο φροντιστή και αυτό λειτουργεί αμφίδρομα και από τον μία μεριά και από την άλλη, με αποτέλεσμα όχι και τόσο καλό. Θεωρώ ότι κάνοντας αυτά όπως τα είπατε και ακολουθούντας αυτές τις απλές συμβουλές, 1, 2, 3, θετική σκέψη, όχι ανοιχτές ερωτήσεις, να προσπαθούμε να αισθάνεται οικία ο ασθενής, δίνουμε και τον αέρα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχει μια ποιοτικότερη ζωή για περισσότερο καιρό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και τα φαρμακάκια τα οποία έχουμε, γι' αυτό χρειάζεται και τακτική νευρολογική παρακολούθηση ο ασθενής αυτός. Έτσι.
0: Κάθε πότε θα πρέπει ένας ανιακός να επισκέπτεται το γιατρό του?
1: Κάθε 3 με 4 μήνες. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό.
0: Κάθε 3 με 4 μήνες θα χρειάζεται μία επανεξέταση, να επανακαθορίσουμε.
1: Και με τη συνταγογραφία δηλαδή των φαρμάκων.
0: Να γίνεται και μία εξέταση. Και μία εξέταση για επανακαθορισμό του στο τι στάδιο είμαστε και πώς μπορούμε να προλάβουμε ή να σταματήσουμε κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή γνωρίζουμε και το έχουμε και ξανασυζητήσει ότι συμμετέχετε και είστε ενεργό μέλος στις επιτροπές οι οποίες είναι στα ΚΕΠΑ, τι γίνεται με τους ανιακούς, τι κάνουμε, πώς λειτουργεί το σύστημα των ΚΕΠΑ?
1: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ένα πραγματάκι που πολλές φορές έχουμε αρχίσει και μπερδεύουμε λίγο οι συγγενείς των ασθενών. Υπάρχουν πολλά επιδόματα τα οποία μπορούν να ζητήσουν οι συγγενείς των ασθενών που πάσχουν από άνοια. Είναι το επίδομα συμπαράστασης που λέμε, δηλαδή το επίδομα του νοσοκόμου, ας το πούμε.
0: Εταίρου προσώπου ουσιαστικά.
1: Εταίρου προσώπου, πολύ σωστά, ναι, είναι το ίδιο επίδομα. Αυτό όμως το επίδομα δίνεται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες, δυστυχώς, από τα ταμεία. Δεν δίνεται σε όλους τους ασθενείς. Και αυτό το επίδομα το δικαιούνται όλοι όσοι έχουν άνοια ενός προχωρημένου βαθμού. Όχι όμως τα αρχικά στάδια
0: του νόσου,
1: έτσι. Τώρα, το περίφημο παραπληγικό επίδομα ή αλλιώς το επίδομα...
0: Απογείτου αναπηρίας.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Το παραπληγικό επίδομα είναι ένα επίδομα το οποίο θεσπίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν διατομές του νοτιού μυελού, που ήταν στα καροτσάκια, παραπληγικοί. Θεσπίστηκε σαν επίδομα να τους βοηθάει λίγο για τη ζωή τους.
0: Για τη διαβίωση τους.
1: Για τη βενζίνη τους, γιατί οι άνθρωποι οδηγάνε, ξέρω εγώ. Μετά το 2018 δόθηκε και αυτό το προσομοιάζει της παραπληγίας στους ανοϊκούς ασθενείς, οι οποίοι όμως βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. Εδώ είναι η πληροφορία που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας. Δηλαδή, το τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται. Στο τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται αυτό το επίδομα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, όμως είναι για τους ανοϊκούς οι οποίοι δεν περπατούν πια, βρίσκονται στο κρεβάτι.
0: Έχουν συμπτώματα παραπληγίας ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Χωριζείται δηλαδή σε ασθενείς που έχουν τα ίδια συμπτώματα με την παραπληγία.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως, ότι δεν χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν άνοια.
0: Ναι. Ένας παραπληγικός έχει θέμα με τη βάδιση, με τη σταθερότητα, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά διαγνώσαμε εμείς την άνοια, άρα το δικαιάσε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ναι.
0: Και χαίρομαι που αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίζουμε, γιατί πολλές φορές αυτό που λέτε γίνεται και φέρνει σε δύσκολη θέση και τους γιατρούς, αλλά και το κομμάτι των ίδιων των ανθρώπων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι οποίοι θεωρούν, γιατί το έδωσε στον άλλο και εμένα δεν μου το έδωσε, ίδια ασθένεια έχουμε. Όχι, δεν είστε στην ίδια κατάσταση.
1: Έτσι. Το παραπληγικό λοιπόν επίδομα δίνεται στους ασθενείς της άνοιας, οι οποίοι βρίσκονται κατακεκλημένοι, βρίσκονται στο κρεβάτι, ανήμποροι να σηκωθούν, ανήμποροι να φάνε, ανήμποροι να πιούνε, είναι σχεδόν σε θητική κατάσταση στάνει αυτή η άνοια. Για να λέμε ότι ο εγκέφαλος δεν φτύρεται μόνο όσον αφορά τη μνημονική του ικανότητα. Ναι. Έτσι. Φτύρεται όσον αφορά και το κομμάτι της κινητικότητας. Φτύρεται πλήρως ο εγκέφαλος.
0: Έτσι. Ναι. Υπάρχει κάποιο άλλο επίδομα που ίσως μπορούν να διεκδικήσουν οι ασθενείς αυτοί?
1: Όχι. Αυτά τα δύο επιδόματα είναι για αυτούς τους ασθενείς. Όμως επειδή είναι και υπερήλικες συνήθως, υπάρχει το επίδομα κόφωσης, υπάρχει το επίδομα τυφλότητας, υπάρχουν πολλά επιδόματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία αν είναι πρακτικά τυφλοί, αν δεν ακούνε, είναι... ναι, υπάρχουν και άλλα επιδόματα, τα οποία χορηγούνται ταυτόχρονα με...
0: με αυτό.
1: Με αυτό, ναι, ναι.
0: Με αυτό.
1: Και φτάνουν κατά πολύ το εισόδημα αυτών των ασθενών, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, βέβαια.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αν δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη, δεν θα χρειαζόταν τα επιδόματα. Εμείς
1: φανταστείτε,
0: κάτι το
1: φανταστείτε τα Pampers, φανταστείτε ναι. Τα λεσμένα, μόνο
0: έναν άνθρωπο συνεχώς. Έναν άνθρωπο συνεχώς δίπλα. Διότι κακά τα ψέματα, δεν είμαστε στις εποχές που είχε 10 παιδιά η κάθε οικογένεια που βλέπαν τον παππού και τη γιαγιά. Πλέον, όταν έχεις έναν ασθενή σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα του.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε. Ο ασθενής που φτάνει σε προχωρημένη άνοια θα πρέπει να ταϊστεί σιγά σιγά, ή αν κάποια στιγμή θα φτάσει να μην μπορεί να καταπίνει.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει να του βάλουμε ένα λεμβάνι στην αρχή και μετά μια γαστροστομία. Ναι. Έχει απαιτήσεις αυτή η νόσος, δυστυχώς.
0: Έχει απαιτήσεις, ναι. Δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, κύριε Πατρικαλάκη, για μία ακόμα φορά μας εξηγήσατε τα πάντα σχετικά με την άνοια και μας δώσατε τα φώτα σας. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε, πού μπορούν να σας βρούνε οι ακροατές μας για οποιαδήποτε απορία ή οτιδήποτε θελήσουν.
1: Στο ιατρείο μου, διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο, στο Καμαράκι, στο κέντρο του Ηρακλείου είναι, και το τηλέφωνο μου είναι 2810-22-34-32. Και μπορούν, αν θέλουν, να κλείσουν και ένα ραντεβού στο ΙΚΑ.
0: Ωραία.
1: Μέσω government όμως. Ναι.
0: Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς για μία ακόμα φορά. Σας εύχομαι καλό σας απόγευμα και επιφυλάσσουμε να μας κάνετε τη χάρη να είμαστε και σε μία επόμενη εκπομπή.
1: Ευχαρίστως όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ.

0: Με αυτά τα σημαντικά πράγματα κλείνει και σήμερα η εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για την εξομολόγηση. Την εξομολόγηση που όταν γίνεται όπως πρέπει. Την εξομολόγηση που όταν είναι σωστή, λυτρώνει τον άνθρωπο. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, σήμερα έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και τους πνίγουν οι λογισμοί και τα πάθη. Πολλοί έρχονται και μου ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημά τους, μα αυτοί ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται. «Εκκλησιάζεσαι, παιδί μου?» ρωτάω. «Όχι», έρχεται η απάντηση. «Εξομολογήθηκες καμιά φορά?» «Όχι», ακούω να λέει ο ένας μετά τον άλλο. «Όχι, ήρθε να με κάνεις καλά». «Μα πώς θα σε κάνω καλά?» «Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου, να εξομολογήσαι, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνάς, να έχεις ευλογία από το πνευματικό σου και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει και άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμαστούμε για εκεί». «Κοίταξε, Πάτερ, αυτά που λες για εκκλησίες, άλλη ζωή και λοιπά, εμένα δεν με απασχολούν. Αυτά είναι παραμύθια. Έχω πάει σε μάγους, σε μέντιουμ και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνεις καλά. Θα με κάνεις?» Δηλαδή τους λες για την εξομολόγηση, για την άλλη τη ζωή, τη μέλουσα ζωή και σου λένε «αυτά είναι παραμύθια». Και από την άλλη τη μεριά «βοήθησέ με, παίρνω χάπια». Πώς, με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά? Και βλέπεις πολλοί, ενώ έχουν προβλήματα που τα προκάλεσαν οι αμαρτίες τους, δεν πηγαίνουν στο πνευματικό που μπορεί να τους βοηθήσει θετικά, αλλά καταλήγουν να εξομολογούνται στους ψυχολόγους.
1: Όλα αληθινά, όλα είναι έτσι όπως τα λέει ο γέροντας, όμως μερικοί λένε «δεν βρίσκομαι καλούς πνευματικούς, γι' αυτό δεν πάμε να εξομολογηθούμε». Τι λέτε γι' αυτό?
0: «Αυτά είναι δικαιολογίες», λέει ο γέροντας. «Κάθε πνευματικός έχει θεία εξουσία εφόσον φοράει πετραχύλι. Τελεί το μυστήριο, έχει τη θεία χάρη και όταν διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, ο Θεός σβήνει όλες τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογηθήκαμε με ειλικρινή μετάνοια. Από μας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ήρθε εκεί στο καλύβι μου μια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά προβλήματα, με το λογισμό ότι έχω διορατικό χάρισμα και θα μπορούσα να τον βοηθήσω. «Τι προβλέπεις?» μου λέει για μένα. «Να βρεις», του λέω, «ένα πνευματικό να εξομολογήσει για να κοιμάσαι σαν το πουλάκι και να μην παίρνεις χάπια». «Δεν υπάρχουν», μου λέει, «σήμερα καλοί πνευματικοί. Παλιά υπήρχαν, τώρα δεν υπάρχουν. Έρχονται δηλαδή κοντά μου με καλό λογισμό ότι θα βοηθηθούν, αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες και κρίμα στα ναύλα».
1: Ο χριστιανός που δεν εξομολογείται μπορεί να είναι εσωτερικά αναπαυμένος.
0: Για να νιώσει κανείς ανάπαυση και ειρήνη πρέπει να πετάξει τα μπάζα από μέσα του. Να βγάλει από μέσα του τα φίδια, τις αμαρτίες. Αυτό θα γίνει με την εξομολόγηση. Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του, ταπεινώνεται και έτσι ανοίγει την πύλη του ουρανού. Έρχεται τότε πλούσια η χάρις του Θεού και ελευθερώνεται. Πριν από την εξομολόγηση μέσα του, στο νου του υπάρχει ομίχλη, βλέπει θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του. Γιατί

μέρα έσκαβα τον κήπο μου για να φυτέψω λίγες ντομάτες. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει: «Τι κάνεις, γέροντα?» «Τι να κάνω», του λέω, «εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά, γέροντα», μου λέει, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς χρειάζεται», του λέω. «Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ, βγάζω δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κλπ, τότε βγάζει ωραία κυπευτικά. Αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κυτρινιάρικες και καχεκτικές».

0: Από όσα μας είπατε προηγούμενα, κύριε Ζιάννη, να συμπεράνουμε ότι στην πνευματική ζωή χρειάζεται οπωσδήποτε πνευματικός οδηγός.
1: Σήμερα το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι ένα πνευματικό να εξομολογούνται, να του έχουν εμπιστοσύνη και να τον συμβουλεύονται. Δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν σε αυτή τη ζωή όσοι έχουν πνευματικό, προσεύχονται, εκκλησιάζονται και κοινωνούν. Η ψυχή, κάθε ψυχή, πρέπει να παρακολουθείται από το πνευματικό για να μην ακολουθήσει λάθος δρόμο. Αν κάποιος δεν έχει πνευματικό, σε αυτά που διαβάζει, βλέπει και ακούει, μπορεί να δίνει δικές του ερμηνείες και να πλανηθεί. Βλέπεις και όταν κάποιος πάει κάπου με το αυτοκίνητό του και δεν ξέρει καλά το δρόμο, μπορεί να συμβουλεύεται το χάρτη, αλλά σταματάει κιόλας και ρωτάει για να μην πάρει λάθος δρόμο. Ακούει και κάνει ό,τι του πουν αυτοί τους οποίους ρωτάει, που γνωρίζουν και ξέρουν καλά να καθοδηγούν. Το ίδιο ακριβώς

0: πρέπει να γίνεται και στην πνευματική ζωή. Είναι απαραίτητο ο πιστός να έχει πνευματικό που θα τον καθοδηγεί με τις συμβουλές του και θα τον βοηθάει με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έτσι μόνο μπορεί να ζήσει η ορθόδοξη πνευματική ζωή και να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Τον πνευματικό οδηγό φυσικά κανείς θα τον διαλέξει. Δεν θα εμπιστευτεί στον όποιο βρει την ψυχή του. Όπως για την υγεία του σώματος ψάχνει να βρει καλό γιατρό, έτσι και για την υγεία της ψυχής του θα ψάξει να βρει κάποιο καλό πνευματικό και θα πηγαίνει σε αυτόν το γιατρό της ψυχής κάθε τόσο. Και οι γυναίκες και οι άντρες να τρέχουμε στον πνευματικό μας. Αυτό που κάνουν μερικοί και λένε τα θέματα τους, τα προβλήματά τους, τα λάθη τους στο φίλο, το γνωστό, στον οποιοδήποτε, δεν είναι σωστό. Δεν είναι εξομολόγηση. Γιατί ξέρετε, μετά αυτοί λένε, τα είπα, τώρα είμαι εντάξει, ηρέμησα, ησύχασα. Αναπαύουν δηλαδή ψεύτικα το λογισμό τους και δεν πάνε στο πνευματικό. Αυτό πέρα για πέρα είναι τέχνασμα του διαβόλου για να μην εξομολογηθούν ποτέ. Τα ανδρόγυνα, λέει ο γέροντας, πρέπει να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Όχι άλλο πνευματικό ο άνδρας και άλλο η γυναίκα. Δύο ξύλα, αν τα πελετήσουν δύο μαραγκοί, όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμόσουν. Ενώ όταν έχουν τον ίδιο πνευματικό, εκείνος πελεκάει τα εξογκώματα, τα ελαττώματα του ενός, πελεκάει και του άλλου και έτσι εξομαλύνονται οι δυσκολίες. Αλλά σήμερα ακόμη και τα ανδρόγυνα που ζουν πνευματικά έχουν διαφορετικό πνευματικό. Σπάνια θα βρεις ανδρόγυνο που και η γυναίκα και ο άντρας να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Έχω υπόψη μου ανδρόγυνα που τέριαζαν αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευματικό για να τους βοηθήσει και χώρισαν. Και άλλα που ενώ δεν τέριαζαν επειδή είχαν τον ίδιο πνευματικό έζησαν αρμονικά.
1: Αν κύριε Ζιάννη για κάποιο λόγο χρειαστεί να αλλάξω πνευματικό, μπορώ να το κάνω, είναι σωστό?
0: Δεν είναι καλό να αλλάζει κανείς πνευματικό. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστή αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Πάντως πρέπει να πάρει ευλογία από το πνευματικό που έχει αν θέλει κανείς να τον αλλάξει. Παλιά πήγαιναν οι άνθρωποι σε γέροντες για να ζητήσουν συμβουλή για κάποιο θέμα που τους απασχολούσε και να βοηθηθούν. Σήμερα πολλοί δεν πάνε για συμβουλή, αλλά για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους ή για να πούν ότι συμβουλεύτηκαν και τον τάδε γέροντα. Πήγα σε αυτόν και σε εκείνο. Ρώτησα και τον πατέρα Παΐσιο για αυτό το θέμα, λέει ο άλλος, και εγώ μπορεί να τον μάλωσα ή να ήρθε μέχρι την πόρτα και να μην χτύπησε. Έτσι καταλήγουν να γυρίζουν από τον ένα πατέρα στον άλλο χωρίς να έχουν κάποιο μόνιμο πνευματικό, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται. Άλλοι πάλι κάνουν ένα σφάλμα και δεν πάνε να το πούν στον πνευματικό τους, αλλά πάνε και το λένε σε άλλο πνευματικό για να μην χάσουν, λέει, την αξιοπρέπειά τους. Μετά από λίγο καιρό κάνουν το ίδιο σφάλμα και το λένε σε ένα τρίτο πνευματικό και ύστερα σε ένα τέταρτο και τελικά παρουσιάζονται στον ένα πνευματικό ότι έσφαλαν μια φορά και στους άλλους και σε κάθε ένα χωριστά το ίδιο και έτσι συνεχίζουν να σφάλουν και μένουν αδιόρθωτοι. Είναι και μερικοί, λέει ο γέροντας, είναι και μερικοί οι οποίοι αποφεύγουν να πούν κάτι στον πνευματικό τους αν και ξέρουν ότι θα τους βοηθήσει και το λένε σε κάποιο γνωστό τους που δεν μπορεί να τους βοηθήσει και που σίγουρα θα το πει και σε άλλους. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, είχε έρθει κάποιος να κοινοβιάσει. Κάθισε ένα διάστημα και μετά είχε λογισμούς να φύγει. Στον ηγούμενο δεν πήγε να πει τους λογισμούς του, ούτε σε κανένα άλλο πνευματικό πατέρα. Αλλά τα είπε σε ένα εργάτη από την Ιερισσό που εργαζόταν στο μοναστήρι. Καθάριζα κρεμμύδια έξω από την κουζίνα και άκουσα την εξομολόγησή του στον εργάτη. Μετάνιωσα που έγινα μοναχός, θα φύγω και λοιπά και λοιπά. Καλά του λέει τότε ο εργάτης, τα είπες αυτά στον ηγούμενο. Σε μένα που τα λες, γιατί τα λες, θα ωφεληθείς τίποτε? Στον ηγούμενο που έπρεπε να τα πει για να βοηθηθεί, δεν τα είπε και πήγε να εξομολογηθεί στον εργάτη, που θα τα έλεγε το Σαββατοκύριακο στο καφενείο στην Ιερισσό για να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι που λέμε. Να τρέχουμε λοιπόν στο πνευματικό μας και αν εκείνος απουσιάζει να τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο για να μας συμβουλέψει, και αν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον πνευματικό μας και είναι κάτι σοβαρό και επίγον, τότε και μόνο τότε μπορούμε να συμβουλευόμαστε άλλο πνευματικό, τον οποίο θα μας έχει υποδείξει από πιο πρώτα ο δικός μας πνευματικός. Πρέπει να το έχουμε φροντίσει και αυτό. Όπως γίνεται και με τον γιατρό μας, που αν λείψει κάποιες μέρες και εμείς το διάστημα αυτό αρρωστήσουμε, μας έχει υποδείξει το γιατρό που θα πάμε.

0: Ανυπομονούμε να ακούσουμε τα μηνύματα της εκπομπής, κύριε Γαρυφαλάτση. Σας παρακαλώ.
1: Ναι, κυρία Ολυμπία, ναι, φίλοι ακροατές, ακούστε. Όποιοι δεν πάνε σε πνευματικό για εξομολόγηση, τελικά καταλήγουν να εξομολογούνται σε ψυχολόγους. Αυτοί και οι όμοιοι τους να βρουν ένα πνευματικό να εξομολογούνται. Τότε θα κοιμούνται σαν το πουλάκι και δεν θα έχουν ανάγκη από χάπια. Όσοι έχουν πνευματικό προσεύχονται, εκκλησιάζονται και κοινωνούν, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε σε αυτή τη ζωή. Να μην αλλάζουμε πνευματικό. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστά αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαρυφαλάκη γιατί και εκείνη πρόσφερε ό,τι μπορούσε στην εκπομπή. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης και ειδικότερα από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε αυτήν την πρώτη σειρά των εκπομπών μας με την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και συγκεκριμένα στο στίχο 12 και 13 με τους οποίους θα ασχοληθούμε σήμερα. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουσιν στο όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, ο Λόγος του Θεού έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Απ' το Θεό γεννήθηκαν αυτοί, και όχι από γυναίκας αίμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζει αυτήν του την αναφορά στα παιδιά του Θεού, στον Λόγο του Θεού και στην παρουσία του στον κόσμο. Μας είπε προηγουμένως ότι ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο, αλλά οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, δεν τον αναγνώρισαν, δεν στάθηκαν κοντά του. Και όχι μόνο οι δικοί του, οι συμπατριώτες του, καθότι στην Εκκλησία πολλές φορές θεωρούμε ότι δικός μας άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι ο συντοπίτης μας, ο συμπατριώτης μας. Διακατεχόμαστε δηλαδή από ένα αίσθημα τοπικισμού και θα μπορούσαμε να πούμε και εθνικισμού, ότι αυτός είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο γείτονάς μας, ο φίλος μας, ο οποίος πρέπει κατά ανάγκη να ανήκει στην ίδια γενιά, στο ίδιο γένος, στην ίδια φυλή, να μιλά την ίδια γλώσσα, να έχει το ίδιο χρώμα, την ίδια πίστη με μας. Όμως, εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν στέκεται απλώς στην έννοια του τοπικισμού ή του εθνικισμού. Δηλαδή, δεν αναφέρεται στο ότι ο Χριστός δεν έγινε αποδεκτός μονάχα από τους συμπατριώτες του Εβραίους, αλλά εννοεί όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού στα οποία ο Θεός δεν κάνει ουδε μία διάκριση. Καθότι όλοι οι άνθρωποι είναι κατ' εικόνα και έχουν τη δυνατότητα να πορευθούν καθ' ομοίωσιν του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε μέσα στην Εκκλησία μας δεν μπορεί πραγματικά και στην θεολογία της πίστεως και της παραδόσεώς μας δεν μπορεί να εμφυλοχωρήσει αυτός ο τοπικισμός και αυτός ο εθνικισμός. Δεν υπάρχει δικός μου και ξένος. Δεν είναι ο δικός μου τόπος και ο ξένος τόπος. Οι χριστιανοί, όπως λέει ένα θαυμάσιο κείμενο του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, η προσδιόγνητον επιστολή, έχουν πατρίδες, αλλά στην ουσία αναζητούν και επιζητούν την μέλουσαν πόλην. Αυτό και που ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, που σημαίνει ότι δεν μένουμε εδώ και δεν στεκόμαστε σε αυτήν την πατρίδα την οποία έχουμε, αλλά επιζητούμε και αναζητούμε την μέλουσα πατρίδα, δηλαδή τον ουρανό. Γινόμαστε ουρανοπολίτες. Και ο ουρανοπολίτης, ο πραγματικός χριστιανός δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτός ο οποίος δεν ξεχωρίζει ανάμεσα σε λαούς, φυλές και γλώσσες, τους ανθρώπους, αλλά όλοι οι άνθρωποι είναι δικοί του και ταυτόχρονα ξένοι, διότι αγωνίζεται εναντίον του πνεύματος του κοσμικού, το οποίο είναι το πραγματικά ξένο πνεύμα στον άνθρωπο. Είναι και ξένοι όμως οι άνθρωποι, γιατί καλείται ο χριστιανός να διακονήσει τον κάθε άνθρωπο ωσαν να είναι ξένος, δηλαδή ακόμα και αυτόν που γνωρίζει, ακόμα και αυτόν που δεν γνωρίζει, οφείλει να του φερθεί σαν ξένο. Και ποια είναι η στάση του χριστιανισμού εναντί των ξένων? Είναι η στάση της απόλυτης αγάπης. Ξένος ήμην και επισκέψαστε με. Ήμουν ξένος και με επισκεφθήκατε. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με, μας λέει ο Κύριός μας. Γυμνός ήν και ενδύσατε με.
Ήμουνα διψών και με ποτίσατε. Ήμουνα πεινών και με ταΐσατε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κάθε ξένος άνθρωπος είναι για μας οικείος, πραγματικά οικείος. Και ο κάθε οικείος είναι ταυτόχρονα ξένος, γιατί χάρη σε αυτόν οδηγούμαστε στο Θεό, αλλά και καμιά συγγένεια δεν έχει σημασία στην άλλη ζωή, στην μέλουσα πόλη. Είναι κάτι που πολλές φορές δεν το προσέχουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε καλά την θεολογία της πίστεως και της παραδόσεώς μας, αγαπητοί ακροατές. Όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όπως και ο Κύριός μας τονίζει σε εκείνα τα περίφημα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος και μάλιστα στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδος, καταργείται κάθε αίσθηση συγγένειας. Κάθε έννοια συγγένειας πάβει να υπάρχει. Δεν είμαστε συγγενείς. Δεν υπάρχει αυτή η συγγένεια του άνδρα και της γυναίκας, του παιδιού και της μητέρας, του αδελφού προς τον αδελφό, του φίλου προς τον φίλο. Αλλά πάντες εν εσμέν είμαστε ένα στο όνομα του Θεού. Άγιοι αν έχουμε καταφέρει να αγιάσουμε ή αμαρτωλοί και μακριά από το Θεό, αν σε αυτή τη ζωή δεν μπορέσαμε να αντλήσουμε τα μηνύματα από τον χώρο της πίστεως, να τα βιώσουμε και να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως, για να επανέλθουμε κλείνοντας αυτή την παρένθεση, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει για τον Χριστό ότι ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε, οι δικοί του άνθρωποι δεν τον αναγνώρισαν, δεν εννοεί μονάχα τους Ναζαρινούς, όπως είναι ένα περιστατικό στην Καινή Διαθήκη, ή τους Ιουδαίους, αλλά εννοεί όλους τους ανθρώπους, που ο καθένας από μας, κάθε ώρα και κάθε στιγμή στη ζωή του, αγαπητοί ακροατές, αρνείται να αναγνωρίσει αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο. Δηλαδή, ότι μας εδόθη η δυνατότητα από τον Λόγο του Θεού να γίνουμε παιδιά του. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Τι σημαίνει αυτό, αληθινά αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι όποιος δέχεται το Χριστό, το Λόγο του Θεού, και κυρίως τον πιστεύει, τον αναγνωρίζει ως Θεό και σωτήρα του, του δίδει, όπως λέει το κείμενο της Καινής Διαθήκης, την εξουσία να γίνει παιδί του Θεού. Ο μεταφραστής λέει το δικαίωμα να γίνει παιδί του Θεού. Ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί μια πιο βαριά λέξη, την λέξη εξουσία. Όταν κανείς, αγαπητοί ακροατές, ακούει τη λέξη εξουσία, φαντάζεται κάποιον ηγέτη ή κάποιον διευθυντή ή κάποιο σπουδαίο πρόσωπο, το οποίο έχει υπό την δικαιοδοσία του άλλους ανθρώπους. Και η εξουσία είναι ο καθένας μας. Άλλος μέσα στο σπίτι του, άλλος στην εργασία του, ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, το αφεντικό στην εργασία, ο διευθυντής με τους υφισταμένους του. Όλοι είμαστε εξουσία και ο καθένας μας έχει μια μικρότερη ή μια μεγαλύτερη μορφή εξουσίας στην δικαιοδοσία του. Εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί τη λέξη εξουσία για να μας τονίσει κάτι σημαντικό, ότι δεν είναι απλώς ένα δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού, αλλά είναι στο χέρι μας, είναι στην εξουσία μας, εφόσον λαμβάνουμε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, εφόσον τον αποδεχόμαστε και γινόμαστε παιδιά του. Ταυτόχρονα τι γινόμαστε? Παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι στην εξουσία μας. Γιατί το λέει έτσι? Είναι ένα εύλογο ερώτημα στο οποίο θα έπρεπε να απαντήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Γιατί την εξουσία κανείς την αποκτά με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι από την φύση. Ο γονέας έχει εξουσία απέναντι στα παιδιά του από το φυσικό δικαίωμα της εξουσίας του γονέα έναντι των παιδιών, διότι τα εγέννησε. Υπάρχουν άλλοι που αποκτούν εξουσία επειδή έχουν ικανότητες. Δηλαδή ανεβαίνουν, για παράδειγμα, στην κλίμακα της ιεραρχίας μιας εργασίας και αποκτούν την εξουσία εξαιτίας ακριβώς των ικανοτήτων τους. Άλλοι που υφαρπάζουν την εξουσία με τη βία ή με την απάτη ή με διαφόρους τρόπους αθέμητους
και αποκτούν αυτήν την εξουσία και μάλιστα την χρησιμοποιούν με κακό τρόπο τις περισσότερες φορές για να πλουτίσουν και να αισθανθούν ισχυροί οι ίδιοι και να καταπιέσουν και να καταβάλουν τους συνανθρώπους τους. Άλλοι αποκτούν την εξουσία ύστερα από συνεννόηση με κάποιους άλλους. Τους παραχωρείται η εξουσία δοκιμαστικά είτε για πολύ καιρό. Άλλοι παραχωρούν την εξουσία εκ του αξιώματος και εκ των σπουδών τους και των τίτλων τους. Ο δάσκαλος έχει εξουσία μέσα στην τάξη επειδή γνωρίζει περισσότερα πράγματα. Η γνώση δηλαδή γεννά ταυτόχρονα και εξουσία. Όλες αυτές οι μορφές εξουσίας, αγαπητοί ακροατές, πάσχουν, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, υστερούν ως προς ένα σημείο. Δεν είναι προϊόν ελευθερίας. Δηλαδή, είναι αναγκαστικές ή φυσικές ή πηγάζουν από τη γνώση είτε από προαγωγή, είναι δοτές δηλαδή εξουσίες. Υπάρχει όμως μια εξουσία που είναι αυτή η σημερινή εξουσία για την οποία μας κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που είναι η εξουσία που πηγάζει από την ελευθερία. Θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα αυτό, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει εξουσία από την ελευθερία? Γιατί είναι σημαντικό. Λέει ο Ευαγγελιστής ότι όσοι δέχονται το Λόγο του Θεού αποκτούν την εξουσία να γίνονται παιδιά του Θεού. Όσοι πιστεύουν δηλαδή στο όνομα του Λόγου του Θεού. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Θεός της ελευθερίας και ελεύθερα ζητά από τον καθένα άνθρωπο να τον αποδεχθεί ή να τον αρνηθεί. Ελεύθερα αποκαλύπτεται και φανερώνεται στον κάθε άνθρωπο, ελεύθερα για τον ίδιο, γιατί ο Θεός είναι ελευθερία και ζει εν ελευθερία, υπάρχει εν ελευθερία, είναι τρόπος ύπαρξης του Θεού η ελευθερία. Και αυτό είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, γιατί ο Θεός δεν υποτάσσεται σε καμία ανάγκη. Αν υποτασσόταν στην ανάγκη να σώσει τους ανθρώπους, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να έχει οπαδούς, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να έχει αγγέλους να τον διακονούν, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να φτιάξει έναν κόσμο και να τον συντηρήσει, τότε δεν θα ήταν Θεός, αγαπητοί ακροατές. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να το έχουμε κατά νου. Επειδή όμως ο Θεός δεν υποτάσσεται σε καμία ανάγκη, όλα όσα πράττει εν τη υπάρξη του είναι καρπός αυτού του τρόπου της ελευθερίας. Ακόμη και η εξουσία που μας δίνει είναι προϊόν της ελευθερίας του Θεού. Ελεύθερο ο Θεός μας επιτρέπει να έχουμε τις εξουσίες, τις δοτές από τη μία πλευρά, αλλά και αυτή την σπουδαία εξουσία του να γίνουμε τέκνα του εν πνεύματι και αληθεία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στο προήμιο του Ευαγγελίου του, στην αναφορά μας στον Λόγο του Θεού που μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού εφόσον πιστεύουμε στο όνομά Του. Θέλω, αγαπητοί ακροατές, να επιμείνουμε λιγάκι σε αυτήν την έννοια της εξουσίας ως καρπό ελευθερίας. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το δικαίωμα να ζει, να σωθεί ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη δική του, ελεύθερα, και θα συμπληρώναμε και από αγάπη προς τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, παρότι του δίδει το δικαίωμα της σωτηρίας, αυτό το δικαίωμα παραμένει εν ελευθερία ως προς τη χρήση του από τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν υποχρεώνει κανέναν να τον ακολουθήσει. Δεν υποχρεώνει κανέναν να το εφαρμόσει. Δεν υποχρεώνει κανέναν να το αποδεχθεί. Αλλά δίδει όμως όχι απλώς ένα δικαίωμα. Δίδει την εξουσία στον άνθρωπο να γίνει παιδί του Θεού. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Είναι μια εξουσία αυτή η οποία δεν αγγίζει την γνώση, ή να το πούμε έτσι, την φύση του ανθρώπου ή τις συνθήκες, την βία, την αρπαγή και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εξουσία που δίδεται από τον Θεό ως ελεύθερο δικαίωμα στον άνθρωπο και ταυτόχρονα καλείται ο καθένας να υιοθετήσει αυτήν την εξουσία ως συνέπεια της ελευθερίας του. Δηλαδή, εξουσιάζω πλέον το Θεό να μπορώ να σωθώ ελεύθερα. Κοιτάξτε πόσο σπουδαία είναι αυτή η ευεργεσία που μας δίδει ο Θεός. Δηλαδή, μας δίδει την εξουσία να γίνουμε παιδιά Του. Όχι από φυσική κατάσταση, διότι έχουμε αμαρτήσει. Όχι από γνώση, όχι από υποχρέωση, όχι από βία, αλλά από ελευθερία. Δηλαδή, τώρα πλέον είμαι παιδί του Θεού εφόσον πιστεύω στο όνομά Του ελεύθερα, και επειδή αυτός ελεύθερα μου δίνει αυτή την εξουσία να είμαι παιδί Του, αλλά και επειδή εγώ ελεύθερα αποδέχομαι αυτή την εξουσία. Και τώρα να πάμε στο δεύτερο σημείο. Όπως ο γονιός έχει εξουσία απέναντι στο παιδί του, έτσι και ο άνθρωπος έχει τώρα πλέον εξουσία απέναντι στο Θεό. Μόνο που δεν είναι η εξουσία με την έννοια της τυραννίας ή της επιβολής ή της υποχρεώσεως, αλλά είναι μια εξουσία αγάπης του ανθρώπου προς το Θεό, όμοια με αυτήν που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Ίσως αυτό σας φαίνεται και μας φαίνεται ακατανόητο, αγαπητοί ακροατές. Χρειάζεται όμως λίγο να προβληματιστούμε. Όταν ο γονιός αγαπάει το παιδί του, το εξουσιάζει και ταυτόχρονα και του λέει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Γιατί? Γιατί η εξουσία του δίδει το δικαίωμα την αγάπη να την εφαρμόσει με διαφόρους τρόπους, είτε παιδαγωγικής, είτε, να το πούμε έτσι, από φυσική χάρη και χαρά, από τρυφερότητα, από αυτήν την αίσθηση του φίλτρου, του πατρικού ή του μητρικού που ο άνθρωπος έχει έναντι των παιδιών του. Και ταυτόχρονα το παιδί ασκεί εξουσία στον γονέα με την έννοια ότι ανταποδίδει την αγάπη, είτε με την χαρά και τον ενθουσιασμό, είτε με την αγκαλιά, είτε με την επιτυχία, είτε με την απέτηση καμία φορά, είτε με αυτήν την τρυφερότητα και την φροντίδα και τη στοργή που επιδεικνύει έναντι του γονέα του. Κάπως έτσι, όχι βεβαίως ακριβώς, αλλά κάπως έτσι είναι και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Μετά τον ερχομό του Λόγου του Θεού στον κόσμο, την σάρκωση, την σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη, ο άνθρωπος πλέον αποκτά ως παιδί εξουσία έναντι του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Και τι κάνει ο άνθρωπος αυτή την εξουσία του? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ανταποδίδει την αγάπη του Θεού? Πιστεύει στο Θεό? Προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό? Ή γίνεται σαν το κακομαθημένο παιδί που διαρκώς ζητά από τον πατέρα του να του δώσει εκείνο, να του δώσει το άλλο, να του δώσει το άλλο. Αγαπά ο άνθρωπος το Θεό πλέον με φυσικό τρόπο, ασκώντας αυτή την εξουσία της αγάπης και έναντι του Θεού Πατέρα, ή βλέπει τον Θεό με έναν τρόπο μαγικό, δηλαδή ως κάποιον που είναι τύραννος και τον οποίον οφείλει να εξευμενήσει, ή κάποιον τον οποίον έχει ανάγκη και οφείλει να τον έχει, να τα έχει καλά μαζί του, να το πούμε έτσι αγαπητοί ακροατές, επειδή ακριβώς τον έχει ανάγκη. Εδώ είναι ένα ερώτημα μεγάλο. Με ποιον μοιάζουμε? Με το παιδί το οποίο ανταποδίδει με τρυφερότητα την εξουσία που ο πατέρας και η μητέρα του δίνουνε, την εξουσία της αγάπης δηλαδή, ή με το παιδί που είναι κακομαθημένο και γκρινιάζει και απαιτεί και ζητά και κάνει και δείχνει? Αν κάνουμε μία αναφορά στη ζωή μας, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε ότι μάλλον με τη δεύτερη περίπτωση ομοιάζουμε. Απέναντι στο Θεό, πρώτον δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε παιδιά Του. Ότι ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ, ώστε μας δίνει την εξουσία να Τον αντιμετωπίζουμε ως Πατέρα. Και ενώ και ο ίδιος λειτουργεί πατρικά και παιδαγωγικά εναντί μας, και εμείς τι κάνουμε? Έχουμε από Αυτόν το δικαίωμα και την εξουσία να λειτουργήσουμε ως παιδιά εναντί Του. Δηλαδή, να πιστέψουμε, να Τον αγαπήσουμε, να Τον κοινωνήσουμε το σώμα Του και το αίμα Του μέσα μας. Να ανταποδώσουμε αυτήν Του την αγάπη, καθαρίζοντας την ψυχή μας και την καρδιά μας, όντας χαρούμενοι και ευτυχείς με αυτήν την κοινωνία. Και ενώ έτσι είναι η πίστη μας, αυτό ζητάει η Εκκλησία από τον καθέναν από εμάς. Ποια είναι η στάση μας? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μάλλον ανήκουμε στην κατηγορία των κακομαθημένων παιδιών που ζητούμε από τον Θεό Πατέρα όχι τώρα να μας δείξει αγάπη και να ανταποδώσουμε εμείς την αγάπη που μας δίνει, αλλά τι, να μας κάνει τα χατήρια, να μας δώσει το ένα που θέλουμε, το θαύμα, την εξουσία, την δύναμη, την επιτυχία, την αποδοχή από τους άλλους, το να γίνεται αυτό που θέλουμε εμείς στη ζωή μας, και αν δεν το κάνει είναι και κακός, όπως το παιδί παραπονιέται στον πατέρα του ή την μητέρα του όταν δεν του δώσουν αυτό που θέλει, κλαίει και χτυπιέται και οδύρεται. Γιατί? Γιατί δεν του δώσαν αυτό που ήθελε. Έτσι είναι και ο χριστιανός, αγαπητοί ακροατές. Έτσι είμαστε πολλές φορές. Αντιμετωπίζουμε το Θεό ως τον πατέρα που πρέπει να μας κάνει όλα τα χαρίσματα και όλα τα θελήματα τα οποία θέλουμε. Και όταν δεν είναι σε θέση, δεν θέλει ο Θεός. Όχι γιατί δεν μπορεί, μπορεί τα πάντα ο Θεός να κάνει. Αλλά δεν θέλει για λόγους παιδαγωγικούς, όπως ο πατέρας και η μητέρα δεν κάνουν όλα τα θελήματα του παιδιού τους. Αλίμονο αν γίνεται κάτι τέτοιο. Τότε τι γίνεται? Γινόμαστε επιθετικοί έναντι του Θεού. Τον απορρίπτουμε. Θεωρούμε ότι μας ξέχασε. Ότι δεν μας αγαπά. Ότι δεν μας στηρίζει. Ότι δεν είναι αυτός ο οποίος είναι ο πατέρας μας ο αληθινός. Και η εξουσία μας γίνεται εξουσία της απόρριψης πλέον του Θεού. Και όχι της αγάπης, της ευγνωμοσύνης και της αποδοχής. Και κάτι τελευταίο, αγαπητοί ακροατές, που έχει μεγάλη σημασία. Ο Χριστός με τον ερχομό Του στον κόσμο μας έδωσε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ένα Αγίο Πνεύματι βεβαίως. Όλη η Αγία Τριάδα μας έδωσε αυτό το χάρισμα της υιοθεσίας. Δηλαδή υιοθετούμαστε πλέον από το Θεό και γινόμαστε παιδιά Του κατά χάριν. Και καλούμαστε να εφαρμόσουμε αυτό το της υιοθεσίας χάρισμα, να το αισθανθούμε πρώτα απ' όλα στη ζωή μας, αλλά και να το εφαρμόσουμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, κυρίως με την κοινωνία με τον Θεό, με την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν, με την αγάπη μας προς το πρόσωπό Του, όπως τα παιδιά προς τους γονείς, η οποία δεν μπορεί να είναι μόνο καρπός γνώσεως ή φύσεως ή ανάγκης ή μαγείας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά καρπός σχέσεις, σχέσεις ζωής, σχέσεις των παιδιών προς τον Πατέρα που ήταν, είναι και θα είναι ο Κύριος μας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: και ίσον στον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσε μόνο, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
1: ελέησον. Υπέρ πλεόντων καμνώντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περτουρίστη νέοι μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσμήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Άρων, Αγίας Δός, Άρων Πατρός, Ουρανία Αγίου Μάγδαλος, Χριστού Χριστέρου, Ελθόντσι την Ήλιο Δίας Μιλόδος Φώσου Περινών, Μνούμαν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, Άξιος εν πάση κυρίς, νύχτε φωνές οσίες, Ιέ Θεού ζωήν δώσει δύο κόσμος σου δοξάζει.
1: Εσπέρα.

0: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου, το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών, παρησίαν έχομαι προς τον Θεόν, και ο αν ετώμεν λαμβάνομαι παρά αυτού ότι τα εντολάς αυτού τηρώμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν. Κι αυτή εστίν εντολή αυτού ή να πιστεύομεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπώμεν αλλήλους καθώς έδωκεν εμήν εντολή και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει και αυτός εν αυτό και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος σου καίδωκεν ημίν. Αγαπητοί, μη πάντη πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα, ή εκ του Θεού εστίν ότι πολλοί ψευδοφοροφείτε, εξελίθασιν εις τον κόσμον. Εάν τούτο γινώσκατε το πνεύμα του Θεού, πα πνεύμα ομολογεί Ιησού Χριστόν εις αρχή ελληνηθώτα, εκ του Θεού εστί, και πα πνεύμα ημί ομολογεί Ιησού Χριστόν εις αρχή ελληνηθώτα, εκ του Θεού ουκ εστί, και τούτο εστί το του Αντιχρίστου ο ακυκώατε, ότι έρχεται και νύνε τον κόσμο εστίν ήδη. Ημείς εκ του Θεού εστέ τεκνία και ενηνικά κατά αυτούς, ότι μίζον εστίν εν ημίν ιω εν το κόσμο. Αυτοί εκ του κόσμου εισί, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτόν ακούει. Ημείς εκ του Θεού εσμέν, ο γινώσκο των Θεών ακούει ημών, όσου καίστην εκ του Θεού, ουκ ακούει ημών.
1: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημιν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημιν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και ημείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Ως ανομολογήσει ο Υι του Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην, είναι έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένον εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό.
0: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, εάν της είπε ότι αγαπώ το Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησες την. Ο γάρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτού, ο εώραγε τον Θεόν, ο νουχ εώραγε, πώς δύναται αγαπάν. Και ταύτη την εντολή να έχουμε δι' αυτού, ή να αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννητε και ο πας αγαπώνται γεννήσαντα, αγαπά και το γεγεννημένον εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομετε ότι αγαπάμεν τα τέκνα του Θεού, όταν το Θεόν αγαπώμεν και τα σαντελώς αυτού τηρώμεν. Αυτή γαριστήν η αγάπη του Θεού, είναι τα σαντελώς αυτού τηρώμεν και η εντολέ αυτού βαρέα ουκέστην. Ότι πάντο γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, και αυτή εστίν η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών, της εστίν ο νικών των κόσμων, η μείο πιστεύων, ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού.
2: Είπαμε πάντε εξ όλη τη ψυχή και εξ όλη τη διανία ημών. Είπαμε Κύριε Παντοκράτορο Θεό, των πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάξουν και ελέησον. Ελέησον ημά ο Θεό και το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου επάξουν και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Τη δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ηρεμονάχων, διακόνων μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο. Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή. Ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Ναοτούτων. Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και εμεί των πληττών του Αγίου Ναοτούτου και υπερπάντων των βρών απασταμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βεωσιμένων και απανταχού Ορθοδόξων. Έτσι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναότου του κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώ του λαού. Τον επεκδεχομένο του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και ους αιώνας των αιώνων. Κυρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρίτην. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, πέρα του Κυρίου εντισσόμεθα. Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών, πέρα του Κυρίου εντισσόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, πέρα του Κυρίου εντισσόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, πέρα του Κυρίου εντισσόμεθα. Χριστιανάτα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και

0: Νην απολύσταν δούλος ο δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ίδιον αυθαλμή με το σωτηριόν σου ετοίμασε και τα πρόσωπα πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και ίσον ως τον αιώνα, αμήν. Αναγία Τυράς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τα αμαρτία ημών, Δέσποτα χώρας της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψη υγείας και ασθενείας ημών, ένα και τον αμαρτό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και ίσον ως τον αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστούτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερα, και άφεσε μη τα φλήματα ημών, ως και εμείς τα φλήματα με τους φλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας, περασμόν αναρίζομας του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη σε η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ίδιος αιώνας των αιώνων.
1: Μην στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξαση. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμεων του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, και σίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης Νίκονος, του Μετανοήτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου, φίλου αγαπημένου του Χριστού, ού την μετάσταση εορτάζομεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας και αύριο.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέ της Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενώπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε, εκείνον Θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 25 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1818, πραγματοποιείται στο Λονδίνο η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος.
1: Το 1849 πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ως Νικηταράς, σπουδαίος οπλαρχηγός και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έμεινε γνωστός με το ψευδώνυμο Τουρκοφάγος. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Το ίδιο έτος, το 1849, πεθαίνει στη Βιέννη ο Γιώχαν Στράους, ο πρεσβύτερος, αυστριακός συνθέτης, που θεωρείται ο πατέρας των βιενέζικων βάλς. Η πιο γνωστή μουσική σύνθεσή του είναι το εμβατήριο Ραντέντσκι, το οποίο έγραψε ο Στράους το 1848 προς τιμήν του αυστριακού στρατάρχη Ραντέντσκι για τις νίκες του στην Ιταλία.
1: Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Σαν σήμερα, το 1961, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα για τα δικαιώματα ψήφου των μαύρων στον Νότο. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

μεγάλη χαρά και ευφροσύνη και αγαλίαση έλαβαν οι ψυχές μας με την παράκληση που κάναμε στη μεγάλη μητέρα μας, στη θερμή προστασία μας και στο απροσμάχητον τείχος μας, στην υπεραγία Θεοτόκο. Συγκινούμεθα πολύ με τη μέγιστη αγάπη της και αισθανόμεθα ασφάλεια κάτω από τη θεία σκέπη της και μέσα στην τρέλα που κυκλοφορεί στις ημέρες μας και μέσα μας και γύρω μας και παντού, νιώθω με την Παναγιά να μας προστατεύει και να μας φυλάτει νύχτα και ημέρα, τον καθένα και όλους μαζί, και κοιμόμαστε κάτω από το νίσιο της, μπροστά στα ποδαράκια της. Κι είναι εκείνη που μας νανουρίζει γλυκά και που μας προσφέρει θαλπορή και ασφάλεια. Πώς και με τι στα αλήθεια να ευχαριστήσουμε την Κυρία μας Θεοτόκο, την υπεραγία που έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό και κάθε στιγμή μας προστατεύει και την τελευταία ώρα του κόσμου θα υψώσει τα Πανάγια χέρια της για τελευταία φορά να μας ελεήσει ο Υιός και Θεός της. Η Παναγία μας δοκίμασε τη ζωή της τη μεγαλύτερη χαρά ως και χαριτωμένη, αλλά και το μεγαλύτερο πόνο για τη σταύρωση του Υιού και Θεού της. Γι' αυτό είναι, όπως κι άλλες φορές έχουμε τονίσει, αρμοδία να μας καταλάβει και στη μεγάλη μας χαρά και στον ανέκφραστο πόνο. Ας το έχουμε υπόψη μας και ας το χρησιμοποιούμε. Γιατί άμα έχουμε μεγάλη χαρά, θέλουμε να πετάξουμε, θέλουμε να τη μοιραστούμε, θέλουμε και να προστατευθούμε. Παθαίνει ζημιά κανείς από τη μεγάλη χαρά. Και τη μοιραζόμαστε πρώτα και κύρια με την Παναγιά μας και ύστερα με τους αδελφούς μας. Αλλά κι άμα έχουμε ανίποτη λύπη, μας καταπιέζει και μας ταλαιπωρεί, θέλουμε να τη μοιραστούμε, να την πούμε, να την ακουμπήσουμε κάπου. Και πιο αρμοδία με το Χριστό μας είναι η Παναγία μας, η οποία υπήρξε η εν το πάθη υπεραλγήσασα. Γι' αυτό λοιπόν, κι αν κανείς δεν μας αγαπά, πράγμα απίθανον, κι αν κανένα δεν έχουμε, πάλι πιο απίθανον, τότε έχουμε την Παναγία μας, την Κυρά μας, τη μητέρα μας, την αγάπη μας. Πιο παλιά οι άνθρωποι που ήσαν φτωχότεροι αλλά είχαν μεγαλύτερη πίστη και ενάρετο βίο, είχαν την απαντοχή τους στο Χριστό και στην Παναγιά μας και στην Αγία τους Εκκλησία. Σήμερα πολλοί από μας, οι παρόντες εξαιρούνται, έχουμε την απαντοχή μας σε άλλα μεγέθη και όταν έρθει η δύσκολη ώρα αυτά δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Άσε που κάποια είναι και αρνητικά και μας ταλαιπωρούν τόσο πολύ. Πάρα πολύ αγάπησε την Παναγιά μας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής, που την ώρα του πάθους του Χριστού μας και ενώ η Παναγιά μας ή το έτοιμη να σωριαστεί γιατί βάσταζε τον πόνο εκείνου που βαστάζει τα πάντα, ο εσταυρωμένος λυτρωτής την κοίταξε με συμπόνια και της έδειξε με τη ματιά του, με τι άλλο άλλωστε, τον Υιό της, λέγοντάς της γίνε ιδού ο Υιός. Ιδού ο Υιός. Και στον Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου. Και παρέλαβε
Από τότε ο Ιωάννης ο Θεολόγος την Παναγία μας εις τα ίδια στον τόπο και στο κατάλημα που έμενε και τη διακονούσε με στοργή, γιατί στις δύσκολες ώρες της ορφάνειας, ορφάνια μεγάλη ήταν για την Παναγία που πέθανε ο Υιός και Θεός της, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους μεγάλης αγάπης και πολλής υπομονής και αμέτρου καλοσύνης για να μας στηρίξουν στον άφατο πόνο μας και να μας κρατήσουν για να μην πεθάνουμε κι εμείς και πάμε κοντά στους αγαπημένους μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πρόσφερε όλη του την αγάπη στην κυρία Θεοτόκο. Τον είχε άλλωστε και εκείνη ηγαπημένον όπως ο Υιός και Θεός της. Τονίζει στο Ευαγγέλιο ο Ιωάννης το γεγονός ότι υπήρξε ο μαθητής όν ηγάπα ο Ιησούς, και ότο λέει από ταπείνωση και από μετριοφροσύνη, αντί να πει ο μαθητής ως, δηλαδή ο οποίος ηγάπα τον Ιησούν. Στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία δεν ταιριάζει η κομποριμοσύνη και ο αυτοέπαινος. Και λέει λοιπόν ταπεινά φερόμενος ο μαθητής όν ηγάπα ο Ιησούς, αποδίδει το όλον του πράγματος τον Ιησού Χριστό. Και στην ουσία έχει δίκιο βέβαια, διότι και η ανάσα μας και τα αισθήματά μας τα καλά και ό,τι άλλο ωραίο έχουμε ανήκουν στον Κύριο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Ανήκουν στον Κύριο και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αντιποίηση αρχής. Μπορούμε όμως να κάνουμε προσπάθεια να αυξήσουμε αυτά τα τάλαντα, αυτά τα αισθήματα, αυτή την αρετή, αυτή την αγάπη. Και ο Κύριος βλέποντας την προσπάθεια δίνει τη δύναμη. Δίνει τη δύναμη και κάνουμε πολλές φορές με τη χάρη του το ακατόρθωτο. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο ευαγγελιστής, έκανε αυτή την προσπάθεια και ο Κύριος τον ευλόγησε. Και αφοσιώθηκε ο ευαγγελιστής Ιωάννης στον Χριστό μας όσο κανένας άλλος μετά τη Θεοτόκο Μαρία. Του έδωσε ο Ιησούς Χριστός τόση αγάπη για εκείνον, για τον Χριστό, που επερίσευε και έβγαινε και γίνεται θυσία και μύρον και ανέβαινε μέχρι τον ουρανό και αγκάλιαζε και την πλάση. Γι' αυτό και στις δύσκολες ώρες του πάθους και του μαρτυρίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Μέγας Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ήταν πάντοτε κοντά του. Δεν τον άφησε ούτε μια στιγμή. Γιατί η αγάπη μας κάνει γενναίους, αντριωμένους, ατρόμητους, δυνατούς, αφού υπερβαίνει ακόμα και το θάνατο, αφού είναι κρατεά ως ο θάνατος η αγάπη. Και η αγάπη, τελεία αγάπη, πως θα γράψει αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έξω βάλει τον φόβον. Έκατσα αντριωμένος στου Άννα και στου Καϊάφα τις αυλές και στο πρωτόριο του Πιλάτου που βασάνιζαν τον Χριστό και τον τυραννούσαν, και η λαϊκή μούσα και ψυχή στον υπέροχο γνωστό μας εκείνον θρήνον της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής βάνει στο στόμα της Παναγιάς τα γνωστά λόγια που ρωτάει τον Ιωάννη μπερδεύοντάς τον με τον Βαπτιστή.
αν είδε τον υγιώκα της και το διδάσκαλό του. Και ο Ιωάννης της απήντησε, βλέπεις εκείνον τον γυμνών, τον παραπονεμένων, όπου φορεί που κάμισον στο αίμα βουτυγμένων, εκείνος είναι ο γιώκας σου και με ο διδάσκαλός μου. Σκεφτείτε αδελφοί και πατέρες μου το μεγάλο και αβάστακτο πόνο και του αγαπημένου μαθητού κάτις ώρες εκείνες τις γολγοθαϊκές, κάτις ώρες εκείνες τις μεγάλες ώρες της ανθρωπότητος, στην κυριολεξία. Σκεφτείτε τον πόνο και την οδύνη και τον σπαραγμό του Ευαγγελιστού Ιωάννου, του αγαπημένου μαθητού, καθώς έβλεπε να ταλαιπωρούν και να βασανίζουν και να θανατώνουν το μεγάλο του αγαπημένο, τον αφέντη τον Χριστό, τον διδάσκαλο.

και βάσανα και μοναξιές και ό,τι άλλο. Είναι η παιδαγωγία μας, είναι ο κανόνας μας. Όμως τότε είναι περισσότερο κοντά μας, πιο πολύ μαζί μας και μας φροντίζει παραπάνω. Το κάνει να μην φαίνεται, αν ψάξουμε λίγο φαίνεται, για να υποφέρουμε, να σταυρωθούμε και να πάρουμε κι εμείς λιγουλάκι μισθό. Να πάμε δηλαδή με μούτρα μπροστά του στην άλλη πλάση, αλλά και στη δευτέρα παρουσία. Βλέπετε, θέλω να πάμε σε ένα σπίτι, μια επίσκεψη, και τι κάνουμε οι καημένοι? Φροντίζομαι να πάρουμε κάτι. Ένα φύλλο, που έλεγαν οι παλαιοί. Φύλλο με ύψιλον και δύο λάμδα. Ένα τίποτε. Ή μπαίνουμε στην εκκλησιά και θέλουμε κάτι να κάνουμε για τον Χριστό. Και το πρώτο και εύκολο είναι να βάλουμε ένα κεράκι. Έχουμε, δεν έχουμε χρήματα? Και αν δεν έχετε χρήματα, μη στενοχωρήστε. Να παίρνετε από τον Άγιο και από την εκκλησία, να βάλετε κεράκι, και όταν έχετε βάζετε. Και αν δεν έχετε, μη βάζετε ποτέ. Ο Κύριος φτωχός ήτανε. Σας παρακαλώ, Κύριε μου. Και δεν είχε πού να κλείνει το κεφάλι του. Και τα λεφτά τα βάσταγε ο Ιούδας. Εκείνος δεν βάστηκε τίποτα ποτέ. Τα βάσταγε ο Ιούδας και τα βάσταγε κιόλας. Τα καλοβάσταγε, τα ξάφριζε. Και δεν φαίνεται πουθενά, προσέξτε αυτό το συγκινητικό, δεν φαίνεται πουθενά να τον παρατηρεί και να τον μαλώνει γι' αυτό ο Χριστός. Ούτε κάνουμε υπαινιγμό. Και εμείς καμιά φορά δεν λέμε, αλλά πετάμε κάτι υπαινιγμούς και κάτι πόντους που καλύτερα να το πούμε φανερά παρά έτσι. Τίποτε. Άστο, να σου λέει τον ανθρωπάκο, να φάει. Μπορεί να χορτάσει, αν και δεν είναι δυνατόν να χορτάσει με τα λεφτά κανείς, και να βαρεθεί και μετά να μ' αγαπήσει και να βρει και αυτό στον δρόμο του και τη σωτηρία του. Έτσι κάνει ο Χριστός με όλους μας. Μας ανέχεται. Όταν μας στέλνει μια θλίψη, είναι πιο κοντά μας. Και εμείς τότε τον θυμόμαστε. Εν θλίψη εμνείς θυμέν σου. Και πλαταίνει η ψυχή μας. Ανοίγουν οι ορίζοντες. Φιλοσοφούμε πάνω στη ζωή. Εν θλίψη πλατινάζουμε. Πλαταίνει ο άνθρωπος τότε. Βλέπει τη ματαιότητα. Βλέπει πως δεν έχει ούτε φίλους, ούτε ανθρώπους, ούτε δικούς. Και αν έχει, δεν μπορούν τίποτα να του κάνουν στην τελευταία και έσχατη ώρα. Γιατί απλώνει τότε η ψυχή τα χέρια προς τους ανθρώπους, εκτείνουσα, ουκ έχει τον βοηθούντα. Και προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα, κατευθύνει τα βλέμματα στους αγγέλους, άπρακτα καθηκετεύει. Και βλέπει τότε η ψυχή και η ύπαρξη πως έναν μονάχα έχει, τον Ιησού Χριστό. Την πρώτη και την υστερή μας αγάπη. Το α και το ω, όπως σημειώνει στη Θεία του Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκείνο που ενίκησε το θάνατο και τον Άδη και κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη, που τον είδε ως Υιόν ανθρώπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε όραμα πίσω από τις 7 λιχνίες να λάμπει και να του λέει: ιδού εγώ εγενόμην νεκρός και ζω. Και όχι μόνο αυτό, αβάνει πάνω στο κεφαλάκι του Ευαγγελιστή Ιωάννη το χεράκι του ο φιλάνθρωπος, το εσφαγμένο αρνίον που του παρουσιάζει στην ίσο Πάτμο, και εκεί στη συνέχεια του αποκαλύπτει το μέλλον του κόσμου. Όλα τα δεινά και όλα τα βάσανα όλων των αιώνων και τον αγώνα της Αγίας Εκκλησίας εναντίον του Αντιχρίστου και των οργάνων του. Και στο τέλος φανερώνεται στον Ιωάννη να κατεβαίνει από τον ουρανό η ουρανία Ιερουσαλήμ, ο παράδεισος, και να ανακαινίζεται η κτήση. Να έχουμε καινή γη και καινούς ουρανούς. Και αυτό είναι πια ο θρίαμβος του εσφαγμένου αρνίου. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό. Το μέλλον, η νίκη, ο θρίαμβος

και όλα τα καλά ανήκουν στην αγάπη, στο εσφαγμένο αρνίο, στην Εκκλησία του Χριστού, στην Ανάσταση του Κυρίου. Ό,τι κι αν γίνει, όσο κι αν ο αντίδικος στα όργανα του μαυρίσουν την κτήση και φέρουν σκοτάδια και ταραχές και λέλαπες και τρικυμίες και ό,τι κακό μεγάλο επάνω στην πλάση. Πίσω από αυτά όμως και μέσα σε αυτά είναι το εσφαγμένον αρνίον, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ας μην ψάχνουμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, σίγουρα υπάρχει και θα έρθει. Δεν ξέρουμε αν γεννήθηκε ακόμα, διάφορα είναι διάφορα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να αγαπάμε τον Χριστό μας όπως τον αγαπούσε και τηρουμένων των αναλογιών ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό είναι το κέντρο της ζωής μας, αυτή δηλαδή η αγάπη στον Ιησού Χριστό. Είναι το άπαν της ψυχής μας, είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Και η ψυχή μας είναι φτιαγμένη από αγάπη για την αγάπη. Χωρίς την αγάπη δεν ζει, ερημάζει, κολλάζεται, στεροχωριέται και φυτοζωεί, όπως θα λέει ο γέροντας Πορφύριος, και υποφέρει και κάνει και τους άλλους να υποφέρουν. Ενώ κανείς αν αγαπά τον Χριστό μας και στο όνομά Του τους εν Χριστώ αδελφούς, τότε ζει και υπάρχει και προκόβει. Σήμερα είμαστε δυστυχείς πολύ λίγο από το γεγονός ότι δεν αγαπάμε τον Χριστό μας. Μπήκαν άλλες προτεραιότητες στην ψυχή και στη ζωή μας. Δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα ότι αγαπάμε λιγότερο τον Χριστό μας. Και εκείνος τι κάνει? Ζηλεύει, στενοχωριέται, όχι εκείνον. Εκείνος διάλεξε το θάνατο και έσωσε εμάς την Ανάσταση, αφού αναστήθηκε βέβαια και εκείνος. Εκείνος διάλεξε το κακό και έσωσε εμάς το καλό. Εκείνος διάλεξε τα βάσανα και έσωσε εμάς την ελευθερία και τη σωτηρία. Στενοχωρείται όμως για μας. Και αν το κάνει αυτό και ζηλοτυπεί, το κάνει εξαιρέτως και μόνον για μας. Γιατί θέλει να τον αγαπάμε με ελευθερία, με λεβεντιά, με λογισμό και μόνιρο. Και τότε αν τον αγαπάμε, γεμίζει ψυχή μας, όπως λέει ο Αγιός μας Νεκτάριος. «Ω Θεία αγάπη, ελθέ και πλήρωσον την ψυχή μου», λέει στο κεκραγάριόν του ο ιερός και θείος πατήρ Άγιος Νεκτάριος, ο θαυματουργός και προστάτης μας. Και εκείνος ο Άγιος Νεκτάριος γέμιζε την ψυχή του με τον νέκταρ, εξού και το όνομά του, της Θείας Αγάπης, της Θείας Χάριτος, της ομορφιάς του Παραδείσου. Γι' αυτό και στις μεγαλύτερες θλίψεις και δοκιμασίες του ο Άγιος ήταν ήρεμος και ηλαρός. Αγαπούσε απέραντα και ανίποτα τον Χριστό μας και τον εμπιστευότανε απόλυτα και άφηνε τη ζωή του και τα πάντα στα δικά του τα χέρια, στη δική του την κρίση και στη δική του την πρόνοια. Και μπορούσε και άντεχε. Και όχι μόνο αυτό, έλαμπε η μορφή του. Η Θεία Αγάπη που είχε μέσα του έβγαινε στο πρόσωπό του, στα μάτια του. Και αν συναντιόταν με κακοποιούς, τους κεραυνοβολούσε αυτή η αγάπη. Και τους σημαίρωνε αν ήσαν καλοί και είχαν πλανηθεί. Αν δεν ήσαν κακοί και ιοί και φύτρα του διαβόλου, έφευγαν, όπως είπαμε και προχθές, έφευγαν πολύ μακριά του. Αγαπούσε λοιπόν, να επανέλθουμε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το γλυκύτατο Χριστό μας και δοκιμάστηκε κατά την ώρα του Θείου Πάθους. Δοκιμάστηκε τα μέγιστα. Δεν έχασε όμως την ελπίδα και τη θεϊκή παρηγοριά. Η χάρη του Κυρίου τον εβάσταξε. Πήρε την Παναγίτσα από το Σταυρό, την εν το πάθη υπεραλγίσασαν και την επήγε στο σπίτι του. Έλαβε αυτήν εις τα ίδια, όπως λέει ο ίδιος το Ιερό του Ευαγγέλιο. Και εκεί, όπως είπαμε και πριν, στοργικά την εφρόντιζε μέχρι τη Θεία της Κοίμηση. Και είχε χαρά μεγάλη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
που διακονούσε την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός. Και κατά την Ανάσταση του Χριστού, όταν μυροφόρος Μαρία η Μαγδαληνή τους είπε περί της Αναστάσεως, είχε δε, μην ξεχνάμε, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης, είχε μαζί με την Παναγιά και έναν άλλον πληγωμένον, τον Απόστολον Πέτρον. Το έχουμε πει άλλη φορά αυτό. Είχε και εκείνον στο κατάλημά του, γιατί εκείνος είχε προδώσει, οι άλλοι τουλάχιστον ήταν αθώοι, και Παναγία η Κυρία μας είχε αρνηθεί τρεις φορές τον Χριστό. Και σκεφτείτε την τρικυμία της ψυχής του, τον αβάστακτο πόνο, τις τύψεις συνειδήσεως και τη μεγάλη του δυσκολία. Είχε και τον Πέτρο και την Παναγιά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, στις δύσκολες ώρες μας μονάχα οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της αληθινής αγάπης, μπορούν να μας βαστάξουν και να μας οικονομήσουν και να βγούμε πέρα. Όταν λοιπόν άκουσαν για την Ανάσταση, πρώτος ο Πέτρος αναστήθηκε, σου λέει, πάμε βρε γρήγορα να ζητήσω συγγνώμη, να πέσω στα πόδια του, να τον ρωτήσω αν με θέλει πάλι, αν με χρειάζεται, αν με αγαπά, αν του χρειάζομαι, αν με συγχώρεσε. Να τι είναι η αμαρτία, η μεγαλύτερη τιμωρία. Η μεγαλύτερη τιμωρία, η μεγαλύτερη ταλαιπωρία, το μεγαλύτερο κενό. Γιατί η αμαρτία είναι απουσία Θεού. Μπορεί να ζήσει χωρίς το Θεό το άνθρωπος? Όχι. Σκύμνη οριόμενη, το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Σαν τα λιονταράκια που θέλουν να αρπάξουν από το χέρι του Θεού φαγητό να φάνε, έτσι και ο άνθρωπος ζητάει το Θεό του. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πρόβλημα του Θεού του. Όλα τα άλλα ψευδοπροβλήματα και προκύπτουν από αυτό. Σήμερα που ο Σατανάς τα οργανά του έσπειρα στη γη τους ανέμους της αθείας, θερίζομαι τις θύελες αυτής της αντιχρίστου καταστάσεως. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό του. Κακά τα ψέματα. Και αν βλέπουμε κάποιον και είναι πολύ χαλασμένος, λέμε αυτός δεν έχει το Θεό του. Και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Σήμερα οι διάφορες κυβερνήσεις, όχι όλες βέβαια, προσπαθούν να πείσουν τους λαούς πως δεν υπάρχει Θεός. Και όχι μόνο αυτό, να τους πούνε ότι αυτοί είναι οι θεοί και αυτοί τα κανονίζουν όλα και αυτοί τα λύνουν όλα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απάτη. Είναι το πείραμα που έκανε και ο διάβολος όταν θέλησε να γίνει Θεός, να φάει τη θέση του Θεού, και έπεσε πια στην αντιδικία και μας βάζει και εμάς και υποφέρομαι οι καημένοι. Έτρεξε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, τ' άκουσε και ο Ιωάννης και αυτός από κοντά. Πρώτος ο Πέτρος, δεύτερος ο Ιωάννης. Ο Πέτρος όμως ήταν γέροντας και τσακισμένος από την κούρας και την περιπέτεια της αρνήσεως και της προδοσίας. Ο Ιωάννης ήταν νεότερος και έδραμε τάχιον του Πέτρου. Έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και ήρθε στο μνήμα και βρήκα τα οθόνια. Και δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την Ανάσταση. Το λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ουδέπο γαρίδισαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνει. Γιατί δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν και να καταλάβουν την γραφή που έλεγε πως έπρεπε να γίνει και θα γίνεται η Ανάσταση. Ήταν δύσκολο αυτό, το έχουμε εξηγήσει άλλη φορά. Δεν είχε συμβεί ξανά. Ας φύγουμε όμως από εδώ. Ας πάμε στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα εορτή της Μυρτιδιωτήσης, είναι ακριβώς τα 40 της Παναγίας. Γι' αυτό ψάλαμε και το Απολυτίκιο εν τη γενή στην Παρθενία ενεφύλαξας και ίσως παραξενευτήκατε κάποιοι. Εκεί κάποιος ευλαβής στο Τσιρίγο, στα κύθυρα που γιορτάζει σήμερα και χρόνια πολλά και σ' όποιους εορτάζουν χρόνια πολλά,
και στον πατέρα εδώ Σιλουανό και σε όλους εορτάζοντας χρόνια πολλά και στις Θέκλες. Ένας ευσεβής αφού βρέθηκε στα Μυρτίδια, στις Μυρτιές εικόνες της Παναγίας και έγινε κλεισάκι, πήγαινε εκεί στα 40 της Παναγίας σαν σήμερα και έκαμε Θεία Λειτουργία. Δεν θα πω για την Παναγίτσα σήμερα άλλη φορά. Εγύρισε λοιπόν στην Παναγία και έφτασε η ώρα της κοιμήσεως εκείνης. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο μόνος παρόν, όταν άκουσε το μήνυμα του Χριστού μέσα του Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου, ότι θα φύγει η Κυρία, επώνεσε αφάνταστα. Την φρόντισε, συγκρατήθηκε, την αποχαιρέτησε, ιδιαίτερα και πρώτος εκείνος, και της είπε τι να πει στον αγαπημένο του διδάσκαλο στον ουρανό, του στείλε και χαιρετίσματα και ό,τι άλλα ωραία θεοπρεπή της είπε να του πει. Και ύστερα ήρθαν και οι άλλοι Απόστολοι, και όχι μόνο οι άλλοι Απόστολοι, όλοι, το λέτε στην Αξάρια, όλοι οι εγκάτοικοι του ουρανού, άγγελοι και αρχάγγελοι, πνεύματα και ψυχές δικαίων, αποθανόντες Απόστολοι και μάρτυρες, πρωτομάρτυρ Στέφανος και άλλοι, οι δίκαιοι και ευσεβείς γονείς της, όλος ο ουρανός κατέβηκε στην Ιερουσαλήμ την ημέρα της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Αυτό το ξέρουμε. Στο έχουμε στην ψυχή μας. Μας συγκλονίζει, μας συγκινεί και μας κάνει να τα αγαπάμε και να τη σεβόμεθα περισσότερο και να την επικαλούμεθα πιο πολύ. Και τότε ήρθε και ο Υιός και Θεός της. Με όλο τον ουρανό ήρθαν και οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης πάνω σε νεφέλες που ήταν το Άγιο Πνεύμα. Και εκεί η Παναγιά παρέδωκε στα χέρια του Υιού και Θεού της την άχραντη ψυχή της. Την παρέλαβε εκείνο στη Θεία του Αγκάλι, όπως και εκείνη τον κρατούσε τόσα χρόνια στη Θεία της Αγκάλι, από τη Βηθλεέμ μέχρι που έγινε 12 ετών. Τι συγκινητικό είναι αυτή η αντιστροφή, και την ανέβασε στα ουράνια σκηνώματα, και οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, αφού την έψαλαν την Παναγιά και αφού την έκλαψαν την Παναγιά, χριστιανικό να κλαίμαν, να κλαίμε πελπίδι, συνόδευσαν το Θεοδόχο εν σκήνωμά της στη Γεθσημανή, στα ριζά του όρους των ελαιών. Εκεί έφτιαξαν τάφο και εναπέθεσαν με θρήνους και στεναγμούς, με επιταφίους θρήνους, το Θεοδόχο εν σκήνωμα της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Και έκατσαν εκεί επί τρεις ημέρες και την έψαλαν, την έκλαψαν και δεν ήθελαν να φύγουν. Έφυγαν όμως στο τέλος και πήγαν να φάνε. Και καθώς έτρωγαν, πάντοτε μετά την ανάληψη του Χριστού του έβαζαν το κάθισμά του και το ψωμί του, ένα άδειο κάθισμα και τη μερίδα του Χριστού. Τι ωραίο είναι αυτό. Ήταν και εκείνος παρόν, αοράτος. Και καθώς έτρωγαν και ύψωσαν, γιατί ύψωναν τη μερίδα του Χριστού και έλεγαν Αγία Τριάς βοήθη μην, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, πριν μπουν, Κύριε Ιησού Χριστέ, παρουσιάζεται ολόφωτη η Παναγιά με το σώμα της και το πνεύμα της ένσαρκη και δοξασμένη, και της λέει χαίρετε μαθητέ του Υιού και Θεού μου, ανέστην εκ των νεκρών και θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Και εξαφανίστηκε. Από τότε πια έβαλαν στη θέση της μερίδας του Χριστού τη μερίδα της Παναγίας, που το κάνουν σήμερα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους και σε άλλες μονές μεγάλες, και υψώνουν την Παναγιά
και τρώνε όλοι μαζί ένα κομματάκι από τη μερίδα της για ευλογία. Πήγαν στον τάφο, τον άνοιξαν και δεν βρήκαν τίποτα μέσα. Η Παναγία μας είχε αναστηθεί και είχε αναλυφθεί. Όλες οι αρχαίες πηγές, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που το αμφισβητούν, μας μιλάνε για κενών τάφων, το και με έψιλον, όπως και στο Χριστό. Κενών τάφων. Είχε μόνο τα εδάφια σπάργανα μέσα και τίποτα άλλο. Και τάφησαν εκεί, τον κλείδωσαν και τον σφράγισαν τον τάφο της Θεοτόκου. Και άνοιξε τον 5ο αιώνα και πήραν τα εδάφια σπάργανα, ο Μαρκιανός και η Πουλχερία και τα πήγανε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Βλαχερνών, που ήταν η δεύτερη Γεθσημανή. Ας γυρίσουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, γιατί περνάει και η ώρα. Εκείνος, αφότε κοιμήθη δέσποινα, βγήκε στα πέρατα της Οικουμένης να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με την εντολή του Χριστού μας, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Έφυγαν από το Ιερουσαλήμ και πήγανε σε όλα τα έθνη. Γιατί κάποιοι εδώ στην Ελλάδα σήμερα λένε έχουν έρθει όλα τα έθνη εδώ να τις κάνουμε χριστιανούς. Δεν ήρθαν να γίνουν χριστιανοί, ήρθαν οι περισσότεροι να μας λαϊλατήσουν. Να πάμε σε όλα τα έθνη να πάμε, και υπάρχει αποστολή και στην Αφρική και στην Ασία και παντού. Γενναίοι Ιεραπόστολοι και βοηθήτων και εμπλεσμένες ψυχές χριστιανικές διακονούν ημέρα και νύχτα εκεί και καλώς κάνουν. Να φτάσει ο χριστιανισμός έως εσχάτ της γης. Αλλά μαζευτούν όλοι εδώ και μας ρημάζουν. Συμπράττοντας με τους δικούς μας είναι άλλο πράγμα. Είναι πλάνη χριστιανική αυτή η αντίληψη την οποία έχουν μερικοί. Το λέω για να το γνωρίζουμε και προσάρσιν πάσης παρεξηγήσεως. Έφτασε λοιπόν στην Μικρά Ασία. Εν τω μεταξύ, ο Απόστολος Παύλος είχε μαρτυρήσει για τον Χριστό και είχαν απορφανιστεί όλες οι εκκλησίες της Οικουμένης και ιδιαίτερα της Μικράς Ασίας, γιατί εκεί επικέντρωσε το ιεραποστολικό του ενδιαφέρον ο Απόστολος Παύλος και δημιούργησε τόσες εκκλησίες με περηφανεστέρα εκείνη της Εφέσου, στην οποία άφησε τον πιο αγαπημένο του μαθητή, τον Απόστολο Τιμόθεο. Τον Απόστολο Τιμόθεο. Έστειλαν λοιπόν οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας και η Δία της Εφέσου, έστειλαν και βρήκαν τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τον παρεκάλεσαν να έλθει στην Έφεσο, να μείνει εκεί, γιατί αισθανόντουσαν τόσο ορφανοί που δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν. Και όντως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έρχεται και εγκαθίσταται στην Έφεσο και απόκτησαν πατέρα οι χριστιανοί και ο κλήρος, απόκτησαν αδελφό, απόκτησαν στήριγμα, απόκτησαν στήλο, αφού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν ένας από τους τρεις στήλους της Εκκλησίας, τον Απόστολο Ιάκωβο και τον Απόστολο Πέτρο. Και περιόδευε στα Πέριξ. Και σε ένα μέρος πήγε κάποια φορά, όπως αναφέρει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στους τροματείς του, βρήκε ένα νεανία, που τόσο νεανίας αγάπησε τον Ιωάννη που έγινε χριστιανός και εντάχθηκε στην Αγία Εκκλησία. Τον άφησε και ο Ιωάννης υπό τον επίσκοπο της περιοχής και είπε στον επίσκοπο να τον φροντίζεις, αυτός θα αποβεί μέγας και θα βοηθήσει την Εκκλησία. Πέρασε μετά από χρόνια και μαθαίνει πως ο αγαπημένος του είχε γίνει αρχιλίσταρχος. Τα αφήνει όλα και παρόλα τα γυρατιά του Ευαγγελιστής Ιωάννης έτρεξε στα βουνά για να βρει το απορολός πρόβατο. Και όταν τον συνέλαβαν οι ληστέ του αρχιλίσταρχου, ζήτησαν τον πάνε στον αρχηγό τους. Τον πήγανε και ο Ιωάννης τον κοίταξε κατάματα.
τον κοίταξε κι ο άλλος και κατάλαβε ποιος ήτανε. Και αμέσως τι κάνει, γυρίζει τα μάτια στο έδαφος, όπως ο Τελώνης. Γυρίζει τα μάτια στο έδαφος. Πετάει τα όπλα. Άρχισε να εξομολογείται. Και τρέχει κοντά του ο Ιωάννης. Και ο αρχιλίσταργος ανοίγει την αγκάλι του. Και σκύβει το πρόσωπό του στο στήθος του Ιωάννη. Και έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Και ζήτησε συγγνώμη. Και τον αποκατέστησε ο Ιωάννης. Έγιναν και οι άλλοι χριστιανοί. Και κατέβηκε εκείνος στην πόλη και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας. Τι κάνει αυτή η αγάπη? Τον αρχιλίσταρχο χριστιανό και ωφέλιμο, ενώ πρώτα ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Γέρασε όμως ο Ιωάννης, πέρασε βλέπω και η ώρα μας, και δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει. Τον ήθελα όμως παντού. Γι' αυτό τον έβαλαν πάνω σε ένα κρεβάτι και τον μετέφεραν από τόπο σε τόπο και τον έβαζαν να μιλήσει στα πλήθη, που με μεγάλη συγκίνηση και προθυμία μαζευόντουσαν στα διάφορα μέρη και περίμεναν να ειδούν το διδάσκαλο και να ακούσουν τα λόγια του. Και εκείνος τους έλεγε τρεις μονάχα λέξεις: τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Του λέγανε φτάνει αυτό, δάσκαλε, φτάνει αυτό. Άμα αγαπάμε το Θεό και τον άνθρωπο, είμαστε μέσα στη χάρη, μέσα στο θέλημά του, μέσα στην ομορφιά του και κατά μεσής στον παράδεισο. Έφτασε η ώρα να παραδώσει το πνεύμα. Τον πήγαν έξω από την Έφεσο, που σήμερα ονομάζεται Έφεσος Αγιά Σου Λουκ, Άγιος Θεολόγος. Έτσι τη λένε πλέον. Εμείς εδώ οι ιδωλολατρίζοντες μερικοί Έλληνες την ονομάζουμε Έφεσο. Οι Τούρκοι, οι Μουσουλμάνοι τη λένε Άγιο Θεολόγο. Τον πήγαν λοιπόν, τον έβαλαν στον τάφ μέχρι τη μέση, τον αποχαιρετούσαν, τους αποχαιρετούσε, έκλαιγαν, έκλαιγε, αναστέναζαν και σιγά σιγά του έχωναν άμμο μέχρι το κεφάλι. Και ύστερα του βάλαν μαντίλι στο κεφάλι και του έβαλαν, γι' αυτό και σήμερα βάζουν μαντίλια στους πεθαμένους, και του έβαλαν και χώμα και τον άφησαν και έφυγαν. Τέτοια εντολή είχαν. Να γυρίσουν σε τρεις ημέρες, να φύγουν και να γυρίσουν σε τρεις ημέρες. Και γυρίζοντας δεν βρήκα τίποτα στον τάφο. Ο Ιωάννης απέθανε, όπως το λέγει στο Ευαγγέλιο, αλλά μετά το θάνατό του ήλθε και παρέλαβε και το σώμα του και μετέστη προς ουρανούς. Γι' αυτό ονομάζεται και μετάσταση η εορτή του. Μετέστη στους ουρανούς. Ανελήφθη όπως ο Χριστός απολύτως και η Παναγία δυνάμει της Αναστάσεως του Χριστού και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό είπε στον Πέτρο: αν θέλω μένει να αυτόν έως έρχομαι, τι προσέ. Αν θέλω να μένει κοντά μου μέχρι να έρθω στη θέα παρουσία, τι σε νοιάζει εσένα? Υπάρχει και αυτή η εξήγηση. Υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις. Η καλύτερη είναι όμως ότι ο Ιωάννης ήταν ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Έκαμε έργα αμέτρητα θείας αγάπης και αυτό τον έφερε κοντά στο Χριστό, κοντά στην Αγία Τριάδα. Γιατί όχι και σωματικός να μην πήγε εκεί, εκείνος ο οποίος αγαπούσε τον Χριστό όσο τίποτε, εις τρόπον ώστε να μην αντέχει ούτε η ψυχή του, αλλά ούτε και το σώμα του να είναι χωρισμένο από τον Χριστό. Γι' αυτό μετέστη ολόσωμος, αφού απέθανε φυσικά, προς ουρανούς, κοντά στη θεία του αγάπη, στον τρισαγαπημένο Χριστό του και στη χιλιοαγαπημένη του Παναγία. Ας έχουμε τις ευχές και τις ευλογίες και την πρεσβεία του Ευαγγελίστου Ιωάννη και να μας μεταγγίζει η χάρη αυτού, λίγη αγάπη, θερμή αγάπη όμως ως κόκκον συνάπεως προς τον Χριστό μας και προς τον Χριστό αδελφό μας και προς όλη την πλάση. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς, στο Ίδρυμα, στις κυρίες, στον Ιεροψάλτη, στον Επίτροπο,
στο σταθμό της Εκκλησίας μας και στους ακροατάς αυτού τους εγγύης και τους μακράν, και χρόνια πολλά για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, και προπαντός σε όλους εσάς που και σήμερα πάλι ήλθατε και κάναμε την παράκληση στην Παναγιά μας και την ομιλούλα αυτή για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή της Αγάπης. Ας ψάλλουμε τον ηθικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές μου ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα με την 17η εβδομάδα της κοίησης, ένα κεφάλαιο με τίτλο «Ονοματοδοσία». Από το βιβλίο «Γόνιμη γη» της θεολόγου και βοηθού μητρότητας Λάουρας Γιάνσον.

Ξεκινά με την ευχή αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο ειδός εκάστου την ηλικίαν και την προσιγορίαν, ο ειδός έκαστον εκκυλίας μητρός αυτού. Στο παρόν στάδιο της εγκυμοσύνης, ο υπέρηχος μπορεί να αποκαλύψει το φίλο του μωρού μου και μαζί με τον πατέρα του να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα το ονομάσουμε. Πρόκληση ευχάριστη, αλλά και τρομακτική, με συνέπειες αποφασιστικές και διαρκείς. Από το πώς θα φωνάζω το πιτσιρίκι στην παιδική χαρά, μέχρι τις έρευνες των επιγόνων στο γενεαλογικό δέντρο 3 αιώνες πριν. Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνουν ότι το όνομα παίζει έναν παραδόξο σημαντικό ρόλο στην όλη ιστορία της ζωής του παιδιού. Μία έρευνα ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι έχουν δυσανάλογη πιθανότητα να συνάψουν ρομαντική σχέση με κάποιον του οποίου το όνομα ή το επώνυμο έμοιαζε με το δικό τους. Μία άλλη έδειξε ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να διαλέξουν ένα επάγγελμα με όνομα που μοιάζει με το δικό τους. Για παράδειγμα, Denise the Dentist. Denise ο οδοντίατρος. Η Εκκλησία τιμά τη βαρύτητα του γονεϊκού έργου της ονοματοδοσίας με ευχές που διαβάζει ο οικογενειακός ιερέας την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού. Ανάλογα και με τις τοπικές παραδόσεις, ο ιερέας έρχεται στο σπίτι ή στο νοσοκομείο ή το παιδί οδηγείται στην εκκλησία από τους γονείς, τη μαία ή τους αναδόχους. Ο ιερέας το σφραγίζει με το σημείο του σταυρού, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το όνομα που θα λάβει ο δούλος ή η δούλη του Θεού. Το ίδιο αυτό όνομα θα χρησιμοποιείται από την Εκκλησία σε όλη του τη ζωή. Θα ακουστεί κατά το βάπτισμα, τη Θεία Κοινωνία, τον γάμο και την κηδεία του. Οι ευχές της 8ης ημέρας ζητούν από το Θεό, όπως το παιδί αυτό θα αναγνωρίζεται από εδώ και πέρα με το συγκεκριμένο όνομα, έτσι και στη ζωή του να μην αρνηθεί ποτέ το όνομα του Θεού. «Και δώσ' Κύριε, ανεξάρνητον μήνε το όνομά σου, το Άγιον, επ' αυτόν ή επ' αυτήν». Εν τέλει, η ακολουθία αποβλέπει στην ώρα που το παιδί θα συναφθεί εν καιρό ευθέτω με την Αγία Εκκλησία δια του βαπτίσματος και των φρικτών μυστηρίων. Βλέπουμε ότι ήδη από τις πρώτες ημέρες της ζωής του παιδιού έχει έναν ρόλο στη σωτηρία του ως ανθρώπου. Αν το όνομα είναι τόσο σημαντικό, τότε πώς το επιλέγουμε? Αφενός πρόκειται για απολύτως ελεύθερη απόφαση. Στη δεύτερη βιβλική διήγηση περί της δημιουργίας, το πρώτο καθήκον του ανθρώπου ήταν να δώσει όνομα στα ζώα και το κείμενο υπογραμμίζει την ελευθερία ενεργειών που διέθετε. Ο Θεός έπλασε από το χώμα όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε μπροστά στον άνθρωπο για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της. Έπρεπε να ορίσει πώς έπρεπε να ονομάζεται κάθε είδος που ο Θεός κάλεσε στην ύπαρξη, έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τα άλλα. Στην κοινωνία μας, οι γονείς προχωρούν στην επιλογή ονόματος χωρίς τον δημιουργικό ενθουσιασμό του Αδάμ, ονομάζοντας τα παιδιά τους κυριολεκτικά οτιδήποτε. Η δημοφιλία ανεβάζει και κατεβάζει ονόματα, σαν να πρόκειται για τραγούδια της pop, με τα πιο πρωτότυπα από αυτά να σαρώνουν σε προτίμηση. Κάποιοι γονείς επιλέγουν ονόματα που φιγουράρουν σε τρέχοντα γεγονότα, που θυμίζουν διάσημες οικογένειες ή δημοφιλή θεάματα, και αυτά τελικά γίνονται τα ονόματα των ηλικιωμένων της γενιάς τους. Άλλοι δημιουργούν εντελώς νέα, συντιθέμενα για παράδειγμα από συλλαβές παρονιμίων άλλων οικογενειών. «Δεδομένου ότι δεν ζω στην Ισλανδία», μας λέει η συγγραφέας, «όπου την εποχή που έγραφα το βιβλίο, τα ονόματα των παιδιών επιλέγονταν από προεγκεκριμένο κυβερνητικό κατάλογο, είμαι ελεύθερη να αξιοποιήσω όλη μου τη δημιουργικότητα».

Ωστόσο, ακόμα και σε μια κουλτούρα όπου βασιλεύει η επιλογή, πάντα υπάρχουν όρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν εγκεκριμένο κατάλογο, αλλά και πάλι θέλουμε να έχουμε αρνησικυρία επί των ονομάτων των συμπολιτών μας. Αυτό φάνηκε από μια ιστορία που μάθαμε από τις ειδήσεις, όπου ένα κατάστημα στο Νιου Τζέρσι αρνήθηκε το αίτημα των γονέων του τρίχρονου Αδόλφου Χίτλερ Κάμπελ να ετοιμάσει τούρτα διακοσμημένη με το όνομά του. Με τη φασαρία που έγινε στα μέσα, οι γονείς έχασαν την επιμέλεια όλων των παιδιών της οικογένειας. Οι σχολιαστές θεώρησαν την επιλογή των Κάμπελ ως ισοδύναμη με κακοποίηση. Σε μια κοινωνία που προστατεύει το γονεϊκό δικαίωμα να επιλέγουν ακόμη και τα πιο προσβλητικά ονόματα, γιατί ένας Αδόλφος Χίτλερ Κάμπελ μας κάνει τόση εντύπωση? Τι είναι αυτό που κάνει ένα συνώνυμο με τον ναζισμό όνομα τόσο ξεκάθαρα κακό για ένα παιδί και για την κοινωνία? Σκεφτείτε την ώρα που παίρνουν παρουσία στο σχολείο. Ημέρα με την ημέρα, ένα όνομα ταυτισμένο με τις χειρότερες φρικαλαιότητες που επιτέλεσε ένας άνθρωπος τελικά κανονικοποιείται. Στο άλλο άκρο του πνευματικού φάσματος, η συνειρμική, προσωτεριστική δύναμη των ονομάτων είναι ο λόγος για τον οποίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία αγαπούμε τόσο πολύ την ευχή, η οποία αποτελεί ουσιαστικά επίκληση του ονόματος του Χριστού. Προφέροντας το όνομά του, επικαλούμαστε την παρουσία του. Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν και πρέπει να το παραδεχθούν ακόμη και οι στεναρότεροι υπέρμαχοι της ελευθερίας του λόγου, ότι το όνομα είναι κάτι περισσότερο από αυθαίρετη συλλογή συλλαβών. Είναι μια προσπάθεια να εχμαλωτήσουμε την πραγματικότητα ενός ολόκληρου προσώπου κυριολεκτικά μέσα σε δύο λέξεις. Είναι επίκληση του πνεύματος που το πρόσωπο αντιπροσωπεύει ή, όπως λέει ο πατήρ Θωμάς Χόπκο, παρουσία και δύναμη της πραγματικότητας αυτού που κατονομάζεται.

Όταν ονοματοδοτώ το παιδί μου, συνεπώς, δεν το κάνω εν κενό, αλλά μέσα σε μια βαθιά μήτρα νοήματος. Η ονοματοδοσία δεν είναι χρησιμοθυρικό έργο, αλλά ιερό καθήκον, μέρος της συνδημιουργίας μιας νέας ανθρώπινης ζωής. Όπως ο εικονογράφος που ιστορεί μια ιερή εικόνα, εκ παραδόσεως θέτει το όνομα της εικόνας όταν κάθε άλλη λεπτομέρεια έχει ολοκληρωθεί, έτσι και εγώ, δίνοντας όνομα στο παιδί μου, ολοκληρώνω το ιερό έργο της εγκυμοσύνης και του κετού. Και το νόημα είναι η διαφορά μεταξύ του έργου του Αδάμ και του δικού μας. Τα πλάσματα που ονοματοδότησε δεν είχαν προηγούμενο και καμία από τις συλλαβές που προέφερε όταν τα είδε δεν ανακάλεσαν προϋπάρχουσες πραγματικότητες. Αφετέρου, σχεδόν όποιο όνομα και αν επιλέξω για το παιδί μου θα σχετίζεται με κάποιον άλλον που φέρει το ίδιο όνομα. Ακόμη και ένα εντελώς νέο όνομα έχει συλλαβές με τις δικές του συνδηλώσεις. Η ονοματοδοσία ενός παιδιού μοιάζει έτσι περισσότερο με την ονοματοδοσία της γυναίκας εκ μέρους του Αδάμ. Το όνομά της ήταν περισσότερο σαν το όνομα του Χριστού ή πράγματι σαν το όνομα του Χίτλερ, με την έννοια ότι σήμαινε κάτι. Και κάλεσε Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων, από τη γένεση. Στη γραφή είναι πολλά τα ονόματα δίπλα στην οποία εμφανίζεται η λέξη ότι, δηλαδή διότι, όπως της Εύας. Ο Ιακώβ λαμβάνει το όνομα Ισραήλ, που σημαίνει αυτός που πάλεψε με τον Θεό, διότι αγωνίστηκες με τον Θεό και τους ανθρώπους και νίκησες. Ο Σαμουήλ παίρνει όνομα που σημαίνει «θυμήθηκε ο Κύριος το αίτημά μου, διότι το ζήτησα από τον Κύριο Σαβαώθ». Έτσι, κάθε όνομα που επιλέγω για το μωρό μου έχει ένα διότι. Ίσως απλώς και μόνον επειδή μου φαίνεται ωραίο, επειδή μοιάζει στον τάδε ή επειδή συντηρεί ένα όνομα που υπάρχει στην οικογένεια. Αλλά στον χριστιανισμό έχω μεγαλύτερα διότι στη διάθεσή μου. Έχω την ευκαιρία να συνδέσω το παιδί μου όχι απλώς με την αίσθηση του προσωπικού μου γούστου ή με την οικογένεια της οποίας είναι ήδη μέλος, αλλά

του. Ορισμένοι γονείς επιλέγουν έναν Άγιο που τους είναι ήδη αγαπητός. Άλλοι περιμένουν να δουν ποιος Άγιος γιορτάζει την ημέρα που γεννήθηκε το παιδί ή την 8η ημέρα και επιλέγουν μεταξύ αυτών. Κάποιες φορές, απροσδόκητα, κάποιος Άγιος δείχνει ειδική φροντίδα για το συγκεκριμένο παιδί. Σε κάποιες παραδόσεις, το όνομα επιλέγουν οι ανάδοχοι ή παίρνει το όνομα ενός μέλους της οικογένειας. Ίσως όλα τα παραπάνω φαινομενικά να περιορίζουν τη δημιουργική μας ελευθερία. Σε μια κοινωνία καταναλωτών, συνήθως αγανακτούμε όταν υπάρχει περιορισμός επιλογών. Ο δε αυτοπεριορισμός θεωρείται πρακτικά ασυγχώρητος. Αλλά μέσα στην ιστορία, η ονοματοδοσία ρυθμιζόταν από πολιτισμικούς κανόνες, για παράδειγμα εκεί όπου οι συμβάσεις ήθελαν το παιδί να παίρνει το όνομα κάποιου μέλους της οικογένειας ή το τακτικό αριθμητικό της σειράς γέννησης. Σέξτους για το έκτο παιδί, σέπτιμους για το έβδομο κλπ. Αλλά και οι γονείς στην Αγία Γραφή συχνά δεν είχαν καμία επιλογή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος πήρε το όνομα που έδωσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όταν επισκέφθηκε τον πατέρα του, ενώ αυτός διακονούσε στο ναό. Ο Ζαχαρίας έχασε τη μιλιά του και την ξαναβρήκε την ημέρα που έγραψε στο πινακίδιο «Το όνομά του είναι Ιωάννης». Και στη Θεοτόκο δόθηκε το όνομα του Υιού της. Ίσως οι περιορισμοί να είναι εγγενώς μέρος της διαδικασίας με την οποία σκιαγραφείται κάτι ως ο εαυτός του. Ακόμη και η υπερβατική θεότης ευχαριστείται να περιορίζεται σε κάποιο όνομα. Πριν από τη συνάντηση του Μωυσή με τον Θεό, ο Θεός ήταν απλώς γνωστός ως El Shaddai, ο Παντοδύναμος, ο Παντοκράτορ. Το οριστικό άρθρο «Ο» υποδεικνύει μία κάποια απόσταση. Όταν όμως ο Μωυσής συνάντησε τον Θεό στην κεόμενη βάτο, ρώτησε τι να απαντήσει όταν οι άνθρωποι θα απορούσαν ποιος είναι αυτός που τον έστελε να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες. Ο Θεός απάντησε «Εγώ είμαι ο Ον». Αυτό θα πεις στα τέκνα του Ισραήλ. «Ο Ον απέσταλκε με προς εμάς». Ασφαλώς, με τα λόγια αυτά, ο Θεός έλεγε πολύ περισσότερα από ένα απλό «Εγώ είμαι αυτός που σε έστειλα». Μέσα από ένα μικρό λογοπαίγνιο αποκαλύπτει τον εαυτό του ως τον αιώνιο έναν, που είναι με τον λαό του από την αρχή και για πάντα. Κάθε άλλο παρά για φιλικό όνομα επρόκειτο. Η Ιουδαϊκή παράδοση ήθελε το όνομα του Θεού να προφέρεται μία φορά το χρόνο και μόνο στο ναό από τον αρχιερέα, ο οποίος θα το ψιθύριζε μέσα στα Άγια των Αγίων υπό την κάλυψη μεγαλόφωνου ύμνου. Ωστόσο, η αποκάλυψη του ονοματός του ήταν κάτι σαν αμοιβαία αποκάλυψη που έκανε τόσο τον Θεό όσο και το λαό του καλύτερα ορατούς. «Αυτό είναι το όνομά μου στον αιώνα και με αυτό θα με επικαλούνται όλες οι γενιές. Πες τους ότι ο Θεός των προγόνων τους, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, είπε «Σας παρακολουθώ προσεκτικά και είδα τι σας κάνουν στην Αίγυπτο». Αλλά με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού, ο υπερβατικός Θεός, το οποίο το όνομα δεν μπορούσαν να πάρουν στο στόμα τους, υπόκειται σε ονοματοδοσία από ανθρώπους γονείς. Μπορεί ακόμη να είχε και κάποιο προσωνύμιο από τους φίλους του. Ξέρουμε τον Χριστό ως Ιησού στα ελληνικά, αλλά οι σύγχρονοί του μπορεί να τον φώναζαν Ιεσούα στα αραμαϊκά. Το διότι το ονόματός του ήταν αυτό, «Ο Θεός σώζει».

υπήρχε ένας Ιησούς, ένας Άγιος Προπάτορ του Ιουδαϊσμού, ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μωυσή ως ηγέτης του Ισραήλ. Ο Μωυσής ήταν αυτός που έβγαλε τον λαό από τη δουλεία, αλλά ο Ιησούς του Ναβί ήταν ο ηγέτης όταν ο λαός διέβη τα νερά του Ιορδάνη, που στάθηκαν και άνοιξαν και μπήκε στη Χαναάν. Θυμίζει λίγο τον Χριστό, θα λέγαμε. Και εκείνος μπήκε στα νερά του Ιορδάνη. Βαπτίστηκε εις τον θάνατον αυτού μέσα στα ίδια αυτά νερά. Έβγαλε τον λαό του από τη σκλαβιά της αμαρτίας, αποβιβάζοντάς τον στη γη της επαγγελίας της Αναστάσεως, στη βασιλεία του. Η σωστική αποστολή του Θεού, την οποία υπενισόταν το όνομα του Ιησού του Ναβί, ολοκληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το όνομά του τον συνηφαίνει ανεξάλειπτα με το ανθρώπινο αφήγημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αποκαλύπτοντας τα ονόματά του, ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στην ανθρωπότητα με διαρκώς αυξανόμενη οικειότητα. Τώρα όχι μόνο τολμούμε να προφέρουμε το όνομά του, αλλά μας είναι προσφυλέστατο ως το υπερπάν όνομα. Όταν το παιδί μου αποκτά όνομα, διευκολύνεται κατά τον ίδιο τρόπο η προσωπική μας σχέση. Αυτό και εγώ κάνουμε άλλο ένα βήμα έξω από την αγνωσία, τη σκοτεινή αυτήν περιοχή που εξετάσαμε την περασμένη εβδομάδα, και μπαίνουμε στο φως της μεταξύ μας γνωριμίας. Την οικειότητα των ονομάτων γευόμαστε και με αρνητικά παραδείγματα, όπως όταν ένα πρόσωπο πάσχει από άνοια και ξεχνά τα ονόματα των συγγενών του. Αυτή η εμπειρία είναι εξαιρετικά αλωτριωτική. Μπορεί να νιώθω ότι του είμαι ακόμη αγαπητή. Δεν μπορώ όμως να είμαι σίγουρη όταν έχει ξεχάσει το όνομά μου. Αντιστρόφως, βιώνουμε βαθύτατα το γεγονός ότι είμαστε γνωστοί όταν φτάσουμε στην αιωνία μνήμη του Θεού. Όταν στο τέλος της επίγειας ζωής μας ίσως βρούμε τα ονόματά μας γραμμένα στη βίβλο της ζωής. Τότε λέει ο Θεός θα μας δώσει νέο όνομα. Όνομα που θα αντανακλά την πραγματικότητα του εσώτατου εαυτού μας, όπως εκείνος το γνωρίζει και τον αγαπά. Όποιος νικήσει θα του δώσω και μία άσπρη ψηφίδα με ένα καινούριο όνομα γραμμένο πάνω της, που δεν θα το ξέρει κανένας άλλος εκτός από αυτόν που θα την πάρει, από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Θα είναι ένα όνομα τόσο προσωπικό ώστε θα είναι αποκλειστικό μεταξύ καθενός από μας και του Θεού, σαν ένας μυστικός όρος τρυφερότητας, ένα γλυκόλογο μεταξύ συζύγων που ποτέ δεν χρησιμοποιείται δημόσια. Συνειδητοποιούμε έτσι πόσο τεχνικά είναι τα επίγεια ονόματά μας. Δηλώνουν ποιοι είμαστε τώρα, αλλά επειδή δεν καταφέρνουν να συλλάβουν την πλήρη πραγματικότητα του καθενός μας, δείχνουν και τι θα γίνουμε. Σε όλη τη γραφή και στη ζωή της Εκκλησίας, πολλοί λαμβάνουν νέο όνομα όταν στη ζωή τους φανερώνεται μια νέα πνευματική πραγματικότητα. Ο Άβραμ και η Σάρα γίνονται Αβραάμ και Σάρα, πατέρας πολλών εθνών και μητέρα πολλών. Ο Σίμων γίνεται Πέτρος, η πέτρα πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η Εκκλησία. Ο Σαούλ θα μετονομαστεί σε Παύλο μετά από τη συνάντησή του με τον Κύριο στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Με την ίδια λογική και οι μοναχοί παίρνουν νέο όνομα μετά την κουρά τους. Στην παράδοση αυτήν μπαίνω κι εγώ ως γονέας. Διότι δεν δίνω μόνο εγώ όνομα στο παιδί μου, μου δίνει και αυτό νέο όνομα. Το μοναδικό όνομα που είναι οικουμενικό και συνάμα βαθιά προσωπικό. Στην αρχή ένα απλό «μα», στη συνέχεια «μαμά» ή κάτι τέτοιο. Όπως κάθε αλλαγή ονόματος, αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να το συνηθίσεις. Μία γυναίκα περιγράφει πώς γέννησε με τη βοήθεια της μητέρας της.
«Ας μετακινήσουμε τη μαμά στο χειρουργικό τραπέζι», είπαμε ευτήρας. Η γυναίκα θυμάται ότι απόρησε. «Γιατί να βάλουν εκεί τη μητέρα της, αφού εκείνη γεννούσε?» Ακόμη δεν σκεφτόταν τον εαυτό της ως μαμά. Μόλις όμως το συνηθίσεις, η αλλαγή αυτή αντανακλά τη μεταμόρφωση της προσωπικότητάς σου, με τον ίδιο τρόπο που αφομοίωσαν τη νέα ταυτότητα η Σάρα και ο Παύλος.

0: Καθώς γίνομαι μητέρα, η νέα αυτή ταυτότητα γίνεται αχώριστο στοιχείο των συμφραζομένων της ζωής και της πίστης μου. Το νέο κτίσμα που σιγά σιγά γίνομαι είναι αυτό που σώζεται, το μόνο όντως που μπορεί να σωθεί. Αναρωτιέμαι, ποιο είναι το όνομα που με τη χάρη του Θεού θα βρω γραμμένο στη λευκή ψηφίδα? Θα είναι κάτι περισσότερο από μαμά, ασφαλώς, αλλά πάντως κάτι τέτοιο. Αναζητώντας πιθανά ονόματα για το γιο μου, ίσως αναζητώ και το δικό μου νέο όνομα. Καθώς το ενστερνίζομαι, κάνω ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θα είμαι. Ο πιο αληθινός μου εαυτός. Αυτός που θα γίνει γνωστός και θα αγαπιέται στη Βασιλεία του Θεού.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αλφα Ιωάννου, κεφάλαιον δεύτερον. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε. Και αν τη αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέραν Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Και αυτός ηλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, ού περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τα σεντολάς αυτού τηρώμεν. Ο λέγον έγνωκα αυτόν, και τα σεντολάς αυτού μη τηρών ψεύστης εστί, και εν τούτο η αληθεία ούκ έστιν. Ως δαν τηρεί αυτού των λόγων αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού τε τελείωτε, εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό εσμέν. Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω περιπατήν. Αδελφοί, ούκ εντολήν καινήν γράφω ημίν, αλλά εντολήν παλαιάν, ειν είχετε απ' αρχής. Η εντολή η παλαιά εστίν ο λόγος ον οικούσατε απ' αρχής. Πάλιν εντολήν καινήν γράφω ημίν, ο έστιν αληθές εν αυτό και εν ημίν, ότι η σκοτία παράγεται και το φως του αληθινών ήδη φαίνει. Ο λέγον εν το φωτί είναι, και των αδελφών αυτού μισών, εν τη σκοτία έστεινε ως άρτη. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτό ουκ έστιν. Ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί, και εν τη σκοτία περιπατεί, και ουκ είδε που υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω ημίν τεκνία, ότι αφέονται ημίνε αμαρτίε δια το όνομα αυτού. Γράφω ημίν πατέρες, ότι εγνώκατε τον απαρχής. Γράφω ημίν νεανίσκη, ότι νεανικήκατε τον πονηρών. Έγραψα ημίν παιδεία, ότι εγνώκατε τον πατέρα. Έγραψα ημίν πατέρες, ότι εγνώκατε τον απαρχής. Έγραψα ημίν νεανίσκη, ότι ισχυροί εστέ, και ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει και νεανικήκατε τον πονηρών. Μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, ουκ έστιν η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Ότι πάντο εν τον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, ουκ έστιν εκ του Πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστί. Και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού. Ο δε ποιον το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Παιδεία, εσχάτη ώρα εστί. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν. Εξημών εξήλθον, αλλού κίσαν εξημών. Ή γαρίσαν εξημών, με μενίκησαν αν με θυμών, αλλήν αφανερωθώσιν, ότι ούκ εσύ πάντες εξημών. Και ημείς χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντα. Ούκ έγραψα ημίν, ότι ούκ είδατε την αλήθειαν, αλλά ότι είδατε αυτήν, και ότι παν ψεύδος εκ της αληθείας ούκ έστι. Τις έστιν ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος, ότι Ιησούς ούκ έστιν ο Χριστός. Ούτως έστιν ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάσο αρνούμενος τον Υιόν ουδέ τον Πατέρα έχει. Ημί σου νο οικούσατε απαρχής, εν ημίν μενέτω. Εάν εν ημίν μείνει, ο απαρχής οικούσατε, και ημίς εν το Υιό και εν το Πατρί μενείτε. Και αυτή εστίν η επαγγελία είναι αυτός επιγγείλατο ημίν την ζωήν την αιώνιον. Ταύτα έγραψα ημίν περί των πλανώντων ημάς. Και ημείς το χρίσμα ο ελάβετε απ' αυτού εν ημίν μένει. Και ού χρειαν έχετε να τις διδάσκει ημάς. Αλλώς το αυτό χρίσμα διδάσκει ημάς περί πάντων και αληθές εστί και ούκ έστι ψεύδος. Και καθώς εδίδαξεν ημάς μενείτε εν αυτό. Και νυν τεκνία μένετε εν αυτό. Ή να όταν φανερωθεί έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν απ' αυτού εν την παρουσία αυτού. Εάν η δείτε ότι δίκαιος εστί, γινώσκεται ότι πάσο ποιόν την δικαιοσύνη εξ αυτού γεγέννηται. Κεφάλαιο δεύτερο. Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτάνετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα τον δίκαιο Ιησού Χριστό. Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες αλλά και όλου του κόσμου. Το βέβαιο κριτήριο όπως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του. Όποιος λέει «τον γνώρισα», δεν τηρεί όμως τις εντολές του, είναι ψεύτης, δεν λέει την αλήθεια. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί του, οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος. Αδερφοί μου, η εντολή που σας γράφω δεν είναι καινούργια, αλλά η παλιά εντολή που την είχατε δεχτεί εξ αρχής. Αυτή η εντολή η παλιά είναι το κήρυγμα που αρχικά ακούσατε. Ωστόσο, η εντολή που σας γράφω είναι καινούργια και αυτό είναι αλήθεια για το Χριστό και για σας. Το σκοτάδι της νύχτας παρέρχεται και άρχισε ήδη να χαράζει το φως το αληθινό. Όποιος λοιπόν λέει πως βρίσκεται στο φως αλλά μισεί τον αδερφό του, αυτός βρίσκεται ακόμα μέσα στο σκοτάδι. Όποιος αγαπάει τον αδερφό του, αυτός μένει σταθερά μέσα στο φως και δεν γίνεται αφορμή να σκοντάψει και να αμαρτήσει ο αδερφός του. Όποιος όμως μισεί τον αδερφό του, βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πάει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Σας γράφω, παιδιά μου, για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο Χριστό. Σας γράφω, πατέρες, για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας γράφω, νέοι μου, για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό. Σας έγραψα, παιδιά μου, πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα. Σας έγραψα, πατέρες, πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας έγραψα, νέοι μου, πως είστε δυνατοί και ο Λόγος του Θεού ζει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν. Ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Παιδιά μου, έφτασε το τέλος. Έχετε ακούσει σχετικά με τον ερχομό του Αντιχρίστου. Τώρα λοιπόν έχουν παρουσιαστεί πολλοί αντίχριστοι. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως έφτασε το τέλος. Αυτοί βγήκαν από ανάμεσά μας, ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σε μας. Γιατί αν αληθινά προέρχονταν από μας, θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά αυτοί έφυγαν, ώστε να γίνει φανερό πως κανένας από αυτούς δεν ανήκε ποτέ σε μας. Εσείς όμως έχετε λάβει από το Χριστό το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση. Σας γράφω όχι γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και γιατί κανένα ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. Ποιος είναι ο ψεύτης? Δεν είναι αυτός που αρνείται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτός αρνείται συγχρόνως και τον Πατέρα και τον Υιό. Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπισε, απορρίπτει και τον Πατέρα. Εσείς λοιπόν κρατήστε μέσα στις καρδιές σας το μήνυμα που ακούσατε εξ αρχής. Αν μείνει στις καρδιές σας ότι ακούσατε εξ αρχής, τότε θα μείνετε κι εσείς ενωμένοι με τον Υιό και με τον Πατέρα. Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός, την αιώνια ζωή. Σας έγραψα τα παραπάνω για να σας προφυλάξω από εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Βέβαια, μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από το Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς λοιπόν το χρίσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα και ό,τι αυτός διδάσκει είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, παραμείνετε ενωμένοι μαζί του όπως το Πνεύμα σας δίδαξε. Και τώρα, παιδιά μου, να μένετε έτσι ενωμένοι με Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, να έχουμε θάρρος και να μην νιώσουμε ντροπή αντικρίζοντάς Τον. Αφού ξέρετε πως ο Χριστός είναι δίκαιος, πρέπει επίσης να ξέρετε πως κι όποιος πράττει δίκαια είναι παιδί του Θεού. Α Ιωάννου, κεφάλαιον τρίτον. Είδετε ποτα πίν αγάπην δέδο και νημήν ο πατήρινα τέκνα Θεού κληθόμεν. Δια τούτο ο κόσμος ου γινώσκει μας ότι ούκα εγνώ αυτόν. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς έστει. Και πάσο έχουν την ελπίδαν ταύτην επ' αυτό αγνίζει αυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστη. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν και την ανομίαν ποιεί, και η αμαρτία εστίν η ανομία. Και είδατε ότι εκείνος εφανερώθη, είναι τας αμαρτίας η μονάρη, και αμαρτία εν αυτό ουκ έστει. Πάσο εν εαυτό μένον ουχ αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων ούχε ώρα και ναυτών, ουδέ έγνο και ναυτών. Τεκνία, μη δεις πλανάτο ημάς. Οποιόν την δικαιοσύνην δίκαιος εστί, καθώς εκείνος δίκαιος εστίν. Οποιόν την αμαρτίαν εκ του διαβόλου εστίν, ότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Πάσο και γεννημένος εκ του Θεού αμαρτίαν ου ποιεί, ότι σπέρμα αυτού εν αυτό μένει. Και ου δύναται αμαρτάνιν ότι εκ του Θεού γεγέννηται. Εν τούτο φανερά εστί τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσο μη ποιόν δικαιοσύνην ουκ έστειν εκ του Θεού και ο μη αγαπών των αδελφών αυτού. Ότι αύτη εστίν η αγγελία είναι ακούσατε απαρχίσει να αγαπόμεν αλλήλους. Ου καθώς Κάιν εκ του πονηρού ειν και έσφαξε των αδελφών αυτού. Και χάριν τίνος έσφαξε αυτόν, ότι τα έργα αυτού πονηρά ειν, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε αδελφοί μου, η μισή ημάς ο κόσμος. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ο μη αγαπών των αδελφών μένει εν το θανάτο. Πάσο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστί και είδατε ότι πας ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτό μένουσαν. Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε. Και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τη θένε. Ως δαν έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο, μη δε τη γλώσση, αλλά εν έργο και αληθεία. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι εκ της αληθείας εσμέν, και έμπροσθεν αυτού πίσω μεν τας καρδίας ημών, ότι εάν καταγινώσκει ημών η καρδία, ότι μίζον εστίν ο Θεός της καρδίας ημών και γινώσκει πάντα, αγαπητοί. Εάν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών, παρησίαν έχομεν προς τον Θεόν, και ό εάν ετόμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, ότι τα εντολάς αυτού τηρούμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν. Και αύτην εστίν η εντολή αυτού, ή να πιστεύσομεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπόμεν αλλήλους καθώς έδωκεν εντολήν. Και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει, και αυτός εν αυτό. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του πνεύματος ου ημίν έδωκεν. Κεφάλαιο τρίτο. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Όποιος αμαρτάνει, παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία. Και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να πάρει από πάνω μας τις αμαρτίες μας, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας. Έτσι, όποιος είναι ενωμένος με Αυτόν, πάβει να αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε, ούτε γνώρισε ποτέ τον Χριστό. Παιδιά μου, μην αφήνετε κανέναν να σας παρασύρει. Όποιος πράττει το σωστό, αυτός είναι δίκαιος, όπως ακριβώς ο Χριστός είναι δίκαιος. Όποιος όμως αμαρτάνει κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξ αρχής. Γι' αυτόν τον λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό, δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του. Πραγματικά, η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή: να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Κάιν. Αυτός ήταν γέννημα του διαβόλου και έσφαξε τον αδερφό του. Και γιατί τον έσφαξε? Γιατί τα δικά του έργα ήταν πονηρά, ενώ του αδερφού του ήταν δίκαια. Γι' αυτό δεν πρέπει, αδερφοί μου, να απορείτε που ο κόσμος σας μισεί. Εμείς ξέρουμε πως από το θάνατο έχουμε περάσει στη ζωή. Και αυτό το ξέρουμε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του παραμένει στο θάνατο. Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδερφών μας. Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδερφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνιστεί, πόσο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για το Θεό? Παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Από αυτό θα καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά της αλήθειας και θα βεβαιώσουμε χωρίς αγωνία την καρδιά μας μπροστά στο Θεό όταν αυτή μας κατηγορεί για κάτι, αφού ο Θεός είναι ανώτερος από τη συνείδησή μας και τα ξέρει όλα. Έτσι, αγαπητοί μου, όταν η καρδιά μας πάβει να μας κατηγορεί, αποκτούμε θάρρος ενώπιον του Θεού και μας δίνει ό,τι του ζητούμε, γιατί εκτελούμε τις εντολές του και κάνουμε ό,τι του είναι αρεστό. Αυτή είναι η εντολή του: να πιστέψουμε στο όνομά του του Ιησού Χριστού, του Υιού του, και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος τηρεί τις εντολές του μένει ενωμένος μαζί του και εκείνος με αυτόν. Το ξέρουμε πως ο Θεός ζει μέσα μας και ανάμεσά μας από το πνεύμα που μας έδωσε. Α Ιωάννου, κεφάλαιον τέταρτον. Αγαπητοί, μη πάντη πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξηλυγήθες είναι στον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ηλυθώτα εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα ομοί ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ηλυθώτα εκ του Θεού ουκ εστί. Και τούτο εστίτο του Αντιχρίστου, ο ακικώατε ότι έρχεται, και εν είναι το κόσμο εστίν ήδη. Ημείς εκ του Θεού εστέ τεκνία, και να νικήκατε αυτούς, ότι μίζον εστί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου εσύ. Δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτόν ακούει. Ημείς εκ του Θεού εσμέν, ο γινώσκον των Θεών ακούει ημών. Όσου κέστην εκ του Θεού, ουκ ακούει ημών. Εκ τούτου γινώσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί, αγαπόμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον αιώνα αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο εστίν η αγάπη, ουχ ότι ημείς ηγαπήσαμεν των Θεών, αλλά ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον αιώνα αυτού ηλασμών περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και ημείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπόμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και ημείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. όσαν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην εν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο δε τελεί ότι η αγάπη με θυμών είναι απαρησίαν έχομεν εν τη ημέρα της κρίσεως, ότι καθώς εκείνος εστί και εμείς εσμέν εν το κόσμο τούτο. Φόβος ουκ έστειν εν τη αγάπη, αλλη τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλα συνέχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτεν τη αγάπη. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύθησε στή. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών ονεόρακε, τον Θεόν ονούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν. Και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Κεφάλαιο τέταρτο. Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τους για να διαπιστώσετε αν το πνεύμα που έχουν προέρχεται από το Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν ξεχυθεί μέσα στον κόσμο. Να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το πνεύμα του Θεού. Όποιος όμως δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, δεν έχει το πνεύμα του Θεού, αλλά του Αντιχρίστου, που έχετε ακούσει πως έρχεται. Λοιπόν, αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Εσείς όμως, παιδιά μου, αναγεννηθήκατε από το Θεό και έχετε υπερνικήσει τις διδασκαλίες αυτών των ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος από αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Αυτοί προέρχονται από τον κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου και ο κόσμος τους καταλαβαίνει. Εμείς προερχόμαστε από το Θεό. Όποιος γνωρίζει το Θεό μας καταλαβαίνει. Όποιος δεν προέρχεται από το Θεό δεν μας καταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει, δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό Του το μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς Τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό Του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το Πνεύμα Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με μας. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας. Όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος, γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το Θεό γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει «αγαπώ το Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό τον οποίο δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει το Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφό του. Α Ιωάννου κεφάλαιον πέμπτον. Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννητε, και πάσο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα συντολάς αυτού τηρώμεν. Αυτή γαρεστήν η αγάπη του Θεού, είναι τα συντολάς αυτού τηρώμεν. Και εντολέ αυτού βαρύ ούκησιν, ότι πάντο γεγεννημένων εκ του Θεού νικά των κόσμων. Και αυτή εστίν η νίκη νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Τι έστειν ο νικών των κόσμων, ημίω πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού? Ούτως έστειν ο ελθόν διείδατος και αίματος Ιησούς Χριστός. Ουκ εν το είδατι μόνον, αλλά εν το είδατι και το αίματι. Και το πνεύμα εστί το μαρτυρούν, ότι το πνεύμα εστίν η αλήθεια. Ότι τρεις εσύν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις ένιση. Και τρεις εσύν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα. Και οι τρεις εις το ένισιν, ή την μαρτυρίαν των ανθρώπων λαμβάνομεν, η μαρτυρία του Θεού μίζων εστίν, ότι αυτή εστίν η μαρτυρία του Θεού, είναι με μαρτύρη και περί του Υιού αυτού. Ο πιστεύων εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν αυτό. Ο μη πιστεύων το Θεό, ψεύστην πεποίηκεν αυτόν, ότι ούπε πίστευκεν εις την μαρτυρίαν, είναι με μαρτύρη και ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή εστίν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός και αυτή η ζωή εν το Υιό αυτού εστίν. Ο έχων τον Υιόν έχει την ζωήν. Ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Ταύτα έγραψα ημίν της πιστεύουσης στο όνομα του Υιού του Θεού. Ή να ειδείτε ότι ζωήν αιώνιον έχετε και ή να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτήν εστίν η παρησία ειν έχομεν προς αυτόν, ότι αν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού ακούει ημών. Και αν είδαμεν ότι ακούει ημών ο ανετώμεθα, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα αιτήκαμεν παρά αυτού. Εάν τη είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτία μη προσθάνατον, αιτήσει και δώσει αυτό ζωήν, τη αμαρτάνουση μη προσθάνατον. Έστειν αμαρτία προσθάνατον, ού περί εκείνη λέγω ή να ερωτήσει. Πάσα αδικία αμαρτία εστίν, και έστειν αμαρτία ού προσθάνατον. Είδαμε ότι πάσο γεγεννημένο εκ του Θεού ούχα αμαρτάνει, αλλά γεννηθεί εκ του Θεού τηρείε αυτόν, και ο πονηρό σου χάπτεται αυτού. Είδαμεν ότι εκ του Θεού εσμεν και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Είδαμεν δε ότι ο Υιός του Θεού οίκει και δέδοκεν ημίν διάνοιαν ή να γινώσκομεν των αληθινών. Και έσμεν εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως έστειν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Κεφάλαιο πέμπτο. Όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτός είναι γεννημένος από το Θεό. Και όποιος αγαπάει τον Πατέρα, αγαπάει επίσης και το παιδί του. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού, όταν αγαπάμε το Θεό και τηρούμε τις εντολές Του. Πραγματικά, την αγάπη μας για το Θεό την εκφράζουμε τηρώντας τις εντολές Του. Και οι εντολές Του δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, αφού κάθε παιδί του Θεού μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Να πως μπορούμε να νικούμε τον κόσμο με την πίστη μας. Ποιος μπορεί να νικάει τον κόσμο? Μόνον όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός είναι που ήρθε με το νερό του βαπτίσματός του και με το αίμα του θανάτου του, ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο με το νερό, αλλά με το νερό και με το αίμα. Το ίδιο το πνεύμα είναι μάρτυρας γι' αυτό και το πνεύμα είναι η αλήθεια. Υπάρχουν τρεις μάρτυρες στον ουρανό. Ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί οι τρεις είναι ένα. Και υπάρχουν τρεις μάρτυρες στη γη. Το πνεύμα, το νερό και το αίμα. Και αυτοί οι τρεις δίνουν ομόφωνη μαρτυρία. Δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, αλλά η μαρτυρία του Θεού είναι πολύ ισχυρότεροι και ο Θεός έχει δώσει τη μαρτυρία του σχετικά με τον Υιό. Όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού, αυτός έχει μέσα του αυτή τη μαρτυρία. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, τον θεωρεί ψεύτη, γιατί δεν έδειξε εμπιστοσύνη στη μαρτυρία που έδωσε ο Θεός σχετικά με τον Υιό του. Να ποια είναι αυτή η μαρτυρία. Ο Θεός μας χάρισε την αιώνια ζωή και αυτή η ζωή υπάρχει στην κοινωνία με τον Υιό του. Όποιος έχει τον Υιό, αυτός μόνο έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, αυτός δεν έχει ούτε τη ζωή. Αυτά τα έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε πως έχετε την αιώνια ζωή και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού. Και να γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και θάρρος απέναντι στο Θεό. Αν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνο με το θέλημά του, μας ακούει. Έτσι, ξέροντας ότι ακούει τα αιτήματά μας, είμαστε βέβαιοι πως θα εκπληρωθούν. Αν λοιπόν δει κανείς τον αδερφό του να διαπράττει μια αμαρτία που δεν οδηγεί στο θάνατο, να παρακαλέσει το Θεό και ο Θεός θα δώσει στον αδερφό τη ζωή. Αυτό το λέω για όσους διαπράττουν αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Γιατί υπάρχει και αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Δεν λέω να παρακαλέσει για κίνη. Κάθε άδικη πράξη είναι αμαρτία. Υπάρχουν όμως αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από το Θεό δεν κυριεύεται από την αμαρτία, γιατί ο Υιός του Θεού τον προστατεύει και ο διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει. Ξέρουμε πως είμαστε παιδιά του Θεού και πως όλος ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Ξέρουμε πως ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε την πνευματική δύναμη για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Είμαστε ενωμένοι με τον αληθινό Θεό μέσω του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, αυτός είναι η αιώνια ζωή. Παιδιά μου, φυλαχτείτε από τους ψεύτικους θεούς. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτο πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου. Ιδουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίείς μια αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη κατεβαίνουση λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ό,τι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής δυσπαράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ως αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση τη θέλουση, θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα. Θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής.

0: και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάντοπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φυλάντοπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι πέστεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντες το χρησμόν και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστον ισχύ πέπτο καίνει τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήρε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανής οκτήσεις, ημί της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, είναι το θάμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορών πισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν, χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ότον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτοί.

0: Επάγγελτος ήρθε και επιμείνει πάχνος Θεός. Δημάς εφάνηκα, θυμάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνία στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόνη φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις τα ρύθμους γάρτη ψάμωδας, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβώς, είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, ανωρώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόση θεϊκινά πάντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής το αδί του φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δίαι αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτρωσε κολάσεως του σιβώοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αεί με θυμών κατά τη συνεπή οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ή να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να αε και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δόεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τη ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπορανίων δυνάμεων ασωμάτων, Οικεσίες του τιμή εν δόξ προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε εκείνον Θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Είμαστε όλοι καλά και σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή, χαρά και πάνω απ' όλα για μένα να έχω ένα πατριώτη μου διακεκριμένο σε όλο τον κόσμο, ένα πατριώτη μου ο οποίος είναι ο Μιχάλης Ομπλέτσας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διεθνούς φήμης, είναι το λιγότερο αυτό που μπορώ να πω και πάνω απ' όλα είναι ένας ερευνητής, είναι ο διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT, είναι ένα εργαστήριο το οποίο στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο ή στα πρώτα ή το πρώτο και παράλληλα θέλω να ξέρετε ότι σήμερα η μέρα μας θα είναι έτσι πολύ καλά φτιαγμένη γιατί στο τέλος της μέρας στον απολογισμό μας θα έχουμε να πούμε και το τι συμβαίνει με τα δίκτυα 5G. Τα δίκτυα 5G τα οποία σας τα είχα προαναγγείλει μέρες τώρα και έχουμε τον καλύτερο επιστήμονα παγκοσμίως φήμης Έλληνα πάνω απ' όλα να μας δώσει απαντήσεις στα δύσκολα ερωτήματα που υπάρχουν και παράλληλα να σπάσουμε τους μύθους, να σπάσουμε αυτά όλα τα κατεστημένα που μας οθούν και μας λένε μην μπουν τα δίκτυα ή να μπουν τα δίκτυα. Με λίγα λόγια, εμείς θα ακούσουμε έναν επιστήμονα διακεκριμένο, ο οποίος είναι στο MIT, στο καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου, ένα από τα 5 καλύτερα του κόσμου, θα πω, πανεπιστήμια, και μέσα από τη σπουδή του θα μας δώσει αρχικά μια παρουσίαση και στη συνέχεια θα απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα που υπάρχουν από τους φίλους που τώρα live μας παρακολουθούν. Έτσι λοιπόν, τιμή μεγάλη σήμερα να έχουμε τον Μιχάλη τον Μπλέτσα, τον Έλληνα, τον άνθρωπο ο οποίος και πάλι το τονίζω διακρίθηκε και διακρίνεται καθημερινά στα διεθνή φόρα και στο στίβο του που είναι στο MIT, στο πανεπιστήμιο, το καλύτερο τεχνικό πανεπιστήμιο στον κόσμο και θέλω να δώσω το λόγο με μεγάλη χαρά να ξεκινήσει την παρουσίασή του και μετά όταν ολοκληρώσει θα έχουμε και τα ερωτήματά μας να μπορέσουμε να έχουμε μια άποψη στο τέλος της ομιλίας. Να μας φύγουν οι φοβίες ή θα μας μείνουν οι φοβίες. Μιχάλη, έχεις το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο, για τα πολύ καλά και μάλλον υπερβολικά λόγια. Όπως είπες εσύ, είμαι ερευνητής και διευθυντής πληροφορικής. Είμαι μηχανικός στο Media Lab του MIT. Το Media Lab είναι ένα από τα μεγάλα εργαστήρια του MIT. Σκοπός του είναι να μελετήσει την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο, πώς επηρεάζει η τεχνολογία τον άνθρωπο. Είμαι εκεί εδώ και 25 χρόνια πια. Πήγα εκεί το 1995 έχοντας διαβάσει, μόλις διαβάσει αυτό το βιβλίο. Από τον Νίκολας Νεγκροπόντε, Έλληνας, Ελληνοαμερικανός καθηγητής του MIT και συνιδρυτής του Media Lab. Ένα βιβλίο προφητικό εκείνη την εποχή, το οποίο βασιζόταν στις παρατηρήσεις που έκανε ο Νίκολας πάνω στη δουλειά του εργαστηρίου, πάνω στα project του εργαστηρίου. Διάβασα αυτό το βιβλίο, είδα μία συνέντευξή του σε ένα περιοδικό, είδα μια ανακοίνωση για τη δουλειά μου τότε, έψαχναν κάποιον για να κάνει τη δουλειά που κάνω έκτοτε, έκανα κάποια αίτηση, λέω δεν έχω να χάσω τίποτα, μετά πολλά βρέθηκα εκεί. Σίγουρα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μου συνέβησαν ποτέ. Τα υπόλοιπα λίγο ή πολύ γνωστά. Όταν πήγα εκεί έμεινα λίγο με ανοιχτό το στόμα. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα διότι έβλεπα ανθρώπους να προσπαθούν να φέρουν το μέλλον γρήγορα κοντά τους, πιο γρήγορα από ό,τι ερχόταν. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που συνάντησα και μου έκαναν εντύπωση ήταν αυτός, ήταν ο Στίβ Μαν, ο οποίος κυκλοφορούσε με υπολογιστές πάνω του, με κάμερες, με κεραίες, υπολογιστές αυτοί ήταν συνδεδεμένοι ασύρματα με άλλους υπολογιστές στο εργαστήριο. Τότε δεν υπήρχαν ακόμα διαδεδομένα, δεν ήταν διαδεδομένη κινητή τηλεφωνία. Έστεινε ο ίδιος πομποδέκτες. Ευτυχώς είχε και την αίσθηση να χρησιμοποιεί μεταλλικά καπέλα για να θωρακίζει το κεφάλι του από τις κεραίες, οι οποίες εξέπεμπαν πολύ μεγαλύτερες ισχύσεις από αυτές που έχουμε συνηθίσει σήμερα στα κινητά. Και έκανε διάφορες, είχε διάφορες ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Για παράδειγμα, έψαχνε βάσεις δεδομένων βλέποντας κάτι, ή αποθήκευε εικόνες από ενδιαφέροντα πράγματα που συναντούσε στους υπολογιστές του στο γραφείο. Πράγματα που σήμερα μας φαίνονται πολύ συνηθισμένα, γιατί έχουμε συνηθίσει πια να ζούμε με τα κινητά τηλέφωνα. Το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο είναι το πρώτο εμπορικό τηλέφωνο που έβγαλε η Motorola το 1983, αν δεν κάνω λάθος. Dynatac ήταν το όνομά του, κόστιζε κάπου 4.000 δολάρια, μπορούσες να μιλήσεις κάπου 30 λεπτά σε αυτό, και φυσικά η χρήση του ήταν περιορισμένη σε ανώτερα στελέχη εταιριών που είχαν να πληρώσουν το πολύ ακριβό κόστος χρήσης εκείνη την εποχή. Ήταν τα δίκτυα πρώτης γενιάς, τα οποία εμείς στην Ευρώπη δεν τα είδαμε τόσο. Ήταν κυρίως περιορισμένα στη Βόρεια Αμερική και στην Ιαπωνία. Το βιβλίο αυτό του Νίκολας Νεκροπόντε ήταν ένα από τα πιο, αποδείχθηκε με τα χρόνια, ένα από τα πιο έτσι ακριβή προφητικά βιβλία, κυρίως γιατί οι προφητείες του βασιζόταν σε παρατηρήσεις που έκανε στο εργαστήριο για το πώς αλλάζει η τεχνολογία τη ζωή μας. Και ένα από ίσως η πιο σημαντική του πρόβλεψη για μένα, πάντα είχα έτσι μία ροπή προς τις ασύρματες τηλεπικοινωνίας, οπότε για μένα η πιο σημαντική του πρόβλεψη ήταν το λεγόμενο Νεκροπόντε switch, η αναλλαγή του Νεκροπόντε, η οποία έλεγε ότι εκείνη την περίοδο, για τεχνικούς και ίσως ιστορικούς λόγους, πράγματα τα οποία είναι στατικά χρησιμοποιούσαν ασύρματες συνδέσεις, και πράγματα τα οποία ήταν κινητά εκ των πραγμάτων χρησιμοποιούσαν ενσύρματες. Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά το 1990, για παράδειγμα, η τηλεφωνία στις μακρινές αποστάσεις ήταν ασύρματη. Για να έρθει λοιπόν η σύνδεση, για παράδειγμα, από την Ελλάδα στην Αμερική, περνούσε από ένα δορυφόρο. Και όταν έφτανε στο σπίτι μας, ερχόταν ενσύρματα με ένα καλώδιο. Δεν ήταν αυτό το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό ήταν το τηλέφωνο στο σπίτι, το οποίο έτσι κι αλλιώς είχε μία κινητικότητα από τότε. Είχαμε από τότε ασύρματα τηλέφωνα μικρής εμβέλειας. Θα μπορούσε να είναι ασύρματο. Οι κινητές συσκευές θα μπορούσαν να είναι ασύρματες και να μην χρειάζονται κάποιο καλώδιο. Και οι μακρινές αποστάσεις θα έπρεπε να είναι ενσύρματες, χρησιμοποιώντας οπτικές ίνες ή παρόμοιες τεχνολογίες. Αυτή η αναλλαγή έγινε. Και ένα από τα πρώτα πράγματα, θυμάμαι, που έκανα στο εργαστήριο ήταν να εγκαταστήσω ένα, το 1996 είχαμε πλήρη κάλυψη από ένα σύρματο δίκτυο για τους φορητούς υπολογιστές που είχαν αρχίσει τότε να γίνονται προσιτοί σε μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Είχαμε ένα δίκτυο το οποίο βασιζόταν στην τεχνολογία η οποία μετά όλοι γνωρίσαμε σαν Wi-Fi. Ήταν μάλιστα και ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα που είχα κάνει, γιατί όλοι το ήθελαν. Ξαφνικά όλοι μπορούσαν να πάρουν τον υπολογιστή τους μέσα σε μια συνάντηση με τους συναδέλφους τους, να πάρουν τον υπολογιστή τους και να πάνε να καθίσουν σε κάποιο πιο ευχάριστο σημείο στο εργαστήριο. Άλλαξε τη δυναμική της εργασίας αυτό. Η συνέχεια λίγο πολύ γνωστή. Δεύτερη γενιά, η γενιά με την οποία είδαμε την κινητή τηλεφωνία να έρχεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, τα δίκτυα GSM, ψηφιακά δίκτυα, κυρίως για μετάδοση φωνής και μικρών όγκων δεδομένων, πολύ διαδεδομένη εφαρμογή, τα SMS μηνύματα, τρίτη γενιά όπου αρχίσαμε να έχουμε μεγάλες ταχύτητες δεδομένων και να πηγαίνουμε από τη μεταγωγή κυκλώματος, δηλαδή το να έχουμε ένα κύκλωμα που για να μιλήσει κάποιος θα έπρεπε να αρχικοποιηθεί όπως κάναμε με τη φωνή, όπως κάνουμε όταν τηλεφωνάμε. Πήγαμε στα δίκτυα μεταγωγής δεδομένων, μοιάζουν περισσότερο με την αρχιτεκτονική του διαδικτύου. Αυτό συνεχίστηκε στα δίκτυα τέταρτης γενιάς, που είναι αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα και τα οποία χρησιμοποιούν μεταγωγή πακέτων δεδομένων πια και όχι μεταγωγή κυκλώματος όπως τα παλιότερα τηλεφωνικά δίκτυα. Και σήμερα μιλάμε για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς βελτιώνουν πάρα πολλές από τις ιδιότητες των υπάρχοντων δικτύων. Αυτό που ακούει περισσότερο ο κόσμος είναι οι ταχύτητες. Έχουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Το πιο σημαντικό που αλλάζει τις εφαρμογές, πραγματικά επιτρέπει πολύ περισσότερες εφαρμογές να αναπτυχθούν πάνω όμως, είναι αφενός η καθυστέρηση της μετάδοσης των δεδομένων μέσα από το δίκτυο, πόσο παίρνουν τα δεδομένα για να πάνε από το ένα σημείο στο άλλο, είναι ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστη η μετάδοση αυτή, είναι ότι η μετάδοση μπορεί να γίνεται με πολύ μεγαλύτερους όγκους δεδομένων, επιτρέποντας πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα συνδεδεμένων συσκευών στο δίκτυο. Δεν θα είναι μόνο τηλέφωνα, θα είναι ένα σωρό από άλλες συσκευές. Επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα, δηλαδή μπορούμε να έχουμε συνδέσεις πάνω σε ταχαίως μετακινούμενα οχήματα, πλατφόρμες, drones, που δεν γίνεται εύκολα αυτή τη στιγμή. Το δίκτυο μπορεί να έχει διαφορετικούς χαρακτήρες, να δείχνει διαφορετικό χαρακτήρα σε διαφορετικές εφαρμογές. Μπορεί δηλαδή να μας δώσει, να μπορούμε το δίκτυο εικονικά να το μοιράσουμε σε πολλά υποδίκτυα και να αφιερώσουμε κάθε τέτοιο υποδίκτυο σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Και επίσης επιτρέπει με την πρόοδο της μικροηλεκτρονικής πολύ καλύτερη εκμετάλλευση ενέργειας. Δηλαδή ο εξοπλισμός δεν χρειάζεται όσο η ενέργεια χρειάζονταν παλιότερος εξοπλισμός. Κάτι που είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις εφαρμογές μικροηλεκτρονικής. Τι εφαρμογές μπορεί να περιμένει κανείς? Αντιγράφοντας από το site της Verizon εδώ πέρα και διάφορες εφαρμογές, για παράδειγμα, παρακολουθούμε έναν αγώνα στο γήπεδο και μπορούμε στο κινητό μας τηλέφωνο να φέρουμε την εικόνα από όλες τις κάμερες, να διαλέξουμε κάποια άλλη γωνία από αυτή που βλέπουμε εμείς και να τη δούμε στο κινητό μας τηλέφωνο, σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δεν ακούγεται πολύ εξωτικό, αλλά αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν γήπεδα τα οποία έχουν χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες κόσμου μέσα και όλοι αυτοί θα πρέπει να φέρνουν βίντεο σε υψηλή ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται και πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων και υποστήριξη, το δίκτυο να υποστηρίζει πάρα πολλές συσκευές, αλλά και να μην υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση μετάδοσης, διότι αυτή τη στιγμή όταν έχουμε μετάδοση σε βίντεο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και καθυστερήσεις της τάξης των πολλών δευτερολέπτων. Όταν βλέπεις ένα αθλητικό γεγονός, αυτό σε πραγματικό χρόνο αυτό δεν είναι, δεν το κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο, να βλέπεις κάτι με μεγάλη καθυστέρηση. Εδώ από την επίδειξη της Vodafone στα Τρίκαλα δανείστηκα αυτή την εικόνα, αυτοκινούμενα οχήματα. Από τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα να αντιδράσεις μέσα σε μερικά μιλισεκόντ, μπορείς να επιβλέπεις τη λειτουργία αυτοκινούμενων οχημάτων πολύ καλύτερα. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τα σημερινά δίκτυα. Ανάλογες εφαρμογές τηλεχειρισμού βλέπουμε στην τηλεϊατρική για παράδειγμα. Ξανά χρειάζεται αυτή η δυνατότητα και πολύ αξιόπιστης επικοινωνίας προφανώς. Δεν είναι δυνατόν στη μέση μιας εγχείρησης ξαφνικά να χάσεις τη σύνδεση, αλλά αφετέρου χρειάζεται να έχεις και άμεση ανάδραση. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα κουνήσει τα χέρια σου, να μην περάσει πολύ ώρα. Μέχρι τη στιγμή που η εντολή αυτή θα φτάσει στο ρομπότ, για παράδειγμα, όπως βλέπουμε εδώ. Σε πραγματικό χρόνο μπορείς να επαυξάνεις αυτό που βλέπει κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε μία κατάσταση ψηλού άγχους. Για παράδειγμα, ένας πυροσβέστης ο οποίος μπαίνει μέσα σε μία φωτιά, σκοτάδι, καπνός, στέλνει την εικόνα έξω, η εικόνα επεξεργάζεται, ξαναγυρνάει και του δείχνει με βάση πληροφορίες που υπάρχουν στο κέντρο επιχειρήσεων, σχέδια, συνεπεξεργασία που μπορεί να γίνει από υπερυπολογιστές οι οποίοι είναι μακριά, λίγο πιο μακριά από σένα, μια επαυξημένη εικόνα όπου του επιτρέπει να κάνει τη δουλειά του με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πολλές νέες εφαρμογές για τον περισσότερο κόσμο, βέβαια, τι σημαίνει αυτό? Όλοι ξέρουμε ότι η ασύρματη επικοινωνία θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο γρήγορη, θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο αξιόπιστη ακόμα και σήμερα, θα μπορούσε να είναι πολύ φθηνότερη, θα μπορούσαν τα τηλέφωνά μας να κρατάνε πολύ περισσότερη ώρα χωρίς να χρειάζονται φόρτιση. Σε όλες αυτές τις διαστάσεις η τεχνολογία 5G βοηθάει, έστω και αν οι εφαρμογές αυτές οι πιο προχωρημένες θα κάνουν λίγο καιρό για να εμφανιστούν. Πώς θα κάνει όλα αυτά τα κόλπα, πώς καταφέρνει να βελτιώσει όλες αυτές τις διαστάσεις το 5G, αυτό είναι το πιο τεχνικό κομμάτι της παρουσίασης σήμερα, κάντε λίγο υπομονή. Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τρόποι οι οποίοι η τεχνολογία 5G καταφέρνει τη βελτίωση αυτή. Το ένα έχει να κάνει με τη χρήση μεγαλύτερων περιοχών φάσματος. Και επειδή φάσμα στις συγκεκριμένες περιοχές που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν υπάρχει πάρα πολύ, στις συγκεκριμένες συχνότητες που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν υπάρχει πολύ, το 5G χρησιμοποιεί και υψηλότερες συχνότητες, χιλιοστομετρικά μήκη κύματος, όσο μεγαλύτερη συχνότητα τόσο μικρότερο το μήκος κύματος, και είναι, το αναφέρω αυτό πρώτο διότι είναι και η ιδιότητά του η οποία έχει δημιουργήσει και τις μεγαλύτερες συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια και τις επιπτώσεις του στην υγεία μας. Χρησιμοποιεί πολύ μικρότερες κυψέλες, δηλαδή η ακτίνα δράσης μιας κεραίας είναι πολύ πολύ μικρότερη. Με αυτόν τον τρόπο αφενός μπορούμε να μιλάμε με καλύτερη σχέση σήματος προθόρυβο με την κεραία, μπορούμε να ξαναχρησιμοποιούμε φάσμα σε γειτονικές κυψελίδες και αυξάνουμε συνολικότερα την χωρητικότητα του δικτύου, τη συνολική χωρητικότητα του δικτύου. Και αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις, γιατί 5G σημαίνει περισσότερες κεραίες, περισσότερους σταθμούς βάσης. Πάμε λίγο περισσότερο στην τεχνολογία. Χρησιμοποιεί κάτι που λέγεται μαζικό MIMO, Massive MIMO. MIMO σημαίνει Multiple Input, Multiple Output. Χρησιμοποιούμε δηλαδή στις διατάξεις της ασύρματης τηλεπικοινωνίας, χρησιμοποιούμε πολλές κεραίες εκπομπής και πολλές κεραίες λήψεις ταυτόχρονα. Στο ίδιο κανάλι. Στέλνουμε πολλά σήματα πάνω στο ίδιο κανάλι. Αυτό λέγεται και χωρική πολυπλεξία, spatial multiplexing. Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε πολύ καλύτερα τη χωρητικότητα του καναλιού. Αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία υπάρχει ήδη. Ήδη χρησιμοποιείται από το LTE. Ήδη χρησιμοποιείται από το Wi-Fi που έχετε σπίτι σας. Απλώς το 5G την πάει πολύ παραπέρα. Για παράδειγμα, οι καλύτερες συσκευές που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν 4 κεραίες εκπομπής και 4 λήψεις. Το πρώτο, ο πρώτος πομποδέκτης της Ericsson για το 5G χρησιμοποιεί 64 κεραίες εκπομπής και λήψης και οι Κινέζοι το έχουν πάει ακόμα πιο πέρα, η Huawei και η ZTE, με 96 και 128 κεραίες. Αυτό το πλήθος των κεραίων, εκτός του ότι βελτιώνει έτσι κι αλλιώς την ποιότητα του καναλιού και τη χωρητικότητα του καναλιού, εκείνο που καταφέρνει επίσης είναι με ηλεκτρονικό τρόπο να στρέφει τη δέσμη, την ακτινοβολία, προς τα εκεί που πρέπει και να μην σπαταλά ενέργεια προς κατευθύνσεις οι οποίες δεν υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να το κάνει πολύ γρήγορα, μπορεί να το κάνει πια για κάθε συσκευή η οποία είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ανεξάρτητα και είναι σχεδόν μαγικό, αλλά εκείνο που είναι ακόμα πιο μαγικό είναι ότι έχουν καταφέρει με κάποιες καινούριες διατάξεις να έχουμε ταυτόχρονη εκπομπή στην ίδια συχνότητα, το λεγόμενο full duplex, το οποίο είναι και το τελευταίο και το πιο εξωτικό τεχνολογικό άλμα που θα δούμε με αυτή την τεχνολογία. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν ακόμα διατάξεις στο πεδίο πια που να έχουν εγκατασταθεί. Σίγουρα δουλεύει στο εργαστήριο. Πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος λοιπόν. Πολλά περίπλοκα μαθηματικά από πίσω. Προφανώς βασίζεται στην πρόοδο της μικροηλεκτρονικής, ακριβές τεχνολογίες, πολλά χρήματα. Το βασικότερο όμως όλων είναι ότι για να εκπληρωθούν όλες αυτές οι υποσχέσεις χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο φάσμα αυτή τη στιγμή για το 5G. Στις κλασικές συχνότητες που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν υπάρχει πάρα πολύ φάσμα, επομένως θα πρέπει να πάμε για κάποιες εφαρμογές στα χιλιοστομετρικά μήκη κύματος σε υψηλές συχνότητες πάνω από 24 GHz.

τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για την τηλεόραση, τα 700 MHz, γύρω στα 700 MHz, θα αποδοθούν για χρήση στους παρόχους κινητών επικοινωνιών. Για την Ελλάδα προς το παρόν χιλιοστομετρικές υψηλές συχνότητες δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ευρέως και θα πάμε κατευθείαν να εξηγήσουμε γιατί. Χρειάζονται απόλυτα οπτική επαφή. Κόβονται από οτιδήποτε εμπόδιο υπάρχει μπροστά τους, είτε αυτό είναι βλάστηση, είτε είναι κάποιος τείχος, είτε είναι καιρός, βροχή. Γιατί να τις χρησιμοποιήσουμε τότε? Διότι σε αυτό το κομμάτι του φάσματος υπάρχει πολύς χώρος και μπορούμε να μεταδώσουμε πάρα πολλά δεδομένα. Τα slides αυτά παρεμπιπτόντως τα έχω δανειστεί από έναν Αμερικανό blogger, το Marcus Brownlee, ο οποίος βγήκε εδώ και δοκίμασε ένα δίκτυο που ήδη λειτουργεί σε μια γειτονική πόλη, στην Providence. Η Verizon, η οποία έχει ήδη ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο τέταρτης γενιάς, αποφάσισε ότι θα ξεκινήσει την εγκατάσταση ενός δικτύου σε χιλιοστομετρικά μήκη κύματος. Γιατί? Διότι μπορεί να μας δώσει πολύ υψηλές ταχύτητες σύνδεσης, οι οποίες δημιουργούν πολύ καλή δημοσιότητα. Και η δημοσιότητα χρειάζεται κάθε φορά που πας να κάνεις κάτι το οποίο προϋποθέτει τεράστιες επενδύσεις. Για την Αμερική υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις θα φτάσουν στα 275 δις δολάρια. Αυτό είναι μια πραγματική δοκιμή. Στο δεξί βελάκι βλέπουμε την κεραία πάνω στο στήλο, χιλιοστομετρικά μήκη κύματος. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Μάρκους, κοιτώντας το τηλέφωνό του, κάτω από το στήλο λοιπόν. Και εδώ είναι η γωνία του σπιτιού. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταφέρνει στο download να πάρει το τηλέφωνό του, υπάρχουν ήδη κάποια τηλέφωνα, κάποιες συσκευές 5G, 1,5 gigabit. Εξωπραγματική ταχύτητα, πολύ καλή βέβαια για τη δημιουργία εντυπώσεων. Δεν έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν πολλές πρακτικές εφαρμογές που να χρησιμοποιούν αυτό το εύρος, που να χρειάζονται τόσο πολύ, τόσο μεγάλες ταχύτητες. Δώστε μας λίγο καιρό και θα τις βρούμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά να δούμε και πόσο πρακτικό είναι αυτή η ιστορία. Αν πάει στη γωνία λοιπόν του κτηρίου και ξανακάνει το ίδιο τεστ, μερικά μέτρα μακριά, ταχύτητές του πάλι μεγάλες μεν, αλλά πέφτουν πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, τα χιλιοστομετρικά μήκη κύματος προϋποθέτουν πάρα πολλές κεραίες, οι οποίες εκπέμπουν σε σχετικά χαμηλή ισχύ ακτινοβολία, η οποία δεν διαπερνάει τίποτα. Χρειάζεται οπτική επαφή. Να το θυμόμαστε αυτό, γιατί αυτό τρομάζει πολύ τον κόσμο. Οι πολλές κεραίες τρομάζουν τον κόσμο. Δεν θα έπρεπε, όσο περισσότερες κεραίες έχουμε, τόσο μικρότερη είναι η ακτινοβολία που δεχόμαστε όντας χρήστες κινητών συσκευών. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Διότι η ακτινοβολία η οποία δεχόμαστε στο μεγαλύτερο της μέρος, στο 99% έρχεται από τη δικιά μας συσκευή και μόνο 1% οφείλεται στην ακτινοβολία της κεραίας. Η κεραία είναι μακριά, η ένταση του πεδίου πέφτει εκθετικά με την απόσταση από την κεραία. Επομένως πρέπει να ανησυχούμε για την ακτινοβολία του ίδιου του κινητού και όχι την ακτινοβολία της κεραίας. Το κινητό μας ακτινοβολεί όλο και πιο δυνατά όσο πιο μακριά είναι η κεραία την οποία πρέπει να φτάσει. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Επομένως, όταν ξυλώνουμε κεραίες, όπου ξυλώνουμε σταθμούς βάσης

0: της ακτινοβολίας, η συνολική ακτινοβολία που δεχόμαστε σαν κοινωνία αυξάνεται. Διότι όλοι χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα. Κάτι που να θυμόμαστε. Η ανταγωνίστρια της Verizon και συγγενής του δικού μας ΟΤΕ, στον όμιλο της Deutsche Telekom, η T-Mobile στην Αμερική, ακολούθησε την εντελώς ανάποδη στρατηγική, πιο κοντά σε αυτή που ακολουθούν και οι ευρωπαϊκές εταιρείες, για την εξάπλωση του δικτύου της 5G αυτή τη στιγμή, και αντί να χρησιμοποιήσει χιλιοστομετρικά μήκη κύματος, πήγε και χρησιμοποίησε τις ακριβώς την άλλη πλευρά του φάσματος. Χρησιμοποίησε τις πολύ χαμηλές συχνότητες, οι χαμηλότερες συχνότητες, όσο χαμηλότερη είναι μια συχνότητα, τόσο πιο μακριά ταξιδεύει γενικά. Επομένως, με λιγότερους σταθμούς βάσης, μπορείς να εξυπηρετήσεις μεγαλύτερες περιοχές. Λιγότερες κεραίες, λιγότερες επενδύσεις. Τι χάνεις? Προφανώς χάνεις και ταχύτητα, χάνεις και πυκνότητα, πόσες συσκευές μπορείς να εξυπηρετήσεις από ένα σταθμό βάσης, αλλά μπορείς να ξεκινήσεις ένα δίκτυο. Στην Αμερική το να ξεκινήσεις ένα καινούργιο δίκτυο κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, είναι μεγάλη χώρα, με πολύ μικρότερες κεφαλαιοχικές επενδύσεις. Και σιγά σιγά να κλείσεις κάποια κενά που έχεις, να καλύψεις κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες, για παράδειγμα σε ένα γήπεδο με χιλιοστομετρικά μήκη κύματος. Μία κεραία πραγματική της T-Mobile από το Los Angeles, η οποία καλύπτει πολύ μεγάλες μίλια. Η ακτίνα της είναι κάποια μίλια. Και μία σύγκριση μεταξύ του δικτύου 5G και 4G. Βλέπετε μία σαφή βελτίωση, αλλά όχι προφανώς αυτά τα εξωτικά νούμερα, τα οποία είναι καλά ξανά μόνο για διαφημίσεις προς το παρόν, από το δίκτυο της Verizon, το χιλιοστομετρικό δίκτυο της Verizon. Πολλά τα χρήματα, πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Όπου τα μεγέθη είναι τόσο μεγάλα, υπησέρχονται πάρα πολλές ανησυχίες. Εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μας απασχολεί τόσο πολύ οι επιπτώσεις υγείας, οι όποιες πιθανές επιπτώσεις υγείας στα δίκτυα. Παρεμπιπτόντως, τα όρια ακτινοβολιών εδώ είναι υψηλότερα από τα ευρωπαϊκά. Και η μέχρι τώρα εμπειρία, έχοντας εμπειρία 40 ετών σχεδόν στις κινητές επικοινωνίες, δεν έχει δείξει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία. Δεν έχουμε. Επομένως, ο κόσμος δεν φοβάται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και να είμαστε όλοι καλά και δυνατά. Θα συνεχίσουμε την ενημέρωσή μας. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη τον Μπλέτσα, το Διευθυντή Πληροφορικής του Media Lab του MIT, και θα μιλήσουμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους μας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Άλλη μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στο θέμα γονείς και παιδιά μέσα από τις πανέμορφες πνευματικές ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνα Κραγιοπούλου, ενός κληρικού σπανίων χαρισμάτων και ταπεινώσεως από την Θεσσαλονίκη, μακαριστός πλέον. Οι ομιλίες αυτές κυκλοφορούνται, όπως σας είπα, γονείς και παιδιά. Είναι ο πρώτος τόμος που τον τελειώνουμε συνθέω, θα περάσουμε στο δεύτερο τόμο, μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, έχω την πρώτη έκδοση. Έχει και τον υπότιτλο «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση», του θέματος δηλαδή γονείς και παιδιά. Βρισκόμαστε στις ομιλίες που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή και στις σχέσεις που αναπτύσσονται κατά την καθημερινή ζωή μεταξύ γονέων και παιδιών. Όχι υποχώρηση μπροστά στις άτοπες απαιτήσεις του παιδιού. Σταθερότητα είναι η άρνησή μας να υποχωρήσουμε μπροστά στις άτοπες απαιτήσεις του παιδιού ή να το αφήσουμε να κάνει τα καπρίτσια του. Από τη στιγμή που πήραμε μια απόφαση σύμφωνη με την τάξη, θα πρέπει να την κρατήσουμε. Το παιδί γρήγορα θα μας ακολουθήσει. Εάν μένει κανείς σταθερός σε αυτό που αποφάσισε και αυτό που αποφάσισε είναι σύμφωνο με την αλήθεια, σύμφωνο με μία τάξη, τότε το παιδί, λέει ο συγγραφέας, γρήγορα θα μας ακολουθήσει. Η διατήρηση της τάξης μπορεί να απαιτεί μια ορισμένη δόση σταθερότητος, ιδιαίτερα με τα μικρότερα παιδιά. Όταν η μητέρα λέει όχι, θα πρέπει να φροντίσει ώστε η απαγόρευση να τηρηθεί. Η επίπληξη, οι απειλές ή το ξύλο δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Γιατί οποιαδήποτε από αυτές τις εχθρικές εκδηλώσεις, ενώ σταματά παροδικά την ανεπιθύμητη πράξη, συνήθως μεταφέρει τη σύγκρουση σε έναν άλλο τομέα και αυξάνει την κακή συμπεριφορά. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν τους περιορισμούς μονάχα αν επιμείνουμε με σταθερότητα. Αν το παιδί δεν είναι πρόθυμο να ντυθεί όπως πρέπει για το σχολείο, η μητέρα μπορεί να απαγορεύσει τη μετάβασή του εκεί. Αντί ο γονέας να μαλώνει με το παιδί λέγοντας «ντύσου οπωσδήποτε» και να το δέρνει κιόλας, να του πει «παιδί μου, για να πας σχολείο πρέπει να φορέσεις αυτά τα ρούχα, αλλιώς δεν θα πας». Αν κάνει πολλή φασαρία και δεν θέλει να σταματήσει, μπορούμε να του ζητήσουμε να βγει από το δωμάτιο. Ωστόσο, τέτοιες πιεστικές ενέργειες δεν γίνονται χωρίς να δώσουμε στο παιδί την ευκαιρία να διαλέξει. Μπορείς να μείνεις αν είσαι ήσυχος. Αν δεν είναι ήσυχος, η μητέρα πάλι να τον αφήσει να διαλέξει αν θέλει να πάει μοναχός του ή αν προτιμά να τον βγάλουν άλλοι. Το να ζητήσουμε από το παιδί να βγει έξω μπορεί να φαίνεται δικτατορικό, ωστόσο το παιδί δεν το βλέπει έτσι αν πρώτα του δώσουν την ευκαιρία να διαλέξει και αν αυτό που του ζητούμε είναι δικαιολογημένο. Φαίνεται ίσως σκληρό, φαίνεται δικτατορικό, λέει ο πατήρ Σιμεών, όπως λέει εδώ, αλλά αν όμως γίνει πρώτα αυτή η συζήτηση, τελικά το παιδί μέσα του δεν το βλέπει έτσι. Αν οι σχέσεις ανάμεσα στο παιδί και στους γονείς είναι φιλικές, λέει ο αρθρογράφος μας, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό που του ζητούν αν οι γονείς δεν μεγαλοποιήσουν τα πράγματα, δίνοντας ατέλειωτες εξηγήσεις, απολογίες και κηρύγματα. Μια ήρεμη επιμονή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και αναγκαία στα μικρότερα παιδιά. Καμιά φορά μια σταθερή ματιά είναι το μόνο που χρειάζεται. Έχω υπόψη μου μητέρες οι οποίες προκειμένου να πούν στο παιδί αυτό που θέλουν να του πούν, δεν ανοίγουν το στόμα τους. Αρκεί να του ρίξουν απλώς μία ματιά και είναι σαν να του λένε: «Τι είπες? Είναι δυνατόν αυτό να το κάνεις? Είναι δυνατόν αυτό που έκανες να περάσει έτσι?» Και το παιδί συμμορφώνεται. Είναι η σταθερότητα που έχει ο γονέας η οποία κάνει το παιδί να συμμορφωθεί. Το παιδί καταλαβαίνει ότι η μαμά πάει, τελείωσε. Αυτό που λέει αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει. Η μαμά δεν φάσκει και αντιφάσκει. Τα παιδιά, λέει το άρθρο, διαισθάνονται πότε οι γονείς πράγματι εννοούν αυτό που λένε, όπως το διατύπωσε και μια μητέρα την ώρα της ομαδικής συζήτησης. Όποτε δεν είμαι βέβαιη πως αυτό που λέω πράγματι το εννοώ, η Χριστίνα καταφέρνει να κάνει αυτό που θέλει. Λέει κάτι η μητέρα και η ίδια δεν καταλαβαίνει καλά-καλά τι ζητάει. Οπότε στο τέλος γίνεται εκείνο που θέλει η Χριστίνα, η κορούλα της. Όταν όμως εγώ η ίδια ξέρω πως το πιστεύω, ούτε καν σκέπτεται να φέρει αντίρρηση. Εγκαταλείπει αμέσως την απέτησή της. Δεν είναι και πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι απλή κατά κάποιον τρόπο η αγωγή των παιδιών. Εάν τελικά καταντά ένα μαρτύριο, εάν τελικά γίνεται πάρα πολύ δύσκολη, αυτό συμβαίνει διότι εκείνοι που κάνουν την αγωγή δεν ξέρουν πώς να την κάνουν. Οι ίδιοι τα μπερδεύουν τα πράγματα και τα ανακατεύουν. Εάν βρει κανείς το μυστικό νήμα της ζωής πάνω στο οποίο πρέπει να περπατάει, πρέπει να πορεύεται, το οποίο βέβαια είναι εν Χριστώ και εν ουδενή άλλο, τότε και οι ομιλίες και οι ματιές στο παιδί και οι ενέργειες και τα πάντα θα υπαγορεύονται από μια εσωτερική σταθερότητα, από μια εσωτερική βεβαιότητα, από μια διάθεση σεβασμού προς το παιδί και θα έχουν πάντοτε καλά αποτελέσματα και δεν θα υποφέρουν τα καημένα τα παιδιά. Φυσικά, πριν από αυτά υποφέραμε εμείς ως μικρά παιδιά, διότι οι μεγάλοι δεν ήξεραν να μας φερθούν καλά. Αλλά ίσως σήμερα τα παιδιά να υποφέρουν πιο πολύ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υποφέρουν οι γονείς. Ίσως όμως φταίνε πιο πολύ οι γονείς και υποφέρουν τα καημένα τα παιδιά. Και πολλές ξυλιές τρώνε και απειλές δέχονται και φωνές ακούν και τελικά δεν οδηγούνται εκεί που πρέπει να οδηγηθούν. Ας ελπίσουμε όμως ότι όλα όσα είπαμε μέχρι σήμερα θα συντελέσουν να συμπεριφερόμαστε κάπως καλύτερα απέναντι στα παιδιά και να τα βοηθούμε να παίρνουν καλύτερη αγωγή. Όπως έλεγε προσφυγός ένας ιεράρχης, ακόμα και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα τώρα που λέει εδώ περί αγωγής, φροντίζει τα παιδιά πάση θυσία, ευνουχίζοντάς τα εν ανάγκη, να τα συνδέει με την παραγωγή και να τα αποσυνδέει από την αγωγή.

Σεβασμός στο παιδί. Σήμερα θα αναφερθούμε διαβάζοντας πάλι κάποια παραδείγματα από τη συλλογή άρθρων, σημειωτέων ότι ο πατήρ Σημεών συμβουλεύεται δύο βιβλία από τη Θείαθεν Γνώση. Το πρώτο είναι «Οι καθημερινές δυσκολίες της ακουγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα, 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα και έχει εκδοθεί από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι. Το δεύτερο είναι, μεταφρασμένο βέβαια από τα γερμανικά, του Ρούντολφ Τράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964. Επομένως, τα άρθρα στα οποία αναφέρονται είναι παρμένα από αυτά τα δύο βιβλία. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά, οι γονείς μεν πρέπει να σέβονται τα παιδιά τους, αλλά και τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους γονείς τους, αλλά καλούνται και οι γονείς να δείχνουν σεβασμό προς το παιδί και τα δικαιώματά του. Για να το πετύχουν αυτό οι γονείς, χρειάζεται να αποκτήσουν ευαισθησία, ώστε στην όλη στάση τους απέναντι στο παιδί να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, έχοντας υπόψη τους τις δυνατότητες που έχει το παιδί τους, να μην έχουν ούτε λίγες ούτε υπερβολικές απαιτήσεις από αυτό. Λέει το άρθρο, «Ο Πέτρος, 9 χρόνων, είναι μοναχοπαίδι και επιθυμεί με κάθε τρόπο να ευχαριστήσει τους γονείς του. Οι απαιτήσεις τους για τη συμπεριφορά και τη σχολική του πρόοδο είναι μεγάλες. Του έχουν καταρτήσει ένα ευρύ πρόγραμμα διαφόρων δράσεων και περιμένουν εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα πεδία. Κάθε βαθμός κάτω του Α θεωρείται φοβερός. Πρέπει να είναι αρχηγός στους προσκόπους, να υπερέχει στα αθλητικά, να είναι απόλυτα μελετημένος στο πιάνο, να ξέρει τη σωστή ονομασία κάθε πετρώματος της συλλογής του και να θυμάται απ' έξω περικοπές της βίβλου αλάθητα. Πρέπει σε κάθε στιγμή να δείχνει εξαιρετικούς τρόπους και άψογη εμφάνιση. Ο Πέτρος θεωρείται σαν ένα λαμπρό και εξαιρετικό παιδί από όλους όσοι τον γνωρίζουν. Έχει όμως ένα ελάττωμα που οι γονείς του δεν κατόρθωσαν να διορθώσουν. Τρώει συνεχώς τα νύχια του. Έχει επίσης εφιάλτες και μια νευρική συνήθεια να σηκώνει συνεχώς τους ώμους». Ο συγγραφέας, αφού παραθέτει το παράδειγμα, κάνει το ακόλουθο σχόλιο. «Η μητέρα και ο πατέρας είναι ανίκουστα σκληροί με τις μεγάλες προσδοκίες τους. Αφού η εξυπνάδα του είναι πάνω από το κανονικό, αφού κάνει μεγάλες προσπάθειες, καταφέρνει να τους ικανοποιήσει. Δείχνει όμως σημεία ότι επαναστατεί εσωτερικά και έχει μεγάλη ανησυχία και φόβο. Το παιδί, επειδή είναι έξυπνο και επειδή προσπαθεί πολύ, μπορεί και ικανοποιεί τους γονείς του. Όμως, ενώ από το ένα μέρος τα βγάζει πέρα, από το άλλο μέρος αποτυγχάνει. Από το άλλο μέρος γίνεται κάτι κακό. Θυμάστε που έχουμε πει ότι ένα παιδί, είτε διότι έχει φιλότιμο, είτε διότι φοβάται, είτε ίσως για κάποιον άλλο λόγο μπορεί να μην αντιδρά στη στάση των γονέων, μπορεί να μην αντιδρά στην κακή μεταχείριση των γονέων κατά ένα τέτοιον τρόπο που να το αντιλαμβάνονται οι γονείς, αλλά να αντιδρά εσωτερικά, να αντιδρά δηλαδή κατά έναν τρόπο που δεν τον βλέπουν και δεν τον καταλαβαίνουν. Νιώθει ότι η ύπαρξή του, λέει το άρθρο, έχει νόημα μονάχα όσο δίνει ευχαρίστηση στους γονείς του. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος των γονέων που δημιουργούν στο παιδί την εντύπωση ότι το κάθε τι έχει αξία και το κάθε τι είναι επιτυχία εφόσον το παιδί ευχαριστεί τους γονείς. Εάν δεν τους ευχαριστεί, δεν έχει αξία. Το παιδί πρέπει να μάθει να κάνει το καλό, να μάθει να προοδεύει, να μάθει να έχει προκοπή, να μάθει να επιτυγχάνει, όχι απλώς για να ευχαριστήσει τους γονείς, αλλά διότι πρέπει. Είπαμε ότι αυτό το αδύναμο πλασματάκι που έρχεται στον κόσμο έχει και αυτό χρέος να ζήσει, έχει καθήκον και χρέος να κάνει την πορεία του, έχει καθήκον και χρέος να εξελιχθεί και να αναπτύξει τις δυνατότητες που έχει μέσα στη χάρη του Θεού,
αλλά μέχρι σε εκεί που μπορεί. Όχι βέβαια για τον μπαμπά και για τη μαμά, ούτε αν θέλετε απλώς για την κοινωνία. Όπως λέμε, να γίνει κανείς χρήσιμος στην κοινωνία. Και τι βγήκε με αυτό? Ο άνθρωπος καθεαυτόν ως προσωπικότητα πρέπει να ολοκληρωθεί και καθώς ολοκληρώνεται, φυσικά είναι ένα θετικό «ον», μια θετική προσωπικότητα μέσα στην κοινωνία. Και έτσι είναι ωφέλιμος και στους άλλους. Αλλά αλίμονο εάν ζει κανείς απλώς για να ευχαριστεί τους γονείς ή απλώς για να ευχαριστεί τους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος έχει σκοπό πολύ πέρα από τους γονείς και πολύ πέρα από τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος, η ύπαρξή του δηλαδή, και αυτό ακόμη το παιδί, έχει ως σκοπό να μπει στην τροχιά αυτή που πρέπει να μπει, που τον καλεί ο Θεός, γιατί κάθε πλάσμα που έρχεται από την ανυπαρξία στην ύπαρξη πρέπει να μπαίνει στην τροχιά εκείνη, στον δρόμο εκείνο που τον βάζει ο Θεός, και μπαίνοντας στον δρόμο εκείνο βρίσκεται κανείς στις κανονικές σχέσεις με το Θεό και στις κανονικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και άρα με τον εαυτό του. Δεν τολμά, λέει το άρθρο, να ρίψω κινδυνέψει τη θέση του, επαναστατώντας ανοιχτά στις απαιτήσεις τους. Το παιδί, καθώς βλέπει ότι οι γονείς έχουν απαιτήσεις, προσπαθεί και προσπαθώντας καταλαβαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο συνεχώς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους. Αλλά, είτε διότι, επαναλαμβάνω, είναι φιλότιμο, είτε διότι φοβάται, είτε διότι είναι μόναχο παιδί, είτε για άλλον λόγο, δεν τολμά ξεκάθαρα να πει «δεν μπορώ, φτάνει». Δεν μπορώ πάντοτε να παίρνω άριστα. Θα πάρω παραδείγματος χάρη και ένα εννιάρι. Δεν μπορεί το παιδί να ρίψω κινδυνέψει τη θέση του επαναστατώντας φανερά. Συνήθισε, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό στο παιδί, να είναι τοποθετημένο μέσα στην οικογένεια έτσι, ώστε οι γονείς πάντοτε να του λένε μπράβο, μπράβο, μπράβο, και δεν μπορεί το παιδί, δεν έχει το κουράγιο να πει δεν πειράζει. Ένα βράδυ ας μην μου πουν μπράβο. Καλόμαθε δηλαδή στα μπράβο. Και κατά κάποιον τρόπο στα ανοιχτά να μην συμμορφωθεί στις παράλογες απαιτήσεις των γονέων. Δεν τολμάει το παιδί να κάνει τέτοιο πράγμα φανερά. Αυτό τώρα μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος σε ένα τελείως αντίθετο κλίμα πνευματικό. Έτσι, μην επενείτε τα παιδιά σας. Το τόνιζε συχνά στους γονείς αυτό. Μην επενείτε στα παιδιά σας. Η υπερβολή στους επένους οδηγεί σε άσχημες ατραπούς στα παιδιά. Και ψυχολογικές και πνευματικές. Το μόνο που μπορεί να κάνει, λέει το άρθρο, είναι να διαμαρτύρεται στον ύπνο του. Γι' αυτό έχει εφιάλτες. Διαμαρτύρεται στον ύπνο του. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαμαρτύρεται υποσυνείδητα. Γι' αυτό, χωρίς το παιδί να έχει συνείδηση, χωρίς να καταλαβαίνει, τρώει τα νύχια του. Ο Πέτρος οδηγείται στην καταστροφή. Ο πατέρας και η μητέρα, λέει το άρθρο, δείχνουν μεγάλη έλλειψη σεβασμού στον Πέτρο ως άτομο. Τον μεταχειρίζονται σαν ένα μέσο για να μεγαλώσουν το δικό τους γόητρο. Δηλαδή θα λέγαμε έχουν αποθυμένα πράγματα που δεν πέτυχαν εκείνοι και τα προβάλλουν στο παιδί και θέλουν οπωσδήποτε σώνει και για να σταθούν αυτοί ολοκληρωμένοι να ικανοποιήσει το παιδί τα αποθυμένα τους. Πόσο καμαρώνει μια μητέρα όταν μπορεί να πει στις φίλες της «Ο γιος μου όλο 10 παίρνει. Ο γιος μου είναι αρχηγός στους προσκόπους. Ο γιος μου στα αθλητικά πάει καλά. Στο πιάνο είναι άριστος». Πόσο καμαρώνει μια μητέρα? Αντίθετα, δεν καμαρώνει όταν, έστω και αν παίρνει κάπως μικρότερους βαθμούς ή δεν έχει καλή επίδοση στο πιάνο, ως προσωπικότητα το παιδί βρίσκει το δρόμο του, μπαίνει όλο και καλύτερα στο δρόμο του και μπαίνει όλο και περισσότερο κάτω από τη χάρη του Θεού και λίγο-λίγο αυτό το παιδί συνειδητοποιεί ότι δεν είναι απλώς ένα παιδί των γονέων του, αλλά είναι ένα παιδί του Θεού. Και έχει ως μεγάλο σκοπό στη ζωή του να κάνει το θέλημα του Θεού και όχι απλώς να ευχαριστεί τους γονείς και να προβάλλονται έτσι οι γονείς τους γείτονες και τους γνωστούς. Ο Πέτρος, λέει το άρθρο, δεν μπορεί να σέβεται τον εαυτό του όταν ολόκληρη η ζωή του είναι δοσμένη στην υπηρεσία των γονιών του που διψούν για μεγαλείο. Το κακό τελικά είναι ότι και το ίδιο το παιδί χάνει πια τον σεβασμό στον εαυτό του ή μπορεί να μην τον απέκτησε καθόλου. Όλη η σκέψη του είναι πώς να ευχαριστήσει τους γονείς, πώς οι γονείς να του πούν μπράβο, πώς να καμαρώσουν, πώς να μεγαλώσουν το γοητρό τους. Εκείνη η σκέψη του παιδιού αυτού. Και καθόλου δεν ρίχνει μια ματιά στη δική του προσωπικότητα και με σεβασμό να τη μεταχειριστεί και να φροντίσει για την οικοδομή της.
Μονάχα όταν έχουμε εμπιστοσύνη στο παιδί και στην ικανότητά του, λέει το άρθρο, του δείχνουμε σεβασμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις που υπηρετούν τις φιλοδοξίες μας. Έτσι λοιπόν, άλλο να έχω εμπιστοσύνη στο παιδί μου και στην ικανότητά του και να του δίνω σεβασμό, δηλαδή μέσα από την εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και στο ίδιο μου το παιδί, δείχνω σεβασμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το παιδί θα γίνει η Φιλιππινέζα που θα ικανοποιεί τα δικά μου τα όνειρα, τα οποία δεν πέτυχα, δεν βγήκαν. Άλλο το ένα το άλλο. Από την πρώτη, στην πρώτη περίπτωση μιλάμε ότι το παιδί μας είναι πρόσωπο αγάπης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το παιδί μας μεταπίπτει σε αντικείμενο χρήσης. Άλλο το πρόσωπο αγάπης και το αντικείμενο χρήσης. Λοιπόν, πολλοί γονείς κάνουν αυτό το τραγικό λάθος. Δεν αισθάνονται τα παιδιά τους ως πρόσωπο αγάπης, αλλά ως αντικείμενα χρήσης τους, για να λύνουν προσωπικά τους προβλήματα. Τα μεταχειρίζονται και τα χρησιμοποιούν. Όταν οι γονείς λοιπόν έχουν εμπιστοσύνη στο παιδί και στις ικανότητες που έχει, το σέβονται. Παιδί μου, διάλεξε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουν από το παιδί απαιτήσεις τέτοιες που υπηρετούν τις δικές τους φιλοδοξίες που προείπαμε. Βλέπετε, είναι απλά τα πράγματα. Αλλά έλα που υπάρχει μέσα μας ο εγωισμός, άλλοτε ατόφιος, άλλοτε καμουφλαρισμένος κάτω από αισθήματα κατωτερότητας, ημών των γονέων, κάτω από τραύματα ψυχικά, ημών των γονέων, κάτω από την άγνοια, ημών των γονέων, κάτω από το σκοτάδι στο οποίο ζούμε εμείς οι γονείς, και έτσι τυραννιούνται και τα παιδιά, τυραννιούνται και οι γονείς, και τελικά δεν φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάσουν.

Η σωστή στάση των γονέων είναι ένα ιδιαίτερα πολύτιμο μάθημα και για τους ίδιους, αλλά και για το παιδί. Ένα άλλο παράδειγμα. Σε ένα άρθρο αναφέρεται ότι η Μόνα, 18 μηνών, καθώς προσπαθούσε να σκαρφαλώσει σε μια καρέκλα του σαλονιού, γλίστρησε, χτύπησε το πηγούνι της και δάγκωσε το κάτω χείλος της. Η μητέρα έμεινε ήρεμη, αλλά όταν είδε το αίμα να τρέχει... Λίγες μητέρες έχουν αυτή την ψυχραιμία. Να στέκονται ψύχρεμες και όταν βλέπουν το αίμα να τρέχει. Γύρισε προς τη Μόνα γελαστή. Προσπάθησε πάλι Μόνα, θα τα καταφέρεις. Η Μόνα έγλυψε το ματωμένο της χείλη και ξαναγύρισε στο μάθημα της αναρχήσεως. Αυτή η μητέρα φέρθηκε καλά. Το παιδί πρέπει να μάθει να ανεβαίνει στην καρέκλα. Πώς θα γίνει? Παιδί είναι. Δεν μπορεί να σταυρώσει τα χέρια του απλώς και μόνο για να μην ενοχλήσει τη μαμά του και να κάθεται. Είναι εντελώς αδύνατο αυτό σε ένα παιδί. Θα καθίσει, θα σηκωθεί, θα τρέξει, θα πέσει, θα χτυπήσει, θα ανέβει λίγο στην καρέκλα, θα κατέβει. Παιδί είναι. Καθώς ανέβαινε το παιδάκι στην καρέκλα, γλίστρησε. Συμβαίνει και αυτό. Γλίστρησε, χτύπησε το σαγονάκι του στην καρέκλα και καθώς χτύπησε, δάγκασε το κάτω χείλος. Αφού το δάγκασε, έτρεξε και λίγο αίμα. Η μητέρα σε αυτή την περίπτωση φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Έμεινε, λέει, ήρεμη και δεν έδειξε καμιά ανησυχία, καθώς είδε το αίμα να τρέχει, αλλά χαμογέλασε και είπε: «Δεν πειράζει, παιδί μου, κάνε τώρα μια νέα προσπάθεια για να ανέβεις». Και έτσι έκανε το παιδί. Υποθέτω ότι δεν θα υπάρχει εδώ μητέρα και πατέρας που δεν θα αντιμετώπισαν ένα τέτοιο περιστατικό μέσα στο σπίτι με τα παιδιά τους. Άραγε όμως το αντιμετώπισαν κατά τέτοιον τρόπο? Ή μήπως μόλις η μητέρα είδε ότι κάτι έγινε στο παιδί, έχασε την ψυχραιμία της αμέσως? Και μπορεί να αντιδράσει η μητέρα κατά δύο τρόπους. Ή να κατατρομάξει και να σηκωθεί επάνω και «έλα εδώ παιδί μου», και να αρχίσει να χαϊδεύει το παιδί και να το καλοπέρνει και να σκουπίζει τα αίματα και πώς το έπαθες χρυσό μου, ή να το πάρει από την άλλη πλευρά και εκείνο κακό είναι. Να αρχίσει δηλαδή να το μαλώνει. «Δεν σου λέω εγώ ότι θα τα πάθεις αυτά, αφού δεν κάθεσαι ήσυχο, αφού ανεβαίνεις κατεβαίνεις». Κατά κανόνα οι γονείς κατά αυτούς τους τρόπους ενεργούν, ενώ δεν είναι καθόλου σωστό. Χρειάζεται ο μεγάλος να έρχεται στη θέση του παιδιού. Πώς όμως θα έρθει? Αλλά πρέπει να έρθει. Γι' αυτό είναι γονέας. Γονέας δεν είναι μόνο με το να γεννήσει το παιδί, αλλά χρειάζεται και να το αναθρέψει όπως πρέπει. Και για να του δώσει την καλή αγωγή, την ανατροφή, πρέπει ακριβώς να κοπιάζει κατά αυτόν τον τρόπο και να προσπαθεί να έρχεται στη θέση του παιδιού. Όταν έρθει λοιπόν στη θέση του παιδιού, αμέσως θα πει: «Και εγώ, αν ήμουν μικρό παιδί, κάπως έτσι θα έκανα, θα ανέβαινα, θα κατέβαινα. Και είναι φυσικό και να χτυπήσω καμιά φορά και να πάθω κάτι και δεν θα ήθελα ούτε να με μαλώσουν, χωρίς να υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος, ούτε να με τρομοκρατήσουν. Θα ήθελα να μου δείξουν κατανόηση και να μου φερθούν με τρόπο καλό που να δείχνει ότι με σέβονται, με καταλαβαίνουν και δίνουν πραγματική προσοχή στην προσωπικότητά μου». Σε μια λοιπόν τέτοια περίπτωση, η μητέρα, ο πατέρας, ο μεγάλος γενικός, πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να συμπεριφερθεί, δηλαδή σαν να μην συνέβη τίποτε. Έχω υπόψη μου, και οπωσδήποτε κι εσείς θα έχετε υπόψη σας, ότι ένα παιδί, καθώς πάει να κάνει κάτι τέτοιο, όπως αυτό εδώ το παιδάκι, πάει δηλαδή να ανέβει στο κρεβατάκι ή στο κάθισμα ή έξω στην αυλή, κάτι πάει να πηδήξει, μπορεί να πάθει ένα τέτοιο πράγμα και κατ' ουσίαν και κατά βάθος, ουσιαστικά δηλαδή, να μην πονέσει το παιδί. Ξέρετε, τα παιδιά δεν μπορούν πολύ όπως οι μεγάλοι. Το παιδί μπορεί να πέσει και από ένα μπαλκόνι και να μην πάθει ότι θα πάθει ένας μεγάλος. Είναι ελαφρούτσικα και δεν παθαίνουν, τα φυλάει και ο Θεός. Εάν πάθαιναν τα παιδιά όσες φορές πέφτουν, φανταστείτε τι θα γινότανε. Δεν πονάει λοιπόν το παιδί όσο νομίζουμε ότι πονάει, αλλά τα μάτια του είναι ανοιχτά και βλέπει πώς θα αντιδράσει η μάνα, πώς θα αντιδράσει τέλος πάντων ο μεγάλος που είναι εκείνη την ώρα μπροστά του. Εάν ο μεγάλος με όλη τη στάση του δείξει ότι είναι τρομοκρατημένος, θα κάνει πολύ ζημιά στο παιδί. Και εκείνο παρασύρεται και νομίζει ότι έγινε κάτι κακό και βάζει τα κλάματα.
Εάν όμως με ψυχραιμία ο μεγάλος αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός, θα δείτε ότι το παιδί θα γελάσει, μολονότι μπορεί να τρέχουν τα αίματα, διότι κατ' ουσίαν το παιδί, όπως είπαμε, δεν πονάει όσο πονάει ένας μεγάλος. Βέβαια, αυτό που λέμε τώρα έχει θέση όταν γίνεται ένα μικρό ατύχημα. Μπορεί να συμβεί καμιά φορά το παιδί να πάθει κάτι σοβαρό. Δεν θα χαμογελάσει η μητέρα, αλλά και τότε δεν θα πρέπει να τρομοκρατήσει το παιδί. Ωστόσο όμως, θα πρέπει να πεταχτεί επάνω, να το σηκώσει το παιδί και αν χρειαστεί θα το πάει και στις πρώτες βοήθειες. Άλλο είναι εκείνο το θέμα. Επειδή με τόση απάθεια η μητέρα είδε το κτύπημα του παιδιού, ρωτάει ο συγγραφέας του άρθρου. Σκληρότητα, κάθε άλλο. Εάν η μητέρα είχε διακόψει την προσπάθεια της μόνας την ώρα του ατυχήματος, το παιδί θα είχε χάσει το θάρρος του. Αφού η θέα του αίματος δεν έκανε καμιά εντύπωση στη μητέρα, το περιστατικό έγινε για την μόνα κάτι που μπορούσε να ξεπεράσει. Ένα ιδιαίτερα πολύτιμο μάθημα.

Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να θέλουμε την τάξη. Να θέλουν μάλλον την τάξη. Την προηγούμενη Κυριακή, διαβάζοντας σχετικά παραδείγματα, κάναμε λόγο για τον σεβασμό που πρέπει να έχουν οι γονείς προς τα παιδιά. Το ότι τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους γονείς το ξέρουμε όλοι και το λέμε. Αλλά να που πρέπει και οι γονείς να σέβονται τα παιδιά και να μην τους συμπεριφέρονται απλώς ως παιδιά χωρίς να τα υπολογίζουν. Υπάρχουν περιπτώσεις τραυμάτων στις ψυχές των παιδιών που δεν γιατρεύονται εύκολα. Σήμερα να συμπληρώσουμε διαβάζοντας πάλι κάποιο παράδειγμα από ένα άρθρο και μετά να μπούμε σε άλλο θέμα. Σε μια οικογενειακή έξοδο στο Λούνα Πάρκ, ο Λευτέρης, 11 ετών, ενοχλούσε συνεχώς τη μητέρα, ζητώντας και άλλες βόλτες με συγκρουόμενα αυτοκίνητα. Η Ρέα, 9 ετών, και η Βάνα, 7, ήθελαν να πάνε στο ψάρεμα. Η ομάδα άρχισε να κατευθύνεται προς το ψάρεμα, ενώ ο Λευτέρης εξακολουθούσε να παρακαλεί. Η μητέρα αρνιόταν θυμωμένη. Κάθε φορά που ο Λευτέρης εκνευριζόταν, παρουσίαζε κάποιο ελάττωμα στην ομιλία του και έμοιαζε με ένα μωρό που ψευδίζει. Όσο περισσότερο παρακαλούσε, τόσο το ελάττωμά του γινόταν πιο φανερό. Τελικά η μητέρα γύρισε προς το μέρος του, μιμήθηκε τον τρόπο της ομιλίας του και άρχισε να τον ειρωνεύεται. Άρχισε η μητέρα να κοροϊδεύει το παιδί της που δεν μιλούσε καλά. «Δεν τα κάνουμε», λέτε. «Τα κάνουμε και πολλές φορές». Η Ρέα και η Βάνα, τα δύο αδελφάκια, έσκασαν στα γέλια. Ο Λευτέρης έσφιξε τα χείλη και, συγκρατώντας τα δάκρυά του, ακολούθησε τους άλλους. Πήγαν στο ψάρεμα. Δεν έγινε το δικό του. Εκείνο που έχει σημασία να παρατηρήσουμε εδώ είναι όχι το ότι η μητέρα δεν έκανε το θέλημα του Λευτέρη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε. Και είναι κάτι που το κάνουν οι μεγαλύτεροι. Τα μεγαλύτερα αδέλφια καμιά φορά το κάνουν στα μικρότερα. Οι μεγαλύτεροι συγγενείς, αλλά όχι λίγες φορές και η ίδια η μητέρα και ο ίδιος ο πατέρας, μπορεί να κοροϊδέψουν το παιδί τους για τον τρόπο με τον οποίο μιλάει, για τον τρόπο με τον οποίο περπατάει, για τον τρόπο με τον οποίο απαντάει, σκέπτεται, εργάζεται, εκδηλώνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Τραυματίζεται το παιδί θανάσιμα. Κάθε παιδί που έχει κάποιο ελάττωμα, λίγο πολύ το καταλαβαίνει αυτό και υποφέρει, βασανίζεται. Όταν το ελάττωμα αυτό οι γονείς και γενικώς οι μεγαλύτεροι το τονίζουν πιο πολύ, με το να το αναφέρουν, με το να το λένε κάθε τόσο και μάλιστα κοροϊδευτικά, τότε, επαναλαμβάνω, το παιδί όχι απλώς λυπείται, όχι απλώς στενοχωρείται εκείνη την ώρα, αλλά τραυματίζεται. Και είναι αδύνατο ένα τέτοιο παιδί που αντί να βοηθηθεί να ξεπεράσει το ελαττωμά του, πιο πολύ του το μεγαλώνουν, να έχει εξέλιξη και ανάπτυξη κανονική. Θα μπορούσαμε και εδώ να πούμε, όπως και άλλες φορές νομίζω έχουμε πει, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή μία μητέρα κοροϊδεύει το παιδί της διότι τσευδίζει, διότι έχει κάτι άλλο, τότε είναι σαν να το καρφώνει με το μαχαίρι. Υπερβολικό φαίνεται αυτό, αλλά θα τολμούσα να πω ότι είναι κάτι πιο οδυνηρό και πιο σοβαρό. Αν τρυπήσει κανείς το παιδί με το μαχαίρι, θα το πάει στο γιατρό, θα επουλωθεί η πληγή αυτή και θα περάσει. Το να τρυπήσει όμως την ψυχούλα του με λόγια κάποιος, κυρίως ο γονιός, είναι κάτι που δεν περνάει εύκολα. Καμιά φορά μπορεί να μείνει αυτή η πληγή, της είδε πόσα χρόνια ή και εφόρου ζωής και μπορεί η πληγή αυτή να έχει και απογόνους. Μια δηλαδή κοπελίτσα μικρούλα που θα πληγωθεί ή κάποιος μικρός που θα πληγωθεί κατά αυτόν τον τρόπο, όταν θα μεγαλώσουν και θα γίνουν πατέρας, μητέρα, θα πληγώνουν και αυτοί με τη σειρά τους τα παιδιά τους και καταλαβαίνει κανείς μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η αλυσίδα. Έναν μεγάλο δεν τολμούμε να τον κοροϊδέψουμε. Απλώς τον ανεχόμαστε ή καμιά φορά, αν δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, στα κρυφά θα τον κοροϊδέψουμε. Στα φανερά δεν θα τον κοροϊδέψουμε. Και δεν του στοιχίζει τόσο. Τουλάχιστον δεν τον πληγώνουμε,
δεν τραυματίζουμε. Ήθελα να προσθέσω και αυτό το παράδειγμα σχετικά με το σεβασμό που οφείλουν να έχουν οι γονείς στα παιδιά τους.

Αντίσταση των παιδιών υπάρχει κάποιες φορές στο ενδιαφέρον των γονέων για την τάξη, να είναι τακτικά δηλαδή. Και τώρα ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα της τάξεως. Οι γονείς οφείλουν με κατάλληλο τρόπο να βοηθήσουν τα παιδιά να συνηθίσουν την τάξη, να έχουν τάξη, να ζουν με τάξη και να μην ζουν μέσα σε καταστασία. Ευτυχώς, το βιβλίο που χρησιμοποιούμε, σας τα ανέφερα τα βιβλία προηγουμένως, έχει και για το θέμα αυτό αρκετά καλά παραδείγματα. Και για να μην περνάει η ώρα, προχωρώ. Η Grace, 9 ετών, καθόταν και έγραφε μέσα στο σαλόνι. Η Βίλμα, 7 ετών, έκοβε χάρτινες κούκλες καθισμένη στο πάτωμα. Γύρω της είχε όλο κομμένα χαρτιά. «Να τα μαζέψετε όταν θα τελειώσετε, κορίτσια», είπε η μητέρα καθώς περνούσε μέσα από το σαλόνι. «Θα τα μαζέψουμε», απάντησε η Βίλμα αγανακτισμένη. Το πρόσωπό της είχε μια έκφραση που σήμαινε πάλι τα ίδια. «Κάθε τόσο τέτοια», έλεγε η μητέρα στα παιδιά, και κάπως έτσι απαντάει η μικρότερη κορούλα. Όταν η μητέρα ξαναπέρασε από το σαλόνι, τα δύο κορίτσια παρακολουθούσαν την τηλεόραση. Το γραφείο ήταν γεμάτο χαρτιά και τα κομματάκια και οι χάρτινες κούκλες κοίτονταν στο πάτωμα εγκαταλελειμμένες. «Μην ξεχάσετε να τα μαζέψετε, κορίτσια», ξαναείπε η μητέρα. «Ναι, μητέρα», απάντησαν και οι δύο εν χορό, σαν αυτόματα και σε έναν τόνο που έδειχνε την απέχθειά τους. Λίγο αργότερα, η μητέρα παρατήρησε πως τα δύο κορίτσια είχαν φάει κάτι και είχαν αφήσει τα ποτήρια τους πάνω στη συσκευή της τηλεοράσεως. Κάτω στο πάτωμα υπήρχαν ψίχουλα από κουλουράκια. «Για το όνομα του Θεού, πότε επιτέλους θα μαζεύετε ότι βγάζετε στη μέση? Κοιτάξτε τι έχετε κάνει». «Εντάξει, μαμά», είπε η Γκρέις αγανακτισμένη, «θα τα μαζέψουμε». Όχι πολύ αργότερα, η μητέρα βρήκε την Γκρέις να διαβάζει ξαπλωμένη στο κρεβάτι και τη Βίλμα να παίζει έξω. Το σαλόνι βρισκόταν σε χάος ακαταστασίας. Φώναξε τη Βίλμα να έρθει μέσα και έβαλε τις φωνές εξαγριωμένη. «Ανασκουμποθείτε και μαζέψτε τα. Το βράδυ περιμένουμε φίλους. Ξέρετε πως θέλω το δωμάτιο αυτό να είναι εντάξει. Εσείς ίδιες με βοηθήσατε να το καθαρίσω το πρωί. Γιατί δεν μπορείτε να συμμαζεύετε ό,τι τελειώνετε? Πριν αρχίσετε κάτι άλλο, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσετε ό,τι κάνετε. Το ξέρετε αυτό». Η μητέρα συνέχισε να φωνάζει χωρίς να σταματά το αγανακτισμένο κηρύγμά της. Η Γκρέις και η Βίλμα μάζευαν τα πράγματα κατσουφιασμένες και τα έβαζαν στη θέση τους, ενώ η μητέρα τριγυρνούσε θυμωμένη επάνω από το κεφάλι τους. «Και βέβαια η Γκρέις και η Βίλμα ξέρουν πως θα πρέπει να συμμαζεύουν. Δεν σέβονται όμως τα λόγια της μητέρας, ούτε και τις ανάγκες που παρουσιάζει η κατάσταση». Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται την απέτηση της στιγμής, πρώτον, και δεύτερον, δεν σέβονται τα λόγια της μαμάς τους. Το γεγονός πως η μητέρα πρέπει ακόμη να τους θυμίζει στο συγύρισμα στην ηλικία τους δείχνει πως τόσα χρόνια κηρύγματος και συμβουλών δεν έχουν καταφέρει τίποτε. Όταν λέει εδώ κήρυγμα, εννοεί ότι απλώς λέει κανείς στο παιδί: «Κάνε έτσι, αυτό είναι σωστό, έτσι πρέπει να κάνεις». Αλλά δεν φτάνει αυτό. Στα 7 και στα 9 τους χρόνια τα παιδιά αγνοούν ακόμη την τάξη και τη στιγμή που η μητέρα μιλά τη γεμίζουν με υποσχέσεις που δεν έχουν την πρόθεση να κρατήσουν, θυμώνοντας γιατί τους το υπενθυμίζει. Ενώ τα παιδιά είναι μεγάλα, ενώ είναι σε τέτοια ηλικία που θα έπρεπε να γνωρίζουν την τάξη και να αγαπούν την τάξη και να βάλουν τάξη στα πράγματά τους, και ενώ πολλές φορές τους το έχει πει η μητέρα, τα παιδιά αυτά ακόμη δεν έμαθαν να έχουν τάξη και να ενεργούν με τάξη. Η έλλειψη σεβασμού για την τάξη είναι ένα από τα πιο κοινά παράπονα που έχουν σήμερα οι γονείς. Όσοι είναι γονείς εδώ, αλλά και όσοι δεν είναι, ξέρουν ότι αυτό είναι το παράπονο των γονέων και γενικότερα των μεγαλύτερων από τα μικρά παιδιά, ότι δεν κρατούν καθόλου τάξη, δεν τηρούν καθόλου τάξη μέσα στο σπίτι. Όλα τα κάνουν άνω κάτω. Φαίνεται πως τα παιδιά γενικά υιοθετούν αυτόν τον τρόπο για να επαναστατήσουν εναντίον των ενηλίκων. Τα παιδιά είναι άτακτα και αντιδρούν κατά αυτόν τον τρόπο απέναντι στους ενηλίκους για να τους κουράζουν,
στενοχωρούν ή να δείχνουν με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε και εμείς εδώ μέσα και πρέπει να μας λογαριάζεται. Το να συμμαζεύουν τα πράγματά τους είναι μια απαίτηση που έχουν όλοι οι γονείς και εναντίον της οποίας τα περισσότερα παιδιά αγανακτούν. Όσο πιο πολύ η μητέρα δείχνει πως ενδιαφέρεται για την τάξη, τόσο πιο τρωτή γίνεται στην αντίσταση των παιδιών της. Όσο πιο πολύ μια μητέρα, λέει ο συγγραφέας, μας λέει ο πατήρ Σιμεών, ενδιαφέρεται για την τάξη, ενδιαφέρεται να υπάρχει τάξη μέσα στο σπίτι, ενδιαφέρεται τα παιδιά να έχουν τάξη, να τηρούν την τάξη, τόσο πιο πολύ είναι τρωτή στην αντίσταση των παιδιών. Δηλαδή, τόσο πιο πολύ η μητέρα αυτή θα συναντήσει την αντίσταση των παιδιών, θα πολεμηθεί από την αντίσταση των παιδιών. Τα παιδιά τροποντινά θα ανακαλύψουν στο ενδιαφέρον αυτό της μητέρας, στην επιμονή αυτή της μητέρας, ένα αδύνατο σημείο της, και ακριβώς αυτό το αδύνατο σημείο θα την χτυπούν, δηλαδή θα αντιδρούν. Θέλεις τάξη εσύ? Όχι τάξη. Και θα σου δείξουμε εμείς, σαν να τις λένε. Είναι ανάγκη τα παιδιά να γνωρίσουν την τάξη, μας λέει ο εκλεκτός αρθρογράφος, σαν ένα μέρος της ελευθερίας. Την τάξη, προσέχουμε, σαν μέρος της ελευθερίας. Όπου υπάρχει ακαταστασία, όλοι υποφέρουν από την έλλειψη ελευθερίας. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα αλληλοσεβασμού. Ο σεβασμός προς τα κορίτσια απαγορεύει στη μητέρα να επιβάλλει δια της βίας την ιδέα που έχει εκείνη για την τάξη. Είναι βέβαια λίγο παράξενα αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά όσο παράξενα κι αν είναι, φαίνεται πως είναι αληθινά, είναι σωστά και πρέπει να προσπαθήσουμε να τα υιοθετήσουμε, να τα ασπαστούμε και να τα εφαρμόσουμε. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι εγώ ο ίδιος, εφαρμόζοντας μερικά από αυτά, βλέπω πως πιάνουν. Ο σεβασμός προς τον εαυτό της δεν της επιτρέπει να τρέχει από πίσω τους για να μαζεύει τα πραγματά τους και να τις αφήνει να τη βάζουν στην υπηρεσία τους, κάνοντας όλες τις δουλειές για λογαριασμό τους. Από το ένα μέρος η μητέρα, σεβόμενη τα κορίτσια, δεν θα πρέπει να επιβάλλει σόνι και καλά σε αυτά την ιδέα περί τάξεως που έχει αυτή, και από το άλλο μέρος, σεβόμενη τον εαυτό της, δεν θα πρέπει να τρέχει πίσω από τα παιδιά της και να τακτοποιεί εκείνα τα οποία τα παιδιά κάνουν ανωκάτω και να γίνει έτσι η πειρέτριά τους. Αντί γι' αυτό, μπορεί να εμπνεύσει στα κορίτσια το σεβασμό για την τάξη. Αντί να επιβάλλει τη δική της ιδέα περί τάξεως, να βοηθήσει τα κορίτσια να σεβαστούν αυτά τα ίδια την τάξη.

πώς θα βοηθηθούν τα παιδιά να σέβονται την τάξη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει εκείνη. Από εδώ και κάτω λέει τι θα ήταν καλό αυτή η μητέρα να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Είναι αρκετά διαφωτιστικά αυτά και νομίζω ότι βοηθούν κάθε γονέα, προπαντός κάθε μητέρα, να ενεργεί κατά παρόμοιο τρόπο και να βρίσκει κάποια λύση σε τέτοια περίπλοκα προβλήματα που δεν ξέρει κανείς τι να κάνει. Να γίνω υπηρετριά τους, να επιβάλλω αυτό το οποίο λέω, τι θα γίνει? Αν βρει πράγματα, λέει το άρθρο, που είναι στη μέση και που ανήκουν στα κορίτσια, μπορεί να τα συμμαζέψει όχι για τα κορίτσια, αλλά για τον εαυτό της, γιατί την εμποδίζουν. Ωστόσο, μονάχα εκείνη ξέρει που βρίσκονται, μια και τα συμμάζεψε η ίδια. Φυσικά η μητέρα θα πει στα παιδιά, μαζέψτε τα αυτά. Αλλά όταν δει ότι τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό, δεν ακούν, δεν θέλουν να σεβαστούν την τάξη, αντί να μενοβγαίνει στο σαλόνι, όπως είπε πιο πάνω, και να λέει μαζέψτε τα χαρτιά, επιτέλους τι κατάσταση είναι αυτή, και αντί να γίνει υπηρέτρια των παιδιών, δηλαδή αυτά να λερώνουν, να ατακτούν, να κάνουν άνω κάτω, και αυτή να περνάει σαν υπηρέτρια και να τα συγχυρίζει τα πράγματα, καλό είναι, λέει ο συγγραφέας, και φαίνεται ότι αυτό είναι το σωστό, να μαζέψει η μητέρα αυτά τα πράγματα, αλλά όχι για λογαριασμό των παιδιών, μα για λογαριασμό δικό της. Δηλαδή, της λέρωσαν το σπίτι. Βρήκε ένα λερωμένο σπίτι, ένα τακτοποιητό σπίτι. Εφόσον το βρήκε ανώ κάτω, θα το τακτοποιήσει. Θα μαζέψει τα πράγματα, προσέχουμε, αλλά όμως θα τα βάλει σε ένα μέρος που θέλει αυτή και ξέρει αυτή. Αν επιτρέπετε να πούμε, θα τα κρύψει από τα παιδιά. Όχι βέβαια διότι θέλει να τα τιμωρήσει, αυτό είναι το λεπτό σημείο που πρέπει να προσέξει, να μην θέλει από μέσα της δηλαδή να τιμωρήσει τα παιδιά, να μην υπάρχει αυτή η τιμωρητική ή καταδικαστική διάθεση. Όχι διότι απλώς θέλει να τους στερήσει τα παιχνίδια αυτά τιμωρώντας τα,

0: η μητέρα να υποχωρήσει στις γκρίνιες του παιδιού και να σπεύσει αμέσως να πει «Ναι, εδώ το έχω. Πάρτο και πρόσεχε άλλη φορά να μην το κάνεις». Όχι, δεν πρέπει να υποχωρήσει, αλλά να μείνει σταθερή, όπως είπαμε άλλη φορά, πάνω σε αυτή τη γραμμή, πάνω σε αυτή την απόφασή της, πάνω σε αυτή την ενέργεια που κάνει. Όχι με σκοπό να τιμωρήσει, αλλά με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να σέβονται την τάξη. Η μητέρα παραμένει σταθερή πάνω σε αυτό, παρόλη τη φιλική της διάθεση. Αυτό δεν είναι τιμωρία. 52. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε μέσα στο σπίτι. Όχι να είναι κατσουφιασμένη η μητέρα, να είναι θυμωμένη και να αρχίσει να λέει στο παιδί «Έρχεσαι και μου το ζητάς? Δεν φτάνει που το πέταξες, που το άφησες στη μέση του σπιτιού, έρχεσαι τώρα και μου το ζητάς?» Όχι, όχι. Να διατηρήσει όσο εξαρτάται από αυτήν μια φιλική ατμόσφαιρα, σαν να μην συνέβη τίποτε, ακριβώς διότι αυτό δεν είναι μια τιμωρία, δεν είναι μια ενέργεια τιμωρίας απέναντι των παιδιών. Η λογική συνέπεια του να μην βάζει κανείς κάτι στη θέση του είναι ότι δεν ξέρει που βρίσκεται. Αυτό περίπου θα σκεφτεί το παιδί. Αφού το έβαλα εγώ στη θέση του και το άφησα εκεί που το άφησα, τώρα δεν ξέρω που είναι, καλά να πάθω. Όσο και αν δυσκολευτεί το παιδί, τελικά θα το καταλάβει αυτό. Οι χάρτινες κούκλες εξαφανίζονται, οι πένες και τα χαρτιά το ίδιο. Αφού τα πιάτα και τα ποτήρια που μεταχειρίστηκαν για να τσιμπήσουν κάτι ανάμεσα στα γεύματα δεν τακτοποιούνται, δεν μπορούν να τρώνε στο σαλόνι. Άλλη ενέργεια σε αυτό το σημείο. Τις κούκλες και τα χαρτιά που είχαν κάτω τα μαζεύει η μητέρα και τα βάζει κάπου και τα παιδιά δεν ξέρουν που τα έβαλε και όταν τα ζητούν δεν τα δίνει. Τα παιδιά κατά αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν ότι εφόσον δεν τα σήκωσαν μόνα τους δεν ξέρουν που είναι και επομένως δεν μπορούν να έχουν την απέτηση να τα ζητούν. Τα ποτήρια που άφησαν πάνω στην τηλεόραση δεν μπορεί βέβαια να τα κρύψει η μαμά. Πού να τα κρύψει? Αν κρύψει αυτά θα βρουν άλλα ποτήρια τα παιδιά. Σε αυτό το σημείο μπορεί να πει στα παιδιά «Στο εξής δεν θα τρώτε στο σαλόνι». Κάτι τέτοιες γενικές αρχές βέβαια τα παιδιά δεν μπορούν παρά να τις στηρίζουν. Πρώτα έτρωγαν με την αδειά της, τώρα δεν θα τρώνε. Και αυτό πάλι όχι ως τιμωρία. Θα πει η μητέρα «Αφού παιδιά δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρετε τα ποτήρια και να τα πάτε εκεί από όπου τα πήρατε, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να τρώτε στο σαλόνι». Δεν κάνει να τρώτε στο σαλόνι. Όλες αυτές οι πράξεις γίνονται με εύθυμη διάθεση, χωρίς μνήση κακία και χωρίς συνηθισμένα πολλά λόγια. Ποιος βαστάει όμως, ποιος βαστάει όταν τα παιδιά με τις αταξίες τους μπαίνουν στη μύτη της μητέρας, αν επιτρέπεται να πούμε έτσι, πώς μπορεί αυτή με εύθυμη διάθεση να αντιδράσει κατά αυτόν τον τρόπο και να μην έχει μνήση κακία και να μην πει κανένα βαρύ λόγο? Με κανένα τρόπο οι πράξεις αυτές δεν πρέπει να φανούν σαν τιμωρία ή εκδίκηση. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

ξυλόγλυπτα. Αναλόγιο 15ος αιώνας μονίβατο πεδίου ξύλο. Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα από τα δύο αναλόγια τα οποία αναμφισβήτητα αποτελούν τα πιο σημαντικά εκκλησιαστικά έπιπλα της μονής βατοπεδίου. Πρόκειται για καλλιτεχνική δημιουργία υψηλής ποιότητας που προσθέτει στα ελάχιστα διασωθέντα βυζαντινά ξυλόγλυπτα ένα ακόμα και μάλιστα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο. Το αναλόγιο έχει κορμό οκταγωνικό και στηρίζεται σε 8 πόδια όσα και οι γωνίες του. Σε κάθε μία από τις 8 πλευρές υπάρχουν 3 υπάλληλα διάχωρα με παραστάσεις ή διακοσμητικά θέματα. Συνολικά δηλαδή το αναλόγιο έχει 24 διάχωρα που οργανώνονται σε 3 ζώνες και πλαισιώνονται από οριζόντια και κατακόρυφα διαχωριστικά στοιχεία με φυτική κυρίως διακόσμηση. Συγκεκριμένα, τα οριζόντια στοιχεία φέρουν ελισσόμενους βλαστούς με χυμώδη φύλλα, ενώ τα κατακόρυφα παριστάνουν μία ράβου γύρω από την οποία περιελίσσεται φυλλοφόρο κλαδί και ποικίλεται με άνθη, καρπούς και λίγα ζώα. Η κύρια όμως διακόσμηση είναι οι ανάγλυφες πινακίδες που τοποθετούνται στα διάχωρα. Πρόκειται για παραλληλόγραμμους πίνακες με διαστάσεις 25 επί 13 εκατοστά περίπου στην επάνω σειρά, 29 επί 13 εκατοστά περίπου στη μεσαία και 30 επί 13 εκατοστά περίπου στην κάτω σειρά. Στο ένα αναλόγιο παριστάνεται σε κάθε πινακίδα από ένα σήκος της Θεοτόκου και το σύνολο συγκροτεί τον εικονογραφικό κύκλο του ακαθίστου ύμνου. Στο δεύτερο όμως, συγκεκριμένα σε αυτό που παρουσιάζεται στην έκθεση, στη θεματογραφία και στη διάταξη υπάρχει ποικιλία. Οριζόντια και κάθετα, κάθε πινακίδα με παράσταση σκηνής έχει δίπλα της πινακίδα με διακοσμητικό θέμα. 12 πινακίδες φέρουν κύκλους τεμνόμενους ή εφαπτόμενους σε διάφορες παραλλαγές και τα μεταξύ των ακμών των κύκλων κενά είτε κοσμούνται με ρόδακες και μικρά κομβία είτε σχηματίζουν διάτριτα κοσμήματα που προβάλλονται σε κόκκινο ή πράσινο βάθος. Σε ένα διάχωρο λείπει η πινακίδα και στα υπόλοιπα εικονίζονται ο Ευαγγελισμός σε 2 πινακίδες, η Θεοτόκος σύ άμπελος η αληθινή, η Φιλοξενία, η κλίμακα του Ιακώβ, η πραότητα του Δαβίδ, ο Βαρλαάμ ο Μάντης, οι 3 παιδες, ο Δανιήλ, ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Στη θέση τέλος αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι στα οριζόντια και κατακόρυφα πλαίσια η απόδοση των θεμάτων είναι σχετικά συνοπτική και δεν έχει τη λεπτότητα που χαρακτηρίζει τις πινακίδες των οποίων η επεξεργασία θυμίζει μικροκλειπτική σε ελεφαντοστά. Τα 2 αυτά αναλόγια η παράδοση τα θεωρεί δώρα του Ανδρονίκου Παλαιολόγου και συγκεκριμένα του Δεσπότη της Θεσσαλονίκης που παραχώρησε την πόλη στους Βενετούς το 1423 και έγινε μοναχός με το όνομα Ακάκιος. Σχετικά μάλιστα με τις διάφορες εκδοχές για το που πήγε ο Ανδρόνικος μετά το 1423. Η άποψη ότι έγινε μοναχός στο Βατοπέδι φαίνεται πως γίνεται ευρύτερα αποδεκτή. Εξάλλου, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πληροφορία του Σπένστι ότι σε χρονογραφία γραμμένη το 1570 συγκαταλέγονται ανάμεσα στις άλλες δωρεές του Ανδρονίκου στη Μονή και τα 2 αναλόγια.
Αυτή η μνήα ενισχύει σοβαρά την άποψη σύμφωνα με την οποία ο Ανδρόνικος έχει ιδιαίτερους δεσμούς με το βατοπέδι και ταυτόχρονα συνηγορεί θετικά στο ότι τα αναλόγια αυτά που πρέπει να έγιναν ειδικά για τη μονή στην οποία βρίσκονται πρέπει να είναι έργο της εποχής του Ανδρονίκου. Επίσης πρέπει να μνημονευθεί ότι και ο Ιωάννης Κομνηνός στο γνωστό προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος αναφέρει τα αναλόγια ως αξιοθέατα έργα, τα οποία ως τέτοια του τα έδειξαν προφανώς οι μοναχοί όταν το 1698 επισκέφθηκε το Άγιον Όρος.

Δημόθυρα, 16ος αιώνας Μονή Αγίου Παύλου, ξύλο, αριστερό θυρόφυλλο 110 επί 30 εκατοστά, δεξιό 110 επί 31,5 εκατοστά. Τα βημόθυρα βρίσκονται στην καλύβη του Αγίου Χαραλάμπου της Νέας Κήτης και πρόσφατα, μετά το θάνατο του τελευταίου μοναχού της, μεταφέρθηκαν στην κυρίαρχη μονή του Αγίου Παύλου. Ωστόσο, ο αρχικός ναός στον οποίο ανήκαν παραμένει άγνωστος. Έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση και αποτελούνται από δύο συμπαγή θυρόφυλλα που απολύγουν επάνω σε ατελή τεταρτοκύκλια με αλληλοτεμνόμενα ημικύκλια και ζυγζακωτά κοσμήματα στις περιφερειές τους. Ο διαχωριστικός σταθμός μιμείται στρεπτό κιονίσκο και φέρει στο μέσο και στα άκρα ρόδακες και πλοχμούς. Το μεγαλύτερο μέρος κάθε θυρόφυλλου καταλαμβάνουν ζωγραφισμένες παραστάσεις. Συγκεκριμένα, στο κεντρικό τμήμα εικονίζονται αριστερά ο Απόστολος Πέτρος και δεξιά ο Απόστολος Παύλος και στα τεταρτοκύκλια ο Ευαγγελισμός, αριστερά ο Γαβριήλ και δεξιά η Παναγία. Στην παράσταση μάλιστα του Ευαγγελισμού, πίσω από την Παναγία και το Γαβριήλ, επάνω σε κτίσμα, προβάλλει από ένας προφήτης ως τη μέση. Η ανάγλυφη διακόσμηση είναι περιορισμένη. Το παραλληλόγραμμο κυρίως τμήμα κάθε θυρόφυλλου διαιρείται με μία σκηνοειδή ταινία σε δύο διάχωρα, ένα στενό κάτω με ανάγλυφα καρδιόσχημα κοσμήματα και το επάνω, το οποίο στην εξωτερική πλευρά φέρει μία ζυγζακωτή ταινία και επιστρέφεται με δύο αντικριστούς σπυροειδείς βλαστούς που περικλείουν αναθέμια. Τα γράμματα στις παραστάσεις είναι σε σλαβική γραφή της Ρουμανίας. Τα ξυλόγλυπτα τμήματα δεν είναι μόνον περιορισμένα, αλλά παράλληλα είναι κάπως απλοϊκά. Προσπαθούν να είναι συμμετρικά και εφαρμόζονται σε αυτά διαφορετικές τεχνικές. Άλλοτε είναι σχεδόν επιπεδόγλυφα καρδιόσχημα στο κάτω διάχωρο που θυμίζουν παλαιότερα έργα. Και άλλοτε στους σπυροειδείς βλαστούς με τα ανθέμια επάνω από τις μορφές του Πέτρου και του Παύλου το ανάγλυφο είναι χαμηλό, στρωτό, με γλυφές ημικυκλικής τομής. Η τελευταία αυτή τεχνική συναντάται στο ακριβώς χρονολογημένο τέμπλο στα 1591 του Αγίου Νικολάου στο Βελβενδό και τα σχεδόν σύγχρονα τέμπλα της Παναγίας στο Καστράκι Καλαμπάκας, της Παναγίας στην Ιαννή Κοζάνης και σε ένα βημόθυρο του Μουσείου της Καστοριάς και αντιπροσωπεύουν τάσεις που επικρατούν στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Σταυρός, έτος 1600 περίπου, Μονή Παντοκράτορος, ξύλο. Οι μικρές διαστάσεις του Σταυρού, το ύψος του είναι μόνο 95 εκατοστά, συνηγορούν στην άποψη ότι πρόκειται για σταυρό από επιστήλιο τέμπλου κάποιου παρεκκλησίου, αφού είναι γνωστό ότι τον 16ο και 17ο αιώνα οι σταυροί του τέμπλου είναι μεγάλοι και συχνά φτάνουν τα 4 μέτρα. Ο σταυρός αυτός απολύγει σε τρίλοβες άκρες. Στη διασταύρωση των κεραιών πλαταίνει με 4 αναβαθμούς που βρίσκονται αντικριστά στη θέση αυτή και κάτω δεν έχει υποπόδιο. Ολόκληρο το σώμα του το περιτρέχει συνεχές κόσμημα από μικρά κομβία στη σειρά. Οι κεραίες του κοσμούνται με σχηματοποιημένα τριαντάφυλλα και στις τριφυλόσχημες απολήξεις του στερεώνονται ξυλόγλυπτα άνθη. Συγκεκριμένα, οι επάνω άκρες των κεραιών φέρουν από 3 μεγάλα και 2 μικρά άνθη με μορφή σχηματοποιημένων ανθεμίων, από τα οποία προβάλλει κουκουνάρι, ενώ η κάτω απόλυξη φέρνει μόνο 2 μεγάλα άνθη στους πλάγιους λοβούς, γιατί ο κεντρικός πατούσε σε επιστήλιο. Στο χρυσωμένο βάθος του σταυρού παριστάνεται γραπτή σταύρωση και στις τρίλοβες απολήξεις των κεραιών τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ο αετός Ιωάννης, ο άγγελος Ματθαίος, το γιαντάρι Μάρκος και ο μόσχος Λουκάς. Στη βάση του γραπτού σταυρού εικονίζεται συνεπτικά ο λόφος του Γολγοθά και η κάρα του Αδάμ. Το σχήμα του σταυρού με την τρίλοβη διαμόρφωση στις άκρες των κεραιών και τα ξυλόγλυπτα άνθη που στερεώνονται σε αυτές, στοιχεία ήδη γνωστά από τον 14ο αιώνα, φαίνεται πως τον 16ο αιώνα γενικεύονται στα τέμπλα των Ορθοδόξων ναών.

Τέμπλο του Προτάτου, έτος 1611, Καριές, κτίριο ιεράς κοινότητας, ξύλο, ιερομόναχος νεόφυτος. Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί, το εικονοστάσιο του Προτάτου είναι το πιο παλιό και το πιο σημαντικό ξυλόγλυπτο του 17ου αιώνα στο Άγιον Όρος. Στο έργο αυτό το 1611 ο δημιουργός του, μοναχός νεόφυτος, έχει απομακρυνθεί από την προσκόλληση της ξυλογλυπτικής στη γλυπτική, στο μάρμαρο, έχει αξιοποιήσει τις τεχνικές δυνατότητες του ξύλου και έχει δώσει στο ξυλόγλυπτο δικό του ύφος. Ταυτόχρονα έχει αυξήσει σημαντικά τις ζώνες επάνω από τις δεσποτικές εικόνες και ανοίγει έτσι το δρόμο για τον μετασχηματισμό του λιτού επιστηλίου του 16ου αιώνα σε υψηλό θρυγκό που αργότερα θα μετατρέψει το τέμπλο σε αδιαπέραστο φράγμα ανάμεσα στον κυρίως ναό και το ιερό βήμα. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι η πρόοδος αυτή στο ύφος του ξυλόγλυπτου και η μορφή του τέμπλου που οπωσδήποτε δεν θα ήταν εφικτή χωρίς προδρόμους πραγματοποιείται σε ένα έργο με ιδιαίτερα σημαντική καλλιτεχνική ποιότητα όπου τα παλιά και νέα στοιχεία, τα παραδοσιακά και τα ξενόφερτα συλλειτουργούν και συνθέτουν ένα σύνολο υψηλής ορθόδοξης πνευματικής παρουσίας. Στο τέμπλο του Προτάτου χρησιμοποιείται ως ποδιά η αρχική κάτω μαρμάρινη ζώνη του θωρακίου του Βυζαντινού τέμπλου. Η ζώνη των δεσποτικών εικόνων φέρει, εκτός από τους κιονίσκους και τοξωτές επιστέψεις, το επιστήλιο πλουτίζεται και συγκροτείται από τη ζώνη με τις εικόνες του 12όρτου και άλλες 5 σχετικά πλατιές και 12 στενές ανάγλυφες ζώνες. Και το σύνολο κορυφώνεται στην πυραμίδα, δηλαδή στο μεγάλο σταυρό και τα λυπηρά. Σήμερα, το τμήμα με τις επιγραφές, η ζώνη με τις δεσποτικές εικόνες και το τμήμα του επιστηλίου που δημοσιεύονται στον κατάλογο, καθώς και η ζώνη με τις εικόνες του 12όρτου, είναι τοποθετημένα στον προθάλαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Ιεράς Κοινότητας, ενώ ο Σταυρός και τα Λυπηρά φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιό της. Στη ζώνη των δεσποτικών εικόνων, οι κοιονίσκοι πατάνε και απολύγουν πάνω σε κορυθιάζοντα κοιονόκρανα, ενώ την υπόλοιπη τους επιφάνεια τη γεμίζουν κλιματίδες που αναδύονται από καταστόλιστους αμφορίσκους. Διαπλέκονται με άνεση και ανάμεσά τους κρέμονται τσαμπιά, σταφύγια και αμπελόφυλλα. Στις τοξωτές επισκέψεις, οι κλιματίδες που αναδύονται από αγγεία εκτός από τα φύλλα, τα ημίφυλλα και τα σταφύγια, πλουτίζονται και με κουκουνάρια, πουγιά που ραμφίζουν, κλειστά λουλούδια και άλλα. Ενώ στο επίθυρο της ωραίας πύλης, η σύνθεση γίνεται πιο πολύπλοκη και η τεχνική διάτρητη. Όλο το διάχωρο το γεμίζουν πολυέλικτη βλαστή με ημίφυλλα, ολόκληρα φύλλα δριός, τριαντάφυλλα και κουκουνάρια γύρω από τον άξονα της σύνθεσης που τον ορίζουν ανοιχτό αγγείο με κλαδιά και πάνω από αυτό ένα μικρότερο αγγείο με δύο αντικριστά πουγιά που σκύβουν στο στόμιό του. Στο επιστήλιο που εξέχει ελαφρά σε μία συνεχή εναλλαγή θεμάτων, ανάμεσα σε λεπτές ταινίες από σχηματοποιημένα φύλλα, ιονικά κυμάτια και αστραγάλους και μία κάπως πλατύτερη με φύλλα άκανθας, αναπτύσσονται οι τρεις κύριες ζώνες του τμήματος που δημοσιεύεται στον κατάλογο. Η κάτω ζώνη έχει στο μέσον μία μάσκα από το στόμα της οποίας βγαίνουν κλιματίδες που ελίσσονται στα πλάγια και ανάμεσα στα κλαδιά τους προβάλλουν στο γαλάζιο βάθος φύλλα, τσαμπιά, σταφύγια
και πουλιά που ταραμφίζουν. Στην επόμενη ζώνη, η οποία είναι διάτρητη, λεπτές ταινίες με κοκκιδωτή διακόσμηση σχηματίζουν πλοχμό που σε ίσα διαστήματα διακόπτεται από όρθια κλαδιά και ζεύγη πτηνών. Και τέλος την τρίτη, πάλι σε διάτρητη τεχνική ζώνη, παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο κατακόρυφα κλαδιά. Η βάση του σταυρού και των λυπηρών αποτελείται από δύο καμπύλα τμήματα που διακοσμούνται από στρεπτές ταινίες με κοκκιδωτή διακόσμηση, φύλλα και άνθη. Στο μέσο φέρουν δύο παραλληλόγραμμες πινακίδες με επιγραφές και ανάμεσα σε αυτές το θέμα του πελεκάνου που τρυπάει το στήθος του. Η επάνω επιγραφή αναγράφει: «Προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες σου, Κύριε, 1611, υποπόδιον έτους 1611, και κάτω ελεπτουργήθη διαχειρός νεοφύτου ιερομονάχου επωνυμία Ρούτης, εύξεται υπέρ αυτού». Ο ιερομόναχος νεόφυτος στο τέμπλο του Πρωτάτου πήρε στοιχεία από το θεματολόγιο της Δύσης, παραδείγματος χάρη μάσκα, θέματα με αγγεία και άλλα, και από την Ανατολή, τριαντάφυλλα και άλλα. Ωστόσο, την επιλογή και ένταξή τους ανάμεσα στα Βυζαντινά την έκανε με διακριτικότητα και παρά τα δάνεια δημιούργησε μία καθαρά μεταβυζαντινή υποδειγματική για τους μεταγενέστερους υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένη σύνθεση.

Δημόθυρα, έτος 1615-1616, Μονή Χιλανδαρίου, Ξύλο, αριστερό θυρόφυλλο, 165x35 εκατοστά, δεξιό, 150x50 εκατοστά. Έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση και αποτελούνται από δύο συμπαγή θυρόφυλλα με τοξωτή οξυκόρυφη απόπληξη. Τα ξυλόγλυπτα μάλιστα κοσμήματα είναι ιδιαίτερα πλούσια και τα χρυσωμένα ανάγλυφα τμήματα προβάλλουν σε κόκκινο ή κυανό επίπεδο κάμπο. Ο διαχωριστικός σταθμός στη βάση και στο μέσο φέρει δακτυλίους που συγκρατούν δέσμη φύλων, επάνω απειδόσχημο επίμηλο, ενώ στο υπόλοιπο σώμα ελίσσονται λοξά λεπτόκλονοι βλαστοί με ανθεμοειδή φύλλα και πολύφυλλους ρόδακες. Κάθε θυρόφυλλο φέρει στις εξωτερικές πλευρές ταινία που μιμείται σχοινή και αμέσως μετά πλαισιώνεται από πλατιά ζώνη με δύο ζεύγοι ελισσόμενους φυλοφόρους βλαστούς που διαπλέκονται και πλουτίζονται με ρόδακες και ανθέμια. Η ζώνη αυτή στο τοξωτό άνω μέρος περιορίζεται σε ένα μόνο ζεύγος βλαστών που ελίσσεται, περιβάλλει ανθεμωτά κοσμήματα, πλουτίζεται με ημιανθέμια και κατά διαστήματα σχηματίζει ψαθωτά πλέγματα. Στο υπόλοιπο εσωτερικό, χαμηλά, υπάρχει ένα τετράγωνο διάχωρο που το ορίζει λεπτό σχοινοειδές πλαίσιο και γεμίζει από ένα ομφάλιο στο κέντρο και από καρδιόσχημα ανθέμια στις γωνίες που εναλλάσσονται με άνθυλο του στα μέσα των πλευρών. Επάνω, παρόμοια σχοινοειδή πλαίσια ορίζουν στην κορυφή ένα μικρό τριγωνικό διάχωρο με την παράσταση προφήτη στο αριστερό θυρόφυλλο τον Δαβίδ και στον δεξιό τον Σολομώντα και αμέσως πιο κάτω ένα δεύτερο μεγαλύτερο διάχωρο με σχηματοποιημένες δέσμες φύλων που διατάσσονται αντικριστά και φέρουν στο μέσον έξεργο κομβίο με μορφή πυροστρόβουλου. Στο μέσον βρίσκεται το κυρίως θέμα της γραπτής διακόσμησης, δηλαδή η παράσταση του Ευαγγελισμού με τον Γαβριήλ αριστερά και την Παναγία δεξιά, στο βάθος ενός έντονα έξεργου πλαισίου που σχηματίζει κουβούκλιο. Συγκεκριμένα, σε δύο μικρούς κυλίβαντες που εξέχουν από την επιφάνεια του κάθε θυρόφυλου πατάνε στρεπτοί και ονίσκοι με δακτύλιους στο μέσον και στα άκρα, οι οποίοι με τη σειρά τους ανακρατούν δύο μεγαλύτερους κυλίβαντες και επάνω απολύγει το σύνολο στο σκεπαστό μέρος του κουβουκλίου. Αυτό το τελευταίο στην όψη έχει πολύβολο τοξωτό άνοιγμα. Στο μέτωπό του φέρνει δύο μονόλογα παράθυρα στα πλάγια και ένα δίλοβο στην κορυφή. Στις στενές πλευρές δίλοβα οξυκόρυφα ανοίγματα και η οξύλικτη σκεπή του μιμείται στις εσωτερικές όψεις και ράμωση. Τα βημόθυρα αυτά, εκτός από την πλούσια ξυλόγλυπτη διακόσμηση, έχουν πρόσθετο ενδιαφέρον γιατί συνδέονται με τον Μητροφάνοβιτς, μοναχό της Μονής Χιλανδαρίου και ζωγράφο, που φιλοτέχνησε τοιχογραφίες, εικόνες και τέμπλα στη Μονή του και στη Σερβία. Οι παραστάσεις, μάλιστα στο τέμπλο στο οποίο ανήκουν τα βημόθυρα, είναι το πιο παλιό γνωστό έργο του καλλιτέχνη. Στη σχετική επιγραφή αναγράφεται ο Μητροφάνοβιτς ο Δωρητής και η χρονολογία 1615-1616. Το χαμηλό ανάγλυφο, η απόδοση των θεμάτων με σχηματοποιήσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία
τοποθετούν τα βημόθυρα στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα. Ωστόσο, εκείνο που τα χαρακτηρίζει είναι η επιλογή και η σύνθεση των θεμάτων και η προσθήκη του Κοβούκλιου που παραπέμπει σε δυτικά πρότυπα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα. Είμαστε στην εκπομπή «Αγάπη στην οικογένεια και στο γάμο». Λοιπόν, μιλήσαμε για την αγάπη στο γάμο που συνήθως γίνεται γάμος χωρίς να είναι αυτή η αγάπη τόσο έντονη και τόσο σωστή. Και μας λέει εδώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισανίου και Σχετίστης κύριος Παύλος. Θυμάμαι, λέει, ακόμα μία περίπτωση. Γνώρισα ένα ζευγάρι στον επαγγελματικό τους χώρο. Φαινόταν ένα νέο ζευγάρι και χαρούμενο. Μετά από κάποιο καιρό χτύπησε η πόρτα μου. Ήταν η κοπέλα που εργαζόταν, η σύζυγος. Ήρθε και μου λέει «Πάτερ, χωρίζουμε». «Γιατί, παιδί μου, χωρίζετε?» Η κοπέλα άρχισε να μου απαριθμεί τους λόγους. Της είπα «Ο πραγματικός λόγος που χωρίζεται, παιδί μου, δεν είναι από αυτούς που μου λες». Μου λέει «Ποιος είναι?» «Είναι», και της το είπα επιγραμματικά, «ότι δεν αγαπηθήκατε ποτέ σας». Μου λέει «Δεν είναι δυνατόν». «Ωραία, λοιπόν, αφού αγαπηθήκατε, θέλω να μου πεις σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που μου ανέφερες, πού είναι η υποτιθέμενη αγάπη να νικήσει τον εγωισμό σας?» Η κοπέλα με κοίταξε άφωνη. Ξαφνικά έβλεπε μια αλήθεια. 7 χρόνια δεσμό είχε αυτό το ζευγάρι. Δεν κατάφερε να συμπληρώσει 15 μήνες γάμου. Ο γάμος, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι για τους ανεύθυνους. Πολλές φορές οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν οριμάσει, χωρίς να έχουν απογαλακτιστεί από την πατρική τους οικογένεια, ξεκινάνε να δημιουργήσουν οικογένεια. Αλλά τα κενά, η ανοριμότητα, ο εγωισμός δεν χρειάζονται πάρα πολύ για να φανούν. Και πρέπει να πούμε απλά και ξεκάθαρα. Ο εγωισμός ακυρώνει την αγάπη. Ή αλλιώς, όπου υπάρχει εγωισμός δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη. Γιατί ο εγωισμός είναι η διαστροφή της αγάπης. Η αγάπη, όπως μας τη δίδαξε ο Χριστός, είναι μία κίνηση εκστατική. Ο Χριστός πώς μας αγάπησε? Έξω εαυτού έγινε. Βγήκε έξω από τον εαυτό του να μας συναντήσει και να μας συμπεριλάβει. Αυτό σημαίνει να αγαπάς, να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Στο γάμο ο καθένας βγαίνει από το σπίτι του, συναντιέται στην εκκλησία και φεύγουν μαζί για ένα άλλο κοινό σπίτι. Βαθύτατος ο συμβολισμός, αγαπητοί ακροατές. Ο καθένας καλείται να φύγει από τον εαυτό του, από τον εγωισμό του, από αυτό που ήταν μέχρι τώρα, από αυτό που ζούσε μοναχικά, και καλείται τώρα να ζήσουν μαζί. Αυτός είναι ο καινούριος τρόπος. Όχι σαν παράλληλοι εγωισμοί, γιατί θα συγκρουστούν, αλλά σαν μία σύνδειξη από την οποία βγαίνει ένας καινούριος άνθρωπος. Ένα και ένα δεν κάνουν πλέον 2 στο γάμο, αλλά κάνουν 1. Και όσοι δεν το έμαθαν αυτό καλά, αργά ή γρήγορα θα φτάσουν στην αποτυχία. Ο εγωισμός, αγαπητοί ακροατές, ακυρώνει την αγάπη και είναι οδυνηρό το ξύπνημα όταν κάποια φορά διαπιστώνεις ότι ο άνθρωπος που διάλεξες δεν ήταν αυτός που περίμενες. Όμως δεν είμαστε ανεύθυνοι γι' αυτό, το είπα και προηγουμένως. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις. Όμως στις βασικές περιπτώσεις δεν κάναμε σωστή επιλογή. Δεν θέσαμε σωστά τις προϋποθέσεις. Δεν μιλήσαμε για τα ουσιώδη του γάμου. Δεν είδαμε αν βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο τη ζωή, ή ακόμα χειρότερα, κάποιοι έχουν τη σκέψη ότι μέσα στο γάμο ο άλλος θα αλλάξει. Συνήθως δεν αλλάζει. Για να αλλάξεις πρέπει να αγαπάς. Αν δεν αγαπάς, δεν αλλάζεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πείρα της ζωής. Δεν αλλάζει κανείς μαγικά. Αν αγαπάει κανείς θα αλλάξει. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον και να τον πικραίνεις με τη συμπεριφορά σου. Απλά δεν τον αγαπάς. Αν τον αγαπάς και κάποιο ελάττωμά σου τον ενοχλεί, θα το κόψεις με χαρά μάλιστα, γιατί θέλεις να δίνεις χαρά στον άλλον. Βλέπετε, τα απλά πράγματα στη ζωή τα κάνουμε δύσκολα
γιατί γίναμε δύσκολοι εμείς οι άνθρωποι. Και γίναμε δύσκολοι γιατί αφήσαμε στην άκρη τη ζωή μας, στην άκρη της ζωής μας, τη χάρη του Θεού. Πολλές πτυχές στις ανθρώπινες κρίσεις του γάμου. Είναι πάρα πολλές φορές λοιπόν που γίνεται λόγος για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κρίση στη σημερινή οικογένεια. Αν υπάρχει, τι είδους κρίση είναι αυτή? Ποιος περνάει κρίση? Η οικογένεια είναι ένας θεσμός που αμφισβητείται? Δηλαδή, αμφισβητούμε τον τρόπο της ζωής στην οικογένεια και αναζητούμε ένα άλλο τρόπο ζωής? Τι δείχνουν οι μετρήσεις, οι έρευνες οι οποίες γίνονται? Ακόμα, τι δείχνουν οι συμπεριφορές των ανθρώπων? Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι η οικογένεια ως θεσμός δεν φαίνεται να περνάει καμία κρίση. Δηλαδή η οικογένεια είναι κάτι το οποίο εκτιμάται από τους ανθρώπους. Παλιότερα, σε ένα συνέδριο της Ιεράς Συνόδου για την οικογένεια, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής κατέθεσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που είχε κρατήσει 20 χρόνια και μας είπε τότε ότι το 92% των νέων ανθρώπων αγαπούν και θέλουν την οικογένεια. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται και από τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Δηλαδή, ακόμη και εκείνοι που για κάποιους λόγους χωρίζουν και διαλύουν την οικογένειά τους, δεν επιλέγουν την ελεύθερη συμβίωση, αλλά επιλέγουν τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Αυτό που μερικές φορές φαίνεται να υπάρχει σε κάποιες ξένες χώρες, δηλαδή η ζωή εκτός γάμου, η συμβίωση για την ακρίβεια εκτός γάμου, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη επίχυση σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και πάρα πολλές φορές επίσης, αυτή η δοκιμή της συμβίωσης για κάποιο διάστημα συνήθως οδηγεί ή στο γάμο ή στη διάλυση. Έτσι θα πρέπει να δούμε λοιπόν εάν όντως η οικογένεια ως θεσμός δεν διέρχεται κρίση, αν υπάρχει κάποια κρίση και τι είναι αυτή και σε τι συνιστάται. Η οικογένεια, αγαπητοί ακροατές, δεν αποδείχτηκε κακή. Δεν αποδείχτηκε το περιβάλλον της οικογένειας ότι είναι ένα ζημιογόνο περιβάλλον. Αντίθετα, βιώθηκε και επιδιώκεται να βιωθεί σαν χώρος αγάπης, σαν χώρος επικοινωνίας ουσιαστικής και σαν χώρος ασφάλειας ακόμη για τον άνθρωπο και όχι μόνο για το ζευγάρι, αλλά και για τα παιδιά τα οποία υπάρχουν σε μια οικογένεια. Μέχρι σήμερα και στο δικό μας τον τόπο, αλλά και γενικότερα στον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι η οικογένεια ως θεσμός ξεπεράστηκε. Αντίθετα, παραμένει ένα ασφαλές θεμέλιο, ένας βασικός θεσμός κοινωνικός από την καλή λειτουργία το οποίο εξαρτάται η συνοχή και η υγεία της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Η οικογένεια λοιπόν ως θεσμός δεν περνάει κρίση. Και τότε μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Τι είναι αυτό το οποίο περνάει κρίση? Μια μικρή ματιά γύρω μας, αν θέλετε μια μικρή ματιά μέσα μας, θα δείξει ότι κρίση περνάει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει την οικογένεια. Και αυτή η κρίση, αγαπητοί ακροατές, του ανθρώπου φαίνεται πολλαπλή. Αλλά θα δούμε τελικά ποια είναι η ουσία της. Ο άνθρωπος λοιπόν στις μέρες μας φαίνεται πολλές φορές ότι περνάει μία κρίση ταυτότητος. Να μην ξέρει ποιος είναι, να μην ξέρει τι είναι, να μην ξέρει τι πραγματικά θέλει. Πολλές φορές περνάει μία κρίση ανασφάλειας. Νιώθει ανασφαλής, νιώθει τρομαγμένος, νιώθει να απειλείται και όλα αυτά τα πράγματα τον κάνουν να μπερδεύεται, να μην ξέρει τι πραγματικά θέλει. Αν όμως αυτά τα εξετάσουμε με πολύ προσοχή, θα δούμε τελικά ότι η κρίση του ανθρώπου είναι οντολογική, δηλαδή αυτό που είναι ο άνθρωπος στην ουσία του. Αυτό είναι το οποίο διέρχεται κρίση. Είναι κρίση ανθρωπολογική. Η ανθρωπολογική βάση του ανθρώπου περνάει κρίση. Αυτό είναι η κρίση που λέμε ότι περνάμε. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μας ακροατές, και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

Ποια είναι λοιπόν η βάση του ανθρώπου? Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός σχέσης. Είναι πρόσωπο ο άνθρωπος. Και ξέρετε, οι αρχαίοι πρόγονοί μας λέγανε πάρα πολύ σοφά ότι αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μην μιλάμε επιπόλαια. Να μην μιλάμε επί της ουσίας. Να μιλάμε μάλλον επί της ουσίας. Τι σημαίνει λοιπόν η λέξη πρόσωπο? Προς όψη. Ο άνθρωπος, το πρόσωπο που είναι απέναντι στην όψη του άλλου. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Αυτό σημαίνει πρόσωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει καθεαυτόν. Και αν θέλετε εδώ για να καταλάβουμε καλύτερα την έννοια του προσώπου, μπορούμε να την αντιδιαστήλουμε με την έννοια του ατόμου. Είναι άλλο πράγμα το άτομο. Το άτομο είναι μία μονάδα διαιρετική. Το άτομό μου το ξεχωρίζω από όλους σας και το αντιπαραθέτω σε όλους σας. Ένα ακόμα παράδειγμα. Τι σημαίνει η ελευθερία ως ατομικό μου δικαίωμα? Σημαίνει ότι εγώ πρέπει να συγκρουστώ μαζί σας για να νιώσω ότι είμαι ελεύθερος. Τι σημαίνει όμως ο άνθρωπος ως πρόσωπο? Εάν το άτομο είναι μονάδα διαιρετική, το πρόσωπο είναι μονάδα κοινωνική. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει ατομικά. Υπάρχει πάντα ως γεγονός σχέσης. Και ακόμα, τι σημαίνει η ελευθερία μου ως προσώπου? Σημαίνει ότι η δική μου ελευθερία είναι συνελευθερία. Ότι η ελευθερία η δική μου ελευθερώνει και σένα. Η ελευθερία η δική μου δεν είναι απειλή για σένα και η ελευθερία η δική σου δεν είναι απειλή για μένα. Δεν επιχειρούμε δηλαδή να διασφαλίσουμε την ελευθερία μας συγκρουόμενοι, αλλά αγαπόμενοι. Γιατί τελικά είναι η ανθρωπολογική βάση, αφού ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Το ερώτημα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι ποια είναι η σχέση? Ποιο είναι το περιεχόμενο της σχέσης? Και το περιεχόμενο της σχέσης είναι η αγάπη. Εδώ βάλτε μια ανωτελεία και θυμηθείτε το διάλογο του Χριστού με τον νομικό, όταν τον ρωτά πώς θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Όταν ο Χριστός του λέει να τηρήσει τις εντολές και όταν ρωτάει ποιες, η απάντηση είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Και το επιστέγασμα. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμονται. Δηλαδή, αυτές οι δύο αγάπες, η κάθετη και η οριζόντια διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτές είναι η αγάπη. Ότι ο άνθρωπος αγαπά το Θεό, κοινωνεί μαζί του και συνειδητοποιεί την αξία του μέσα από την κοινωνία του με το Θεό. Αυτό είναι το μέτρο της ανθρώπινης αξίας. Και στη συνέχεια, ο άνθρωπος κοινωνεί καταρχήν με τον συνάνθρωπό του για να μπορέσει να κατανοήσει τον εαυτό του. Θα ξαναθυμίσω, αγαπητοί ακροατές, κάτι που έχω πει άλλοτε. Τα λόγια με τα οποία ο Αδάμ ανακαλύπτει την Εύα. Όταν τη βλέπει μπροστά του, τι κάνει? Συνειδητοποιεί ότι αυτό που είναι, είναι εκείνος. Αυτή είναι οστούν από τα οστά μου, σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτό συνειδητοποιεί. Είναι τα πιο όμορφα ερωτικά λόγια που ακούστηκαν ποτέ. Ο Αδάμ, αγαπητοί μας ακροατέ, πριν από την Εύα δεν είχε καταλάβει ποιος είναι. Τώρα βλέπει ποιος είναι καθώς βλέπει τον εαυτό του στο πρόσωπο της Εύας. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα που αναφέρονται στην οντολογία του ανθρώπου. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος. Αν τώρα εκπέσουμε από αυτή την οντολογία, δεν φτάνουμε απλά σε ένα λάθος, αλλά σε μια υπαρξιακή αναπηρία. Οι σωματικές αναπηρίες αντιμετωπίζονται εύκολα. Οι υπαρξιακές αναπηρίες όμως είναι μια τραγωδία.
Αν ο άνθρωπος έγινε λοιπόν ανάπηρος να αγαπήσει, αυτό είναι όπως είπα μία αποτυχία υπαρξιακή. Όταν δεν αγαπάμε είτε το Θεό είτε τον άνθρωπο, δεν αποτυγχάνει ούτε ο Θεός ούτε ο άνθρωπος ο άλλος. Αποτυγχάνουμε εμείς σαν πρόσωπα. Αποτυγχάνουμε να λειτουργήσουμε εμείς σωστά. Σύμφωνα λοιπόν με τις οντολογικές μας προδιαγραφές, αυτό σημαίνει ότι αυτό που αποτυγχάνει δεν είναι ο θεσμός της οικογένειας, αλλά είναι ο άνθρωπος που επιχειρεί να φτιάξει οικογένεια. Και γι' αυτό έχουμε την κρίση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι αγαπητοί μας ακροατές, αναφέρονται στην οντολογία του ανθρώπου, δηλαδή του καθενός από μας, από την οποία πηγάζει η δυνατότητα της κοινωνίας. Και ειδικότερα τώρα, για το γάμο και τη σχέση του ανδρόγυνου, είναι σημαντικό να θυμηθούμε κάτι ακόμα. Το λόγο της Γραφής που λέει «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Είναι εκπληκτική εναλλαγή του ενικού και του πληθυντικού. «Κατ' εικόνα Θεού επίησε τον άνθρωπο ο Θεός». «Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης και του ανθρώπινου προσώπου έρχεται να ολοκληρωθεί μέσα στην κοινωνία του γάμου. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος μέσα από αυτή την κοινωνία ανακαλύπτει την αληθινή του φύση, που όπως είπα είναι ανδρόγυνη. Είναι γεγονός σχέσης, είπαμε, ο άνθρωπος. Αυτή τη σχέση την υπαρξιακή, την μετά των Θεών, που είναι η σχέση με το άλλο πρόσωπο, είναι επίσης κάτι που πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποτυγχάνει οντολογικά όταν είναι ανίκανος να κοινωνήσει, να αγαπήσει δηλαδή. Εκπίπτει από την προσωπική του υπόσταση και οδηγείται σε μια ατομική κατάσταση. Τι σημαίνει ατομική κατάσταση, αγαπητοί μας ακροατές? Σημαίνει μια κατάσταση μοναξιάς. Σημαίνει κατάσταση εγωισμού. Και στο τέλος σημαίνει κατάσταση θανάτου. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό που αποτυγχάνει δεν είναι ο θεσμός της οικογένειας, αλλά είναι ο άνθρωπος που επιχειρεί να φτιάξει οικογένεια. Ο άνθρωπος λοιπόν επιχειρεί να δημιουργήσει οικογένεια. Θέλει να δημιουργήσει. Ξεκινά να τη δημιουργήσει. Αναζητά το άλλο πρόσωπο, αλλά αποτυγχάνει στη δημιουργία της. Δεν απέτυχε λοιπόν η οικογένεια, απέτυχε ο άνθρωπος να φτιάξει οικογένεια. Και το ερώτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ κέριο. Γιατί ενώ θέλει οικογένεια αποτυγχάνει? Τα όσα είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί μας ακροατές, για την οντολογία του ανθρώπου δεν τα είπαμε τυχαία. Διότι αυτή η οντολογία, θεολογία, ερμηνεύει τη ζωή. Δεν μπορείς να κατανοήσεις τη ζωή, τις αποτυχίες της, εάν δεν ξέρεις πού υπάρχει, σε ποιο σημείο υπάρχει η κακοδαιμονία και σε ποιο σημείο υπάρχει το λάθος. Πού λοιπόν εδώ υπάρχει το λάθος? Πού αποτυγχάνει? Διότι ενώ είναι πλασμένος να είναι πρόσωπο, έχει γίνει άτομο, έχει εκπέσει και γι' αυτό δεν μπορεί να πραγματώσει τη σχέση. Για κάποιους λόγους είναι ανάπηρος να ζει ως πρόσωπο, να είναι ο άλλος η χαρά του και το μέλλον το νιώθει σαν απειλή του. Ενώ θα έπρεπε λοιπόν να είναι χαρούμενος γιατί μπορεί να κοινωνεί με τον άλλον, γιατί μπορεί να φτάσει σε αυτό που εύχεται η Εκκλησία, στην αρμονία των ψυχών και των σωμάτων, όμως ο άνθρωπος αποτυχαίνει. Γιατί? Γιατί δεν αγωνίστηκε να πραγματώσει τη φύση του, να είναι πρόσωπο, να αναζητά την αγάπη? Δεν έχει μεγαλώσει σωστά.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην Αγία Γη και τώρα μπροστά μας ανοίγεται η ευλογημένη Γαλιλαία. Σήμερα όμως έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας την αξιότιμη κυρία Σοφία Σφυρόαια, που έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο από τη ζωή της με αγάπη στην Αγία Γη και τα Πανάγια της προσκυνήματα. Η κυρία Σοφία Σφυρόαια γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Πέλου Κατσέλη, σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου Χατζίκου και χορό στη Σχολή Γιάννη Μέτσι. Εργάστηκε ως ηθοποιός κοντά σε μεγάλα ονόματα, αλλά και ως ραδιοφωνική παραγωγός. Το 1984 εργάστηκε και ως σκηνοθέτης στην κρατική τηλεόραση. Η πρώτη της ταινία μικρού μήκους, το «Κίτρινο Γάντι», απέσπασε βραβείο κριτικών και δημοσιογράφων στο παιδικό φεστιβάλ του Σαλέρνο στην Ιταλία και κρατικό βραβείο στην Ελλάδα.

0: Η επόμενη, ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε, απέσπασε έπαινο στο Φεστιβάλ του Μονάχου. Προβλήθηκε σε όλα τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ντοκιμαντέρ της «Ηλεκτρική ενέργεια» πήρε το πρώτο βραβείο μηχανικού ντοκιμαντέρ χωρών ΕΟΚ, Λοζάνη, το 1989. Το 1990 δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Melbourne University στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου σκηνοθέτησε και την αναπαράσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας την τιμή της προθιέρειας στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Στη διάρκεια της διαμονής της στην Αυστραλία, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και σκηνοθέτης στο κρατικό πολυεθνικό ραδιοτηλεπτικό δίκτυο SBS. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σκηνοθέτησε πλήθος ντοκιμαντέρ, ενώ παράλληλα συνέγραψε πολλά βιβλία όπως «Επιστροφή», «Παραμύθια της Πέτρας», «Άγιοι τόποι», «Έγινα πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος», «Κωνσταντινούπολη, πόλη της ιστορίας» και άλλα πολλά. Επίσης, συμμετείχε στη συγγραφή συλλογικών έργων, μετέφρασε και επιμελήθηκε πολύτομες εκδόσεις και σήμερα εργάζεται ως ξεναγός, συνεχίζοντας τη συγγραφική της δραστηριότητα και τη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Μιλά γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. Στους Αγίους Τόπους πήγε για πρώτη φορά το 1994 μετά από παρότρινση της μητέρας της, συνδυάζοντας το προσκύνημα με την αναγνώριση του χώρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα ντοκιμαντέρ για λογαριασμό της ΕΤΕΝΑ, με την οποία, όπως προείπαμε, συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης. Το 1998 υλοποίησε τελικά μια μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ για τους Αγίους Τόπους, για την ΕΤΕΝΑ. Για να μην μακρηγορούμε με το πλούσιο βιογραφικό της κυρίας Σοφίας, που όσο και να αναφέρουμε θα είναι και πάλι ελλιπές από μέρους μας, σταματάμε εδώ. Κυρία Σοφία, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την εξαιρετική πραγματικά εκπομπή σας, η οποία φανερώνει τη βαθιά αγάπη που έχετε για την Αγία Γη και τα πανάγια προσκυνήματα που οι Έλληνες αγιοταφίτες έχουν την ύψιστη τιμή να φυλάνε ως θερμοπύλες του ελληνικού γένους και της ορθόδοξης πίστης μας.
0: Πριν σας υποβάλω το ερώτημα που θέλω, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και να ρωτήσω αν έχουμε την άδεια και την τιμή να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο σας «Άγιοι Τόποι και Σινά» για την εκπομπή μας, το οποίο είναι ένα πραγματικά υπέροχο πόνημα με πλούσιο περιεχόμενο και μοναδικό φωτογραφικό υλικό σχεδόν 800 σελίδων. Ένα αριστούργημα, μια παρακαταθήκη για τα πανάγια προσκυνήματα των Ιεροσολύμων που καλό θα ήταν όλοι μας να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και βέβαια έχει την άδεια και την ευλογία του μακαριωτά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίου Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου.
1: Φυσικά και έχετε την άδειά μου και με μεγάλη μου χαρά. Άλλωστε αυτό το βιβλίο που είναι έτσι ένας καρπός πολύχρονης και πραγματικά πολύμοχτης προσπάθειας, αυτόν ακριβώς το σκοπό έχει. Να γνωρίσει σε όσους δεν είχαν ακόμα την τύχη να πάνε στους Άγιους Τόπους, στα μέρη όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και στους ήδη προσκυνητές τη διαρκή υπενθύμησή τους για την πνευματική και ψυχική τους ωφέλεια.

0: Κυρία Σφυρόαερα, θα θέλαμε, μιας και μόλις μπήκαμε στην ευλογημένη περιοχή της Γαλιλαίας, να μας παρουσιάσετε την περιοχή αυτή και τα ιερά προσκυνήματα με τα οποία είναι λαμπροφορεμένη.
1: Ευχαρίστως. Ευλογημένος τόπος σαν το πανέρι με ψωμί, η Γαλιλαία, η επαρχία των λαών, αποτελεί το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη Γαλίλ ή Γέλιλα, που σημαίνει περιοχή, κύκλος, και φαίνεται ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως τοπονύμιο για να δηλώσει την περιοχή γύρω από την πόλη Κάδη, η οποία χωρίστηκε από την υπόλοιπη Παλαιστίνη, όταν ο βασιλιάς Σολομώντας παραχώρησε στον βασιλιά της Τύρου Χιράμ 20 πόλεις της. Οι πρώτοι κατοικοί της προέρχονταν από τις 4 Ισραηλίτικες φυλές, Ισαχάρ, Ζαβουλών, Νεφθαλήμ και Ασύρ, που επιμίχθηκαν με αλόφιλους γείτονες λαούς και με Ασσύριους. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Γαλιλαίους, γιατί ο τρόπος ζωής, τα έθιμα και η γλώσσα τους είχαν επηρεαστεί από τη συμβίωσή τους με τους εθνικούς. Την εποχή του Χριστού παρουσιάζονται στη Γαλιλαία πολλοί προσήλυτες Φοίνικες, Σύριοι, Ασσύριοι και Έλληνες που σέβονταν το Θεό των Ιουδαίων. Φίλοι της τιμής παρά του χρήματος, οι Γαλιλαίοι είχαν πιο πνευματική αντίληψη για την έλευση του Μεσσία. Ίσως έτσι εξηγείται και η προτίμηση του Ιησού για την εκλογή των πρώτων μαθητών και αποστόλων του.

η θάλασσα της Γαλιλαίας, ή λίμνη Γενισαρέτ, ή θάλασσα Χενερέθ ή Χεναρά, από το σχήμα της που μοιάζει με κινήρα, δηλαδή με λύρα, αντυχεί τα θαύματα του Ιησού μες στους αιώνες. Συχνά ο Κύριος τη διέπλευσε, σ' αυτήν περπάτησε, Κύριος των ανέμων. Σ' αυτήν αλίευσε τους πρώτους μαθητές του, κατέπαυσε την τρικυμία με το λόγο του και εδώ εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή του. Κλιάρια άβλα κόνουνε τα γαλανά υφάλμηρα νερά της 212 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Το μήκος της είναι περίπου 21 χιλιόμετρα και το μεγαλύτερο πλάτος της 12 χιλιόμετρα. Γύρω από τη λίμνη υπήρχαν άλλοτε πολλές και πολυάριθμες πόλεις. Η πιο μεγάλη πολιτεία ήταν η Καπερναούμ, που το εβραϊκό όνομά της, Καφάρ Ναούμ, σημαίνει το χωριό των συνόρων, και ο Ιησούς την έκανε το κέντρο της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του. Η αρχαία Καπερναούμ, που δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ίδρυσή της τοποθετείται γύρω στον 2ο αιώνα π.Χ., βρίσκεται βορειοανατολικά της λίμνης Γενισαρέτ, στα σύνορα των αρχαίων φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Καπερναούμ ήταν μεγάλο τελωνιακό κέντρο, όπως προκύπτει και από την πρώην ιδιότητα του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Στην παραθαλάσσια Καπερναούμ ο Ιησούς γνώρισε τους περισσότερους Αποστόλους του και έκανε τα περισσότερα θαύματά του. Θεράπευσε το δούλο του Ρωμαίου Εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου, την αιμορροούσα γυναίκα, τους δύο τυφλούς, τη συγκύπτουσα γυναίκα, τον παραλυτικό, πολλούς δαιμονισμένους και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Στην Καπερναούμ ο Κύριος δίδαξε για πρώτη φορά και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα η άλλοτε πλούσια αρχαία Καπερναούμ κείται σε ερείπια πλάι στη λίμνη, θλιβερό απομινάρι ενός σεισμού του 10ου αιώνα, επαληθεύοντας την προφητεία του Χριστού: «Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τον ουρανό, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη». Στο ακρογιάλι της λίμνης, ανατολικά της αρχαίας Καπερναούμ, βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Μονή των Αγίων Αποστόλων. Ο ναός της χτίστηκε το 1932 από τον Πατριάρχη Δαμιανό, στη θέση που κατά την παράδοση ήταν το σπίτι όπου ο Ιησούς θεράπευσε τον παράλυτο όταν τον κατέβασαν με σκοινιά από τη στέγη, γιατί από το πλήθος του κόσμου δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Κοντά στην Καπερναούμ υψώνεται το όρος των Μακαρισμών. Εδώ ο Χριστός έκανε την επί του όρους ομιλία. Στην κορυφή του βρίσκεται μεγαλόπρεπος ναός που ανήκει στους Λατίνους.

κάτω από το όρος των μακαρισμών, στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είναι η Τάμπχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και 2 ιχθύων. Η αραβική λέξη Τάμπχα προέρχεται από την παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων από τις πολλές θειούχες πηγές, ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης, και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο όμως ήδη αιώνα, οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με τον χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια, και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσεψε από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος πάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει η Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των άρτων και ανήκει στο τάγμα των Βενεδικτίνων μοναχών, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που χτίστηκε τον 5ο αιώνα επί Πατριάρχη Ιερουσαλήμ Μαρτυρίου πάνω στα ερείπια αρχαιότερης εκκλησίας. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε στη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο, απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής ζώα και φυτά από την Πανίδα και τη Χλωρίδα της λίμνης Γενισταρέτ σε ένα πρωτότυπο κομψό φυσικό σύνολο. Στην κόχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε 2 ψάρια. Στη δυτική όχθη της λίμνης βρίσκονται και τα Μάγδαλα, η πατρίδα της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι ο Ιησούς, μετά τον δεύτερο πολλαπλασιασμό των άρτων και ιχθύων, απολύσα στους όχλους, ανέβη στο πλοίον και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλά. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό, αποκαλεί την περιοχή Δαλμανουθά. Οι ταλμουδιστές γνωρίζουν την πόλη Μιγδάλ Νουναϊά, που σημαίνει πύργος ιχθύων, και οι ελληνιστές μεταφράζουν Ταριχαία. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια από την εποχή του Χριστού, καθώς και υπολείμματα Βυζαντινού μοναστηριού.

Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβερίου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Η πόλη αναδείχθηκε σε μία από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μια γοητευτική και πολύ ανεπτυγμένη τουριστική λουτρόπολη. Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, που ενσωματώνει τμήματα των μεσαιωνικών τυχών της πόλης, χτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι, με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού, έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι το λόγο της αγάπης του. Η σημερινή εκκλησία, ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής, πήρε το 1978 την τελική της μορφή και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη. Στη νοτιοανατολική πλευρά των τυχών της βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες πραγματικά τοιχογραφίες.

0: Η Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ ήταν ένα μικρό, ασήμαντο και κακόφημο χωριό της Γαλιλαίας που βρισκόταν 140 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ την εποχή του Χριστού. Τα αρχαία κείμενα, η Παλαιά Διαθήκη, το Ταλμούδ και οι Εβραίοι ιστορικοί δεν αναφέρονται σε αυτήν. Αντίθετα, μνημονεύεται 29 φορές στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι η πόλη που ο Αρχάγγελος θαύμασε την ωραιότητα της Παρθένου και ευαγγελίστηκε τη γέννηση του λυτρωτή. Η Ναζαρέτ είναι η πόλη όπου ο Ιησούς έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια πριν από την έναρξη της δημόσιας δράσης του. Μπήκε στη συναγωγή της ημέρα Σάββατο και διάβασε την περικοπή του Ισαΐα για τον ευαγγελισμό των φτωχών, αποκαλύπτοντας το πλήρωμα της γραφής. Ο ελληνορθόδοξος ιερός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται πάνω από το πηγάδι όπου η Παρθένος Μαρία, όπως όλες οι γυναίκες της Ναζαρέτ, ερχόταν για να αντλήσει νερό και εδώ, κατά την παράδοση, έγινε η φανέρωση του Απόκριφου μες τους αιώνες και άγνωστου στους αγγέλους μυστηρίου. Ο ναός χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326-327 και υπέστη πολλές καταστροφές, επανοικοδομήσεις και ανακαινήσεις, ακολουθώντας τον ταραγμένο ρου της ιστορίας της χώρας. Ο Ρώσος προσκυνητής ηγούμενος Δανιήλ το 1106-1107 ή κατά άλλους το 1113-1115 αναφέρει ότι ο ναός που βρισκόταν πάνω από την πηγή της Παρθένου στη Ναζαρέτ ήταν κυκλικός. Η σημερινή εκκλησία χρονολογείται από το 1750, καθώς με την έκδοση ευεργετικών διαταγμάτων από τους Οθωμανούς Σουλτάνους, η Αγιοταφητική Αδελφότητα ανέκτησε τα Πανάγια προσκυνήματα που είχαν καταλάβει οι Λατίνοι και έτσι έγινε πάλι εφικτή η ανοικοδόμηση ιερών ναών στην Παλαιστίνη. Πρόκειται για βασιλική, στην οποία ενσωματώνεται και η κρύπτη με το πηγάδι της Παναγίας του 12ου αιώνα. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της, έργο του 1756, με εικόνες της Ιεροσολυμίτικης σχολής, είναι αφιέρωμα ενός Έλληνα εμπόρου προσκυνητή και, σύμφωνα με την ελληνική και αραβική επιγραφή του, κατασκευάστηκε από τον Ανδρέα Ντιμαΐστο. Θαυμάσιες τοιχογραφίες καλύπτουν το καθολικό από το οποίο ο προσκυνητής κατεβαίνει στην πηγή της Παρθένου, στον τόπο που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ θαύμασε την ωραιότητα και τη λαμπρότητα της αγνότητάς της. Η πηγή εξακολουθεί να αναβλύζει αγίασμα, δροσιά ψυχής για τους πιστούς που παρακαλούν τη μάνα της ζωής να μεσητέψει για τον ανθρώπον το γένος. Πάνω από την πηγή υπάρχει μια θαυμάσια και ιδιαίτερα πρωτότυπη εικόνα. Ο Αρχάγγελος φέρει στη Μαρία το χαρμόσυνο άγγελμα. Η κόρη σκύβει ελαφρά, συγκατανεύοντας το θέλημα του Θεού και μέσα στην κοιλιά της απεικονίζεται το θείο βρέφος. Οκτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ναζαρέτ, κάτω από το νήσιο της Σικιάς και της Ελιάς, βρίσκεται η Κάφρα Κανά, η Κανά της Γαλιλαίας, ιδιαίτερη πατρίδα των Αποστόλων Σίμωνα του Κανανίτη και Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίου, όπου σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Ιησούς έκανε το πρώτο του θαύμα, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί και φανερώνοντας τη δόξα και το μεγαλείο της Θείας Δύναμης και της εξουσίας του. Στον τόπο που σύμφωνα με την παράδοση ήταν το σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Κανά που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ευλαβικά ο χριστιανός προσκυνητής θα αντικρίσει δύο από τις έξι πέτρινες ιδρίες που έβαζαν νερό οι Ιουδαίοι για να πληθούν πριν φάνε. Θαβόρ και Ερμών εν το ονόματι σου αγαλιάσονται. Σαν τεράστιος κονικός όγκος, μοναχικός φρουρός στο βορειοανατολικό άκρο της έφορης πεδιάδας Εσδρυλών, σαν στρογγυλός μαστός στο μέσον της Γαλιλαίας, υψώνεται το όρος Θαβόρ, το όρος της Θείας Μεταμόρφωσης, 560 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως κριτής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ από την Γάδη οδήγησαν τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήμ και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο στρατηγό Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το υψηλό όρος το οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Το 4ο αιώνα, πάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία την οποία έκτισε η Αγία Ελένη. Ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές που πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, πάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί ναοί όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Το 1860, πάνω στα υπολείμματα της αρχαίας Βυζαντινής Εκκλησίας του 8ου αιώνα, με τη φροντίδα του Πατριάρχη Κυρίλου Δευτέρου, στο νότιο τμήμα της κορυφής, άρχισε η ανοικοδόμηση του Ιερού Πατριαρχικού και Σταυροπηγιακού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, που εγγενιάστηκε στις 6 Αυγούστου 1862. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική με θαυμάσιο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο. Εκτός από το καθολικό, η Ιερά Μονή έχει ανοικοδομήσει οικοδομοστάσιο, ξενώνες, τραπεζαρίες, αποθήκες και άλλα κτίσματα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χιλιάδων πιστών που έρχονται για να βιώσουν την εν Χριστώ μεταμόρφωσή τους. Τη νύχτα της Θείας Μεταμόρφωσης, μετά την Ολονυχτία και τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί καρτερούν να έρθει η Θεία Νεφέλη από την Κοιλάδα. Ένα λαμπρό σύννεφο που ανεβαίνει αργά σαν άχνη, σαν καπνός, σκεπάζει την εκκλησία και την αυλή και το βουνό και νιώθει το άγγιγμά του, την άχρονη και αιώνια αγάπη.
1: Κυρία Σοφία, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη παρουσία σας εδώ, αλλά και την ωφέλιμη για όλους μας παρουσίαση των Παναγίων προσκυνημάτων της Γαλιλαίας. Να είστε καλά και η χάρη της Παναγίας μας να σας σκέπει πάντοτε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Βασί. Τι γινόμαστε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και αυτή την Τρίτη και σήμερα εορτάζουμε τη σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου και αύριο είναι Παναγία Μυρτιδιώτισσα, λέει, Αγία Θέκλα, σωστά, και ποιος άλλος? Και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος έχει και αυτός να μας δώσει το δικό του απόσταγμα, το πνευματικό θα λέγαμε, από τις δικές του εμπειρίες. Ο Άγιος Σιλουανός αγγίζει, θα λέγαμε, τον σημερινό άνθρωπο ιδιαιτέρως, γιατί βιώνει μία βαθιά αίσθηση ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Και ολοένα και περισσότερο σήμερα ακούμε ανθρώπους να μας λένε ότι που είναι ο Θεός και γιατί ο Θεός με εγκαταλείπει και γιατί ο Θεός ετούτο και γιατί ο Θεός το άλλο. Να δυσκολεύονται οι άνθρωποι και να τα βάζουν και λίγο με το Θεό. Ο Άγιος Σιλουανός από τη Ρωσία επάνω βρέθηκε στο Άγιο Όρος. Ο βίος του λίγο πολύ είναι γνωστός. Άρχισε να ασκείται ήδη από δόκιμος, Σιμεών το όνομά του ήταν πριν γίνει Σιλουανός, το καλογερικό. Είχε μεγάλη προκοπή στα πνευματικά. Ήταν άνθρωπος που ασκείτο με κάθε ακρίβεια, θα λέγαμε. Προσπαθούσε αδιαλείπτως να προσεύχεται με την ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σών με, παρών στις ακολουθίες, μακρόσυρτες ακολουθίες οι αγιορείτικες, έτσι, παρών στα διακονήματα, σε δύσκολα διακονήματα εκείνη την περίοδο, ας πούμε, τον είχανε στο μήλο της μονής, αλέθανε εκεί πέρα το σιτάρι και φτιάχναν αλεύρι και είχε εργάτες, ο ίδιος σήκωνε τσουβάλια όλη τη μέρα. Κακοπάθεια μεγάλη, αλλά και ταυτόχρονα πολύ πνευματική προκοπή. Έρεε η προσευχή από μέσα του. Και κάπου εκεί, όπως μπορεί να συμβεί στον καθένα, ήρθαν και οι στιγμές της χάριτος, οι στιγμές που γλυκάθηκε η ψυχή, οι στιγμές που αισθάνθηκε ότι πλέον έχει κάνει ένα βήμα, αλλά και ταυτόχρονα ήρθαν και οι πειρασμοί. Ξέρετε, αυτά τα δύο στην πνευματική ζωή είναι διαδοχικά στάδια. Όταν έχεις πολλούς πειρασμούς, κάτι καλό θα έρθει. Μόλις έρθει κάτι καλό, ετοιμάσου για τους επόμενους πειρασμούς. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος δεν σηκώνει να έχει με μία σταθερότητα, με μία μονιμότητα και τις στιγμές της χάριτος, αλλά και τους πειρασμούς. Αν είναι διαρκής οι πειρασμοί, αποκάμνει ο άνθρωπος. Δεν αντέχει. Απ' την άλλη μεριά, αν έχει και πλούσια τη χάρη του Θεού και για μακρόχρονα διαστήματα και αισθάνεται αυτή την έντονη παρουσία της χάριτος, μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να πλανεθεί, να πέσει σε υπερηφάνεια, να αρχίσει να ψηλώνει, όπως λέμε, ο νους του. Έτσι λοιπόν ο Θεός και στον Σιμεών που ήταν δόκιμος ακόμη και που είχε πνευματική προκοπή, παραχώρησε πάντοτε με αιτία τα δικά του πάθη, μπήκε λίγο υπερηφάνεια, μπήκε λίγο μια αίσθηση ότι κάτι έχω κάνει, παραχώρησε και αυτό που λέμε άρση της χάριτος. Θεοεγκατάλειψε. Θα το δούμε αλλού να είναι γραμμένο στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Με λίγα λόγια, έκανε την προσευχή του, έκανε τα καθήκοντά του, έκανε τις ακολουθίες του, έκανε τα διακονήματα, αλλά δεν είχε πλέον την αίσθηση ότι μέσα του φυσάει η άβρα του Αγίου Πνεύματος. Ότι ο Θεός είναι παρόν και τον βοηθάει σε αυτόν τον αγώνα. Αντιθέτως είχε εμπόδια, δαιμονικές επιθέσεις, λογισμοί να διακόπτουν την προσευχή του, αμφιβολίες, αμφισβητήσεις,
θα πάω στον παράδεισο, δεν θα πάω στον παράδεισο. Σας λέω κάποια από αυτά που τράβηξε και ο Άγιος Σιλουανός. Και αν πάω στον παράδεισο θα είναι και η δική μου, και αν δεν είναι η δική μου θα το καταλαβαίνω. Και αν καταλαβαίνω ότι δεν είναι η δική μου στον παράδεισο, τι παράδεισο θα είναι αυτός, θα στενοχωριέμαι, δεν θα είμαι αναπαυμένος. Τέτοια και άλλα πολλά που ίσως περνάνε κατά καιρούς και από το δικό σας το μυαλουδάκι, πέρναγαν από τη ζωή την πνευματική του Αγίου Σιλουανού, του τότε Σιμεών. Και ήταν δύσκολη η ζωή η πνευματική. Είχε ένα δωράκι, την παρουσία της χάρη του και το χάσε. Και θρυνούσε. Θρύνωσε αδαμιαίως, σαν τον Αδάμ όταν βγήκε από τον παράδεισο, που εκάθισε, λέει Αδάμ, απέναντι του παραδείσου και έκλαψε πικρός, έτσι και ο Άγιος Σιλουανός θρυνούσε. Αλλά και αυτός ο θρύνος, λέει, ήταν άκαρπος. Δεν είχε το πνεύμα της συντριβής. Δεν είχε το πνεύμα της μετανοίας. Δεν είχε αυτό που είχε νωρίτερα, που ζούσε τη μετάνοια σαν μια διαρκή κατάσταση μέσα του και αυτό τραβούσε τη χάρη του Θεού. Στενοχωριόταν για την κατάστασή του, προσπαθούσε, αγωνιζόταν, αλλά και πάλι δεν έβγαινε ιδιαίτερα το πράγμα. Έφτασε λοιπόν να πει ότι «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Με λίγα λόγια, δεν βγάζει άκρη κανείς μαζί σου. Είσαι πολύ σκληρός. Από πόσους ανθρώπους σήμερα δεν ακούμε αυτά τα λόγια, πολλές φορές και στην εξομολόγηση. Και βέβαια οι αιτίες και οι αφορμές είναι πάρα πολλές. Κάνουμε μια προσευχή και θέλουμε ο Θεός να μας τα πάει όχι όπως θέλει εκείνος, όπως τα θέλουμε εμείς. Αλλά ο Θεός δεν τα πάει έτσι. Γιατί ξέρει ότι το συμφέρον μας, το πνευματικό, είναι κάτι άλλο. Δώσ' του στενοχώρια, δώσ' του παρακλήσεις, δώσ' του εκείνο, δώσ' του το άλλο. Και όσο το κάνεις αυτό με μια διάθεση πολλές φορές να περάσει το δικό σου θέλημα, έχεις ακόμα, θα λέγαμε έτσι, το πνεύμα της υψηλοφροσύνης και της υπερηφάνειας μέσα σου, τόσο και η κόπη σου, η πνευματική, πανεστράφει. Και έρχονται λοιπόν πολλοί άνθρωποι και λένε «Δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός. Αποκλείεται ο Θεός να με βοηθήσει εμένα. Μα δεν με έχει βοηθήσει. Όλα στραβά μου τα έχει φέρει». Κάπως έτσι αισθάνθηκε τηρουμένων των αναλογιών, σε άλλα μέτρα βέβαια, και σε άλλες πιο λεπτές πνευματικές καταστάσεις, ο Άγιος Σιλουανός, και φτάνει να πει «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Και λαμβάνει την πληροφορία. «Σιλουανέ», του λέει, «Σιμεών, κράτα το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζουν». Ναι, αυτή τη στιγμή βιώνεις κόλαση. Βιώνεις Άδη. Κράτα εκεί το νου σου, καλό σου κάνει. Με λίγα λόγια, ταπεινώσου. Μη τα υψηλά φρονείς, αλλά μην απελπίζεσαι. Ναι, μέσα στα βάθη της κολάσεως, εσύ μη χάνεις την ελπίδα σου. Γιατί? Γιατί δεν έχει γίνει κρίση και να είσαι στην κόλαση. Τώρα βιώνεις μια κόλαση. Φάσεις της πνευματικής ζωής. Γνωστές σε όλους τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας και τις Μητέρες, τέτοιες φάσεις πέρασε και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης στις μέρες μας, έτσι. Και πραγματικά συνέχισε να αγωνίζεται, εν ταπεινώσει, και βέβαια ήρθε η χάρις του Θεού και προχώρησε παραπέρα και θέα ακτής του φωτός είχε, και μιλάμε πλέον για έναν μεγάλο Άγιο, τον Οικουμενικό Άγιο Σιλουανό, τον Αθωνίτη. Και το λέω Οικουμενικό γιατί? Γιατί σε όλη την Οικουμένη το παράδειγμά του, η ζωή του αποτελούν ορόσημο για πολλούς ανθρώπους. Έπρεπε όμως να υπομένει, να επιμένει στον πνευματικό αγώνα και να ελπίζει. Πριν από μία εβδομάδα, την προηγούμενη ομιλία, μιλήσαμε για το Σταυρό του Χριστού και το δικό μας το Σταυρό. Και πιο πριν πάλι σε σχέση με το Σταυρό είπαμε κάποια πράγματα. Και όλη αυτή η περίοδος είχε να κάνει με την ύψος του Τιμίου Σταυρού, άρα και με την άρση του Σταυρού, του προσωπικού του καθενός από μας. Έρχεται ο Άγιος Σιλουανός να μας πει ότι σε αυτή τη διαδικασία
την πνευματική, τις άρσεις του Σταυρού μας, χρειάζεται να έχουμε μεγάλη ελπίδα στο Θεό και να έχουμε και μεγάλη ταπείνωση. Σήμερα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και της ταπείνωσης αλλά και της ελπίδας στο Θεό. Είμαστε εύκολα απογοητευμένοι και απελπισμένοι. Γιατί έχουμε γοητευτεί από τον εαυτό μας, γιατί έχουμε ελπίσει στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας, και εδώ είναι το σημείο που αποτυγχάνουμε παταγωδώς. Για σκεφτείτε πόσες φορές μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας κάθεστε και συλλογίζεστε, σκέφτεστε πώς θα ανταποκριθείτε στην α, β, γ, δ, ε δυσκολία σας. Καθαρά ανθρωποκεντρικά. Εγώ σκέφτομαι, εγώ πώς θα λύσω αυτό που εγώ περνάω. Αν αυτό το κάναμε λίγο διαφορετικά, αν αντί να σκεφτόμαστε τόσο πολύ, κάναμε μια προσευχή στο Θεό και λέγαμε «Θεέ μου βόηθα», με ένα άφημα στα χέρια του Θεού, και η σκέψη θα ήταν πιο κέρια που θα ερχόταν και πιο σημαντική, και το αποτέλεσμα στη ζωή μας θα ήταν καλύτερο. Έχουμε επενδύσει όλες μας τις ελπίδες στον εαυτό μας. Και εδώ είναι που πραγματικά δυσκολευόμαστε. Και έρχεται ο Άγιος Σιλωανός Αθωνίτης μέσα από τη ζωή του, όχι να μας κάνει το δάσκαλο, να μας πει «Παιδιά, μόλις αισθάνθηκα ότι κάτι έχω, ότι κάτι κατάφερα, τα χάσα όλα και ταλαιπωρήθηκα πνευματικά. Και σας μεταφέρω αυτό το κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου, ακριβώς για να ξέρετε πώς να πορεύεστε». Σήμερα πιεζόμενοι και ως πρόσωπα αλλά και ως κοινωνία από χίλια δυο προβλήματα, στενάζουμε πολλές φορές. Στενάζουμε, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Είτε βλέπουμε με ανοιχτά τα μάτια την κατάσταση και πονάμε εσωτερικά, και βλέπουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση πραγματικά πολύ δύσκολη, παγκόσμια, και στην Ελλάδα μας αλλά και παγκόσμια. Είτε δεν το καταλαβαίνουμε και πασπαλίζουμε λίγη ειδονή, λίγη ευχαρίστηση, λίγες γεύσεις παραπάνω, λίγο ύπνο, λίγη ξεκούραση, λίγο θάλασσα, ο καθένας τη βάζει, ξέρω εγώ, για να ξεχάσουμε τη δυσκολία που υπάρχει. Αλλά βλέπουμε, στην προσευχή είμαστε δύσκολοι. Με το ζόρι να την κάνουμε. Τουλάχιστον αυτό λέει η μικρή εμπειρία από την εξομολόγηση και από αυτά που ακούω. Στη συγχώρεση, στην αγάπη, στην αλληλοπεριχώρηση, ακόμη δυσκολότερη. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στη ζωή μας και πρέπει να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον, να βάζει πλάτη ο ένας τον άλλον, απομακρυνόμαστε ακόμη περισσότερο. Στον κόπο το πνευματικό, στη θυσία, τι είναι αυτά? Ανύπαρκτα μεγέθη. Θα γιορτάσουμε αύριο τον Άγιο Σιλωανό τον Αθωνίτη, αλλά βλέπετε τι έκανε. Αδιάλειπτη προσευχή στο κελί του, στο διακόνημα παντού, ακολουθίες, φιλότιμα την εργασία στο μοναστήρι, στα διακονήματα. Εμείς κοιτάζουμε με την τακτική της ίσονος προσπαθίας, δηλαδή με το να κάνω τα λιγότερα ή δυνατό να κερδίσουμε τα περισσότερα. Δεν αγαπάμε τον κόπο και γι' αυτό δεν γευόμαστε. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση και η θλίψη κυριεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Η αθυμία, αυτή η έλλειψη διάθεσης για τα πάντα, είναι πλέον κοινός τόπος στους ανθρώπους. Βαριέμαι, το ακούμε συχνά. Χαλαρά, ακόμη συχνότερα. Θα δούμε, θα κάνουμε, θα, τίποτε τώρα.
στο εδώ και τώρα. Να καταβάλω τον κόπο που μου αναλογεί τώρα. Να κάνω το καθήκον μου τώρα. Να κάνω αυτό που με επιβάλλει η συνείδησή μου τώρα. Τίποτε από αυτά. Και όλο αυτό μας δημιουργεί μια κατάσταση μέσα μας, μια ατμόσφαιρα πνευματική που μοιάζει πάρα πολύ με κόλαση. Έχει έντονο το στοιχείο της απογοήτευσης, έχει έντονο το στοιχείο της μοναξιάς, έντονο το στοιχείο του φόβου, τι θα γίνει, τι θα κάνω, πώς θα πορευθώ. Ναι, οι άνθρωποι σήμερα τα βάζουν με το Θεό γιατί δεν μπορούν να τα βάλουν με τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να στύψουν τον εαυτό τους κάτω και να πούνε «Έλα εδώ, τι κάνεις, πάρε αποφάσεις, κάνε αυτό που έχεις να κάνεις στη ζωή σου». Τίποτε. Περνάνε τα χρόνια. Για πότε είμαστε 15. Εγώ θυμάμαι παλιά όταν ήμασταν 5 χρονών, 7 χρονών. Λέγαμε «Θέλω να γίνω εκείνος». Στην αρχή μπορεί να θέλαμε αστροναύτης, ποδοσφαιριστής. Μέχρι τα 10, 11, 12 κάτι θέλαμε. Και αγωνιζόμασταν. Σήμερα τα παιδιά μας, οι νέοι μας, φτάνουν 17, φτάνουν 18 και δεν θέλουν τίποτα. Μα φτάνουν και 20 και δεν θέλουν τίποτα. Φτάνουν και 25 και 30 και 35 και δεν ξέρουν αν θέλουν κάτι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου από αυτό το πράγμα. Έχει καταντήσει τους ανθρώπους από αυτή τη δυσκολία, την απλή, που θα έπρεπε να την ξεπεράσουμε με λίγο επιμονή, με λίγο υπομονή, με λίγο ελπίδα στο Θεό. Έχει καταντήσει τους ανθρώπους μοιραίους και άβουλους να μην μπορούν να κάνουν τίποτε. Και τι γίνεται, περνάει η ζωή και βαθιά βουλιάζει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση κόλασης. Ζει την κόλαση από τώρα. Και ξέρετε, αυτός που ζει την κόλαση από τώρα σπάνια μπορεί να εργαστεί για να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Σπάνια ξεφεύγει από αυτό. Χρειάζεται ένα πολύ δυνατό σοκ. Και αν θα καταλάβει. Γιατί αυτή η κόλαση που ζει κανείς εδώ, επειδή έχει και πολύ πασπάλισμα από τα πάθη μας, που λειτουργούν ως αναισθητικό, είναι μια κατάσταση στην οποία βουλιάζεις και δεν το καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι κολυμπάς. Μόλις έχει καλύψει πλήρως το νερό και έχει βγάλει και όλες τις μπουρμπουλήθρες με το οξυγόνο που είχες και έχει μπει το νερό στα πνευμόνια σου και πνίγεσαι, τότε κατάλαβες ότι πνίγηκες. Αλλά είναι αργά. Αυτό συμβαίνει στην εποχή μας. Και τα πιο δυνατά πνεύματα τα βάζουν και λίγο με το Θεό, αντιδρούν και λίγο, κάτι γίνεται. Οι περισσότεροι όμως που έχουν μάθει να μην πολεμάνε στη ζωή τους, βουλιάζουν. Ο Άγιος Ιλωανός Αθωνίτης δυσκολεύτηκε, πέρασε αυτές τις φάσεις της θεοεγκατάληψης, αλλά δεν απελπίστηκε. Έκανε υπακοή στο Λόγο του Θεού. Ζούσε την κόλαση και ήλπιζε στον παράδεισο. Ζούσε τη δυσκολία της απουσίας εντός εισαγωγικών του Θεού, ποτέ δεν είναι απόν ο Θεός, αλλά νοσταλγούσε και επιθυμούσε και διψούσε για την παρουσία του Χριστού. Εμείς έχουμε το ένα κομμάτι. Ζούμε πιο πολύ την κόλαση και δεν ελπίζουμε στο Θεό και δεν διψάμε για το Θεό. Και δεν πεινάμε για το Θεό και δεν κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε οικείωμα στο Θεό. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να φτάνουμε σε πραγματική απόγνωση και να οδηγούμαστε ακόμη και σε αυτοχειρίες, αυτοκτονίες δηλαδή. Είτε άμεσες, είτε έμεσες. Οι άμεσες είναι αυτές που ακούτε, έπεσε από μπαλκόνι, σκοτώθηκε, πυρπολήθηκε, έκανε τι έκανε ο καθένας. Οι έμεσες είναι αυτές που βλέπεις τον άλλον και αργοπεθαίνει μέσα στις ουσίες. Αργοπεθαίνει μέσα στο φαΐ, μέσα στον καπνό, μέσα στο ποτό, μέσα στη μοναξιά του.
Αν λάβετε υπόψη πόσοι άνθρωποι στην εποχή μας είναι κλεισμένοι σε ένα σπίτι επί ώρες ατελείωτες μπροστά σε μια οθόνη, θα καταλάβετε πόσο πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που ουσιαστικά αυτοκτονούν. Ώρες ατελείωτες. Όχι επειδή δουλεύουν διαδικτυακά και έχουν τηλεεργασία, επειδή δεν έχουν τι να κάνουν. Και αν τους ρωτήσεις τι κάναν, δεν ξέρουν συνήθως και τι κάνανε. Αυτό το πράγμα είναι ένα δείγμα απομάκρυνσης δικής μας από το Θεό, αλλά και όταν θέλουμε να απομακρυνόμαστε, ο Θεός ξέρετε τι κάνει, μας αφήνει και λίγο. Γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Και ξέρετε γιατί μας αφήνει? Για να βιώσουμε αυτή την κόλαση και να του απευθύνουμε το λόγο, έστω και προκαλώντας τον, έστω και παλεύοντας με το Θεό, έστω και λέγοντας πού είσαι, γιατί με εγκατέλειψες. Μήπως κάποιοι οδηγηθούν έστω σε αυτή την κατάσταση. Αλλά βλέπετε, και αυτό λίγοι το κάνουν. Και αυτοί οι λίγοι βρίσκουν απαντήσεις. Αυτοί οι λίγοι που ζητάνε το Θεό, ο Θεός δεν τους αφήνει αμάρτυρους. Τους δίνει σημεία μαρτυρίες της παρουσίας Του. Δεν τους αφήνει απαράκλητους, χωρίς μία παράκληση, μία παρηγορία. Κάτι θα κάνει για να τους πει εγώ είμαι εδώ για σένα. Γι' αυτό και βλέπουμε σε αυτή την εποχή τη δύσκολη, που αυτή είναι η γενική κατάσταση. Αν με ρωτήσετε είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, θα πω ότι μολονότι με φύση αισιόδοξος, είμαι πολύ απεσιόδοξος από αυτό που βλέπω ανθρωπίνως. Ευτυχώς υπάρχει ο Θεός. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που τον αναζητούν. Και σήμερα. Και η δουλειά δικιά μας είναι να μην αρκεστούμε στην χρυσή μας κόλαση, στην όμορφη έτσι ασφάλεια του χρυσού κλουβιού που μας έχει φτιάξει αυτή η εποχή στην οποία ζούμε. Να είμαστε Σιλουανοί. Ο Σιλουανός λοιπόν πριν πάει στο Άγιο Όρος, ξέρετε τι δυνατός άνθρωπος ήτανε. Εργαζόταν πολύ, έτρωγε πολύ, έπινε πολύ, αγαπούσε και τις Σιδωνές. Είχε πέσει και σαρκικά με μια γυναίκα, την άφησε και έγκυο. Τσακώθηκε με κάποιον και νόμιζε ότι τον σκότωσε. Του ρίξε μία και έπεσε κάτω, άλλος οριάστηκε και αυτός ο κακομοίρης νόμιζε ότι τον σκότωσε. Τι δείχνει αυτό, έναν άνθρωπο ζωντανό, που με αυτή τη ζωντάνια που ήταν εκεί πέρα, κάτι έψαχνε να βρει. Και το έστρεψε στο Θεό και ο Θεός δεν τον άφησε. Και καλούμαστε εμείς σήμερα να στραφούμε πραγματικά στο Θεό. Να τεινάξουμε αυτή την αδράνεια, την ουσιαστική που έχουμε. Ακούω πολλές φορές και λέμε πολύ ωραία πράγματα. Και τι θα κάνουμε με αυτά που γίνονται διεθνώς και τι γίνεται με την Παλαιστίνη εκεί και τι γίνεται με τη Ρωσία και τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα μας, ο αποχριστιανισμός της Ευρώπης, οι μουσουλμάνοι που έρχονται, που θα μας καταπιούν οι μουσουλμάνοι. Τι να τα κάνουμε αυτά? Τι να τα κάνουμε? Όλα αυτά ωραία είναι να μας απασχολούν, αλλά πώς μας απασχολούν? Σε επίπεδο διαδικτύου. Αντάρτικο του πληκτρολογίου κάνουμε. Ούτε πληκτρολόγιο τώρα, πώς θα κάνουμε? Με το, ναι, αφής είναι, δεν είναι πληκτρολόγιο. Δεν κινούμαστε.

Δεν την αισθανόμαστε. Δεν ξέρω αν η συμμετοχή μας στη λατρεία εμπεριέχει αυτή την πείνα και τη δίψα για το Θεό. Να λειτουργήσουμε, να κοινωνήσουμε και να πούμε «Θεέ μου, εγώ θέλω εσύ να ζεις μέσα μου». Εσύ να ζεις μέσα μου. Δεν θέλω να ζω εγώ, γιατί εγώ τα έχω κάνει μαντάρα. Δεν ξέρω αν αυτές είναι οι κινήσεις της καρδιάς μας. Αλλά ο Άγιος Ουλανός στέκεται μπροστά και μας προκαλεί και μας λέει «Παιδιά, άνθρωπος είμαι κι εγώ». Ήθελε, λέει, νομίζω έγραφε στην βιογραφία του, έχω και χρόνια που τη διάβασα, κάμια πενινταριά αυγά για αρχή. Και όταν έπινε βότκα γύρω στα 5 κιλά ήθελε. Ισχυρή κράση, ε. Όχι κανένας ξενέρωτος. Ξέρετε να βάλω, εντάξει, στην υγειά σας. Αλλά αυτό το πάθος, τη φλόγα που είχε μέσα του για τα επίγεια, το έστρεψε στα ουράνια. Εμείς τι κάνουμε? Πάρτε το χαμπάρι. Έχουμε μπει μέσα στην κόλαση, τι βιώνουμε και νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Γιατί η σύγχρονη κόλαση έχει πολλά ηρεμιστικά. Δεν είναι μόνο τα Ζάναξ, τα Σιπραλέξ, τα έλεγα παλιά που είχαμε τον Τσίπρα, γιατί ήταν Τσίπρας Αλέξης, Σιπραλέξ, και τα συνδύαζα. Λοιπόν, δεν έχουμε τώρα Μητσοτάκ, κανένα τέτοιο έτσι χάπι να βάλουμε. Δεν έχουμε μόνο αυτά τα ηρεμιστικά. Έχουμε πολύ ζάχαρη, έχουμε πολλές συνταγές στην τηλεόραση, πολλές λιχουδιές, πολλή δυνατότητα για delivery. Θυμάστε, όταν ήμασταν στο lockdown κλεισμένοι, τα delivery δίναν και παίρνανε, όλοι πήρανε κιλά. Ζούμε την κόλασή μας με πολύ καλοπέραση. Μοιάζει με τον παράδεισο των μουσουλμάνων. Ξέρετε ποιος είναι ο παράδεισος των μουσουλμάνων? Βουνά, λέει, από ρύζι, ποτάμια από γάλα και κρασί και μέλι, γυναίκες και άντρες και αυτά και διάφορα, τώρα μην τα αναφέρουμε και όλα και σας βάλουμε και ιδέες. Κάπως έτσι είναι η κόλασή μας. Δεν χρειάζεται να βγεις έξω, να φλερτάρεις μια γυναίκα, να τη ρίξεις που λέγανε παλιά, έστω και για να αμαρτήσεις. Τώρα έχεις το διαδίκτυο. Μπαίνεις εκεί, σε βλέπει, τι βλέπεις, δεν σου κάνει, βλέπεις άλλη, μετά βλέπει άλλον εκείνη, γίνεστε φίλοι εξ αποστάσεως, δεν χρειάζεται κιόλας να βρεθείτε και από κοντά. Πάτε τώρα να πλένεσαι, να σενιάρεσαι, να στολίζεσαι, να πας να χαλάς και λεφτά. Από το διαδίκτυο όλα είναι safe. Μία κόλαση. Και λέμε τώρα για τον προσωπικό αριθμό, για την ταυτότητα και όλα αυτά, που βέβαια είναι κάπως δύσκολα πράγματα. Αλλά ήδη είμαστε σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε κλειστεί στο κλουβάκι μας. Έχουμε βάλει και το σύρτη από μέσα και λέμε «Καλά είμαι εγώ εδώ πέρα». Πρέπει να σπάσουμε αυτό το κλουβί. Και αυτό το σπάσιμο του κλουβιού ξεκινάει από το να σπάσουμε τις αλυσίδες των παθών μας, τις αλυσίδες της αδράνειάς μας. Αν δεν ξεσηκωθώ λίγο, να τα βάλω με τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, με τις κακές μου συνήθειες, με τις έξεις μου, και έξεις, ξέρετε τι είναι έτσι, συνήθεια. Λοιπόν, και να βάλω και κανένα δυο Αγίους έτσι επί τούτου, να τους παρακαλέσω, να τους τα πω χήμα και να πω βοηθήστε μόνος μου, δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και είμαστε διαρκώς άτονοι, άνευροι, αδύναμοι. Ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο δυνατοί, δεν σήκωναν τόσα βάρη, βαράκια στα γυμναστήρια, δεν είχαν τόσους τετρακέφαλους, τρικέφαλους, πολυκέφαλους, τι έχουν εκεί πέρα, αλλά και ταυτόχρονα τόσο αδύναμοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι αν πέσει το ίντερνετ, δεν μιλάμε για πόλεμο, για 3-4 μέρες θα έχουμε μαζικές αυτοκτονίες. Μαζικές αυτοκτονίες, δεν θα ξέρει ο κόσμος τι να κάνει. Θα χρειαστούμε ή πολύ αλκοόλ ή πολλά χάπια για να επιβιώσουμε αυτό το δύσκολο διάστημα που δεν θα έχουμε ίντερνετ.

Για λίγο να πάρουμε στα σοβαρά τα πράγματα. Λίγο να ξεκουνηθούμε. Να δούμε λίγο έξω από τον εαυτό μας. Μην κοιτάτε τον εαυτό σας, σας παρακαλώ. Ούτε τα θέλω σας. Ούτε τα θέλω σας. Να θέλετε να κάνετε τις εντολές του Θεού. Αυτό προσπαθήστε. Και να παίρνετε και μια απόφαση. Όσοι θέλετε να παντρευτείτε, βρείτε μία, βρείτε έναν εκεί πέρα οι κοπέλες και παντρευτείτε, βρείτε κάποιον. Όσοι δεν θέλετε, αν κάνετε για καλόγερη, τραβάτε να γίνετε καλόγερη. Αν δεν κάνετε, καθίστε εδώ και πιάστε τους παπάδες της ενορίας και πες, όταν τελειώνω από τη δουλειά, μη με αφήνεις σε χλωρόκλαρη, βάζε μου δουλειές. Τι θέλω, καθαρίζω την εκκλησία, να μαγειρεύω για τους φτωχούς, να κάνω κάτι, ό,τι μπορώ να κάνω. Γιατί αργία μήτρη πάση κακίας. Περνάει ο καιρός. Νομίζουμε ότι έχουμε καιρό, έχουμε καιρό. Πόσοι εδώ μέσα είναι 18, 20 ή ήρθαν 18, 20 και είναι 30 αυτή τη στιγμή. Και πόσοι ήρθαν στα 20 και στα 30 και έχουν γίνει 40 και θα γίνουν 50 και 60. Και θα λέμε νέος ήταν ο Κακομοίρης, έφυγε στα 68 του. Παλιά ακούγαμε όταν πέθανε η γιαγιά μου ήταν 66. Και ήταν γιαγιά μου, ήταν γριά. Τώρα με πεις καμία 65 γριά θα σας καταγγείλει στον ΟΗΕ. Θα έχουμε θέμα. Εκεί μας έχουν φέρει. Περνάει η ζωή από μπροστά, είμαστε αδρανείς, δεν κάνουμε τίποτε και έρχεται που και που κανένας Σιλουανός, έτσι θα τον Άγιο Σιλουανό και μας λέει έτσι ζει ο κόσμος βρε. Δώστε τα όλα, θα χτυπηθείτε, δεν τα κρύβει. Η Εκκλησία δεν τα κρύβει. Ότι όποιος θέλει να κάνει δουλειά πνευματική θα δυσκολευτεί, θα έχει πειρασμούς, θα έχει δυσκολίες, αλλά θα έχει και χάρη. Θα έχει και χάρη. Θα είναι ο νους του στον Άδη και δεν θα απελπίζεται. Και αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, λέει. Βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ούτε παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε. Κάνουν οι άλλοι για μας και μετά λέμε αχ, έγινε μουσουλμάνικη, λέει η Ευρώπη. Καλά έκανε, τι να κάνουμε τώρα, αφού αυτοί γεννάνε, έχουν πιο πολύ πίστη στο Θεό. Σε άλλο Θεό ίσως, που δεν είναι Θεός, αλλά έχουν πρωτογενώς μια πίστη. Και κάνουν παιδιά, εμείς τίποτε. Τίποτε. Πότε θα τα κάνετε τα παιδιά? Συτέψατε. Του χρόνου δεν πρέπει να είναι κανένας εδώ. Πρέπει να είναι εγκαστρωμένες όλες εδώ και οι άλλοι να είναι μπαμπάδες. Να είναι εγκαστροί έχουν, έχουσα οι εγκαστρωμένοι. Έτσι δεν είναι κακιά λέξη, να το ξέρετε. Είναι αρχαία λέξη. Λοιπόν, τι περιμένετε? Να πάρετε όλοι από ένα κομποσκήνι και να γίνετε ασκητές? Μα άμα δεν ζήσετε πραγματικά, ούτε άσκηση μπορείτε να κάνετε. Ούτε άσκηση μπορείτε να κάνετε. Εάν δεν μπω σε ένα λούκι, σε ένα δρόμο, πώς θα αγωνιστώ? Κατά το δοκούν. Σήμερα θέλω αγρυπνία. Αγρυπνίες blogspot. Πού έχει αγρυπνία, πάμε. Αύριο θέλω προσκύνημα. Πού πάμε, εκεί. Μεθαύριο καφέ, πάμε θυσίο. Παραμεθαύριο ένα φάμε κάτι, πάμε σε ένα εστιατόριο ή θα παραγγείλουμε στο σπίτι, αυτά. Περνάει η ζωή. Κάνουμε αγώνατοι επειδή εξομολογούμαστε ότι έκανα τούτο, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο, αλλά δεν αλλάζει τίποτε στη ζωή μου. Δεν είναι αγώνας αυτός. Ο αγώνας είναι σαν τα βόδια παλιά που τα είχανε ή τα άλογα για να οργώνουν τα χωράφια. Τι τα κάναν? Τα βάζανε δυο-δυο, τους βάζαν και ένα ξύλο, αναγκαστικά και τα δυο μαζί, κρατήστε το λίγο αυτό, ζυγός. Όχι λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, και οι δυο, και τα δυο βουδάκια και τα δυο αλογάκια μαζί, τράβαγαν το ινί και οργώνανε τη γη για να σπείρει ο αγρότης και να βγει το στάρι να φάνε ψωμάκι. Άμα δεν μπούμε σε ένα λούκι, σε μια τροχιά, πώς θα παράξουμε ένα έργο? Και αν σε αυτή την τροχιά που θα είμαστε με τους άλλους ανθρώπους, με το τέρι μας αν είμαστε στο γάμο, με τους συνασκητές μας αν είμαστε στο μοναστήρι, με τους συνανθρώπους μας εδώ στον κόσμο, στην ενορία, αν δεν είμαστε σε αυτό το ζυγό, ηθελημένα αλλά και με βία πολλές φορές, πώς θα δούμε ο ένας τα πάθη του άλλου και του εαυτού μας?
και να καταλάβω και τον άλλον, να πω άνθρωπος είναι, αφού και εγώ τα ίδια έχω. Εντάξει, τώρα θύμωσε αυτός, θα μαλακώσω εγώ. Μεθαύριο θα θυμώσω εγώ, πρέπει να μαλακώσει εκείνος. Πώς θα κάνουμε υπομονή, πώς θα καλλιεργηθούμε, πώς θα λιάνουμε τις έτσι άγριες εξοχές που έχουμε σαν άνθρωποι. Βλέπετε μια πέτρα πολύ άγρια, άμα δεν χτυπηθεί με άλλες πέτρες, άμα δεν την πάρει το κύμα να την λιάνει, δεν γίνεται ποτέ βότσαλο. Πάντα παραμένει άγρια η πέτρα. Με τα χτυπήματα γίνεται πιο μαλακιά. Αυτά τα χτυπήματα είναι απαραίτητα στη ζωή μας. Και πολύ φοβούμαι ότι υπό τον φόβο ότι μπορεί να χτυπηθούμε, καθόμαστε πίσω. Και χτυπιόμαστε χειρότερα. Χτυπιόμαστε μόνοι μας. Και δεν λιένουμε, δεν γινόμαστε βοτσαλάκια, αγριεύουμε περισσότερο, αλλά τον πόνο του χτυπήματος τον έχουμε και τον κουβαλάμε. Αυτοτραυματιζόμαστε. Από τη φαινομενική μας αυτάρκεια και την ασφάλεια του χρυσού κλουβιού που έχουμε μπει. Δεν θέλω να πω που μας έχουν βάλει, γιατί το χρυσό κλουβί το ανοίγει αυτός που βάζει την παγίδα, αλλά αν θέλει μπαίνει το πουλάκι. Βλέπεις, λέει, το τυράκι να βλέπεις και τη φάκα. Βλέπεις το δόλωμα να βλέπεις και το αγκίστρι. Έτσι είναι και με το κλουβί. Το ζαχαρώνουμε απ' έξω το χρυσό κλουβί και λέμε, α, ωραία, να μπω μέσα. Και μόλις μπω μέσα, με τσάκωσαν. Άρα εγώ μπήκα, δεν με έβαλε κανείς με το ζόρι. Χρειάζεται λοιπόν μέσα στο πλαίσιο αυτό της ανάληψης της προσωπικής μας ευθύνης για την πορεία μας την πνευματική να ξεκουνηθούμε. Να κάνουμε κάτι. Θα μου πείτε, μας τα έχετε πει και άλλες φορές αυτά και είναι γεγονός. Απλά τα επαναλαμβάνω γιατί ξέρετε τα ερεθίσματα που βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία μας είναι πραγματικά τα ίδια. Και μας καλούν σε μία διαρκή εγρήγορση. Σε μία δράση πνευματική. Για την ακρίβεια σε μία συνδημιουργία με το Θεό. Από τα πιο ωραία κελεύσματα που ακούγονται στη Θεία Λειτουργία είναι λίγο πριν βάλει ο παπάς ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που λέει, του λέει ο διάκος, καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Καιρός, λέει, είναι να ενεργήσει ο Κύριος. Και εμείς πρέπει να πούμε στο Θεό, έλα να ενεργήσει τη ζωή μου. Και ταυτόχρονα να καταθέσω κι εγώ τη δική μου προσπάθεια. Και να μην φοβάμαι τους πειρασμούς. Να μην φοβάμαι τη δυσκολία. Ας έρθει. Ας έρθει. Α, θα είναι η δυσκολία που μου χρειάζεται. Θα είναι η δοσολογία του φαρμάκου που πρέπει να πιω για να γίνω καλύτερα. Μην παραπονιόμαστε για τίποτε. Πραγματικά μην παραπονιόμαστε. Να ζούμε με το έχει ο Θεός, με το δόξα το Θεό, με το θα πάνε όλα καλά. Με αυτά πορεύτηκαν ανά τους αιώνες οι άνθρωποι. Και εμείς θέλουμε να πορευόμαστε με εχέγγυα και εγγυήσεις και ασφάλειες ότι ναι, όντως θα πάνε καλά. Καμιά φορά έρχονται και μου λένε, θα μου δώσετε ευχή, λέει, θα το φέρει ο Θεός το πράγμα έτσι να το κάνουμε αυτό. Και τους λέω έτσι λίγο προκλητικά καμιά φορά, και πού ξέρω εγώ. Γουρλώνουν τα μάτια, δεν ξέρεις εσύ. Βέβαια δεν ξέρω εγώ, τι είμαι εγώ, Θεός είμαι. Ένας άνθρωπος είμαι σαν και εσένα. Που ναι, μου έχει εμπιστευτεί τη χάρη της ιεροσύνης, το Πανάγιο Πνεύμα, αλλά εκείνο πάλι κάνει κουμάντο. Δεν κάνω εγώ. Εγώ διαπορθμεύω τη χάρη, την μεταγγίζω σε εσάς και εκείνη θα κάνει τη δουλειά. Και θα κάνει ή δεν θα κάνει αυτό που θέλει ο καθένας και που έχει προσευχηθεί ανάλογα με το συμφέρον της ψυχής του. Μην αναζητάτε ασφάλειες. Θα πορευόμαστε διαρκώς στην κόψη του ξηραφιού. Πάρτε το απόφαση, αυτή είναι η πνευματική ζωή. Τη μία θα αισθάνεσαι ότι είσαι πολύ κοντά με τους Αγίους και την άλλη στιγμή θα λες τώρα από ποιο χαμετυπίο, από ποιο μπαράκι βγήκε αυτή η ψυχή με τόση δίψα για την αμαρτία και τόση άγνοια, η θελημένη για το Θεό και για τα του Θεού. Και θα καλείσαι σε αυτή την σχηνοβασία, σε αυτή την κόψη του ξηραφιού
να κρατάς τα γέμια, τα χαλινάρια της υπάρξεώς σου και πότε να τραβάς κατά εδώ, πότε να τραβάς κατά εκεί, για να πορεύεται ευθεία η ύπαρξή μας. Αλλά αυτός ο αγώνας είναι πανέμορφος, γιατί αυτός ο αγώνας μας επιτρέπει να είμαστε άνθρωποι, που σημαίνει πλάσματα του Θεού μεν, αλλά που έχουμε βούληση, που σκεφτόμαστε, που θέλουμε, που προσευχόμαστε, που αγωνιζόμαστε. Μας κάνει αυτή η διαδικασία να βλέπουμε και την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, να έχουμε διάλογο με το Θεό, πάλι αν θέλετε πνευματική με το Θεό, να του λέμε πού πας, μη με αφήνεις, να κάνει ότι φεύγει εκείνος σαν τον μπαμπά τον έξυπνο που πρέπει να αφήσει το παιδί λίγο για να στραφεί με περισσότερη δύναμη και δίψα σε αυτόν. Και την ώρα που πάει να φύγει και τον παρακαλούμε να ξαναγυρνάει να μας ρίχνει το βλέμμα και να παίρνουμε τα πάνω μας. Είναι υπέροχη αυτή η ζωή. Μην την ανταλλάσσετε με αυτή τη χαμοζωή που θέλουν και μας έχουν σερβίρει και που την έχουμε καταπιεί αμάσιτη. Γιατί δεν είμαστε πλασμένοι για αυτά. Είμαστε για τα υψηλά. Είμαστε πλασμένοι να γιάσουμε από όλους τους δρόμους που μπορεί να υπάρχουν, αλλά στο τέλος να γιάσουμε, να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό έχουμε Αγίους και προσκυνάμε, γι' αυτό κάνουμε θείες λειτουργίες, γι' αυτό κάνουμε προσευχή, γι' αυτό κάνουμε τήρηση εντολών. Δεν το κάνουμε για να είμαστε ηθικοί άνθρωποι, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να φτιάξουμε μια καλή κοινωνία. Αυτό είναι εγκόσμιο πράγμα, ναι, μπορεί και να προκύψει, μπορεί και όχι. Αλλά ο στόχος μας είναι η αγιότητα. Είναι η καταχάριν θέωση, το ξέρετε, το έχουμε πει, αλλά περνάμε μέσα από αυτό, από το να υπάρχω και να υπάρχω και να θέλω και να ξέρω ότι υπάρχει και δεν με εγκαταλείπει και γι' αυτό να μην απελπίζομαι. Αυτά τα λίγα, κρατήστε τα και βοήθειά μας ο Άγιος Σιλωανός να μας αξιώσει να στρέψουμε κι εμείς τη δύναμη που έχουμε, που όλοι έχετε δύναμη μέσα σας, είτε το ξέρετε είτε όχι, στη σωστή κατεύθυνση. Και να μην ντρέπεστε και να μην φοβάστε να μιλάτε στο Θεό. Οι ψαλμοί, πολλοί έχουν στραφεί τελευταία και πολύ καλό είναι αυτό, και διαβάζουν το ψαλτήρι. Εκεί που το διαβάζετε, διαβάστε λίγο μια φορά και τη μετάφραση του κάθε ψαλμού. Να δείτε πόσο ακομπλεξάριστος είναι ο προφητάναξ Δαβίδη. Πώς τα λέει χήμα στο Θεό. Θεέ μου, λέει, τι με εγκατέλειψες. Σε άλλο σημείο λέει μη με ντροπιάσεις. Σε άλλο σημείο θα του πει χίλια δυο. Επί σύ ήλπισα, λέει. Σε σένα ήλπισα. Εσύ τι κάνεις τώρα. Σε άλλο σημείο του λέει κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Με κύκλωσαν οι εχθροί μου, λέει, και κοιτάζουν να με καταπιούν. Τι κάνεις, πού είσαι. Έτσι θα με αφήσεις. Εγώ ελπίζω σε σένα. Ξέρω, λέει, ότι αυτός που ήλπισε σε σένα δεν θα χαθεί. Όλα αυτά τα λέει μέσα στους ψαλμούς. Δεν ξέρω αν διαβάζοντας το ψαλτήρι αφήνετε την ψυχή σας να εκφραστεί και εκείνη με αυτά τα λόγια στο Θεό. Ή το κάνουμε σαν να διαβάζουμε έτσι πέντε λόγια που πρέπει να τα διαβάσουμε, γιατί είπαμε ότι θα διαβάσουμε ένα κάθισμα που λέει ο λόγος δύο την ημέρα. Διαβάστε τα, αλλά λίγο μπείτε μέσα. Μπείτε μέσα σε αυτόν τον τρόπο. Όχι στην ανάγνωση, στον τρόπο της συνομιλίας με το Θεό. Και εκεί θα δείτε πάρα πολλά να γίνονται. Εύχομαι λοιπόν ο Άγιος Σιλωανός να μας βοηθήσει να προοδεύουμε πνευματικά.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

όλοι οι αξιπόλοιτοι να ανεμαζοχτούνε, να τζαγκαρέψω σ' όλους τους παπούτσα να φορούνε, ο τζαγκάρης ή παπουτσής ή υποδηματοποιός. Μεγαλοπόταν το χωριό με ξακουστό τζαγκάρι που εκτός από τσιχωριανούς σ' όλα τα γυροχώρια το σέφτιαχνε ολοχρονής στη βάνια και παπούτσα, όλα ήταν χειροποίητα με τέχνη και μεράκι. Και μια φορά ερχότανε ακόμα και γυναίκες να το σε φτιάξει πο λεπτό δερμάσπρο τα στιβάνια, λεπτό μα και ανθεκτικό, κουσαθιανό το λέγαν. Τα άλλα στιβάνια που φτιάχνε και φόραγαν οι άντρες ήτανε δέρμα ανθεκτικό, συνήθως από βούη, σκληρότανε και μαλακό, βακέτα γη βιδέλο. Κατεργασμένο, στέρεο, που και το κάτω μέρος το στιβανιόν εφτιάχνανε που το λέγαν μουζούκια. Για τα παπούτσα πιο λεπτό, παντάτανε το δέρμα, μαύρο ακόμη γη καφέ, κατσίκα ή κατσικάκι. Δύο τσιράκια είχενε που μάθαιναν την τέχνη και αυτός μεσοκερίτικος μάστορας καλλιτέχνης. Πάντα γλυκός, χωρατατζής, φορούσε την ποδιά του από λινό ασπροήφασμα που φτάνε στα στραγάλους. Ήρθε πελάτης στα χινή, αφού χαιρετιχτήκαν, δε λόγω παραγγέλνει του παπούτσα να του σάξει, μαύρα, πόσο θα κόψουνε και έτοιμα πότε θα'ναι. Τρεις μέρες κι είναι έτοιμα, κι ο τόσα ναι θα κόψουν. Λέει του να ξυπολυθεί από το δεξί του μπόδα, γιατί έχει μισό νούμερο πιο πάνω από το ζερβό του. Του είπε, την κάλτσα βγάλτηνε, είχενε το σκοπό του. Εξάνοιγε προσεκτικά τον πόδα του πελάτη, μην έχει κάλους γη στραβό να'ναι το δαχτυλάκι, κότσι γη πράμα σπάσιμο να σάξει στο καλούπι. Άσπρο χαρτόνι ήφερε και του πένε τον πόδα, πάνω να βάλει το δεξό και ένα μολύβι εκράθηκε. Με το μολύβι του πήρε γύρω γύρω το σχήμα, προσεκτικά προσεκτικά που είχε η πατούχα, για να μπορέσει εύκολα το νούμερο να βγάλει. Ήφερε τη μεζούρα του απού είχε διπλή όψη. Από τη μία τη μεριά μέτρο κανονικόταν, ενώ από την άλλη ήτανε σε νούμερα γραμμένη, που ενάμιση στο νούμερο ήτανε ένας πόντος. Πρώτα την περιφέρεια μέτρησε στα δαχτύλια, μετά πήρε του κουτουπιέ το στάμπο για να βγάλει. Λεπτό χαρτόνι ήπιασε και ήβγαλε το στάμπο, πάνω στο δέρμα το βάλε και ήρχε να το κόβει. Με το μαχαίρι κοπτικής απάνω στο κοπτήρι. Το δέρμα ήταν αδιάβροχο, σευρό από κατσικάκι, από καλή ποιότητα, το κόψε δύο κομμάτια. Το ψίδι που ήταν το εμπρός και είχενε τη γλώσσα, ενώ το άλλο το έλεγε φτέρνα και ήταν το πίσω. Έπιασε οριά που ήταν λεπτή από μαλλί κατσίκας και την εκαλοκαίρωσε, με λισοκαίρι ήταν. Διπλή οριά, ανθεκτική και αδιάβροχη εγίνη. Την μπελονιάζω γλίγορα σε τζαγκαρβλώνα που ήταν λεπτή και λυγιστή και διευκόλυνέντον. Κέραβε ένωνε τα δυο, το ψίδι και τη φτέρνα. Ίνιγε τρύπες με σουβλί, διπλή η βελονιάταν, όξο μέσα το έραβε και ένωνε το δέρμα. Φόντι ο τζαγκάρης το έλεγε κι όλοι οι τζαγκαράδες. Φέρνει τη φόδρα, ήταν από κατσίκας δέρμα, πολύ λεπτό και αρχινά στο φόντι να τυράβει, στην εσωτερική πλευρά, απάνω γύρω-γύρω. Ήπιασε δέρμα πιο σκληρό, που μέσα από τη φόδρα το πέρασε εσωτερικά στη φτέρνα από πίσω, που πίσω η φτέρνα σκλήρινε, φόρτι το ονομάζει. Το φόντι ήταν έτοιμο για να μπει στο καλούπι, που καλαπόδι το έλεγαν ξύλινο σχήμα πόδα. Είχε μεγέθη διάφορα και σχήμα καλαπόδια στα νούμερα των πελατών, όλα αντιστοιχούσαν. Με στάμπο το πετόπετσο πετσίτανε του πάτου, το κόψε και το κάρφωσε κάτω από το καλαπόδι. Με το σφυρί εκάρφωσε τα τέσσερα καρφάκια που σπράγγες τα ονόμαζε εκείνα ο τζαγκάρης.
Το φόντι ήβαλε μετά πάνω στο καλαπόδι, είχε το σχήμα παπουτσού στο καλαπόδι απάνω. Το τράβαγε με τη διπλή μονταριστή δανάλια και πήρε του καλοποδιού ως τέντωσε το σχήμα. Με σπράγγες το εκάρφωσε γύρω γύρω αναπόντο απάνω στο πατόπετσο, μα και στο καλαπόδι. Ό,τι καμέ με το δεξό και στο ζερβό το κάνει. Τ' άφησε δύο μερόνυχτα πάνω στο καλαπόδι να πάρουνε το σχήματος πάλι ξανά πιασέντα. Ήφτιαξε κόλλα και μετά με ένα μικιό πινέλο το δέρμα στο πατόπετσο εκόλλησε κι απόης, όλες τις πράγκες ήβγαλε απούχε καρφωμένες. Πιάνει τη ράσπα, ήρχιξε και αγρίευε το δέρμα που ήταν είδος ξυλοφά στη σόλα να κολλήσει. Εστάμπαρε και ήκοψε την πέτσινη τη σόλα και τον τακούνι έτοιμο ώρα να κολληθούνε απούταν δέρμα του βουζιού καλά επεξεργασμένο. Αφού εκαλοκόλλησε τη σόλα και τακούνι απάνω στο πατόπετσο και κράτανε το δέρμα, το γκατσαμπρόκο ήπιασε που ειδικό σουβλί ήταν. Με ένα σφυράκι χτύπαγε πάνω τον γκατσαμπρόκο, ίνιζε τρύπες και ήπιανε σόλα, φόντι και πάτο, που πριν τη σόλα ήβρεξε που ψιλομαλακώνει. Τετράγωνες ξυλόμπροκες φινώνει μες τις τρύπες, κάθε ένα πόντο σφήνωνε στη σόλα γύρω γύρω και στον τακούνι σφήνωσε και κιά το ίδιο κάνει. Αφού το τέλειωσε κι αυτό ήπιασε τη φαλτσέτα, ήταν είδος μαχαιριού που μόνο λάμα ήταν. Ήρχιξε το ξυλούρισμα τσισόλας και ντακούνι που γύρω γύρω τάκοβε και τα μορφολογούσε. Τα έφερε όπου ήπρεπε, πράμα δεν περισσεύει. Τζάμι λεπτό μετάπιασε τη σόλα και ντακούνι, αργά αργά τα λύαινε και πήρανε το σχήμα. Με ένα ψηλό γυαλόχαρτο μαγλίνισε τη σόλα και τον τακούνι και αυτό καλά μαγλίνισε το. Με ανελίνη ύβαψε τη σόλα και τακούνι, ήτανε είδος βερνιτσιού, υγρό μαύρο στο χρώμα. Μόλις στεγνώνει ίναψε γοργά το καμινέτο με σπίρτο και ζέστανε λαμπούζιο μακινέτα, πως είμαι σιδερόταν πλακωτά, ξυλολαβή στην άκρα. Με λισοκέρι ήπιασε στη σόλα και ντακούνι, τάλιψε ξεφουμάρισμα αρχίνιξε να κάνει. Με το λαμόγιο το ζεστό το βάνει στο ντακούνι και έλειωνε μέσα το κερί και με τη μανικέτα σ' όλη τη σόλα πέρασε και λία την εκάνει. Γυαλιστερή και αδιάβροχη και έτοιμο το παπούτσι. Το καλαπόδι ήβγαλε και κόλλησε ένα πάτο που φόδρα εσωτερικά, λεπτός από κατσίκα. Ένα εργαλείο ήπιασε, μήλο το ονομάζει, που έξεστά διάχαινε με αυτό ανοίγει τρύπες, μικές μεγάλες που από αυτές περνούσαν τα κορδόνια. Το καμινέτο ίναψε και συντέρωσε το για να καούνε οι κλωστές κι όλα τα χνούδια που είχε. Με μία βούρτσα πέρασε βερνίκι τα παπούτσα και αφού καλοστεγνώσανε μύφασμα από βελούδο, τα γυάλισε πολλές φορές κι ύστραφταν τα παπούτσα. Τέλος οι τρύπες πέρασε από μέσα τα κορδόνια, τα τέλειωσε, τα ξάνιξε και τα βάλε στον πάγκο. Σε κάμερα στο σπίτι του το τζαγκαράδι κόχε, παράθυρο είχε να θωρεί όποτε τζαγκαρεύει και μέσα κι αεστέρευγε όλη τη σειρμαγιά του. Πάγκο, καρέκλες καναδιό, κοπτήρι, καλαπόδια, τα στάμπο με τα σχέδια, φαλτσέτες στη μεζούρα, το μαχαιράκι κοπτική στα τζαγκαρομαχαίρια, διάφορα είδη ποσουλιά, ξυλόμπροκες, τσιράσπες, τσικατσαμπρόκους, τα σφυριά, τσιτζαγκαροβελώνες, μα και ο σιδερόποδας με ή χωρίς το ξύλο. Ακόμη διάφορα καρφιά, το μήλο ακονιστήρι, τα νάλια μονταρίσματος κόλες βερνίτσα βούρτσες, βιδόμπροκες και τα σκουπιά ξύλα πελεκημένα, τα βάζε για φορμάρισμα στο στιβανιό τσιγάμπες. Χρωματισμένα δέρματα, πετσά, οργές, ντανάλιες, με λισοκέρι που τσοργές εκέρωνε με τέχνη, δίκλονες,
τρίκλωνες οργές, τετράκλωνες σιγούρες και μπροκαδούρες που βάζε σε σολιαστά στη βάνια.

Όλους αλέθιτσι καρπούς και το αλεύρι βγάνει, σα ζυμωθεί και φουρνιστεί, ψωμί περίσω κάνει. Ο Μιλωνάς. Βγάνει την πιθαρόπλακα, χάμε την εμολέρνη και με τον κάρτο ήβγανε στάρι από το πιθάρι. Μέχρι τη μέση δυο σακιά από μαυρό λουράταν ήβαλε και τα πίενε σιρτά στο μουτουπάκι. Φέρνει το νηροκόσκινο, το στάρι κοσκινίζει και όλη η ήρα ύπεσε, τα χώματα τσισκώνει. Σκαμνάκι πιάνει και σοφρά, άλλη δουλειά τα κέρνει, ντάκαρε τα λεσμάτισμα και ήκανε στο στάρι. Πάνω το βάζει στο σοφρά, ήκατσε στο σκαμνάκι, πιτίδια το καθάριζε από τα μαυροκούκια. Τα πεταρδάκια ήβγανε κι ακόμη τα βαβούλια κι όλο σαν τα λεσμάτισε μες στα σακιά το βάνι. Εφώναξε τον άντρατζη στο γάιδαρο να φέρει το στάρι στο νερόμυλο να πάει να αλέσει. Τα αμυγωμάκια φόρτωσε με υπομονή στο μήλο, από στρατάκι επίαινε αλάργο από το χωριόταν. Ευγήκαινε ο Μιλωνάς κι αφού χαιρετιχτήκαν, τάλεσμα μέσα ήβαλαν στο μήλο κι αρχινούνε. Με καμπανό ζυγίσανε τα δίμητα μυγόμια και μεταξάει ο Μιλωνάς τα λεστικά επήρε. Το 10% μιλωνικά εκράθηκε, πάντα καρπό που στέρευγε σε διάφορα πιθάρια. Τα είχε βάλει στη σειρά για στάρι και κριθάρι και ένα άλλο για μυγαδερό μαζί κριθάρι-στάρι. Ψηλά από το ποταμό μιλάβλακας υπήρχε που μπαινε μέσα το νερό και το έφερνε στη στέρνα. 8 επί 12 το βάθος 2 μέτρα. Στον πάτο τρύπα τσίχανε που το νερό περνούσε, σε καταπότη ήμπαινε λιγάτο τον ελέγαν. Άκρα τσιστέρνας είχανε γεράνι στελιωμένο, από στην κάτω του μερά ξυλόμπαινε στην τρύπα που γύρω γύρω του είχαν βάλει πολλά κουρέλια. Στουμπούρα το ονομάζουνε αυτό την τρύπα φράση. Δεμένο είχε ένα σκοινί στου γερανιού την άκρα, μέσα στο μήλο ήμπαινε από το παραθύρι. Αν το σκοινί εσέρνανε από το μήλο μέσα, εσήκωνε του γερανιού απάνω τη στουμπούρα και η τρύπα άνοιγε με μιας και το νερό επέρνα. Αν το σκοινί ελεύθερο ήφηναν από το μήλο, πάλι η τρύπα ύφρασε και γέμιζε η στέρνα. Από το λιγάτο το νερό ήμπαινε στο πηγάδι, από ζουριό το λέγανε 5 με 6 μέτρα. Χτιστότανε με στρογγυλές πελεκυμένες πέτρες, ψηλάταν μισοφέγγαρα με τσέρκουλα δεμένες. Κάτω από το μήλο είχανε τη φτερωτή στελιώσει που το ζουριό κατέβαινε και τέλειωνε στη βάση. Στη βάση τρύπα τούχανε ανοίξει μέση πέτρες που το σιφούν ήμπαινε και το νερό περνούσε. Ξύλινο ήταν, κουφωτό, στη φτερωτή που πάνω. Η φτερωτή ήταν στρογγυλή και ως το νερό επέρνα από το σιφούνι με ορμή μέσα στα φτερά τη χτύπα και τσίδινε τη δύναμη και γύριζε το μήλο. Ποξύλο ήταν η φτερωτή, φτιαγμένη από πρίνο ή και από μαυρομουρνιά που στο νερό αντέχουν. Που κάτω από τη φτερωτή υπήρχε η βάση που την ελέγαν τραπεζά. Ξύλο χοντρό πρινένιο, από τα δράχτη ήμπαινε και δούλευγε ο μήλος. Ανάμεσα στην τραπεζά είναι το κοντομούχλι από ατσάλι που μπαινε μέσα εκιά τα δράχτη. Ξύλο μακρύταν δίμετρο, στη φτερωτή κρατιέται, περνά από την κατόπετρα, την πάνω πέτρα πιάνει. Στη σελιδόνα πιάνεται πολύ σφιχτά τη δένει, στη βάση τσιπανόπετρας που σταματά τα δράχτη. Μονόσπιτο, μακρόστανο, 3 επί 5, με μεσοδόκια ισχυπή και δώμα από πάνω, που κάτω από το ζοριό το είχανε και αχτισμένο. Πόρτα μεγάλη δίφυλη, καμαρωτή που ξύλο, με επανοπόρτη που είχενε κόντε μυρί από μέσα. Απ' τη ζερβίντου του μεριά μεγάλο παραθύρι, με βέργες από σίδερα, τετράγωνα μπασμένα, μέσα στην πέτρα τάκλινε με δίφυλα μπατζούρια. Μέσα είχε το μιλόσπιτο, μια μπαρασιά στην άκρα, τη γανοτσίκαλα ένα-δυο σε ένα ντουλάπι πιάτα.
Ένα κρεβάτι απέναντι στον τοίχο ακουμπούσε και ένα ντουλάπι χωνευτό που το είχε εικονοστάσει. Τραπέζι απουτούχανε γύρω 2-3 καθέγλες και 2 σκαμνάκια χαμηλά κοντά στην παρασιάταν. Λίχνος και λάμπα κρέμουνταν από 2 καρφιά στον τοίχο. Που πάνω από τη φτερωτήκια από του ζουριού την άκρα, ο μήλος ευρισκότανε στον τοίχο ακουμπούσε. Αρχίνηξε ο μιλωνάς μπροστά το μήλο βάνι. Σέρνει από μέσα το σκηνί και δένει το σετζένιο κι ως τη στουμπούρα σήκωσε, την τρύπα ελευθερώνει. Από την τρύπα το νερό ήμπηκε στο λιγάτο, τα 5 μέτρα κύλαγε και έπεφτε στο πηγάιδι. Απ' το σιφούνι ήβγαινε, τη φτερωτή χτυπούσε, με δύναμη μες στα φτερά κι φτερωτή γυρνούσε, μαζί τα δράχτη γύριζε και η απάνω πέτρα. Πάνω απ' την πανόπετρα ήταν η κοφινίδα, που ξύλο και τετράγωνη, πλατιά στην πάνω μπάντα, στη βάση της εστένευε απούχε την ταΐστρα. Το ομιγωμάκιο μιλωνάς στην κοφινίδα μέσα ευκέρεσε και αρχίνηξε το άλεσμα να κάνει. Απ' την ταΐστρα ύπεφτε το στάρι λίγο-λίγο, στην τρύπα τσιπανόπετρα στην κάτω πέτρα μπαίνει. Είχε ένα ξύλο που αυτό ήταν κανονιστήρι μες στην ταΐστρα και κουμπά λίγο πάνω την πέτρα. Κανονιστήρι του καρπού, λίγο πολύ θα πέφτει, που πέρδι κατολέγανε κι μοιάζε με εκείνη. Με δύναμη πανόπετρα γύριζε γύρω-γύρω, απάνω στην κατόπετρα που σταθερή αυτή ήταν, κι οι δυο μαζί μιλόπετρες αλέθανε το στάρι. Γύρω από τσι μιλόπετρες τάβλες τους είχαν βάλει, εφαρμοστές, πολύγωνες, πολυκαλοδεμένες. Όπως αλέθετο καρπέος, τα λεύρη αυτές κρατούνε, μέσα κι οι πέτρες το γυρνούν στον πόρο και το πάνε. Κουβέρτα ονομάζεται και στην αλευροδόχη, απ' την πορόποτρα περνά, τα λεύρη μέσα μπαίνει. Η αλευροδόχη ήτανε πέτρα πελεκημένη, γούρνα χωσμένη μες στη γη, που εξήχε 10 πόντους. Χωρά αλεύρι ένα σακί και κάτι παραπάνω, που μόλις ο γόργο γεμιστεί μες στα σακιά το βάνουν. Εφώναξε ο μιλωνάς να έρθει ο πελάτης, τα λεύρη αν θέλει πιο χοντρό ή πιο ψηλό του λέει, να κανονίσει για να βγουν τα 2 μυγωμάκια. Από την τοίχο τη μεριά, δίπλα από την κουβέρτα, είχε ένα ξύλο που μπαινε στην τραπεζά από κάτω, σαν σφήνα και το λέγανε εκείνο αναβάτη. Με αυτό ανεβοκατέβαζε την πέτρα πάνω κάτω, ερύθμιζε την επαφή που είχαν οι δύο πέτρες και το αλεύρι ήλενχε χοντρό ψηλό να βγαίνει. Πιο δίπλα ξύλο υπήρχενε από τον αναβάτη που βεργοσάνιδα αυτό το λένε οι μιλωνάδες. Το ξύλο στην προέκταση είχε ένα παλαμάρι, ως σαν το φιάρι μοιάζει αυτό στην κάτω τη μεριά του. Ανάμεσα στη φτερωτή και πλάι στο σιφούνι, αν το γυρνούσε δεξιά ο μιλωνάς το ξύλο, απ' το σιφούνι το νερό χτυπά το παλαμάρι και αυτό εξωστρακίζεται και σταματά ο μήλος, γιατί νερό στη φτερωτή δεν έρχεται καθόλου. Ζερβάντος τρίψει ο μιλωνάς, πάλι δουλεύει ο μήλος και απ' το σιφούνι το νερό τη φτερωτή χτυπάει. Όλο το στάρι ήλεσε, ψηλό βγήκε τα λεύρη, μες στα μαυρόλουρα σακιά το βάλαν με ταξάι. Το ξανακαμπανίσανε και τα σακιά γεμάτα μέχρι απάνω τάδεσαν στο χτήμα τα φορτώνουν.

Όλο τον κόσμο γύριζε, φωνάζει και αγοράζει φέτσες, προβιές, καραμπουτζές και με σαπούνι αλλάζει. Φετσάς ή τριγητής. Μπαίνει ο Φετσάς μέσα στο χωριό από τη βορνή του Μπάντα και ήσερνε δύο χτήματα, γάιδαρο και μουλάρι. Εντάκαρε καμπανιστά ντε λόγο να φωνάζει. Όλα τα τσιγαρόλαδα, φετσόλαδα αγοράζω, καραμπουτζέδες και προβιές, προβίδια κάθε είδους και με σαπούνι αλλάζω τα, με πράσινο γιάσπρο. Ψηλός, λιγνός, μελαχρινός, με στουρφουκτό μυστάκι, τα ρούχα του ολολάδωτα, γυλώτα και στιβάνια. Ντενέκες στο μουλάρι του είχε φορτωμένες που βάζε τα φετσόλαδα, τσιγαριασμένα λάδια και σε τσουβάλια φορτωτά μέσα καραμπουτζέδες. Στο γάιδαρο είχε πλευρικά κούτες πάνω σε τάβλες, όλες σαπούνι μέσαντος και πράσινο και άσπρο, προβιέστο μεσοσόμαρο και μπόλικα προβίδια. Ακούν οι νοικοκύριδες και του Φετσά φωνάζουν, στο σπίτι μέσα τον καλούν, στην κάμερα το βάζουν, που έχουν τα τσιγαρόλαδα πιθάρια με τσιφέτσες. Δε λόγο πιάνει αυτός δουλειά, ψηλά ανεμπουκώνει, απάνω τη μανίκα του χώνει βαθιά τη χέρα, μέσα στο πιθάρι κύπιασε το φετσωμένο λάδι. Το τρίβει μέσα στα δάχτυλα, στη μύτη του το φέρνει και από εις αποφάσισε ίντα τιμή θα δώσει. Έτοιμος για παζάρεμα, αλλά ποτέ μη χάσει. Μόνο με κέρδος αγορά πάντα πρέπει να κάνει. Εξάνιζε τα αφεντικό, τα μάτια του επέξαν και πάντα από παζάρεμα ήβγαινε κερδισμένος. Όσοι σαπόνι θέλανε, γη πράσινο, γη άσπρο, τα ντάλασε και ήπαιρνε λάδια καραμπουτζέδες. Με το σαπούνι πράσινο πλενόταν και λουζόταν, μετά σαπουνίζανε στην πλήστρα και στη σκάφη. Προβιές, προβίδια διάφορα, όλα ποξεραμένα, ανάποδα τα πρόσεχε μην είναι τρυπημένα. Άπλητος, ατιμέλητος, πάντα ήταν λαδωμένος, αλάργο από το σπίτι του και από τη φαμελιά του. Εξόμενε όπου βρεσκε, τη μια σε καφενέδες, όξο από κάτω σε δεντρά, σε δώματα από πάνω, τις περισσότερες φορές σε χαλασμένα σπίτια.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως και εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα του περιπάτου του Ιησού επί των κυμάτων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αφηγείται και από τους τρεις συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, και ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Και ευθέως συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβη εις το όρος, κατηδίαν προσέξαστε. Ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον, ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε, προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντας ότι φάντασμα εστί, και από αφόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτήν ο Ιησούς, λέγον, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος, είπε, «Κύριε, είσαι και ελευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Ο δε είπεν, «Ελθέ». Και κατά βάσα από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δεν τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη. Και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Ευθέως δε ο Ιησούς, εκτείνας τη χείραν, επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας». Και εμβάντων αυτών εις τον πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, «Αληθώς Θεού Υιός Ι».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς λοιπόν ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πρωτύτερα από αυτόν στο απέναντι μέρος, προκειμένου να διαλύσει τα συγκεντρωμένα πλήθη. Αφού το έκανε αυτό και διέλυσε το πλήθος που βρισκόταν εκεί, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν βράδιασε, ακόμα βρισκόταν εκεί ολομόναχος. Το πλοίο βρισκόταν ήδη στο μέσο της λίμνης και πάλευε με τα κύματα, αφού ο άνεμος φρυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης βάρδιας του πλοίου και ώρα 3-6 τα ξημερώματα, πήγε ο Ιησούς προς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Μόλις οι μαθητές του τον είδαν να περπατάει πάνω στο νερό, τρόμαξαν, αφού αρχικά νόμιζαν πως ήταν φάντασμα και από το φόβο τους έβγαλαν κραυγές. Μόλις τους άκουσε ο Κύριος, του είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε ο Πέτρος του μίλησε και του είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω προς εσένα, περπατώντας πάνω στα νερά». Ο Κύριος του απάντησε: «Έλα». Τότε ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά της λίμνης για να πάει προς τον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο, ο Πέτρος φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται, φωνάζοντας δυνατά: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Κύριος απλώνει το χέρι του και σώζει τον Πέτρο, λέγοντάς του: «Ολιγόπιστε, γιατί φοβήθηκες». Όταν μπήκαν και οι δύο στο πλοίο, ο άνεμος κόπασε. Τότε όλοι όσοι ήταν στο πλοίο πήγαν και τον προσκύνησαν, λέγοντάς του: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής, προκειμένου να καταφέρουμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Χρονικά, βρισκόμαστε ακριβώς μετά το θαύμα του χορτασμού των Πεντακισχυλίων, όπου ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να περιμένουν στην απέναντι όχθη, μέχρι να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, γιατί σαν να τους αναγκάσει ο Κύριος να βιαστούν. Πιθανόν, επειδή ήθελε να αποφύγει τον ειλικρινή αλλά και πλανεμένο ενθουσιασμό των ανθρώπων που ήταν μάρτυρες στο χορτασμό. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν θα ήθελαν να αποδώσουν τιμές και δόξες βασιλιά στον Κύριο, πράγμα που δεν θα το επιθυμούσε καθόλου. Έπειτα, αφού ο όχλος διαλύθηκε, ο Κύριος ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές του είχαν ήδη αποπλέψει. Το γεγονός πως ο Ιησούς επιλέγει να προσευχηθεί μόνος του δεν τον συναντάμε μόνο εδώ για πρώτη φορά. Υπάρχουν ακόμα πολλές αναφορές μέσα στις βιβλικές αφηγήσεις. Τώρα όμως, στο σημείο αυτό ο Κύριος θέλει να μας διδάξει τη μετριοφροσύνη, πως καλό είναι άλλοτε να είμαστε με τα πλήθη και άλλοτε να επιλέγουμε την απομόνωση. Όποιος προσεύχεται χρειάζεται ηρεμία και γαλήνη, συνθήκες που ο Ιησούς τις βρίσκει ανεβαίνοντας στο βουνό και χωρίς βέβαια να καταλύει ή να καταργεί ολότελα την κοινή προσευχή και λατρεία. Ενώ πλησιάζει το ξημέρωμα και ο Ιησούς βρισκόταν ακόμα στο βουνό, οι μαθητές μέσα στο πλοιάριο που είχαν και έπλεαν στη θάλασσα είχαν ταλαιπωρηθεί έντονα από τους φοδρούς ανέμους και τα μανιασμένα κύματα. Έχοντας λοιπόν ζήσει όλη αυτήν την ταλαιπωρία, οι μαθητές επιθυμούσαν ακόμα εντονότερα τη βοήθεια του Κυρίου. Ξαφνικά βλέπουν να έρχεται κάποιος περπατώντας πάνω στη θάλασσα κατά την ώρα της τέρτα της φυλακής. Σύμφωνα με το σύστημα του Ρωμαϊκού στρατού της εποχής, η νύχτα διαιρούνταν σε 4 φυλακές, δηλαδή σε 4 βάρδιες. Άρα, λέγοντας κατά την τέταρτη φυλακή, εννοούμε περίπου μεταξύ 3-6 τα ξημερώματα. Ο Κύριος, με το να περπατήσει πάνω στη θάλασσα, ουσιαστικά φανερώνει την εξουσία του πάνω στα στοιχεία της φύσης. Παρόμοιο γεγονός έχει αναφερθεί και κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας μέχρι και την κατάπαυση της τρικυμίας. Με τη σειρά τους οι μαθητές τώρα, αντικρίζοντας ένα τέτοιο θέαμα, ταράχτηκαν και τρομοκρατήθηκαν φυσικά. Αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση. Βέβαια, ήταν γενικά αναστατωμένοι, αφού εκτός από το θαύμα αυτό, ήταν και πολύ ταλαιπωρημένοι από τα φουρτουνιασμένα κύματα, το σκοτάδι και το φόβο. Συνεπώς, θεώρησαν πως αυτός που περπατούσε πάνω στη θάλασσα δεν ήταν ο Κύριος, αλλά ήταν φάντασμα. Έτσι λοιπόν, αυθόρμητα έβγαλαν κραυγή αγωνίας και απελπισίας στο θέαμα αυτό. Ανάμεσα στους Ιουδαίους υπήρχε η πεποίθηση πως οι ψυχές των νεκρών ή οι δαιμονικά πνεύματα μπορούσαν να εμφανίζονται σε σχηματοποιημένη μορφή με σώμα. Αυτές βέβαια οι εικασίες μύθων και θρύλων κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων, αλλά δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά μόνο καρπό φαντασίας, άγνοιας και φόβου. Ο Ιησούς δεν αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του, μόλις άκουσε τις κραυγές των μαθητών. Αλλά φτάνοντας κοντά τους, λέει με ενθαρρυντικό τρόπο: «Έχετε θάρρος, μη φοβάστε, διότι αυτός που πιστεύει ειλικρινά στο Θεό σώζεται». Στους τελευταίους στίχους, η απάντηση που δίνει ο Πέτρος, άμπειλα πίστεως και αγάπης, φανερώνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα, δείχνοντας ορμή και αυθορμητισμό, απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη. Λέγοντας τον Κύριο να τον διατάξει να πάει προς αυτόν και όχι να τον διατάξει να περπατήσει πάνω στο νερό, εκφράζει την υπακοή και αγάπη προς τον Κύριο και όχι ότι στοχεύει σε πράξεις που οδηγούν σε θαυμασμό και κενότητα.

και έχει πίστη στην ψυχή του. Τότε επιτελείται το θαύμα και κοπάζουν οι άνεμοι. Το όλο αυτό γεγονός απέβλεπε στο να διδαχτούν οι μαθητές, αλλά και ο Πέτρος, ότι ο Κύριος είναι εξουσιαστής και των στοιχείων της φύσης. Εκείνη τη στιγμή, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα θαύματα που είχαν συμβεί, οι θεατές δείχνουν έντονο ενθουσιασμό και συγκίνηση. Εδώ μάλιστα αναγνωρίζουν τον Κύριο ως Υιό του Θεού και τον προσκυνούν.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, βλέπουμε πως ο Κύριος επιτέλεσε το σημερινό θαύμα επειδή οι χριστιανοί, όπως και οι μαθητές, σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή τους δοκιμάζονται από θλίψεις και κινδύνους και λιγοψυχούν. Ο Κύριος όμως, από την πλευρά του, μας φανερώνει πως μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον δε, και όταν το κρίνει αυτός απαραίτητο, μας επισκέπτεται με ένα θαύμα. Εμείς από την πλευρά μας, κάθε φορά που διαπλέουμε τη θάλασσα του παρόντος βίου, που είναι κατά κανόνα κυματώδη και επικίνδυνη, πρέπει να επιδεικνύουμε πίστη και αγάπη στον Κύριο, που θα έρθει, θα περπατήσει και θα καταργήσει τα φουρτουνιασμένα κύματα της ζωής μας και θα μας δώσει το χέρι του για τη σωτηρία.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Στον Τσεσμέ, πριν από την Ευρωπαϊκή Επιρροή, οι νέοι φορούσαν βράκες μέχρι το γόνατο και οι ηλικιωμένοι μέχρι τον αστράγαλο. Το φέσι με τη φούντα ήταν απαραίτητο και το χειμώνα ένα χοντρό παλτό, η πατατούκα. Με την ευρωπαϊκή μόδα από τις αρχές του 20ου αιώνα, καθιερώθηκε το φράγκικο ντύσιμο με κλασικό μαύρο κουστούμι, γιλέκο, σακάκι, γραβάτα και καπέλο. Στις επίσημες περιπτώσεις φορούσαν σμόκινγκ και ημίψιλο. Οι νέοι συνήθιζαν άσπρο λινό παντελόνι και μαύρο σακάκι όπως οι φοιτητές της Αθήνας. Αυτά βέβαια για τους πλούσιους αστούς. Οι ναυτικοί φορούσαν κίτρινες στολές που τις περνούσαν με μπιζερόλαδο για να τις αδιαβροχοποιήσουν. Μια τεχνική παραδοσιακή στο Αιγαίο και ψηλές πέτσινες μπότες μέχρι το γόνατο. Τα σπίτια τους ήταν ευρύχωρα, δίπατα, με ιδιαίτερη θέση στο χαγιάτι, πνιγμένο στα τριαντάφυλλα και στα γιασεμιά, με τους πέτρινους χτιστούς καναπέδες για να παίρνουν το απόγευμα το ουζάκι τους με τους εκλεκτούς μεζέδες. Τα πλουσιόσπιτα ήταν μεγαλοπρεπή νεοκλασικά από πελεκητή πέτρα που την έφερναν από τη Φώκαια και τη Χίο, με μαρμάρινες σκάλες, εξώπορτα και μπαλκόνια από περίτεχνες σιδεριές, και τα δάπεδα ήταν καλυμμένα με ανατολίτικα χαλιά. Τα εξοχικά τους ήταν στις φρίτζες, κοντά στους ελαιώνες και στα αμπέλια τους. Οι πλούσιοι κάτοικοι έκαναν τις διακοπές τους στα Λίτζια του Τσεσμέ, μια διάσημη λουτρόπολη με θερμές πηγές από την αρχαιότητα. Η τοποθεσία ήταν μαγευτική, με την απέραντη λευκή αμμουδιά της, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τις βίλες που είχαν οι Σμυρνοί, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Στις περιοχές αυτές κατέφθαναν από τη Χίο και τα γύρω χωριά ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες για να δουλέψουν στον τρίγο. Όταν τέλειωναν τη δουλειά της ημέρας, κάθονταν όλοι μαζί, εργάτες και αφεντικά, χωρίς διάκριση, κάτω από τη σκιά ενός δέντρου όπου ήταν στρωμένο το τραπέζι. Ξεκινούσαν με παστούς κολλιούς για ορεκτικό, μαζί με ντοματοσαλάτα, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, πράσινες ελιές, αγκουράκια που τα έκοβαν εκείνη την ώρα από τον μποστάνι και αλατσατιανή κοπανιστή. Έπιναν μπρούσκο κρασί, αντρίκιο όπως το έλεγαν, από ειδικά σταφύλια. Το γεύμα τελείωνε με τα γλυκά καρπούζια της περιοχής, τα κρεμαστά πεπόνια και με δροσερό νερό που το έβγαζαν από το πηγάδι. Στο τέλος, οι άντρες έβγαζαν από τη ζώνη τους τη σακούλα με τον ξανθό σαμιώτικο ψιλοκομμένο καπνό για να στρίψουν το τσιγάρο τους, την τελευταία απόλαυση από τον κάματο της ημέρας. Τέτοια ειδηλιακή ζωή περνούσαν οι Έλληνες πριν από την καταστροφή, με δουλειά, με ανταμοιβή για τους κόπους τους, με συντροφικότητα και με τον ελληνισμό πάνω απ' όλα στην καρδιά, κι ας είχαν τους Τούρκους πάνω από το κεφάλι τους.

οικογένεια στον Τσεσμέ ήταν έντονα πατριαρχική. Κάτω από την ίδια στέγη εμέναν συχνά τρεις γενιές, με τον παππού, τα παιδιά και τα εγγόνια, με τους άγραφους νόμους περί ηθικής να κυριαρχούν. Οι γυναίκες ήταν περιορισμένες στο σπίτι, με τον οικοκυριό, τον αργαλιό και το κέντημα. Το σύζυγο τον διάλεγαν πάντοτε οι γονείς και παντρεύονταν πολύ μικρές, ακόμα και από 10 ετών. Το γλέντι του γάμου κρατούσε μια εβδομάδα. Δεσπόζουσα θέση στο τραπέζι τους είχε το ψωμί. Και μετά το 22, στη Χίο, οι περισσότεροι φουρναρέοι ήταν τσεσμελίδες. Η διατροφή τους ήταν απλή, με βασικά προϊόντα τα λαχανικά και τα όσπρια, αλλά και τα ψάρια που τα μαγείρευαν με διάφορους τρόπους. Κρέας έτρωγαν 2 φορές την εβδομάδα, Πέμπτη και Κυριακή, μαγειρεμένο με πληγούρι, συχνά κηδόνια αντί για πατάτες και το φθινόπωρο σαλιγκάρια. Με την άφθονη αλληλεία που υπήρχε, οι κάτοικοι έτρωγαν πολλά ψάρια, τόνους, σαρδέλες, κολιούς, μπαρμπούνια, τουρίκια, παλαμίδες. Τα μαγείρευαν σούπα, τηγανιτά και το γάβρο πλακί με δεντρολίβανο. Συνηθίζονταν πολύ τα παστά ψάρια, παστή κολλή, παστές σαρδέλες, και επειδή είχαν πολλά χταπόδια, τα διατηρούσαν σε γυάλινα βάζα με ξύδι. Έφτιαχναν πίτες γλυκές και αλμυρές, τα μπουρέκια, όπως συνήθιζαν να λένε, σπανακόπιτες με σπανάκι, κρεμμύδι και κουκουνάρια, κολοκυθόπιτα με βρασμένη κίτρινη κολοκύθα, ρύζι και ζάχαρη και τρίγωνα τυροπιτάκια. Πολύ συνηθισμένο φαγητό τους ήταν τα γεμιστά, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, με κυμά ή με ρύζι και συχνά με πληγούρι. Συνήθιζαν τα ντολμαδάκια κλιματόφυλλα, τους λαχανοντολμάδες και τις μελιτζάνες παπουτσάκια. Μεγάλη ήταν η ποικιλία από μεζεδάκια για το ούζο και τη ρακή, κυρίως ψαρικά. Ηλιοψημένα χταπόδια, μπαρμπούνια, παστή λακέρδα, λακέρδα της πόλης, χέλια μπουρούς, το καπνιστό νίτικο του Εύρου, κόκκινο χαβιάρι Βλαδιβοστόκ και ρώσικο σταραμάς. Από κρεατικά είχαν τη μοσχαρίσια γλώσσα, τον πολίτικο παστούρμα, ντόπια λουκάνικα που τα ξέρεναν στον αέρα και τα έψιναν στα κάρβουνα πάνω στο μαγκάλι. Συχνά συνόδευαν με το ούζο ξερά φρούτα και τους καρπούς της τσικουδιάς και της άγριας φιστικιάς που τα έτρωγαν σαν πασατέμπο.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές ο Μέγας Βασίλειος μας μιλάει για την νηστεία. Μας μίλησε για την ιστορία της νηστείας, ότι η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο, ότι είναι παλαιότερη από τον νόμο, ότι ο Μωυσής νήστευε, ότι η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Ενίστεψαν ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος. Αλλά και ο Ιωάννης Βαπτιστής ενίστευε διαρκώς. Μετά μας μίλησε για τη διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. «Ποια είναι η αληθινή νηστεία», μας είπε. Μας έδωσε σχετικές πληροφορίες από την Αγία Γραφή. Μας είπε ότι είναι απαραίτητη και η νηστεία των παθών. Μας μίλησε για τα σωματικά χαρακτηριστικά του νηστευτή. Μετά για τους κανόνες της νηστείας. Πρέπει να νηστεύουμε με μέτρο, μας είπε. Επίσης, ότι η νηστεία πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες εκάστου. Την νηστεία την ορίζει ο πνευματικός. Μας μίλησε για το τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Να τρώμε όσα μας παραθέτουν, μας είπε. Να αποφεύγουμε την τρυφή. Τι να κάνουμε όταν η νηστεία μας εμποδίζει να επιτελέσουμε το έργο μας. Μας είπε ότι είναι επικίνδυνο το να εκτελούμε το δικό μας θέλημα νηστεύοντας υπερβολικά. Να αποφεύγονται οι υπερβολές, μας ξαναείπε. Να χαιρόμαστε όταν νηστεύουμε. Μας είπε επίσης ότι η νηστεία χωρίς τη θέλησή μας είναι επικίνδυνη. Επίσης μας είπε ότι η υπερβολική νηστεία δείχνει αυταρέσκεια και κενοδοξία. Η διατροφή, μας είπε, θα αποβλέπει στην ικανοποίηση των αναγκών και όχι των επιθυμιών. Να μην νηστεύουμε φαρισαϊκά. Μετά μας μίλησε για την νηστεία των μοναχών. Μας είπε ότι η νηστεία θα είναι κοινή στη μοναστική αδελφότητα, ότι ο μοναχός αποφεύγει την ποικιλία και την πλεισμονή. Επίσης μας μίλησε για κάποιες παράλογες απαιτήσεις των κοσμικών από τους μοναχούς στο θέμα της νηστείας. Μας μίλησε στη συνέχεια για τα αγαθά της νηστείας. Μας είπε ότι η νηστεία είναι η μητέρα της υγείας και φρούριο της ψυχής. Οδηγεί στο Θεό. Είναι η αρχή της μετάνοιας. Είναι ωφέλιμη σε όλες τις ηλικίες και τάξεις. Είναι ισχυρό πνευματικό όπλο η νηστεία, μας είπε. Είναι όπλο η νηστεία εναντίον των δαιμόνων. Η νηστεία ελκύει το φύλακα άγγελο. Επίσης κάνει δυνατούς τους πνευματικούς αθλητές. Η νηστεία είναι πηγή σοφροσύνης και υγείας, επίσης μας είπε. Προλαβαίνει την παχυσαρκία. Σώζει την οικογένεια και την πολιτεία. Η νηστεία διευκολύνει την προσευχή, ισχυροποιεί το νου και το φρόνημα. Τη συνιστούν και οι γιατροί. Ας δούμε τι άλλο έχει να μας πει ο Μέγας Βασίλειος για την νηστεία.

Μετά την νηστεία απολαμβάνουμε καλύτερα τα φαγητά. Λέει, αφορμή εις εφροσύνην εστί τον νηστεύειν, ως γάρι δίψα ειδή το ποτόν ευτρεπίζει, και λοιμός ηγησάμενος ιδίαν παρασκευάζει την τράπεζαν, ούτω και την των βρωμάτων απόλαυση νηστεία φεδρίνει. Μέσην γάρι αυτήν παρενθήσα και το συνεχές της τρυφής διακόψασα, ποθυνήν σύ την μετάληψην φανήν επιείσει ως περαπόδημον, ώστε ή βούλησε αυτό επιθυμητήν κατασκευάσε την τράπεζαν, δέξε την εκ της νηστείας μεταβολήν. Δηλαδή, η νηστεία γίνεται αφορμή για εφροσύνη, γιατί όπως η δίψα κάνει το ποτό γλυκό και η πείνα που προηγήθηκε ετοιμάζει γλυκό τραπέζι, έτσι και η νηστεία κάνει ευχάριστη την απόλαυση των φαγητών, γιατί όπως παρεμβάλλεται στο μέσον, γιατί όπως παρεμβάλλεται στο μέσον και διακόπτει την συνεχή απόλαυση, συντελεί ώστε να σου φαίνεται η μετάληψη των τροφών επιθυμητή, σαν να ήσουν αξενιτεμένος, ώστε εάν θέλεις να ετοιμάσεις επιθυμητό για τον εαυτό σου το τραπέζι, δέξου τη μεταβολή που επιβάλλει η νηστεία. Περί του ότι η νηστεία ανέδειξε μεγάλους άνδρες, τον Σαμουήλ, ουχ, η μετανηστείας προσευχή εχαρίσα του Τιμητρή, τι τον μέγαν αριστεία τον Σαμψών, ακαταγόνιστον απειργάσατο, ουχ η νηστεία μεθύησεν τη γαστρή της μητρός συνελήφθη, νηστεία αυτόν εκείησε, νηστεία αυτόν ετιθυνήσατο, νηστεία αυτόν ίνδρωσεν, είναι ο άγγελος διετάξατο Τιμητρή, όσα εκπορεύεται εξ αμπέλου ου μη φάγει, και ίνον και σίκερα ου μη πει. Αύτη θεατήν επίησε του μεγάλου θεάματος τον Ηλίαν, τεσσαράκοντα γάρι μέρες, νηστεία την ψυχήν από καθάρας, ούτως εν το σπηλαίο το εν χορύβ ειδήν κατηξιώθη, ως δυνατόν εστίν ειδήν ανθρώπο των Κύριων. Νηστεύων απέδωκε τη χείρα των πέδα, ισχυρός φανής κατά του θανάτου διανηστείας. Απονηστεύοντος στόματος φωνή εξαλθούσα, απέκλεισε το παρανομούντι λαό των ουρανών, τρία έτη και μήνας έξ. Ας δούμε τη μετάφραση. Το Σαμουήλ δεν τον εχάρισε στη μητέρα του η προσευχή μαζί με την νηστεία. Α. Βασιλής 1.13.16. Τι ήταν εκείνο που έκαμε ακαταμάχητο το μεγάλο ήρωα το Σαμψόν? Δεν ήταν η νηστεία με την οποία τον συνέλαβε στην κοιλιά της η μητέρα του? Κριτέ 13.4. Η νηστεία τον εγέννησε, η νηστεία τον εθύλασε, η νηστεία τον έκαμε άνδρα. Η νηστεία αυτή που ο άγγελος όρισε στη μητέρα του, δεν θα φας κανένα από τα προϊόντα του αμπελιού, ούτε θα πιεις κρασί και ειδήποτο από φήνικα. Κριτέ 13.14. Λουκά 1.15. Η νηστεία αξίωσε τον Ηλία να γίνει θεατής του μεγάλου θεάματος, γιατί αφού επί 40 ημέρες καθάρισε την ψυχή του με νηστεία, αξιώθηκε να δει στο σπήλαιο του όρους Χορύβ τον Κύριο. Γάμα Βασιλειών 19.8-9. Όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να τον ειδεί. Με νηστεία έδωσε πίσω στη μητέρα το παιδί της, αφού με την νηστεία αποδείχθηκε ισχυρός στην πάλη με το θάνατο. Εδώ αναφέρεται στην Ανάσταση του γιου της χείρας των Σαρεπτών. Γάμα Βασιλειών 17.18-24. Από στόμα που ενίστευε ευγήκε η φωνή που έκλεισε στον παράνομο λαό τον ουρανό 3 χρόνια και 6 μήνες. Γάμα Βασιλειών 17.1.18.1.41.45, Λουκά 4.25 και Ιακώβου 5.17. Η νηστεία αναδεικνύει προφήτες και νομοθέτες. Νηστεία προφήτας γεννά, δυνατούς ρόνηση. Νηστεία νομοθέτα σοφίζει. Η νηστεία δηλαδή γεννάει προφήτες, δυναμώνει τους δυνατούς, αναδεικνύει σοφούς νομοθέτες.

Η νηστεία χειραγωγή τους Αγίους, λέει ο Μέγας Βασίλειος, έβρις αν την νηστείαν πάντα στους Αγίους, εις την κατά Θεόν πολιτείαν χειραγωγήσασαν. Τι αυτά ειν τα των τριών παιδων εκείνων σώματα επί της Βαβυλωνίας, εκ της νηστείας έχοντα το αμίαντον. Εν γάρ τη μεγάλη φλογή της καμίνου, Ιωνή χρυσή την φύσιν όντες, ούτω Κρήτους της από του πυρός διεδείκνυντο βλάβης. Ήπου και χρυσού δυνατότερη διεδείκνυντο, ούγαρ εχώνευεν αυτού στο πυρ, αλε φύλασεν ακεραίους. Ουδέ γάρ των τριχών το πυρ κατετόλμησε, δια το υπονηστίας αυτάς εκτραφήνε. Ας δούμε τη μετάφραση, μας είπε ο Μέγας Βασίλειος. Θα μπορούσες να βρεις ότι η νηστεία χειραγώγησε, οδήγησε δηλαδή, όλους τους Αγίους στη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού ζωή και συμπεριφορά. Τέτοια υπήρξαν τα σώματα των τριών εκείνων παιδιών στο καμίδι της Βαβυλώνας. Όπως ο αμίαντος, έτσι και αυτά δεν εκέγονταν από τη φωτιά λόγω της νηστείας. Γιατί στη μεγάλη φλόγα του καμινιού, σαν να ήταν η φύση τους από χρυσό, αποδεικνύονταν ανέπαφοι από τη ζημιά της φωτιάς. Ίσως μάλιστα αποδεικνύονταν πιο δυνατοί και από το χρυσό. Γιατί δεν τους κατέκαιε η φωτιά, αλλά τους φύλαγε ολοζώντανος. Αφού η φωτιά δεν επείραξε ούτε τις τρίχες τους, επειδή είχαν τραφεί με την νηστεία. Δανιήλ 3.25 και προσευχή Αζαρίου 23.33. Η νηστεία μας εξομοιώνει με τους αγγέλους. Λέει, νηστεία ή των αγγέλων ομοίωσης, ή των δικαίων ομόσκηνος, ο του βίου σοφρονισμός. Δηλαδή, η νηστεία μας εξομοιώνει με τους αγγέλους, μας κάνει συγκάτοικους με τους δίκαιους, τους Άγιους δηλαδή, φρονηματίζει τη ζωή μας. Η νηστεία μας εισάγει στις αυλές του Κυρίου. Λέει, τον νηστεύοντα ίσο των ιερών περιβόλων παραδέχεται ο Κύριος, τον κρεπαλώντα ως βέβυλον και ανίερον ου προσύεται. Δηλαδή, ο Κύριος δέχεται μέσα στις ιερές αυλές του εκείνον που νηστεύει. Δεν ανέχεται ως ακάθαρτο και ανώσιο τον μέθυσο. Α Κορινθίους 6,10 που λέει «Μέθυση βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουση». Η νηστεία μας προετοιμάζει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει, ούκ επιθυμίαν λήψη της εν τη Βασιλεία τραπέζης, ειν πάντως η ενθάδε νηστεία προευτρεπήσει. Δηλαδή, δεν θα επιθυμήσεις το τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, το οποίο εξάπαντος θα προετοιμάσει η εδώ νηστεία. Η νηστεία ανακουφίζει όσους προετοιμάζουν το φαγητό. Λέει, γινέστο η νηστεία ανάπαυσης εκ των συνεχών πόνων, της διά του εν ιαυτού παντός υπηρετούς συνοικέτες. Ανάπαυσον σου των μάγειρων, δώσ' άδειαν το τραπεζοποιό, στήσον την χείρα το ινοχώ, παυσάστο ποτέ και ο τας ποικιλίας των πεμάτων επιτιδεύων. Ησυχασά το ποτέ και ο οίκος από των μυρίων θορύβων και του καπνού και της κνήσης και των άνω και κάτω διατρεχόντων και η ονή απαραίτητο δεσπίνητη γαστρή λειτουργούντων. Δηλαδή, ας χαρίσει η νηστεία ανάπαυση από τους συνεχείς κόπους τους υπηρέτες, που υπηρετούν ολόκληρο το χρόνο. Ανάπαυσε το μάγειρά σου και δώσε άδεια στον τραπεζοκόμο. Σταμάτησε το χέρι του ηνοχώου που κερνάει το κρασί. Ας σταματήσει κάποτε και ο ζαχαροπλάστης που κατασκευάζει τα διάφορα γλυκίσματα. Ας ησυχάσει κάποτε και το σπίτι από τους άπειρους θορύβους και από τον καπνό και την τσίκνα και από αυτούς που ανεβοκατεβαίνουν και που υπηρετούν την κοιλιά σαν να είναι κάποια απαιτητική κυρία.

τα κακά της καταπάτησης της νηστείας. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Ουγάρ τον Αδάμ, το της βρόσεως κλοπή η φελκή σας της ζωής, προσδοκίσαστε και Ιησούν υποσκελίζειν, ούκ εντραπήσετε πολλό μάλλον και εσύ κεράσε το πρώτον αίτιον των κακών, ισχυρών δηλητήριων τούτο γινώσκων. Το γάρ της γαστριμαργίας πάθος, ούκ εν πλήθη βρωμάτων την ιδίαν ισχύν επιδείκνηστε πέθηκεν, άλλεν επιθυμία και μικρά γεύση. Ή την είναι επιθυμία βραχία την ως γεύσεως ισχύσει σε υποβάλλην το της γαστριμαργίας πάθη, ακαμάτως σε το θανάτο παραδώσει. Ως περγάρ φύσης της ύδατος πολλής ολκής προσδιερουμένη πάντα των περί τους ολκούς τόπων θάλλην παρασκευάζει, ούτω και το της γαστριμαργίας πάθος. Ή αναδοθεί σου την καρδία, πάσα σου τας αισθήσεις ποτίζων, ύλην κακίας εν σύ καταφυτεύσαν, θηρίων κατοικητήριων την σύν ψυχήν καταστήσει. Πολλούς γάρ εγώ πάθεση κρατηθέντας είδων εν υγεία γενωμένους, ένα δε εκ πάντων λαθροφάγων ή γαστρίμαργων ουκίδων, αλλοί απορραγέντας το εγκρατούς βίου και το κόσμο διαθαρέντας ή τις εγκρατέσιν εν αποκρύπτεστε πυρωμένους και το διαβόλο τη ειδηπαθία συνασπιζομένους. Ψεύστε γάρι συνούτη, πολύορκη, επίορκη, αντιστάτε, αντιπλήκτε, ανακράτε, αρνησίφαγε, ανελεύθερη, αυροδίαιτη, με ψήμυρη, ερευνητέ, σκοτεινοχαρείς, πάσης της εναρέτου πολιτείας αντεργάτε εκούσιοι. Είναι αγάρτο της γαστριμαργίας πάθος και πάσωση το εσμό των κακών περιπίπτουσιν. Ήτινες, το μεν σχήματι εισίν εν της σωζωμένης, της δε πράγμασιν εν της κατακεκριμένης. Αύτη τον Αδάμ θανάτο παρέδωκε και το κόσμο συντέλεια ανεπήγαγε δια την της γαστρός ειδονήν. Νόε γελάτε, χάμ και κατήρατε, εις αυτών πρωτοτοκίων εκπίπτηκε της Χαναναίης επιγαμβρεύεται, Λότ θυγατρόγαμος γίνεται, γαμβρώσε αυτού και πενθερός. Ο πατήρα νύρ και ο πάπος πατήρ εκατέρωθεν τους όρους της φύσεως εν υβρίζων. Αύτη και τον Ισραήλ ειδόλου προσκυνητήν επίησε και τούτον τα κόλα εν τη ερήμο πεσίν παρεσκεύασεν. Αύτη και τίνα των προφητών επί ελέγχο ανουσιουργού βασιλέως από Θεού αποσταλέντα αγρίου θυρός φοράν πεποίηκε. Και ο νουκ ίσχυσεν Ιεροβοάμ ο βασιλεύς συν πάση τη βασιλική δυνάμει αμήναστε τη της γαστρός απάτη ληφθείς ελεηνών θάνατον αποφέρετο. Ας δούμε τη μετάφραση. Μιλάμε για τα κακά της καταπάτησης της νηστείας και μας είπε ο Άγιος τη μετάφραση. Αυτός, ο διάβολος δηλαδή, που παρέσυρε και εστέρισε τον Αδάμ από την παραδεισένια ζωή με την κλοπή της τροφής, του απαγορευμένου καρπού δηλαδή, και περίμενε να υποσκελίσει, να υπονομεύσει και τον Ιησού, εδώ αναφέρεται στο Ματθαίου 4.3, είπε είναι αηλήθη ούτι άρτη γένονται, δεν θα ντραπεί πολύ περισσότερο να κεράσει σε σένα το πρώτο αίτιο των κακών, τη γαστριμαργία, αφού γνωρίζει ότι αυτό είναι ισχυρό δηλητήριο, γιατί το πάθος της γαστριμαργίας δεν δείχνει εκφύσεως τη δύναμή του στην αυθονία των τροφών, αλλά στην επιθυμία και στη σύντομη γεύση. Αν λοιπόν η επιθυμία μια σύντομη γεύση κατορθώσει να σε υποτάξει στο πάθος της γαστριμαργίας, θα σε παραδώσει στον πνευματικό θάνατο. Εδώ σημειώνει ο επιμελητής, ο κύριος Χαρόνης, μερικές φορές η σύντομη γεύση μπορεί να φέρει και το σωματικό θάνατο. Άλλοτε αυτός ο θάνατος είναι σύντομος, όπως στην περίπτωση των ναρκωμανών, και άλλοτε αργός, όπως στην περίπτωση των αλκοολικών, των καπνιστών κλπ. Θα σε παραδώσει λοιπόν στον πνευματικό θάνατο χωρίς δυσκολία. Γιατί όπως το νερό από τη φύση του διαιρείται και διοχετεύεται σε πολλά βλάκια και κάνει τον τόπο που είναι γύρω από τα βλάκια θαλερό, έτσι και το πάθος της γαστριμαργίας. Αν βλαστήσεις την καρδιά σου, θα ποτίζει όλες τις αισθήσεις σου και αφού φυτέψει μέσα σου ένα δάσος από κακίες, θα κάνει την ψυχή σου κατοικία των θηρίων, δηλαδή των φοβερών παθών. Είδα πολλούς που κυριεύτηκαν από πάθη, αλλά επανέκτησαν την πνευματική υγεία τους. Δεν είδα όμως ποτέ κανένα που τρώει κρυφά από τους αδελφούς μοναχούς,
Εδώ σημειώνει ότι ας μη λησμονούμε ότι ο λόγος απευθύνεται στους μοναχούς που ασκήτευαν και όφυλαν να απέχουν από πολλές τροφές. Πολλά όμως από όσα γράφει εδώ ο Άγιος Βασίλειος ισχύουν και για μας που ζούμε μέσα στον κόσμο, γιατί η νηστεία και η εγκράτεια ωφελεί και την ψυχή αλλά και το σώμα. Από τους αδελφούς μοναχούς λοιπόν ή είναι γαστρίμαργος. Αυτοί ή εγκαταλείπουν τον εγκρατή βίο και διαφθείρονται μέσα στον κόσμο ή προσπαθούν να κρυφτούν ανάμεσα στους εγκρατείς και εξαιτίας της ειδηπάθειάς τους συνεργάζονται στενά με το διάβολο. Γιατί αυτοί είναι ψεύτες, πολίορκοι, επίορκοι, εχθροί, εκδικητικοί, φωνασκοί, επίμονοι στην άρνηση ορισμένων φαγητών, δουλοπρεπείς, θηλυπρεπείς, γκρινιάριδες, φιλοπερίεργοι, χερέκακοι και αντιδρούν θεληματικά σε κάθε είδος ενάρετη της ζωής. Για να σκεπάσουν το πάθος της γαστριμαργίας πέφτουν σε πλήθος κακών. Αυτοί φαινομενικά ανήκουν στους σωζόμενους, στην πραγματικότητα όμως είναι ήδη καταδικασμένοι. Η γαστριμαργία οδήγησε τον Αδάμ στο θάνατο, πνευματικό και σωματικό, όπως αναφέρεται στη Γένεση 3,3-6,19. Ου φάγεστε από αυτού ή να μη αποθανείτε, αλλά και γη ή και εις γη να πελεύσει. Και κατέστρεψε τον κόσμο, η γαστριμαργία δηλαδή, εξαιτίας της ειδονής της κοιλιάς. Ο Νόε έγινε αντικείμενο γέλιων. Τον περιγελούσε ο ίδιος ο γιος του Χαμ που τον είδε μεθυσμένο. Γένεσης 9:20-22. Ο Χαμ δέχτηκε την κατάρα του πατέρα του Νόε. Γένεσης 9:25. Ο Ισάβ χάνει τα πρωτοτόκια. Γένεσης 25:33. Και γίνεται γαμπρός των ειδωλολατρών Χαναναίων. Γένεσης 36:2. Ο Λότ νυφεύθηκε τις θυγατέρες του. Γένεσης 19:32-35. Οι δύο θυγατέρες του Λότ μέθησαν τον πατέρα τους και κοιμήθηκαν μαζί του για να αποκτήσουν απογόνους όπως και έγινε. Έτσι ο Λότ γίνεται γαμπρός του εαυτού του και πεθερός. Γίνεται δηλαδή ο πατέρας, σύζυγος και ο παππούς πατέρας, περιφρονώντας έτσι και από τις δύο πλευρές τους νόμους της φύσεως. Η γαστριμαργία έκαμε και τον Ισραηλιτικό λαό προσκυνητή του ειδώλου και έγινε αφορμή να πέσουν τα πτώματά τους στην έρημο. Αριθμών 14:19-32-37. Αυτή και κάποιον προφήτη που εστάλει από το Θεό για να ελέγξει ένα ασεβή βασιλιά τον έκαμε τροφή άγριου θηρίου, έτσι αυτόν που δεν μπόρεσε ο Ιεροβοάμ με όλη τη βασιλική του δύναμη να τιμωρήσει, τον συνέλαβε το δόλωμα της κοιλιάς και βρήκε άθλιο θάνατο. Τρίτης Βασιλειών, κεφάλαιο 13. Για το ίδιο θέμα, δηλαδή για το ότι υπάρχουν κακά εάν καταπατούμε την νηστεία, ο Μέγας Βασίλειος μας αναφέρει και τα εξής. «Εκακώθημεν δια της αμαρτίας, η αθώμεν δια της μετανοίας, μετάνοια δε χωρίς νηστείας αργή, επικατάρατος η γη, ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει, στιγνάζειν προσετάχθης μίγαρ τρυφάν, δια νηστείας απολογήσε το Θεό, αλλά και η εν παραδείσο διαγωγή νηστείας εστίν εικόν, ου μόνον καθότι της αγγέλης ομοδίαιτος όν ο άνθρωπος, δια της ολιγαρχίας την προς αυτούς ομοίωσιν κατόρθου, αλλότι και όσα ύστερον η επίνεια των ανθρώπων εξεύρεν, ούπο της εν το παραδείσο διαιτωμένης επενενόητο. Ούπο εινοποσίε, ούπο ζωοθυσίε, ούχ όσα το νουν επιθολή των ανθρώπινων. Επειδή ούκ εν νηστεύσαμεν, εξεπέσομεν του παραδείσου, νηστεύσομεν τίνιν ή να προς αυτόν επανέλθομεν». Στη μετάφραση μας είπε: «Κακοποιηθήκαμε από την αμαρτία, ας θεραπευτούμε με τη μετάνοια. Η μετάνοια όμως χωρίς την νηστεία είναι μάταια, ανενέργητη δηλαδή. Καταραμένη να είναι η γη, να σου φυτρώνει αγκάθια και τριβόλια. Προστάχτηκες να εγκρατεύεσαι, όχι να ζεις με απολαύσεις. Απολογήσου στο Θεό με νηστεία, αλλά και ο τρόπος ζωής στον παράδεισο είναι εικόνα της νηστείας. Όχι μόνον επειδή ο άνθρωπος είχε την ίδια δίαιτα με τους αγγέλους και έτσι πετύχαινε την ομοίωση προς αυτούς με την ολιγάρχεια,
αλλά και επειδή όσα ύστερα βρήκαν οι άνθρωποι με το εφευρετικό τους πνεύμα δεν είχαν επινοηθεί καθόλου από εκείνους που τρέφονταν στον παράδεισο. Δεν υπήρχαν καθόλου εινοποσίες, καθόλου θυσίες ζώων, ούτε όσα θολώνουν το ανθρώπινο μυαλό. Επειδή δεν ενιστέψαμε, εκπέσαμε από τον παράδεισο. Ας νηστέψουμε λοιπόν για να επανέλθουμε σε αυτόν. Ο Θεός φροντίζει και για την υλική τροφή των Αγίων. Λέει, «Ούλη μοκτονήσει Κύριος ψυχάς δικαίων, και το ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους, ουγαρ αν περί αισθητών άρτων είπεν ο ειδός τους πέδας του Πατριάρχου ημών Ιακώβ, άρτων ένεκεν καταβάντας εις Αίγυπτον, αλλά περί της πνευματικής λέγει τροφής, καθήν ο έσω ημών άνθρωπος τελειούται». Δηλαδή, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να πεθάνουν από πείνα οι δίκαιοι. Παροιμίες 10,3. Και το «Δεν είδα δίκαιο να εγκαταλείπεται από το Θεό, ούτε τους απογόνους του να ζητιανεύουν το ψωμί». Ψαλμών 36,25. Γιατί αυτός που γνωρίζει ότι τα παιδιά του Πατριάρχη μας Ιακώβ κατέβηκαν στην Αίγυπτο εξαιτίας του ψωμιού, δεν είναι δυνατόν να μιλάει για τα υλικά ψωμιά, αλλά μιλάει για την πνευματική τροφή, με την οποία ο εσωτερικός μας άνθρωπος γίνεται τέλειος. Θα τελειώσουμε το λίμα νηστεία, αλλά και την εκπομπή μας με το ότι οι άγγελοι κάνουν απογραφή των νηστευόντων. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Μη δει σε αυτόν έξω ποιήτω του καταλόγου των νηστευόντων, ενώ πάντα γέννη και πάσα ηλικία και αξιωμάτων διαφορέ πάσε καταλέγονται. Άγγελοι εισήν, οι καθεκά στην εκκλησίαν απογραφόμενοι τους νηστεύοντας. Ώρα μη δια μικράν ειδονήν βρωμάτων ζημιωθείς μεν την απογραφήν του αγγέλου, υπόδικον δε σ' αυτόν λιποταξίου γραφής το στρατολογήσαντι οι καταστήσεις». Δηλαδή, κανείς σας μην αποκλείσει τον εαυτό του από τον κατάλογο των νηστευτών. Σ' αυτόν συμπεριλαμβάνονται όλα τα γέννη και όλες οι ηλικίες και όλα τα διάφορα αξιώματα. Άγγελοι είναι αυτοί που κάνουν την απογραφή των νηστευτών σε κάθε εκκλησία. Πρόσεχε μήπως για μικρή ειδονή φαγητών χάσεις την απογραφή του αγγέλου και καταστήσεις υπόδικο τον εαυτό σου σε εκείνον που σε στρατολόγησε για δίκη με κατηγορητήριο τη λιποταξία. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το λίμα νύψη, εγρήγορση δηλαδή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής που μας γνωρίζει τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Κασλίδη, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τη διήγηση μιας πνευματικής κόρης του Οσίου Γέροντα, η οποία, όπως λέει, πάντα πριν από τις μεγάλες νηστείες, παρατηρούσε ότι έμπαινε σε διάφορους πειρασμούς. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό της τον Όσιο Γεώργιο Κασλίδη και το εξομολογήθηκε αυτό που της συνέβαινε πάρα πολύ συχνά. Ο Όσιος Γεώργιος Κασλίδης άρχισε να της λέει ότι οι πειρασμοί έρχονται, κόρη μου, από τις αισθήσεις μας. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος μπροστά στον πειρασμό να κρατήσει τα μάτια του κλειστά, να κλείσει το στόμα του, να κλείσει τα αυτιά του, να τραβήξει το χέρι του, πρέπει να κάνει προσπάθεια. Φυλάγοντας τις αισθήσεις του, φυλάει και το νου, και με το νου φυλάει και